Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα, ο καιρός είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα. Όμως προς το απόγευμα ίσως πέσουν κάποιες βροχές, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση. Αρχικά λοιπόν γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα για την Κρήτη. Βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Σήμερα μάλιστα έχει μια ιδιότητα η οποία μάλλον ευχάριστη, αλλά θα μου λείψετε. Δηλαδή είναι η τελευταία εκπομπή πριν την θερινή μου άδεια. Θα επανέλθουμε στις 10 Αυγούστου. Στην όμορφη μέρα στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς σήμερα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα λοιπόν έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε, έχοντας την μεγάλη τιμή και χαρά για άλλη μια φορά με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, ο οποίος θα μας μιλήσει για μια άλλη μεγάλη μορφή της Εκκλησίας της Κρήτης, τον Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο, τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο, για τον οποίο την Κυριακή Εκκλησία της Κρήτης τελεί αρχιερατικό μνημόσυνο. Θα συνομιλήσουμε και με την φιλόλογο, την κυρία Θάνια Λιναρδάκη. Θα σχολιάσουμε τις βάσεις που ανακοινώθηκαν χθες και οι οποίες βάσεις είχαν αρκετές εκπλήξεις. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, διότι έχουμε δύο αποφάσεις του συνηγόρου του πολίτη που αξίζει να αναφερθούν, αποφάσεις υπέρ των σεισμοπλήκτων.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-303-479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 30η εβδομάδα του 2026 και στην 25η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 22 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 29 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 10 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα την Αγία Χριστίνα τη Μεγαλομάρτυρα. Επίσης τιμώνται ο Άγιος Αθηναγόρας, ο Απολογητής και Αθηναίος, ο Άγιος Θεόφιλος, ο Νεομάρτυρας από τη Ζάκυνθο και οι Άγιοι Μπορίσος και Γλιεύος οι Μάρτυρες. Λέμε χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα, στον Μπόρις, στη Χριστίνα, στη Χριστιάνα, αλλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Να ζήσουν.

Πώς διαβάζω στο σανσήμερα.gr, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Είναι μια ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που πραγματοποιείται σε όλο τον κόσμο στις 24 Ιουλίου. Δημιουργήθηκε για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι η αυτοφροντίδα είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη πολλών καταστάσεων υγείας και τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών. Ο όρος αυτοφροντίδα είναι γενικά συνώνυμος με ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περιλαμβάνει ό,τι κάνουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους για να εδραιώσουν και να διατηρήσουν την υγεία τους, καθώς και για να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν τις ασθένειες συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η γενική και προσωπική υγιεινή, η υγιεινή διατροφή, ο τρόπος ζωής, οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και η αυτοθεραπεία. Ας φροντίζουμε λοιπόν τον εαυτό μας για καλύτερη ποιότητα ζωής. Φροντισμένο άτομο σημαίνει φροντισμένη κοινωνία. Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε τα κύτταρα αυτής της κοινωνίας. Όταν τα κύτταρα είναι υγιείς σε ένα οργανισμό, είναι και ο οργανισμός υγιής.

τελείωσε η αγωνία των υποψηφίων. Με λέμε για τους υποψήφιους για τις ανώτατες και ανώτερες σχολές της χώρας, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις των πανελληνίων, των φετινών βεβαίως, του 2026. Όμως το εκπληκτικό είναι ότι έμειναν σχεδόν 10.000 θέσεις των ελληνικών πανεπιστημίων κενές. Μάλιστα λέει το Βήμα ότι από τις 62.000 διαθέσιμες θέσεις καλύφθηκαν οι 52.000, 52.590 περίπου, αφήνοντας συνολικά για την ακρίβεια 9.739 θέσεις κενές. Αυτό ποσοστιαία σημαίνει 15,6% του συνόλου. Σύμφωνα με το newsletter του Βήματος, οι εκπλήξεις είναι οι εξής. Αύξηση 7.570 μορίων σημείωσε η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής, όπου η βάση εκτοξεύθηκε από τα 9.940 μόρια το 2025 στα 17.510 το 2026. Να κάνω μια παρατήρηση, ένα σχόλιο εδώ. Μπράβο στα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ένα αίσθημα αλτρουισμού για να δηλώσουν τόσο πολύ την πυροσβεστική. Βέβαια υπάρχει, λειτουργεί και ως χρυσή τομή η πυροσβεστική. Από τη μια είναι ένα σώμα ασφαλείας και από την άλλη επεμβαίνει όχι τόσο συχνά όσο επεμβαίνουν οι άλλες υπηρεσίες ασφαλείας. Δηλαδή επεμβαίνουν, τα θέλουν να διασώσουν βεβαίως ανθρώπους, επεμβαίνουν όταν είναι οι φωτιές, αλλά προσέξτε, είναι λίγες οι περιπτώσεις που επεμβαίνουν, αλλά είναι

Και στη σχολή μονίμων υπαξιωματικών αεροπορίας στις επιχειρήσεις 2.590 μόρια. Ακόμα πιο εντυπωσιακή όμως, λέει το Βήμα, είναι η μεταβολή της φετινής χρονιάς που καταγράφεται στις πολυτεχνικές σχολές. Ιδιαίτερα τα περιφερειακά τμήματα παρουσίασαν θεαματικές αυξήσεις με τους μηχανολόγους μηχανικούς σερών να καταγράφουν άνοδο 2.450 μορίων.

όμως και οι εκπλήξεις προς τα κάτω, δεν είναι μόνο οι εκπλήξεις προς τα πάνω. Μόλις μια θέση καλύφθηκε στο τμήμα ιερατικών σπουδών στην Αθήνα, χωρίς ωστόσο να αποτελεί εξαίρεση, καθώς και το τμήμα αηφορικής γεωργίας στο Αγρίνιο υποδέχεται μόλις 2 φοιτητές σε σύνολο 113 θέσεων. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται σε τμήματα όπως το μαθηματικών στη Σάμο, όπου είχαμε 4 επιτυχόντες σε 150 θέσεις. Το φυσικής στην Καβάλα, 5 θέσεις στις 93, και το τμήμα φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής ανθεκτικότητας στη Δράμα, με 5 θέσεις στις 137. Νομίζω ότι τα παιδιά θέλουν δράση. Αυτό επιθυμούν. Θέλουν να βγουν στο πεδίο δυναμικά. Γενικό συμπέρασμα, ενδεχομένως και βιαστικό, γιατί πρέπει να μελετήσει κανείς στατιστικά, να δει σε βάθος τι δήλωσαν τα παιδιά και βέβαια ίσως χρειαστεί εδώ και ένας κοινωνικός ψυχολόγος για να μας δώσει κάποιες απαντήσεις.

Στο σελίδα το βήμα.gr επίσης λέει ότι όσοι δεν έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση καλούνται να το πράξουν εντός της ημέρας. Λίγοι η προθεσμία, έρχονται πρόστιμα.

Και λέει η σχετική δημοσίευση, σήμερα εκπλέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία, καλούνται να υποβάλουν τη δήλωσή τους εντός της ημέρας, καθώς η προθεσμία λήγει οριστικά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, καθώς τυχόν λάθη ή παραλήψεις μπορεί να οδηγήσουν στην επιβολή σημαντικών προστήμων. Τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο 50% του φόρου που δεν καταβλήθηκε, εφόσον διαπιστωθεί απόκρυψη φορολογητή ασύλης ή ανακριβής δήλωση. Ανάμεσα στα συνηθέστερα λάθη που εντοπίζονται είναι η μη δήλωση αμοιβών από περιστασιακή εργασία, η παράληψη αναγραφής αναδρομικών αποδοχών ή επιδομάτων, καθώς και η μη δήλωση εισοδημάτων από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα οποία αποτελούν φορολογητέο εισόδημα και πρέπει να εμφανίζονται κανονικά στη φορολογική δήλωση. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την υποβολή της δήλωσής τους, καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία πριν από την οριστική υποβολή, ώστε να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις και κυρώσεις.

λες η τεράστια εντύπωση, σκανδαλωδώς δηλαδή τη σκεφτόμαστε όλη την υπόθεση, αυτή με την παθητική δωροδοκία σε καθηγητή τοξικολογίας και κάποιες κατηγορίες που βαραίνουν ιατροδικαστή και είναι μάλιστα στο επίκεντρο της έρευνας και ο πραγματογνώμονας της δίκης Πισπυρίγκου. Ο Νίκος Λιπουνιδάκης που έχει το ρεπορτάζ και δημοσιεύεται

στο politica.gr στην ιστοσελίδα μας αναφέρει ότι ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Κρήτη μετά τη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με φόντο έρευνα για πιθανές παρεμβάσεις σε ιατροδικαστικά και τοξικολογικά δεδομένα. Η υπόθεση έρχεται να συνδεθεί με τη μεγάλη δικογραφία της λεγόμενης μαφίας των Χανίων, η οποία είχε προκαλέσει πανελλήνιο ενδιαφέρον. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πρόσωπα από το χώρο της ιατροδικαστικής και της τοξικολογίας, καθώς και νομικοί, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλίωσης αποτελεσμάτων και χρήσης παραποιημένων στοιχείων σε ποινικές διαδικασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες από καθηγητή τοξικολογίας, στον καθηγητή μάλλον τοξικολογίας, ΑΤΑΦ, αναφέρονται μόνο τα αρχικά, αποδίδεται η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατά εξακολούθηση, ενώ σε βάρος του ιατροδικαστή Χανίων Σίγμα Μη φέρεται να έχουν απαγγελθεί 4 κατηγορίες. Οι 2 άνδρες συνελήφθησαν μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής διαδικασίας και οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων ξεκίνησε τα ξημερώματα της Πέμπτης με αστυνομικούς να πραγματοποιούν έρευνες σε διαφορετικές περιοχές της Κρήτης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές 5 ατόμων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται δικηγόροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφινιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου. Η δικογραφία που σχηματίζεται χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εκτεταμένη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνει περίπου 30 πρόσωπα και που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν υπήρξαν παρεμβάσεις σε κρίσιμα ιατροδικαστικά και τοξικολογικά ευρήματα, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν σε ποινικές υποθέσεις. Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές είναι εάν υπήρχε οργανωμένος μηχανισμός που μπορούσε να επηρεάζει αποτελέσματα εξετάσεων ή επίσημες βεβαιώσεις προς όφελος συγκεκριμένων προσώπων. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποκαλυφθεί το εύρος της φερόμενης δράσης και ποιες υποθέσεις ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί.

Εγκρίθηκε χθες κάτι πολύ σημαντικό για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Εγκρίθηκε ο αντιεροπορικός στόλος των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ΚΙΣΕΑ, λέει το Βήμα, ενέκρινε νέο εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με κεντρικό έργο την Ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιδρόουν άμυνας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, στόχος είναι η μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων σε ένα πιο δικτυοκεντρικό μοντέλο με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το σύστημα αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό σε περίπου 35 μήνες. Το πακέτο περιλαμβάνει και σειρά νέων προμηθειών, όπως 3 μεταφορικά αεροσκάφη C390 Millennium, 10 υποβρύχια οχήματα Victa, επιπλέον drones VBAT και Heron και μικροδορυφόρους SAR, πυράβλους Hellfire και Apache, αναβάθμιση φρεγατών MECO και συστήματα ηλεκτρονικής αντιμετώπισης εχθρικών drones. Έμφαση δίνεται και στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και την τεχνογνωσία με σημαντική ελληνική συμμετοχή στην παραγωγή και ανάπτυξη συστημάτων συνεργασίες με Ισραηλινές εταιρείες, καθώς και πρόγραμμα εκπαίδευσης τελεχών των ενόπλων δυνάμεων στο MIT σε τεχνητή νοημοσύνη και αυτόνομα συστήματα. Είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Αγαπητοί φίλοι, να σας πω ότι ο Πολίτικα και το politica.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Καθημερινά συντονιστείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Ο απεσταλμένος μας στην Ολλανδία, Μανώλης Σαρής, μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα, με δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη λεωφόρο Κνωσού, στον Άι Γιάννη και στο λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Να σας διαβάσω ένα μήνυμα που έλαβα από τον φίλο μου, τον ορκωτολογιστή, τον Κώστα το Λαβρεντάκη, και είναι πολιτιστικού ενδιαφέροντος, νομίζω ότι είναι άξιο αναφοράς. Μου λέει: συγχαρητήρια για την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή σου, Νίκο, την ακούω όποτε οδηγάω για τη δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, που είσαι ένας από τους ακροατές μας. Θα ήθελα ως μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου να σε ενημερώσω ότι την 3η 4 Αυγούστου στο λιμάνι της Μιλάτου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλάτου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου οργανώνουν μεγάλη συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο. Και μου ζητάει να το ανακοινώσω, όπως και κάνω βεβαίως τώρα. 4 λοιπόν Αυγούστου είναι η συναυλία και μου έχει στείλει και όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη Μίλατο, όπου θα βρεις, μου λέει, όμορφες και έξυπνες δράσεις. Πραγματικά είναι ένα πρωτότυπο, θα έλεγα, πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Λοιπόν, ο Χρήστος Θηβαίος θα είναι στις 9 η ώρα στο λιμάνι της Μιλάτου, στις 4 Αυγούστου, επαναλαμβάνουμε. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα που περιλαμβάνει Ιούλιο-Αύγουστο, βέβαια, κάποιες ήδη έχει περάσει μία εκδήλωση, 11 Ιουλίου ξεκίνησαν, όπως και οι άλλοι, η δεύτερη, 19 Ιουλίου, 25 τώρα, αύριο, έχει βραδιά γευσηγνωσίας και κινηματογράφου. Έχει προβολή της γαλλικής ταινίας «Ημανών των πηγών», συνοδεία κρύας γαλλικής κουζίνας που θα ετοιμάσει η γαλλική παροικία της Μιλάτου στο πολιτιστικό πάρκο Μίλητος και η είσοδος είναι δωρεάν. Επαναλαμβάνουμε, αύριο στις 9 η ώρα. Βραδιά γευσηγνωσίας και κινηματογράφου. Μετά έχουμε τις άλλες εκδηλώσεις τον Αύγουστο. Έχουμε, παρουσιάζει το έργο Θησέας, το κουκλοθέατρο Κρήτης, στο πολιτιστικό πάρκο Μίλητος. Έχουμε μεγάλη τη συναυλία που είπαμε στις 4 Αυγούστου με τον Χρήστο Θηβαίο. Στις 8 Αυγούστου έχουμε μία αφήγηση παραμυθιού. Ο Λύκος ο Ζαχαρίας θέλει να αλλάξει χρώμα. Όλα αυτά στο πάρκο Μίλητος, έτσι. Στις 7 η ώρα είναι το παραμύθι. Στις 9 Αυγούστου έχει το 10ο πρωτάθλημα τάβλη. Όσοι θεωρείτε ότι αυτό σας είναι μεγάλος ταυλαδόρος, να πάτε να πάρετε μέρος στο πρωτάθλημα αυτό τάβλη στις 9 Αυγούστου στη Μίλατο. Στις 10 Αυγούστου έχει μουσικοθεατρική παράσταση «Η γλώσσα των πουλιών» και το 15 Αύγουστο πανηγύρι με το συγκρότημα της κριτικής μουσικής του Βασίλη Βαρδουλάκη και το λαϊκό συγκρότημα «Νυχτοδία», πάλι στο πάρκο Μίλητος. Λοιπόν, για βάλτε στο πρόγραμμα σας και τη Μίλατο, είδατε, είναι πλούσιο και πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα.

Σήμερα κυδεύεται και η σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια, η Μέρι Λίντα. Σήμερα λοιπόν το τελευταίο αντίο σε μια τελετή πολύ λιτή. Θα γίνει εξόδιος ακολουθίας στις 10 η ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, λέει η σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr, δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτελούσε βαθιά προσωπική επιθυμία της ίδιας, καθώς εκεί έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η τελετή θα είναι λιτή και συμβολική σε ένα περιβάλλον που υπήρξε το τελευταίο της σπίτι. Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου αναπαύονται πολλές σημαντικές προσωπικότητες της χώρας. Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει μια συγκινητική παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της, αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές προς το γυροκομείο Αθηνών, ως μια συμβολική πράξη ευγνωμοσύνης και στήριξης στο χώρο που τη φιλοξένησε με φροντίδα τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών. Με την απώλεια της σημαντικής τούτης ερμηνεύτριας, που η φωνή της συνδέθηκε με ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού, κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσων σχετίστηκαν μαζί της και στη ζωή και καλλιτεχνικά, η Μέρι Λίντα πάντοτε υπήρξε αρχοντική, καλοσυνάτη και διακριτική παρά το τεράστιο ταλέντο και την επιτυχία της.

Θα την αποχαιρετήσουμε κι εμείς, όπως την αποχαιρετήσαμε και την ημέρα του θανάτου της, ακούγοντας, γιατί η Μέρι Λίντα δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

0: Γιατί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με την κυρία Θάνια Λιναρδάκη, φιλόλογο, διευθύντρια στο φροντιστήριο Διακρότημα του Ηρακλείου, για να σχολιάσουμε τις βάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων που, όπως σας είπα, διαβάζοντάς σας και το σχετικό θέμα, είχαν και κάποιες, κρύβανε και κάποιες εκπλήξεις. Και προς τα πάνω εκπλήξεις και προς τα κάτω εκπλήξεις. Κυρία Λιναρδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν το πρώτο σχόλιο, το πρώτο σχόλιο για τις βάσεις.
1: Καταρχάς θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέρασαν και έκαναν πραγματικότητα το όνειρό τους, που πέρασαν στη σχολή, που επιθυμούν και ονειρεύονται. Το πρώτο σχόλιο, ας ξεκινήσουμε λίγο με τη σχολή που και φέτος βρίσκεται στην κορυφή, που σημειώνει την υψηλότερη βάση αγωγής. Είναι η Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, mm-hmm. 20.995 μόρια και άνοδο 615 από την περσινή χρονιά. Αν θα ήθελα να κάνω έτσι ένα πιο γενικό σχόλιο, αυτό που βλέπουμε στις φετινές πανελλαδικές είναι μια εκτόξευση των πολυτεχνικών σχολών, άνοδο των ιατρικών και των σχολών πληροφορικής και μια μικρή υποχώρηση σε νομικές και ψυχολογία. Και πιο συγκεκριμένα, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή εκείνο των ανθρωπιστικών σπουδών, βλέπουμε μια γενικευμένη πτώση, ήπια πτώση όμως, στις νομικές σχολές, οι οποίες υποχώρησαν από 200 μέχρι 500 μόρια, λόγω των χαμηλότερων επιδόσεων προφανώς των υποκτηθείων στο μάθημα των αρχαίων. Το ίδιο ακριβώς συνέβη στο ίδιο πεδίο με τις σχολές ψυχολογίας, αλλά και με το παιδαγωγικό. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο βλέπουμε μια φοβερή άνοδο των πολυτεχνικών σχολών και των ηλεκτρολόγων μηχανικών και των μηχανολόγων μηχανικών, με κατακόρυφη αύξηση, όπως είπα και πριν, στη Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών που έφτασε τα 20.995 μόρια. Και αυτό που μας κάνει εντύπωση επίσης είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στο ΕΛΜΕΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δηλαδή, που αυτό βέβαια είναι και πολύ ενθαρρυντικό λόγω της ποιότητας της σχολής, 1.800 και παραπάνω μόρια. Όσον αφορά τώρα στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, βλέπουμε τις ιατρικές σχολές να παραμένουν πολύ ψηλά με μια ήπια ανωδική τροχιά και φέτος. Αύξηση στην ιατρική Αθήνα, στην ιατρική Θεσσαλονίκη, οδευτικές, συμπαρέσυραν και τις φαρμακευτικές και τα τμήματα βιολογίας. Αυτή η αύξηση και στο δεύτερο και στο τρίτο πεδίο δικαιολογείται λόγω των υψηλών επιδόσεων των υποψηφίων στη φυσική φέτος. Ενώ στο τέταρτο πεδίο βλέπουμε να ανεβαίνουν αισθητά τα τμήματα πληροφορικής, τα τμήματα ψηφιακών συστημάτων, data science, μεγάλη όθηση προς τα πάνω, με αυξήσεις που ξεπερνούν και τα 1.000 μόρια, ακόμη και στις σχολές περιφερειακών πανεπιστημίων. Αυτό που προφανώς έχει να κάνει με την αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Τα παιδαγωγικά μας κάνουν εντύπωση και τα τουριστικά επαγγέλματα που μένουν χαμηλά τις προτιμήσεις των μηχανογραφικών φέτος, έχουν υποχωρήσει βάσεις και αυτό που πραγματικά μας δείχνει η πτώση στα παιδαγωγικά είναι και το γεγονός ότι τροφοδοτούνται από το πρώτο επιστημονικό πεδίο, που σημαίνει ότι τα δύσκολα αρχαία συμπαρέσυραν προς τα κάτω και τις βάσεις των παιδαγωγικών. Από την άλλη όμως έχει να κάνει και με τις καθυστερήσεις, τους μόνιμους διορισμούς, ίσως στις αμοιβές των αναπληρωτών που είναι χαμηλές αρχικά, δηλαδή είναι ένα συνοθήλευμα πολλών παραγόντων. Σε γενικές γραμμές αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι υποψήφοι πλέον στρέφονται μαζικά ίσως σε κλάδους που έχουν άμεση απορρόφηση στον ιδιωτικό τομέα, όπως είναι η πληροφορική, όπως είναι τα πολυτεχνία, αλλά και ακόμα και σε κλάδους που προσβλέπουν στο μέλλον. Mm-hmm. Δηλαδή και η πληροφορική έχει σχολές που σχετίζονται με τεχνολογία, με το AI, επομένως οι υποψήφοι μάλλον επιλέγουν πλέον τέτοιου είδους επαγγέλματα. Παραμένουν ψηλά τα περιζήτητα επαγγέλματα και οι σχολές με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Και μας χαροποιεί επίσης φέτος ότι αρχίζουν οι στρατιωτικές σχολές να ανεβαίνουν, πράγμα που δείχνει ότι πλέον επενδύουν στην ποιότητα των σπουδών και στις σχολές αυτές.
2: Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα, κυρία Λιναρδάκη, ότι τα παιδιά πάντα στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους, να το πούμε έτσι, έχουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση και με αυτό το κριτήριο δηλώνουν και τις σχολές.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό κριτήριο και όχι άδικα βέβαια.
2: Mm-hmm.
1: Και βέβαια φέτος ίσως οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις έπεσαν μέσα περισσότερο από ποτέ.
2: Μάλιστα. Πώς κρίνετε το γεγονός ότι οι σχολές οι οποίες οδηγούν στον εκπαιδευτικό τομέα, μια και ανήκετε στον εκπαιδευτικό τομέα, δεν έχουν και τόση ζήτηση?
1: Προφανώς έχει να κάνει με την επαγγελματική αποκατάσταση, προφανώς mm-hmm. έχει να κάνει με τον διορισμό που πλέον χωλαίνει το κομμάτι αυτό, έχει να κάνει με τις αμοιβές, έχει να κάνει με την ποιότητα πια της ζωής, ας το πω έτσι, στα δημόσια σχολεία για τους εκπαιδευτικούς. Σίγουρα θα έπρεπε να είναι ψηλά οι σχολές αυτές, γιατί έχουν να κάνουν με την μόρφωση και την καθοδήγηση των παιδιών μας και τη διαμόρφωση των προσωπικότητων τους. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα βρουν τη θέση που τους αξίζουν.
2: Mm-hmm. Και για πείτε μας, τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει στον εκπαιδευτικό, στην εκπαίδευση γενικά και στην παιδεία στην Ελλάδα, ούτως ώστε να αναστραφεί αυτή η εικόνα? Υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, μια πολιτική, κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις, τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας?
1: Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
2: Το ξέρω ότι είναι μεγάλη συζήτηση. Να την προσεγγίσουμε λίγο με αφορμή της Πανελλήνιας, ναι.
1: Θα πρέπει να ξεκινήσει από πολύ βαθιά η συγκεκριμένη συζήτηση, από την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της δημόσιας παιδείας, μέχρι και την ποιότητα της ζωής των εκπαιδευτικών. Δηλαδή βλέπουμε τους εκπαιδευτικούς και κυρίως τους αναπληρωτές να αμείβονται πάρα πολύ χαμηλά για το έργο τους, να διορίζονται σε δυσπρόσιτες περιοχές αρχικά, δηλαδή θα πρέπει να ακολουθήσουν μια πολύ δύσκολη πορεία μέχρι να ισορροπήσουν, και από την άλλη βλέπουμε ότι η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών πλέον και στα δημόσια σχολεία αλλά και στον ιδιωτικό τομέα ίσως δεν γίνεται με τον ίδιο σεβασμό όπως παλαιότερα.
2: Mm-hmm.
1: Άρα ίσως εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο, mm-hmm. και ίσως αυτό θα έπρεπε να δει λίγο το Υπουργείο Παιδείας.
2: Το γεγονός ότι ήδη έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας ότι θα αλλάξει και το σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σας βρίσκει σύμφωνοι εσάς ή μήπως όχι?
1: Θεωρώ ότι κάποιες αλλαγές θα πρέπει σίγουρα να γίνουν, γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά εστιάζουν πολύ στις πανελλαδικές εξετάσεις, βλέπουμε να τις αντιμετωπίζουμε με ένα υπέρμετρο άγχος κάθε χρόνο, βλέπουμε και όλοι να εστιάζουμε στο πού θα περάσει ένας υποψήφιος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί σίγουρα το σύστημα και θα πρέπει να εστιάσουμε στην πολύπλευρη αντιμετώπιση της προσωπικότητας των παιδιών και όχι στο να κρίνεται η ζωή τους από τις πανελλαδικές εξετάσεις και μόνο. Ίσως αυτό θα πρέπει να είναι ένα κριτήριο για την εκβάθρον αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.
2: Για πείτε μας λίγο, πόσο μεγάλη επιτυχία είχαν τα φροντιστήριά σας?
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι φέτος, η αλήθεια είναι, γιατί έχουμε πολύ υψηλές βαθμολογίες και πολύ υψηλόβαθμες σχολές. Επίσης είμαστε υπερήφανοι γιατί όλα μας τα παιδιά πέρασαν στη σχολή της πρώτης επιλογής τους.
2: Πολύ σημαντικό
1: και
2: αυτό.
1: Είμαστε χαρούμενοι γιατί σημείωσαν υψηλές επιδόσεις, γιατί είχαμε 20 σε μαθήματα όπως η φυσική, όπως η χημεία που φέτος τα θέματα ήταν πολύ απαιτητικά, στα μαθηματικά, στη βιολογία, στην οικονομία, δηλαδή σε μαθήματα που πραγματικά δυσκόλεψαν τους υποψηφίους, είχαμε καθαρά 20. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή φέτος οι μαθητές μας, μπορώ να το πω με πολύ υπερηφάνεια, είχαν το αποτέλεσμα που τους άξιζε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και τα παιδιά και οι καθηγητές μας αγωνίστηκαν πολύ γι' αυτό.
2: Μετά τις βάσεις φαντάζομαι ήρθατε σε επαφή με κάποιους από τους μαθητές σας. Τι σας είπαν, τι ανατροφοδότηση έχετε τους μαθητές?
1: Ήταν μια μέρα πολύ μεγάλη συγκίνηση η χθεσινή, δεν σας κρύω, γιατί όταν μιλάς στο τηλέφωνο με παιδιά και με γονείς που δεν μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους, δεν μπορούμε και εμείς να μην συγκινηθούμε και να μην χαρούμε μαζί τους, γιατί περνάμε μαζί όλο το άγχος, γιατί βλέπουμε την πορεία τους Και γιατί αγωνιούμε για τα παιδάκια μας, για το, για τις πανελλαδικές εξετάσεις και όχι μόνο, αλλά για να ακολουθήσουν την πορεία που τους αξίζει. Ήταν όλοι πολύ συγκινημένοι, μπορώ να σας πω. Επομένως, μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή μέρα έχει χθεσινή με την ανακοίνωση των βάσεων για μας. Τα φροντιστήρια διακρότη με Ρακλείο. Ναι.
2: Οι επόμενες ημέρες για εσάς, την επόμενη σχολική χρονιά, τι σχεδιάζετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ακόμα στην εξέλιξη και προς το τέλος της θερινής περίοδου με την προετοιμασία των παιδιών μας για την τρίτη ηλικίου, τώρα για τα θερινά μας τμήματα. Mm-hmm. Επίσης τώρα το καλοκαίρι έχουμε τμήματα επανάληψης για παιδιά μικρότερων τάξεων, για παιδιά που κάνουν την προετοιμασία τους για την εισαγωγή στα πρότυπα. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο, μπορώ να σας πω, και με την ίδια αγάπη. Και ευελπιστούμε ότι και η φετινή χρονιά θα μας δώσει ανάλογες συγκινήσεις όπως τώρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λιναράκη. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
1: Όχι, θέλω μόνο να ευχηθώ το καλύτερο για όλα τα παιδιά και να πω ακόμα και στους υποψηφίους που δεν πέτυχαν ίσως το όνειρό τους και δεν πέτυχαν εισαχθούν στη σχολή που επιθυμούσαν, ότι δεν πρέπει να απογοητεύονται και δεν πρέπει να σταματούν ποτέ να κυνηγούν τα όνειρά τους. Ευκαιρίες σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές και μπορούν να τις εκμεταλλευτούν και να τις αξιοποιήσουν.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Επίσης, γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα δίνει ο Πρωθυπουργός μια συνέντευξη στο Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά στο Open. Και μάλιστα βλέπω εδώ μια αναδημοσίευση του Ελεύθερου Τύπου ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ανέφερε αρχικά στην συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Δεν θα συμβιβαστούμε με ρυθμό ανάπτυξη 2% λέει τώρα το Super στο Open. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη αυτή του Πρωθυπουργού.
1: Οι επενδύσεις εξακολουθούν να αυξάνονται και αναφέρομαι σε αυτές τις παραμέτρους, διότι ξέρετε το να αυξάνεται το ΑΕΠ μόνο μέσα από την ιδιωτική κατανάλωση δεν είναι ο στόχος αυτής της κυβέρνησης. Το παραγωγικό μείγμα της χώρας, γιατί ακούω συχνά κουβέντες, να αλλάξουμε το παραγωγικό μείγμα, μα αλλάζει το παραγωγικό μείγμα. Όταν ήμασταν στο 11% επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και είμαστε ήδη στο 17-18 και θέλουμε να φτάσουμε στο 21, αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή. Όταν κατευθύνουμε πόρους και κίνητρα από τον τουρισμό στην βιομηχανία, αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή. Όταν βλέπουμε να αναπτύσσεται ένα οικοσύστημα νέων εταιριών τεχνολογίας, το οποίο ήταν ανύπαρκτο πριν από 7-8-10 χρόνια, αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας. Το ζήτημα είναι πώς θα την ενθαρρύνουμε, πώς θα την υποστηρίξουμε και πώς, θα το πω και ανοιχτά, θα το παραλάβω και εσείς, δεν θα συμβιβαστούμε κατά ανάγκη με ένα αριθμό ανάπτυξης τάξης του 2%, ο οποίος είναι ήδη πολύ υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό. Όχι, θέλω παραπάνω. Και θα ήθελα να θέσω ένα στόχο, η ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται με 3%. Και για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε και άλλες αλλαγές. Χρειαζόμαστε περαιτέρω απλοποίηση του αδειοδοτικού συστήματος της προσέλκυσης επενδύσεων. Πρέπει να το θέσουμε αυτό ως εθνικό στόχο. Οι επενδύσεις αυτή τη στιγμή, οι παραγωγικές επενδύσεις.
0: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή την ώρα στο κανάλι Open. Να σας πω επίσης ότι εκλείδωσαν, λέει εδώ, η ιστοσελίδα του Ελεύθερου Τύπου, οι πληρωμές Αυγούστου και Σεπτεμβρίου για τις συντάξεις και αναφέρει δημοσίευση και για τους δύο μήνες οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, ακολουθώντας τον διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους. Οι συντάξεις Αυγούστου θα καταληθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου, ενώ οι συντάξεις Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν στα τέλη Αυγούστου. Την ίδια μέρα με τις κύριες συντάξεις θα καταβληθούν και οι επικουρικές σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε δικαιούχος. Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την 3η 28 Ιουλίου. Εκείνη την ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, καθώς και οι συντάξεις που απονεμήθηκαν κατά την ίδρυση του ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον νόμο 4387 του 2016. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί την 5η 30 Ιουλίου και αφορά τους συνταξιούχους των πρώην ταμείων μισθωτών όπως ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΤΕΔΕΗ κτλ. Την ίδια ημερομηνία θα πιστωθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Οι πληρωμές για το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου, όταν θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών μαζί με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή «Όμορφη ημέρα». Είναι η τελευταία εκπομπή πριν αποχωρήσω για την θερινή μου άδεια. Θα διαρκέσει 2 εβδομάδες. 10 Αυγούστου θα ξαναείμαστε μαζί. Σημειώστε το παρακαλώ στο ημερολόγιο σας, για να συνεχίσουμε το υπόλοιπο καλοκαίρι και να μπούμε στο φθινόπωρο. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, η Ελπίδα, τον κύριο Κώστα Γκατάτσιο, διότι ο συνήγορος του πολίτη έλαβε 2 αποφάσεις υπέρ των σεισμοπλήκτων και θα μας πει ο ίδιος περί ποιων αποφάσεων πρόκειται. Κύριε Γκατάτσιο, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ ευχαριστώ την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, για πείτε μας, τι είπε ο συνήγορος του πολίτη για εσάς, που περιμένετε τόσα χρόνια να δικαιωθείτε, θα έλεγα, αλλά και να αποκατασταθείτε πάνω απ' όλα.
1: Ακριβώς, κύριε Αγγελάκη, αυτό που έγραψε ο συνήγορος του πολίτη είναι το επισφράγισμα όσων λέγαμε εμείς 5 χρόνια τώρα. Ο συνήγορος του πολίτη, είναι η αντιπροσωπεία δηλαδή που είστε το κλιμάκιο, όντως είδε σπίτια κατεστραμμένα, όντως είδε παιδιά που στεγάζονται σε κοντέινερ, όντως είδε ανθρώπους που μένουν σε κίτρινα και επικίνδυνα σπίτια, είδε ακατεδάφιστα κόκκινα κτίρια μπαίνοντας στο 5ο χρόνο του Σεπτέμβρη και βέβαια διέγνωσε και είδε και την αγωνία και την απελπισία των κατοίκων στα μάτια και στις κουβέντες που έλεγαν. Μπήκε σε κοντέινερ, άκουσε παιδιά που το πρωί είναι σε κοντέινερ στο σχολείο και το βράδυ κοιμούνται πάλι σε κοντέινερ για 5η χρονιά και δεν έχουν δει φυσικό σχολείο. Έτσι λοιπόν στην πρώτη του επιστολή επισήμανε 5 από τα 11 καθέματα που του είχαμε θέσει εμείς ως προβλήματα. Αυτή η επιστολή πήγε σε 4 συναρμόδια επιτυχία. Επικεντρώθηκε λοιπόν στο τιμολόγιο επισκευής των εργασιών για κάθε φυσική καταστροφή. Εμείς δεν μιλάμε ποτέ μόνο για τρακαλοχώρη. Ναι. Για κάθε φυσική καταστροφή είναι αναχρονιστικό. Είναι με τιμές το 11 και επικαλέστηκε μάλιστα και την ΕΡΣΤΑΤ και έγγραφο του συλλόγου που είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο να εναρμονιστεί με τις επιταγές της ΕΡΣΤΑΤ που εμφανίζει αύξηση οικοδομικών υλικών την τελευταία πενταετία μέχρι 32%. Πήγε λοιπόν, ένα είναι αυτό το κομμάτι, δεύτερον είναι τη στεγαστική συνδρομή, ότι δεν την δίνει, καμία τράπεζα δεν δίνει το άτοκο δάνειο και αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Μια και το Υπουργείο αναγνώρισε το πρόβλημα που υπάρχει, αλλά δεν το εφάρμοσε στην περιοχή του Αργαλοχωρίδου. Το εφάρμοσε από τον Αύγουστο του 25 σε άλλες φυσικές καταστροφές και σωστά έκανε. Επισημαίνει λοιπόν αυτό ότι είναι εκτεθειμένοι οι πολίτες. Σίγουρα δεν μπορούσαν να φτιάξουν τα σπίτια τους με αυτές τις τακτικές που ακολουθεί το προσφυλές Υπουργείο. Και ουσιαστικά
0: κύριε Γκατάτσιο, να ρωτήσω κάτι. Δεν έχετε καταγραφεί εσείς ως σεισμόπληκτοι και το μέγεθος της ζημιάς που έχετε πάθει σε κάποια επίσημη λίστα, σε κάποιο μητρό, ας πούμε?
1: Σαφώς και υπάρχει.
0: Ωραία. Ρωτάω λοιπόν το εξής. Κάνω το εξής ερώτημα. Δεν θα μπορούσαν οι τράπεζες να πάρουν αυτό το μητρό εφόσον είναι επίσημο και να ξέρουν ότι αν ζητήσει κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους δάνειο να το δώσουν άτοκο? Τόσο δύσκολο είναι.
1: Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Κοιτάξτε, δεν θα τα ρίξουμε όλα στην πολιτεία. Η πολιτεία έχει θεσμοθετήσει να δίδεται το 20% του άτοκου δανείου σε όλους τους πληγέντες.
0: Ναι.
1: Οι τράπεζες όμως αδιαφορούν για αυτό το προϊόν. Αυτή είναι η απάντηση της Ένωσης Τραπεζών στο σύλλογό μας. Και βέβαια να πούμε ότι η πολιτεία έχει πάλι στην άκρη και 23 εκατομμύρια ευρώ για όσους πολίτες από το σεισμό της Κρήτης θέλουν να πάρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, θέλουν να πάρουν το άτομο δάνειο της τράπεζας. Αλλά εδώ τι γίνεται? Από ό,τι φαίνεται οι ίδιες οι τράπεζες δεν εμπιστεύονται το δημόσιο.
0: Εγώ πιστεύω ότι μια συμφωνία. Ακούτε, κύριε Γκατάτσι, συγγνώμη, τώρα κάνω προτάσεις. Μήπως επισπεύσουμε λύσεις. Δεν θα μπορούσε η τράπεζα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν αδιαφορεί για το προϊόν που λέτε κι εσείς, διότι δεν επιτελεί τους κερδοσκοπικούς σκοπούς της. Γιατί οι τράπεζες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έχουν σκοπό το κέρδος. Όμως, δεν θα μπορούσε να κάνει μια συμφωνία με την πολιτεία,
2: ούτως ώστε τα δάνεια αυτά να τα χρεώνεται, ας πούμε, η τράπεζα ως κοινωνικό έργο, ή δεν ξέρω τι, και να αποφορολογείται από αυτό. Και αυτό θα μπορούσε να συμβεί.
1: Και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Βέβαια, αυτές τις προτάσεις πρέπει να τις σκεφτεί η πολιτεία, όχι εγώ και εσύ.
2: Σαφώς.
1: Εμείς
2: τις σκεφτόμαστε, τις μεταδίδουμε.
1: Εμείς έχουμε κάνει και αυτό.
2: Ναι.
1: Έχουμε κάνει και αυτό. Έχουμε προτείνει λύσεις και σε άλλα προβλήματα.
2: Mm-hmm.
1: Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια αδυναμία της πολιτείας να κατανοήσει το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν πρόκειται για μπουμπούνες εκεί στα τεχνοκρατικά του Ζωνία και στην Αθήνα. Αλήθεια σας λέω, ειλικρινά. Δηλαδή όταν τους δίνεις λύσεις σε όλα τα θέματα...
2: Γελάω γιατί είχα πολύ καιρό να ακούσω αυτό το χαρακτηρισμό, είχα πολύ καιρό να το ακούσω.
1: Με τα λύπης μου το έχω διαγνώσει και σε κάποιους. Αλλά ας πούμε τώρα την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να τους προτείνεις έναν συντονιστή για να επιβλέπει τις εργασίες του κράτους. Δεν μπορεί να τους προτείνεις λύσεις και να τους λες ότι το τιμολόγιο είναι αναχρονιστικό και δεν θα χτίσει κανείς το σπίτι. Δεν μπορεί να το προτείνεις ότι να του λες ότι υπάρχουν 300 άνθρωποι που δεν έχουν πάρει οικοσκευή, να το επισημαίνουμε εμείς, να το επισημαίνει ο συνήγορος του πολίτη και ακόμα να σφυρίζουν αδιάφορα 5 χρόνια. Δηλαδή στην ίδια γειτονιά πολίτες που πήραν, που ένας πήρε οικοσκευή και ο απέναντι δεν πήρε. Ο άλλος, δύο αδέρφια, στον πρώτο όροφο έχει πάρει την οικοσκευή, στο ισόγειο που στέκεται το σπίτι δεν πήρε την οικοσκευή. Αυτά είναι πράγματα.
2: Γιατί έχουν διαφορετικά κριτήρια ο ένας από τον άλλο?
1: Όχι, τίποτα. Υπάρχουν λάθη τα οποία δεν φταίει ο πολίτης, αλλά ταλαιπωρείται ο πολίτης. Το αν γράφτηκε ένα λάθος στο χαρτί της αυτοψίας, το αν ήταν λάθος ο δικαιούχος που πέρασαν οι υπάλληλοι και δεν το έγραψαν σωστά, δεν φταίει ο πολίτης, έτσι. Ή αν δεν μπόρεσε να γίνει τάξη στην αφημί ή έγινε κάποιο λάθος. Αυτά είναι ευθύνη της πολιτείας, να έχει ορίσει μια πλατφόρμα οργανωμένη. Έτσι, όταν είχαν έρθει εδώ στο σεισμό του 21, ήταν με τα καλοπέθερα του σεισμού του 99 και γράφανε στην αρχή πάνω σε αυτά τα χαρτιά. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή μιλάμε για μια πολιτεία που δεν είχε κάνει την πρόβλεψη να έχει ένα κοινό έντυπο, ή είμαστε 2026 τώρα, να έχει μια πλατφόρμα, ένα τάμπλετ. Ένα τάμπλετ να περνούν αυτόματα τα δεδομένα, να διασταυρώνονται και να τελειώνει το θέμα. Από εκεί ξεκινούσαν και κάποια άλλα προβλήματα. Επισήμανε λοιπόν ο συνήγορος του πολίτη αυτά, μαζί με την παράταση του εξοικονομώ, που ήταν ασφυκτικά τα πλαίσια. Αυτό ήταν η πρώτη επιστολή. Η δεύτερη αφορούσε τεχνικά θέματα προς τους υπαλλήλους, όσοι απασχολούνται, πόσοι είναι

0: πολιτεία πρέπει να σέβεται τους θεσμούς που η ίδια έχει συγκροτήσει.
1: Πολύ σωστά. Τώρα λοιπόν, ο συνήγορος του πολίτη έβαλε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Και δεν τον έβαλαν σαν άνθρωποι, σαν πρόσωπα, σαν κλιμάκιο που ήρθε, να το πάει σαν εξάρτητη διαρχή. Ρωτάει λοιπόν, όπως ρωτήσαμε και εμείς σαν πολίτες, αλλά δεν μας απαντούσε. Αυτή τη στιγμή θα δούμε, θα απαντήσει όχι στον πολίτη, στον συνήγορο του πολίτη και τι θα απαντήσει το Υπουργείο και οι υπηρεσίες. Θα αδιαφορήσει όπως αδιαφόρησε για τους πολίτες και θα πει κι άλλα θα ή θα απαντήσει με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτά που ακούγαμε λοιπόν από την Βουλή, ότι φταίει το ειδητησιακό, δεν τα πιστεύουμε και θα με καταθέσει 160 φακέλους με πλήρη στοιχεία, χωρίς διεκδίκηση, χωρίς τίποτα, και όμως ήταν ακόμα στα χαρτιά και δεν είχαν πάρει ακόμα την έκκληση αδείας. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν απαιτούμε και εμείς να δούμε τι ακριβώς θα απαντήσει το σύνδεσμο του πολίτη. Και πιστέψτε με, κύριε Κυλάκη, είναι ένα όπλο, σε εισαγωγικά, είναι εφόδιο για τον πολίτη και για τον σύλλογό μας, το οποίο εμείς θα το ενισχύσουμε, θα το αγκαλιάσουμε και θα το χρησιμοποιήσουμε και στα επόμενα βήματα που τα, πιστέψτε με, τα μελετάμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα, λεπτότητα και προσοχή.
0: Κύριε Κατάτσιε, ήθελα να σας ρωτήσω, από την πλευρά του ο Δήμος τι κάνει, βοηθάει, σας βοηθάει?
1: Δήμος έχει, ένα θεσμικός φορέας, ο οποίος κάνει και αυτό στα έγγραφά του, κάνει τις προσπάθειες και τις πιέσεις του, δεν μπορώ όμως να ξέρω τι ακριβώς, πόσα έγγραφα.
0: Συντονίζεστε σε αυτές τις διεκδικήσεις?
1: Σαφώς, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, τα πράγματα είναι δεδομένα, ο στόχος είναι ένας και κοινός, η ανασυγκρότηση και αποκατάσταση της περιοχής και η επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα υπάρχουν δύο δρόμοι, ένας μπορεί να το κάνει με ευθεία βολή, άλλος μπορεί να το κάνει με διαφορετικό τρόπο. Ο καθένας με τις δυνάμεις που έχει, με το ρόλο που έχει. Ξεχνάτε, εμείς είμαστε ένα σύλλογος εθελοντών.
0: Ναι,
1: μας επιτρέπεται μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι, σωστά.
1: Και εκεί πέρα θεσμικά και υπεύθυνος είναι κάθε δημοτική.
0: Ασφαλώς.
1: Που έχει εκλεγεί από τον πολίτη για να την υπερασπίσει, έτσι. Και θα κάνει ανάλογα με τον δικό της τρόπο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα, επί του πρακτέου, για τις κατεδαφίσεις που έχουν σταματήσει, έτσι. Και για τα δημόσια κτίρια, σχολεία, εκκλησίες κτλ. Τώρα η εικόνα ποια είναι και τι μέλη γενέστε? Επί του πρακτέου να μιλήσουμε λίγο.
1: Ωραία, του πρακτέου. Έχουμε περίπου 400 κτίρια που δεν έχουν κατεδαφιστεί.
0: Ναι.
1: Έχει εγκριθεί ένα κονδύλιο προς το Δήμο μας, κατόπιν πολλών πιέσεων της τάξης του 1 εκατομμυρίου. Δεν ξέρω, σίγουρα δεν θα φτάσει για να κατεδαφιστούν όλα αυτά. Σας υπενθυμίζω, τα προηγούμενα 800 χιλιάρικα κατεδαφίστηκαν γύρω στα 57 κτίρια.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, δεν μπορώ να ξέρω πώς πάνε.
0: Mm-hmm.
1: Συνεπώς, άντε να πάμε λίγο καλύτερα. Το ποσό που δόθηκε για τις καταδαφίσεις δεν θα φτάσει. Εμείς εξ αρχής ζητούσαμε το τριπλάσιο ποσό τουλάχιστον και πιο σύντομες και σύντομες βέβαια και απλές διαδικασίες. Όπως επιτάσσει η έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη την έχουμε δει μόνο στα ΦΕΚ και σε τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα έχουμε τα σχολεία. Υπάρχει η αγορά ενός κοπέδου από το Δήμο μας που έτρεξε τις διαδικασίες. Υπάρχει η χρηματοδότηση, θα σας τα πει βέβαια κάποια στιγμή καλύτερα και ο Δήμαρχος με την ώρα που όταν θα επιστρέψει από την άδεια, γιατί δεν ξέρω όλα τα δεδομένα, για το σχολείο του Θραψανού, έχει γίνει μελέτη της τάξης του 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού, μια και είναι, ανήκει στην κατηγορία των νεωτέρων μνημείων. Για τα άλλα προχωρούν οι μελέτες, δεν ξέρω αν έχει βρεθεί χρηματοδότηση. Πρόθεση μπορεί να υπάρχει, αλλά χρηματοδότηση δεν έχω ακούσει να έχει βρεθεί.
0: Τα σχολεία αυτά λειτουργούν τώρα ή έχουν κοντέινερς, νομίζω μου είπατε προηγουμένως, ότι πάνε παιδιά σε κοντέινερ.
1: Τρία σχολικά συγκροτήματα σε κοντέινερ. Και μάλιστα και κάποιες αίθουσες του ΕΠΑΛ είναι και αυτές σε κοντέινερ, είναι μάλλον κάτι εργαστήρια. Από ό,τι βλέπω είναι ακόμα αυτός.
0: Μάλιστα. Ωραία, από εδώ και πέρα τώρα τι γίνεται? Είναι μια εξέλιξη αυτό με τις αποφάσεις του συνηγόρου του πολίτη. Από εδώ και πέρα τι σκοπεύετε να κάνετε, πώς βλέπετε τα πράγματα?
1: Κύριε Αγγελάκη, κοιτάξτε λίγο, εμείς πάμε πάντα θεσμικά.
0: Ναι.
1: Έχετε δει τις κινήσεις μας, αργές βέβαια, αλλά πάνε πάντα με έναν τρόπο και ευγενικό και

0: και με επιχειρήματα και πανταθεσμικά. Έχουμε λοιπόν πάει και στην ανεξάρτητη αρχή, έχουμε απευθυνθεί και σε άλλη ανεξάρτητη αρχή και άλλα θέματα τα οποία αυτό δεν θα αρχίσει. Θα το κρατήσω ακόμα ως μυστικό.
1: Εντάξει, όπως θέλετε.
0: Γιατί έχω αυτή τη δέσμευση από την νέα αρχή.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, θα πάρουμε τις απαντήσεις, θα ζητήσουμε διευκρινίσεις αν κάτι δεν μας ικανοποιεί. Και από εκεί πέρα είπαμε είναι ένα εφόδιο και ένα εργαλείο το οποίο ο Σύλλογος θα το χρησιμοποιήσει υπέρ των πολιτών και υπέρ της αποκατάστασης και της επιστροφής στην κανονικότητα. Με όποιο τρόπο αυτός ξέρει και αυτός κρίνει.
1: Εδώ είμαστε για να αναμεταδώσουμε ό,τι κάθε κίνησή σας κύριε Γκαντάτση, διότι πιστεύω ότι βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Έτσι,
1: να είστε καλά, να διαδοθεί εν πάση περιπτώσει η θέση των συσμοπλήκτων του Αρκαλοχώρη, του Δήμου Νέο Παιδιάδος γενικά και της περιοχής γενικότερα.
0: Ακριβώς, όλο το συσμοπλήκτων από το σεισμό της Κρήτης.
1: Κανένα δεν κολακεύει αυτή η ιστορία 5 χρόνια τώρα να μην έχει τελειώσει. Κανένα δεν κολακεύει.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, να σας
0: καλή
1: πω.
0: Άδεια, κύριε Αγγελάκη.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά επίσης. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, η Ελπίδα, έτσι ονομάζεται ο σύλλογος. Η Ελπίδα που πεθαίνει τελευταία μάλλον για αυτούς τους ανθρώπους. Ακούσατε, έχουν περάσει πάνω από τα 40 κύματα μέχρι στιγμής και δεν έχει βρεθεί λύση. Ακόμα προσφεύγουν σε ανεξάρτητες αρχές για να βρουν το δίκιο τους και πράγματι επί της ουσίας έχουν δίκιο. Δεν μπορείς να λες φτιάξε το σπίτι σου και να σου δίνει τιμές για τα υλικά ή για την οικοσκευή οι οποίες είναι του 2011, δηλαδή πριν από 15 χρόνια που τα έχουν, από τότε οι τιμές έχουν εκτιναχθεί σε όλα τα προϊόντα. Είναι ώρα για άλλη μια διακοπή, απαραίτητη ασφαλώς διακοπή, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, έχουμε και σήμερα τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο. Αφορμή έχει σταθεί το γεγονός ότι την ερχόμενη Κυριακή πραγματοποιείται αρχιερατικό μνημόσυνο στη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Τιμοθέου, όπως είναι και η επίσημη ορολογία της Εκκλησίας. Επί τη συμπληρώση 20 ετών, λέει το σχετικό αγγελτήριο, επί της ισκύριον εκδημίας του αηδήμου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Τιμοθέου. Σεβασμιότατε, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα και πάλι να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας και με εσάς προσωπικά και να σας ευχαριστήσω γιατί είστε κοντά στην εκκλησία μας και γιατί ενημερώνετε τους ανθρώπους για όσα κάνουμε.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω, σεβασμιότατε, ότι και εσείς είστε κοντά στους ανθρώπους.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η αποστολή μας και δεν θα είχε νόημα η ζωή μας χωρίς αυτό. Αυτό την νοηματοδοτεί και αλίμονο αν δεν υπήρχαμε και δεν λειτουργούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο. Τότε για ποιο λόγο θα είναι κανείς ποιμένος χωρίς πίμνιο ή να μακριά από το πίμνιο ή με τηλεπιμαντορία δεν γίνεται.
0: Όπως είναι τηλεδιάσκεψη, δεν γίνεται τηλεπιμαντορία.
1: Τηλεπιμαντορία δεν γίνεται. Είναι το νεολογισμός αυτός, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Διότι πολλοί από εμάς μπορεί να το δούμε και αλλιώς κάποια στιγμή το θέμα, αλλά όπως το face to face, δεν, όπως λέω στα παιδιά κάθε φορά, καλά τα Facebook, αλλά το face to face,
0: σωστά.
1: Κοινωνία των προσώπων δεν την αλλάζει τίποτε.
0: Σωστά, πολύ σωστά, σεβασμιότατε.
1: Άλλωστε, φτιαχτήκαμε για να είμαστε πρόσωπα, πρόσωποι, να βλέπουμε ο ένας τον άλλο.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και αν έχουμε διαφορετικές απόψεις και διαφωνίες, με διάλογο όλα φτιάχνουν. Δεν χρειάζεται να πιστεύουμε όλοι τα ίδια πράγματα και να ακολουθούμε τα ίδια πράγματα. Δόξα τω Θεώ όμως μπορούμε να μιλάμε.
0: Πόσα πράγματα πραγματικά μπορεί να συζητήσει μαζί σας, σεβασμιότατε, κανείς. Τώρα έχετε βάλει, αλλού ξεκίνησα να πάω την κουβέντα και άλλα πράγματα μου βάλατε στο μυαλό μου.
1: Νομίζω ότι δεν είναι αλλού, γιατί και ο Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος αυτό έκανε μια ζωή. Ήταν σε ένα διαρκή διάλογο με τους ανθρώπους, με ένα μεγάλο κοινωνικό έργο το οποίο αποτυπώθηκε σε όσα έφτιαξε τότε στην Καλλιβιανή.
0: Βεβαίως.
1: Αναγέννησε τη Μεσαράτη, το ξέρουμε όλοι, σε χρόνους δύσκολους που έβγαινε από ένα πόλεμο, που υπήρχαν τόσα ορφανά, που υπήρχαν τόσα προβλήματα εκεί κάτω και έφτιαξε και έκανε και συνετέλεσε στο κοινωνικό.
0: Τι θα λέγατε, πείτε σας παρακαλώ πολύ, περιγράψτε την προσωπικότητα στους ανθρώπους που δεν τον γνώρισαν. Εγώ βέβαια τον γνώρισα, είμαι 36 χρόνια δημοσιογράφος στο Ηράκλειο και τον γνώρισα τον Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο και ξέρω πάρα πολύ το έργο. Τι θα πείτε σε αυτούς που δεν τον γνώρισαν?
1: Ακούστε, ο Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος είχε μια εντός εισαγωγικών ατυχία να διαδεχθεί το μεγάλο Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο.
0: Ευγένιο τον πρώτο, εσείς είστε ο Ευγένιος ο δεύτερος, έτσι?
1: Εγώ είμαι ο δεύτερος και δεν μοιάζω στον πρώτο ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι. Λοιπόν, ο Ευγένιος ο πρώτος λοιπόν φεύγει από τη ζωή του 1978 και τότε η θέση, το κενό που δημιουργείται καλείται να το αναπληρώσει ο Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος. Ο Τιμόθεος είχε δώσει τα δείγματα της γραφής του τόσα χρόνια στη Μεσαρά, είχε αναγεννήσει τον τόπο, είχε φτιάξει τόσα ιδρύματα, τον είχαν οι άνθρωποι αγαπήσει. Η προσωνυμία του εκεί κάτω ήταν μία, ούτε σεβασμιότατος, ούτε μητροπολίτης, ήταν ο πατέρας. Έτσι τον ονόμαζαν όλοι και μέχρι σήμερα, αν πάει κανείς στη Μεσαρά και στις Μύρες ειδικά, θα ακούσει να μιλούν όλοι με αυτή την προσωνυμία, ο πατέρας. Για να κατακτήσεις το ρόλο του πατέρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ούτε τόσο εύκολο, ούτε χωρίς κόπο, και χωρίς υδρότα και χωρίς δάκρυα αποκτάται. Όλοι μιλούσαν τότε για τον αρχιεπίσκοπο των έργων, τον αρχιεπίσκοπο που έσκαβε, που φύτευε, που αγκάλιαζε τα παιδιά, που τους έφτιαχνε σχολεία, που τόσα ορφανά μεγάλωσε, τόσους ανθρώπους έφτασε μέχρι την ευλογημένη στιγμή του γάμου. Αμέτρητα είναι τα ζευγάρια που ζουν, δόξα τω Θεώ, οι μεσαρά σήμερα που παντρεύτηκαν με ενέργειες και με πρικοδοτήσεις την Καλυβιανή από το μακαριστό Τιμόθεο. Έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τότε να καλύψει το κενό στο Ηράκλειο και από το 1978 μέχρι το 2006, σαν μεθαύριο, 26 Ιουλίου, την ίδια μέρα ακριβώς, πριν 20 χρόνια, φεύγει από την πρόχειρη αυτή ζωή, αφήνοντας πίσω ένα μεγάλο έργο, έχοντας δώσει στην Εκκλησία πολλούς πνευματικούς καρπούς, έχοντας κάνει νέους επισκόπους, μεταξύ των οποίων εκείνος που σας ομιλεί, που όπως θυμάστε, το 2005, έγινα μετά τον Μητροπολίτη Γορτίνης Μακάριου, που ήταν ο βοηθός του, έγινα βοηθός του υπό τον τίτλο της Επισκοπής Κνωσού. Το 2005 λοιπόν έγινα βοηθός του για 1,5 χρόνο, για 16 σχεδόν μήνες ήμουν κοντά του μέχρι την τελευταία του, κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία του στιγμή. Και δόξα τω Θεώ, ακόμα και τότε στην ηλικία των 93 χρονών βλέπαμε την ποιμαντική του αγωνία, βλέπαμε το σπινθυροβόλο του βλέμμα που διέσκιζε το χρόνο και έβλεπε τα ερχόμενα και έβλεπε τις δυσκολίες για τον κόσμο και για την Εκκλησία και έβλεπε πολλά πράγματα και έδινε κατευθύνσεις. Αυτό όμως που εγώ ενθυμούμαι και πρέπει να το καταθέσω στους ανθρώπους είναι η γλυκύτητά του, η ανεκτικότητά του, η συγχωρητικότητά του, η μακροθυμία του στις κατηγορίες, στις λιδωρίες, στις συκοφαντίες τις οποίες πέρασε, όπως και κάθε ένας από εμάς και όποιος έχει μια τέτοια θέση. Φυσικά είναι η θέση επίφθονη και μερικά πράγματα είναι συμφυή με αυτή τη θέση και οπότε κάνει κανείς υπομονή, κάνει την προσευχή του σιωπά, προσεύχεται και αντιπαρέρχεται τον πειρασμό. Έτσι λοιπόν έκανε και ο Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος. Είναι ένας άνθρωπος και έμεινε στην ιστορία της Εκκλησίας και στην ιστορία προσωπικά κάθε ενός που τον γνώρισε ως άνθρωπος της αγάπης, της ανεκτικότητας και της συγχωρητικότητας. Μας δίδαξε να συγχωρούμε και μας δίδαξε να αγαπούμε και αυτό του το οφείλουμε. Γι' αυτό και δεν θέλησα φέτος η επέτειος, κάθε χρόνο κάνουμε το μνημόσυνο του. Ποτέ δεν αφήσαμε να στυλίθει το πρόσωπό του, αλλά φέτος με τη συμπλήρωση ειδικά των 20 ετών θελήσαμε να το κοινοποιήσουμε και στους άλλους αδερφούς Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης, κάποιοι από τους οποίους όσοι δεν έχουν υποχρεώσεις και πανηγύρια θα είναι κοντά μας εδώ, θα είναι πολύ αρχιερατική η λειτουργία και το μνημόσυνο, ένας από τους αδερφούς θα μιλήσει και εγώ θα τους ευχαριστήσω. Ήσυχα και απλά να κάνουμε το μνημόσυνο και τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο κοντά στη γιορτή του Αγίου Μηνά σχεδιάζω και μία εκδήλωση στο πνευματικό κέντρο της Αρχιεπισκοπής μας με οπτικο-ακουστικό υλικό και με μία παρουσίαση για να τον θυμηθούμε ξανά στο Ηράκλειο, για να το αποτίσουμε το φόρο της τιμής και της ευγνωμοσύνης μας, που βέβαια η Εκκλησία το έκανε κατά καιρούς, φτιάχνοντας και την πρωτομή του έξω από τον Άγιο Μηνά, δίπλα στην πρωτομή του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου. Εμείς τον μακαρίζουμε και τον ευγνωμονούμε για όσα πρόσφερε στην Εκκλησία μας. Γιατί, ξέρετε, μπορεί να μην το έχουν ανάγκη τόσο και αυτοί που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο το να τους τιμούμε, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη του δικού τους παραδείγματος και έχουμε ανάγκη να τους θυμόμαστε. Μήπως αποφασίσουμε λίγο-λίγο να τους μοιάσουμε. Αυτή είναι μια άλλη διάσταση των μνημοσύνων, όπως υπάρχει και αυτή η διάσταση της ευγνωμοσύνης σε καιρούς αγνωμοσύνης και αχαριστίας στους οποίους ζούμε. Πρέπει να διδάσκουμε με έναν τρόπο και ως Εκκλησία την ευγνωμοσύνη στα πρόσωπα που Προέδρα Μοντάχιον που ήταν πριν από μας τον κόσμο και μας τον άφησαν. Καλό είναι να μην είμαστε αχάριστοι. Όσα έχουμε και ό,τι είμαστε, σε κάποιους τα οφείλουμε, όλοι μας. Και αυτά τα πρόσωπα αποκτούν μια ιερότητα μετά την εγκριμία τους. Αυτή την ιερότητα πρέπει να την κρατούμε μέσα στην καρδιά μας.
0: Σαφώς.
1: Τόσο απλά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τι πιστεύετε σήμερα, αν ζούσε ο Τιμόθεος σήμερα, σε αυτή την εποχή, όπως την περιγράψατε, αλλά θα προσθέσω και εγώ, σε αυτόν τον κυκαιώνα της πληροφόρησης, της τεχνητής νοημοσύνης, των πολέμων, τι πιστεύετε ότι θα συμβούλευε τον κόσμο και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους?
1: Έχω βρει μία λέξη και χρησιμοποιώ τελευταία και την γράφω και την λέω. Στον κόσμο της σύγχυσης.
0: Της σύγχυσης.
1: Είμαστε σύγχυσμένοι.
0: Κέριο.
1: Είμαστε σε μια νέα Βαβέλ. Όλα αυτά που είπατε με τόσες λέξεις χαρακτηριστικές, τις κωδικοποιώ σε μία λέξη, τη λέξη σύγχυση. Στον κόσμο λοιπόν της σύγχυσης και του αποπροσανατολισμού, ο Τιμόθεος θα ήταν αυστηρός και θα έλεγε, θα φώναζε εκείνη τη φράση της Εκκλησίας από τη λειτουργία, στόμεν καλός, να σταθούμε εκεί που είμαστε και να κρατήσουμε αυτά που μας κρατάνε, γιατί αλλιώς θα αλλοιωθούμε και θα αλωθούμε. Να κρατήσουμε αυτά που έχουμε. Έτσι. Θα το φώναζε με όλη τη δύναμη της ψυχής του, όπως το έκανε το τελευταίο κήρυγμά του στον Άγιο Μινά το 2005, όπως το έκανε και τόσες φορές. Εκείνος ήταν διαρκής κήρυκας της παράδοσης και της ορθής στάσης μας και του ορθού προσανατολισμού μας σε αυτά που παραλάβαμε. Στην παράδοση και στον ορθόδοξο πολιτισμό μας.
0: Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά για αυτή τη συζήτηση. Πάντα είναι επικερδές και αποφελές να κουβεντιάζει κανείς μαζί σας. Να είστε καλά.
1: Παρακαλώ, εγώ υποχρέωσή μου να είμαι κοντά σας με όποιο τρόπο και ειδικά με αυτόν τον τρόπο που τόσους ανθρώπους ταυτόχρονα μπορεί να πληροφορεί
0: ακριβώς.
1: Και να ωφελεί. Ακριβώς. Να είστε καλά.
0: Επίσης, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος ο Δεύτερος. Ακούσατε τι είπε, μακάρι να το έμοιαζα στο μικρό του δαχτυλάκι του Ευγένιου του Πρώτου. Μεγάλες μορφές της Εκκλησίας της Κρήτης και οι δύο, και ο Ευγένιος ο Πρώτος και ο Τιμόθεος για τον οποίο αναφερθήκαμε, επειδή όπως σας είπα την Κυριακή πραγματοποιείται στο ησυχαστήριο της Αγίας Φωτεινής στα Λινοπεράματα αρχιερατικό μνημόσυνο ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Και αναφέρει το σχετικό αγγελτήριο, προσκαλούνται οι τιμώντες στην μνήμη αυτού, όπως συμμετάσχωσιν εις το εν λόγω μνημόσυνο. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ο Αρχιεπίσκοπος με την εποχή της σύγχυσης. Πραγματικά, είναι τόσα πάρα πολλά αυτά που φορτώνουν το κεφάλι μας, που ζούμε μια σύγχυση. Αλλά έχει πάντα η Εκκλησία τη λύση. Τώρα είναι εμάς στην ευχέρειά μας αν το αποδεχθούμε ή όχι. Στόμεν καλός. Τόσο απλά. Και πόσο όμορφα είναι τα απλά πράγματα και τα συναντάμε πολλά όμορφα απλά πράγματα μέσα στην Εκκλησία ομολογουμένως. Από εκεί πέρα δεν κάνω ούτε κατήχηση ούτε προσυλλητισμό προς Θεού, έτσι. Απλώς λέω ότι υπάρχει η Εκκλησία και όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα σε αυτήν, να αποδεχτεί αυτά που λέει και να ζήσει καλύτερα. Σίγουρα, εάν τα αποδεχτεί και τα δεχτεί, καλύτερα θα ζήσει και όχι χειρότερα.

Λοιπόν, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε και πολλές μέρες να διανύσουμε. Ενώ αφενός ότι πρέπει να δώσουμε το μικρόφωνο στον Νίκο τον Τζελιπονιδάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας. Ένα πρόγραμμα που δεν θα είναι η όμορφη μέρα σε αυτό για 2 εβδομάδες. Θα επιστρέψουμε, ξαναλέω, την 10η Αυγούστου λόγω θερινής αδείας. Σήμερα, εκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, φιλοξενήσαμε και τον κύριο Καντάτσιο από τους σεισμόπληκτους του Δήμου Νέα Παιδιάδας, με αφορμή 2 αποφάσεις του συνηγόρου του πολίτη που δικαιώνουν και ταυτίζονται στα αιτήματά τους. Ταυτίζεται στα αιτήματα, με τα αιτήματα των σεισμοπλήκτων. Και συνομιλήσαμε και με την κυρία Αθάνια Λιναρδάκη, την φιλόλογο από το συγκρότημα, συγγνώμη, από το φροντιστήριο Διακρότημα, για τις βάσεις των Πανελλήνων. Κάναμε το σχετικό σχολιασμό και τις επιτυχίες των νέων παιδιών που βλέπουν να γίνεται το πρώτο βήμα προς την πραγματοποίηση των ονείρων τους, έτσι όπως έχουν φανταστεί τα ίδια τη ζωή τους. Ευχόμαστε να έχουν καλές σπουδές, συγχαρτήρια καταρχάς σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν, να έχουν καλές σπουδές και να ξέρουν ότι αυτή είναι μια, οι σπουδές είναι μια από τις καλές φάσεις της ζωής, να τις ζήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα και όπως είπα και προηγουμένως να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Από τον Δημήτρη Σιφάκη και από μένα, να περάσετε μια όμορφη μέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο που έρχεται, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μας ακούτε και που αλληλεπιδράτε μαζί μου και με τον Πολίτικα. Ευχαριστώ και όλους τους καλεσμένους που φιλοξένησα στην εκπομπή μου. Το έκανα με μεγάλη χαρά και ελπίζω να χάρηκαν και εκείνοι το ίδιο. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Θα τα ξαναπούμε στις 10 Αυγούστου.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία, αντικαθιστώντας την εκπομπή Πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου, του διευθυντή μας, που βρίσκεται σε άδεια. Ωστόσο, από Δευτέρα επιστρέφει και θα είστε και πάλι συντροφιά. Πάμε να ανοίξουμε την ατζέντα της επικαιρότητας πληκτρολογώντας politica.gr. Στην πρώτη σελίδα του site μας είναι η μεγάλη υπόθεση με την σύλληψη του ιατροδικαστή και του καθηγητή τοξικολογίας. Οι αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 8 υποθέσεις. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στην πολύκροτη έρευνα. Σχετίζεται με τη μαφία των Χανίων και τις συλλήψεις που είχαν γίνει πριν από μερικούς μήνες. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών στα Χανιά και ο εισαγγελέας τους άσκησε δίωξη για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση. Ζήτησαν όμως, όπως προβλέπεται από την διαδικασία, και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Δευτέρα, γιατί πρέπει να προετοιμάσουν και την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή μαζί με τους συνηγόρους υπεράσπισης. Να σας πω ότι δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Γενικότερα η εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης ανοίγει νέα μονοπάτια και για νέες έρευνες, γιατί δεν είναι μια απλή υπόθεση να κατηγορούνται ένας καθηγητής τοξικολογίας και ένας ιατροδικαστής για το γεγονός ότι έδωσαν χαρτιά, επίσημα έγγραφα με την υπογραφή τους για πάρα πολύ σοβαρές υποθέσεις, γιατί να ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές ακόμη και τα δικαστήρια λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τα υπογεγραμμένα χαρτιά των κατηγορούμενων, έτσι. Δηλαδή, αν για παράδειγμα υπήρξε ένα έγκλημα και ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής έδωσαν άλλο αποτέλεσμα χρηματιζόμενοι για το τι ακριβώς συνέβη, αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι υποθέσεις που ήρθαν στο ακροατήριο πρέπει να εξεταστούν από την αρχή. Το ίδιο και για ένα τροχαίο. Για παράδειγμα, έχουμε τη σύγκρουση δύο οχημάτων. Αν λοιπόν κάποιο χέρι μεσολάβησε για να δώσει χαρτί ότι ο ένας από τους δύο οδηγούς είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, είχε κάνει χρήση αλκοόλ, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει άρδιν η απόφαση του δικαστηρίου. Έτσι, το ίδιο συμβαίνει και σε ανθρώπους που πιθανότατα να δικάστηκαν για τις κατηγορίες του νόμου περί ναρκωτικών. Γιατί όταν κάποιος έχει ένα χαρτί που τον φέρει ως χρήστη, να ξέρετε, πάντα πέφτει στα πιο μαλακά. Αίσθηση πανελλαδικά έχει προκαλέσει, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία των Χανίων, έτσι, η σύλληψη των δύο αυτών ανδρών. Είναι γνωστή σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα για την εργασία τους. Επαναλαμβάνω ότι αφορά η υπόθεση το κακούργημα της δωροληψίας, έτσι, δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν το έκαναν για την καλή τους την καρδιά, το έκαναν γιατί ερχόταν κάποιος ο οποίος τους προσέφερε κάποια χρήματα και θα μάθουμε και πόσα είναι αυτά τα χρήματα. Να σας πω ότι κάποιες υποθέσεις έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, υποθέσεις στις οποίες έδωσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας. Μία από αυτές είναι όντως ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Χανιά, στο οποίο ένας πεζός έχασε τη ζωή του. Κατά τον έλεγχο του οδηγού είχαν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης, ενώ η αρχική τοξικολογική έκθεση κατέγραψε ανίχνευση της ουσίας στο αίμα του. Κατά την κατηγορία λοιπόν αυτήν, λίγες ημέρες αργότερα, ο κατηγορούμενος φέρεται να έλαβε
5.000 ευρώ προκειμένου μετά από επανεξέταση του δείγματος να εκδώσει δεύτερη τοξικολογική έκθεση, προφανώς ο κατηγορούμενος καθηγητής τοξικολογίας, στην οποία να αναφέρεται ψευδώς ότι δεν ανιχνεύτηκαν ναρκωτικές ουσίες. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ το αποτέλεσμα άλλαξε άρδιν, έτσι, και η απόφαση μετά, ανακριτή και εισαγγελέα και του δικαστηρίου, πάλι επηρεάστηκαν από αυτό το χαρτί που εξέδωσε χωρίς να αποτυπώνει την πραγματικότητα του τι είχε στο αίμα του αυτός ο άνδρας που εξετάστηκε. Είχε λοιπόν ποσότητες κοκαίνης που δεν αναφέρθηκαν πουθενά. Στη δεύτερη όμως, στο δεύτερο δείγμα, έτσι, στην επανεξέταση. Το πρώτο δηλαδή έλεγε την αλήθεια, το δεύτερο επιπληρωμή έλεγε ψευδώς ότι δεν υπήρχε τίποτα. Όπως σας είπα και νωρίτερα, χωρίς να το έχω δει, η δεύτερη περίπτωση αφορά δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, στην οποία μεταξύ άλλων ήταν η κατηγορία της προτροπής ανηλίκου σε χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πάλι ο κατηγορούμενος φέρεται να έλαβε 2.500 ευρώ από συγγενικά πρόσωπα του κατηγορούμενου, προκειμένου να βεβαιώσει ψευδώς σε τοξικολογική έκθεση ότι στις εργαστηριακές αναλύσεις της ανήλικης δεν προέκυψε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, αφορούν κατά κύριο λόγο σε χρήση ναρκωτικών ουσιών, γιατί όταν μιλάμε για τοξικολογικές εξετάσεις, αυτά τα πράγματα δείχνουν αλκοόλ, αν έχει πάρει κάποιο φάρμακο οποιοδήποτε, αν έχει πάρει οποιοδήποτε ναρκωτικό και τι ναρκωτικό είναι αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει όσον αφορά στη δικαιοσύνη και στην απόδοσή της. Πάντως σίγουρα ανοίγει ο ασκός του αιώλου για να επανεξεταστούν πάρα πολλές υποθέσεις, γιατί ξέρετε, και όσοι καταδικάστηκαν ή όσοι διαφωνούν με κάποιες από τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται αυτοί οι δύο κατηγορούμενοι, δεν θα μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Θα απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου και αυτοί, αν νιώθουν αδικημένοι, να βρουν το δίκιο τους. Συνεχίζουμε με τις ειδήσεις από το politica.gr. Έχουμε ένα συναγερμό στο φαράκι της Σαμαριάς για μια τραυματισμένη πεζοπόρο. Μεγάλη η αναστάτωση όταν ενημερώθηκε το 112 για μια Ελληνίδα πεζοπόρο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έσπευσε επί τόπου, βοήθησε τη γυναίκα, την ανέβασε στην ειδική διασωστική σανίδα και τη μετέφερε με ασφάλεια στο δρόμο, σε ένα σημείο που είναι βατό για τα οχήματα. Εκεί την περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, της παρήχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Δεν κινδυνεύει όμως η ζωή της.

Θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις από την Κρήτη και στη συνέχεια θα πάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας ενημερώσαμε και χθες ότι εντοπίστηκε 22χρονη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου με 20 κιλά χασίς. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες, γιατί είναι μέλος διεθνούς κυκλώματος. Αυτή η βαλίτσα, επαναλαμβάνω, περιείχε 20 κιλά χασίς. Πόσο μυαλό μπορεί να διαθέτει κάποιος που ξεκινά από την Ισπανία να έρθει σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και να πιστεύει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εντοπιστεί. Όπως βλέπω τις φωτογραφίες που μας έδωσε και η υποδιεύθυνση ασφαλείας Ηρακλείου και συγκεκριμένα δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου, δεν υπάρχει και κάτι το οποίο να πεις ότι η βαλίτσα, βρε παιδί μου, έφερε κάποια προστατευτικά που να μην μπορεί να φανεί η ναρκωτική ουσία από τις X-ray. Εγώ νομίζω ότι τη στείλανε σαν πρόβατο στη σφαγή, γιατί θα πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Δεν ξέρω αν εκβιαζόταν όμως η κοπέλα από κάτι αυτή τη συγκίνηση, γιατί όταν μιλάμε για τόσο μεγάλη ποσότητα χασίς, σίγουρα θα κάνει να δει το φως του ήλιου έξω από τη φυλακή πάρα πολλά χρόνια. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, γιατί έχουμε κινητικότητα εκεί. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είχαμε ασφαλιστικά μέτρα εκ μέρους του Όλη και σήμερα εκδικάζονται στο μονομελές πρωτοδικείο Ηρακλείου τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο οργανισμός λιμένος Ηρακλείου. Είναι κατά του λιμεναρχείου, ζητώντας να σταματήσει η χρήση ακριβώς του παλιού ψυγείου και να μην μεταφέρονται εκεί προσωρινά οι μετανάστες που φτάνουν καθημερινά στα παράλια της Κρήτης. Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί ξέρετε, αν κερδιθούν αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν θα έχουμε εμείς, οι αρμόδιες αρχές, εν πάση περιπτώσει η λιμενικό αστυνομία, που να τους πάει αυτούς τους μετανάστες. Να σας θυμίσω ότι τα κρατητήρια δεν μπορούν να τους χωρέσουν, είναι πάρα πολύ, ούτε στο λιμεναρχείο Ηρακλείου, ούτε στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Οπότε όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα λοιπόν σε αυτή την εκδίκαση της υπόθεσης. Δεν έχουμε και κάποια εξέλιξη όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας στους αθανάτους. Ξέρουμε μόνο ότι δεν κάνουν βήμα πίσω κάτοικοι εκεί και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί μετά πραγματικά θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και η δυνατότητα να φεύγουν απευθείας να πηγαίνουν στην Αθήνα. Κάτι τέτοιο γινόταν παλιότερα, όμως ξέρετε, είμαστε και σε μια τουριστική περίοδο που βρίσκεται στο πικ της, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, για όσους δεν το γνωρίζετε, μπαίνουν είτε από το λιμενικό, είτε από την αστυνομία, είτε σε συνεργασία πάρα πολλές φορές στις ειδικές κλούβες της Ελλάς και ταξιδεύουν για την Αθήνα, για τις άλλες δομές φιλοξενίας εκεί, είτε στη Βόρεια Ελλάδα είτε στην Αττική, με το πλοίο της γραμμής. Δεν αυλώνεται ειδικό πλοίο για να τους πάρει από το Ηράκλειο, από τα Χανιά, γενικά από την Κρήτη να τους πάει στην Αθήνα. Όταν ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα, να σας πω, ήταν πιο συχνά τα δρομολόγια, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, γιατί ακριβώς δεν υπήρχαν πάρα πολλοί χώροι να τους κρατήσουμε εδώ. Πλέον όμως, μετά τη λύση του ψυγείου, έμεναν για κάποιο χρονικό, μένουν για κάποιο χρονικό διάστημα εδώ οι μετανάστες, μέχρι καταρχήν να δακτυλοσκοπηθούν, να δούμε αν είναι καλά στην υγεία τους. Σας λέω τώρα τις διαδικασίες που ακολουθούνται, να βρούμε τους διακινητές, γιατί περνάνε όλοι αυτοί από ανάκριση και λένε αυτός ήταν αυτός που μας μετέφερε. Θα δούμε, πραγματικά είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση αν αποφασίσει το δικαστήριο ότι θα γίνει έξωση από το παλιό ψυγείο, και θα πρέπει η αντίδραση για να βρεθεί λύση να είναι άμεση, γιατί θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πριν από το ψυγείο, σας θυμίζω ότι φιλοξενούνταν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στην Κρήτη αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στην αίθουσα των αυτοεργατών στο Ηράκλειο, η οποία όμως είναι και αρκετά μικρή. Θα το δούμε όμως, θα το παρακολουθούμε. Αν έχουμε κάτι νεότερο στη διάρκεια της εκπομπής,
εννοείται ότι θα σας ενημερώσουμε πάρα αυτά. Και να σας πάω σε ένα τροχαίο, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς. Πήρε αμπάριζα ένα γιοταχή, σβάρνα, όπως θέλετε πείτε τα, δίκυκλα στις πατέλες. Νομίζω ότι τα χρήστεψε τελείως. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και να δείτε φωτογραφίες. Για άγνωστο λόγο ο οδηγός του στην οδό Γερονιμάκη στις Πατέλες έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το τι ακριβώς συνέβη το ερευνάει η τροχέα Ηρακλείου. Ο καθένας μας μπορεί να υποθέσει φυσικά το οτιδήποτε. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ξαφνικά άκουσαν οι κάτοικοι της περιοχής δυνατό κρότο, γδούπο, βγαίνουν έξω στα μπαλκόνια και βλέπουν αυτό το όχημα να έχει καταστρέψει τουλάχιστον 6-7 μηχανάκια. Μεγάλη η αναστάτωση και από τους ιδιοκτήτες.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Μεριλίντα έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια, αφήνοντας πίσω σπουδαία παρακαταθήκη. Άφησε την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο Αθηνών, εκεί ζούσε από το 2018. Η εξόδιος ακολουθεί ατελέστηκε στις 10 το πρωί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, ακριβώς στο γυροκομείο Αθηνών, μετά από δική της επιθυμία. Θέλω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητικές οι στιγμές με τους εργαζόμενους του γυροκομείου, που όλοι μαζί, φορώντας τις στολές εργασίας, πήγαν να την αποχαιρετήσουν. Συντετριμένη φυσικά η οικογένειά της, μπορεί να ήταν μεγάλη σε ηλικία, όπως και να έχει όμως, δεν πάβει να ήταν και μητέρα, οπότε συντετριμένη ήταν και η κόρη της και η στενή της συγγενής. Και να σας πω ότι μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 77χρονος, ο οποίος εχθές υπέστη σοβαρά εγκάβματα στο 80% του σώματός του, στα Χανιά, στα Λιβάδια, όταν έγινε έκρηξη στη βιοτεχνία, στο εργαστήριο που επισκευάζει σκάφη. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος βγήκε περιπατητικός μέσα από το χώρο εργασίας του. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έφερε σοβαρά εγκάβματα. Οι θεράποντες ιατροί από το νοσοκομείο των Χανίων έχουν έρθει σε επικοινωνία με εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων στην Αθήνα και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, εφόσον η πολύ χρήσιμη κατάσταση του 77χρονου σταθεροποιηθεί, υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα δικές μου πληροφορίες λένε στο ΚΑΤ, όμως αυτό θα αξιολογηθεί εκ νέου μέσα στην ημέρα και φυσικά θα είμαστε εδώ και θα σας ενημερώσουμε και μέσα από τον Politica 89,8 αλλά και από το politica.gr. Θα περάσουμε σε μια απαραίτητη διακοπή και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Επιστρέψαμε κοντά σας. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ο Βαγγέλης, στη ρύθμιση του ήχου. Ορίστε, βιάζομαι τόσο πολύ που μπερδεύτηκα. Ο Βαγγέλης ο Λίτινας. Σας είπαμε χθες ότι ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει πως φέτος εισήχθησαν 63.600 νέοι 9 υποψήφοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΑΕΗ, ανώτατες και ανώτερες σχολές. Χαρά σε Ευαγγέλια για τα παιδιά που κατάφεραν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, κάποια στεναχώρια και κατήφια για όσους δεν κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους. Όμως επαναλαμβάνουμε πως η ζωή συνεχίζεται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και η ζωή δεν σταματά εδώ, αρκεί να έχουμε πάνω απ' όλα την υγεία μας. Όμως εμείς σήμερα επιλέξαμε να δώσουμε το λόγο σε ένα κορίτσι το οποίο κατάφερε να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα μετά από σκληρή δουλειά και με τη βοήθεια της οικογένειας, γιατί αυτά πάνε όλα μαζί. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Ευαγγελία Γαϊτανίδου. Ευαγγελία, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να μου πεις πώς νιώθεις βασικά, γιατί να πω εγώ ότι πέρασες τη νομική στην Κομωτινή. Και θερμά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, νιώθω πολύ ωραία, αλλά δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Αλλά είμαι χαρούμενη γιατί κατάφερα, ήθελα κάτι συγκεκριμένο και το κατάφερα.
0: Είναι η πρώτη φορά που έδωσες πανελλαδικές?
1: Ναι, είναι η πρώτη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι που με την πρώτη κατάφερες να εισαχθείς στην σχολή που επιθυμούσες. Συγχαρητήρια, επαναλαμβάνω, και στην οικογένεια. Στηρίχθηκες από την οικογένειά σου, από το φροντιστήριο?
1: Ναι, γιατί εντάξει, υπήρχαν πολύ δύσκολες μέρες, πολύ πίεση. Οπότε όλα αυτά βασικά που ένιωθα, κάνει την αδική οικογένειά μου και τα διδυτές μου και όλα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο μυστικό επιτυχίας? Εσύ δηλαδή διάβαζες απίστευτες ώρες, ξεκουραζόσουν ίσως, πήγαινες και μια βόλτα για να καθαρίσει το μυαλό σου? Τι πρόγραμμα διαβάσματος ακολούθησες εσύ?
1: Η αλήθεια είναι να διάβαζα αρκετές ώρες και ήμουν και στο φροντιστήριό μου πολλές ώρες. Αλλά δεν είναι ότι, δηλαδή χαλάρωνα, έβγαινα βόλτα. Όχι, δεν το έκανα συνέχεια, αλλά με βοηθούσε για να παίρνω δυνάμεις. Δεν είχα, προσπαθούσε δηλαδή να μην έχω καθόλου άγχος. Επίσης, όταν πήγαινε 12 η ώρα το βράδυ, τα έκλεινα όλα, γιατί έπρεπε κάπως να έχω ενέργεια την επόμενη μέρα, δεν καθόμουν να ξενυχτίζω μόνο προς το τέλος. Και αυτό βασικά, προσπαθούσα να μην έχω καθόλου άγχος στη διάρκεια ακόμα δηλαδή και να μην τα πήγαινα καλά ή να άπεφτα. Προσπαθούσα να μένω ψύχρεμη και χαλαρή.
0: Είχες όμως ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που ακολούθησες, έτσι? Άρα λοιπόν δίνουμε το μήνυμα και στα παιδιά τα οποία πιθανότατα θα δοκιμάσουν φέτος τις δυνάμεις τους, ότι όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά, και το να ξεκουραστεί κάποιος και να ξεθολώσει το μυαλό του, αλλά και το διάβασμα.
1: Ναι, δεν ήταν μόνο διάβασμα όλη μέρα, αλλά ήταν κυρίως διάβασμα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να δώσεις έτσι ένα μήνυμα και στα παιδιά τα οποία πιθανότατα να μην κατάφεραν να εισαχθούν στη σχολή που επιθυμούσαν διακαώς.
1: Επειδή γενικότερα και εγώ έχω πολλές φίλες που ήθελαν να εισαχθούν στις σχολές και δεν τα κατάφεραν, αυτό που λέω και σε εκείνους είναι ότι γενικότερα όποιος θέλει και έχει ένα στόχο μπορεί να ξαναπροσπαθήσει και να δώσει, δεν είναι ούτε ντροπή ούτε τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Γενικότερα, ό,τι μπορεί, βασικά ό,τι θέλει ο καθένας να το κάνει, θα το κάνει, είτε με τη δεύτερη είτε με την τρίτη. Και αυτό που είδα εγώ βασικά από κοντινές μου φίλες που ήθελαν πάρα πολύ να περάσουν και δεν τα κατάφεραν, ότι είχαν πάρα πολύ άγχος από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα και δεν το έζησαν όλο αυτό.
0: Κακό σύμβουλος, δηλαδή το άγχος.
1: Ναι, θεωρώ ότι να είσαι έτσι και λίγο χαλαρός, δεν είναι, είναι κακό, δηλαδή να μην σκέφτεσαι μόνο αυτό και να σκέφτεσαι ότι εντάξει, υπάρχουν και άλλες λύσεις και γενικά ό,τι θέλει ο καθένας θα το κάνει στο τέλος.
0: Μάλιστα. Έχεις μπει στη διαδικασία αναζήτησης φοιτητικής στέγης που θα στεγάσεις εκεί τα όνειρά σου για όσα χρόνια διαρκέσουν οι σπουδές?
1: Ναι. Έχω βρει κιόλας.
0: Ήταν εύκολη η υπόθεση, Ευαγγελία?
1: Δεν ήταν εύκολα, αλλά εμείς ας πούμε ξεκινήσαμε την αναζήτηση σχετικά νωρίς.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ τώρα είναι πιο δύσκολο, γιατί τώρα που ανακοινωθήκαν τα αποτελέσματα το κάνουν όλοι αυτή τη διαδικασία. Οπότε είχαμε προνοήσει και το είχαμε κάνει λίγο πιο νωρίς, οπότε ήταν εύκολο.
0: Μάλιστα. Πότε με το καλό αναχωρείς για Κομωτινή?
1: 20 Σεπτεμβρίου θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι να ενταχθώ λίγο στο κλίμα και μετά...
0: Και τα μαθήματα έχεις ενημερωθεί πότε ξεκινούν?
1: Νομίζω 28
0: Οκτώβρη. Μάλιστα. Εμείς να σου ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας καλή σταδιοδρομία. Καταρχήν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Να το χαρείς όλη αυτή τη διαδικασία, να περνάς καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να διαβάζεις, ευχαριστώ, αλλά και να διασκεδάζεις όπως κάνουν οι περισσότεροι φοιτητές.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια και πάλι και σε σένα και σε όλη την οικογένεια, αφού μαζί το περάσατε όλο αυτό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ευχόμαστε κάθε καλύτερο στη ζωή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάνω απ' όλα να έχεις υγεία και να είσαι ευτυχισμένη.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και με το καλό θα σε υποδεχθούμε εδώ. Τώρα θα μιλήσω σαν δημοσιογράφος. Όταν θα πάρεις το πτυχίο, για να ξεκινήσεις να ασκείς αυτό το επάγγελμα, να μας δίνεις και καμία πληροφορία έτσι για τις δίκες με τις οποίες ασχολείσαι. Έτσι δεν θα μας ξεχάσεις τότε.
1: Όχι,
0: εντάξει, θα το θυμόμαστε, Ευαγγελία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας.
1: Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Ακούσατε τι μας είπε το νέο αυτό κορίτσι που κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να περάσει στη νομική Κομωτινή. Ακούσατε πόσο χαρούμενη είναι, τι προσμονή έχει για το νέο της αυτό ξεκίνημα. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά σε όλους τους φοιτητές που τα κατάφεραν και εισήχθησαν στις σχολές που επιθυμούσαν. Και πάμε στην αντίπερα οχθή για όσους δεν πέρασαν. Θέλω να σας πω ότι, να επαναλάβω μάλλον, ότι η ζωή δεν σταματά. Μπορεί να μας ακούτε να δίνουμε τα συγχαρητήρια σε αυτούς που πέρασαν, γιατί και αυτοί κόπιασαν όπως και εσείς. Στάθηκαν όμως λίγο πιο τυχεροί. Εσείς μπορεί να το πετύχετε με τη δεύτερη, με την τρίτη. Και αν δεν θέλετε να ξαναμπείτε στη διαδικασία και στη βάσανο του διαβάσματος, μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ γρήγορα κάποια άλλη επιλογή, γιατί επαναλαμβάνω, κανείς μα κανείς δεν χάνεται. Πάμε να δούμε λίγο και τα του καιρού. Μέχρι να φιλοξενήσουμε κοντά μας την κυρία Θανιά Λιναρδάκη, γιατί μένουμε στο θέμα, θα μιλήσουμε για τις σχολές, ποιες ανέβηκαν, ποιες κατέβηκαν, ποιες επέλεξαν. Έρχεται λοιπόν κακοκαιρία εξπρές με μπουρίνια σε πολλές περιοχές. Θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Κυρίως η Εύβοια, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία. Είδατε, μέσα σε λίγες ώρες από το σφοδρό κύμα καύσωνα, κάποιες περιοχές θα περάσουν στις βροχοπτώσεις και μάλιστα στα μπουρίνια και στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Την προσοχή λοιπόν εφιστούν οι μετεωρολόγοι και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ήδη σε κάποιες περιοχές έχει ξεκινήσει να βρέχει, όπως τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα. Να σας πω ότι στην Κρήτη δεν φαίνεται να επηρεαστούμε τόσο πολύ. Δείχνει ότι μπορεί να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις τοπικού χαρακτήρα, Όμως δεν προβλέπονται ακραία καιρικά φαινόμενα για την Κρήτη μας.

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω αυτές τις μέρες πως οι εργαζόμενοι στην ΑΔΕ δεν έχουν πάρει ανάσα. Κοιτάνε ποιοι δεν έκαναν το πόθεν έσχες, ποιοι φοροδιαφεύγουν, ποιοι δεν δίνουν αυτά που πρέπει να δώσουν στα ταμεία του κράτους. Τώρα στο στόχαστρο μπήκαν και οι καφετέριες, αλλά και ο καφές. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Δεν κοιτάνε μόνο τις αποδείξεις, μπαίνουν στη διαδικασία να τσεκάρουν τις πρώτες ύλες και τις δοσολογίες. Αυτά έγιναν το όπλο της ΑΔΕ για να καλύψει, να αποκαλύψει τα πραγματικά έσοδα μιας καφετέριας. Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά ολοένα και περισσότερο εφευρίσκει η ΑΔΕ νέους τρόπους για να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Έτσι λοιπόν πια δεν χρειάζεται να εντοπιστεί ούτε μια αδήλωτη απόδειξη για να αμφισβητηθεί ο τζίρος μιας καφετέριας, γιατί σύμφωνα πάντα με την ΑΔΕ τσεκάρουν τις δοσολογίες και τις πρώτες ύλες. Σου λέει, ας πούμε, με μια συσκευασία καφέ, πόσους καφέδες, πόσα ποτήρια καφέ μπορείς να πουλήσεις. Okay, τα βάζουν κάτω, υπολογίζουν την τιμή του καφέ, βλέπουν τα έσοδα, σου λέει, μεγάλε, δεν έχεις δηλώσει αυτά που θα έπρεπε. Κάπως έτσι λοιπόν βάζουν στην τσιμπίδα τους κάποιες καφετέριες που φοροδιαφεύγουν. Να σας πω ότι με βάση τα στοιχεία αυτά ο έλεγχος προσδιορίσε, λέει, την δυνατότητα της επιχείρησης να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες αναλογίες. Για παράδειγμα, ας πούμε, 20 γραμμάρια καφέ για κάθε διπλό εσπρέσο, με τα γραμμάρια παίζουν, έτσι. Έλεγξαν 33 γραμμάρια σοκολάτας αναρρόφημα. Έβαλαν κάτω και τα 25 γραμμάρια του Nescafé και είδανε πόσους καφέδες μπορείς να φτιάξεις με τα συγκεκριμένα γραμμάρια. Υπολόγισαν ξανά τις ποσότητες των πρώτων υλών και τον εκτιμόμενο αριθμό πωλήσεων και τα ακαθάριστα έσοδα. Μπράβο τους όμως, έτσι. Δηλαδή, σου λέει τώρα, εσύ πας να μας τη φέρεις, αλλά δεν θα τα καταφέρεις και πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Θάνια Λιναρδάκη. Είναι από το φροντιστήριο Διακρότημα. Μας ενημερώνει εδώ πάντα στον Πολίτικα. Είναι πάρα πολύ καλή μας φίλη και θα μας πει πόσο ανέβηκαν, ποιες ανέβηκαν και πώς πήγε και το φροντιστήριο όσον αφορά τους μαθητές. Πέτυχαν το στόχο τους, κυρία Θάνια?
1: Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το φροντιστήριο Διακρότημα. Προφανώς οι μαθητές μας πέτυχαν τον στόχο τους, τη σχολή της πρώτης επιλογής τους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είμαστε πολύ συγκινημένοι για τα παιδιά μας. Έγραψαν φέτος πολύ ψηλούς βαθμούς σε πολύ δύσκολα μαθήματα, φυσικές, χημίες, οικονομίες, μαθηματικά, βιολογίες κτλ. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια που μπήκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, που αγωνίστηκαν, που πέτυχαν τους στόχους τους, αλλά να πω και ακόμα και σε αυτά τα παιδιά που δεν πέτυχαν ίσως την πρώτη επιλογή τους ή που δεν είδαν κάποια σχολή σε ένα μήνυμα χθες από το Υπουργείο, ότι δεν χάθηκε κάτι, ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή μας και αν πραγματικά θέλουν πολύ μια σχολή ή έναν επαγγελματικό προορισμό, μπορούν να το πετύχουν με διάφορους τρόπους και να ξαναπροσπαθήσουν, αλλά και γενικότερα από πολλούς δρόμους. Τώρα, όσον αφορά τις σχολές και τις βάσεις τις χθεσινές, ήταν αναμενόμενα όσα είδαμε χθες. Είδαμε μάλιστα μια έντονη ανομοιογένεια ανάμεσα στα τέσσερα επιστημονικά πεδία, με μια φοβερή άνοδο στα πολυτεχνία, μια σταθερή άνοδο στις ιατρικές σχολές και έτσι, αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο επιστημονικό πεδίο, όπου υπήρξε μια μικρή συγκρατημένη πτώση στις νομικές σχολές, με τη νομική αστυνομία βέβαια να παραμένει σταθερή, και με πτώση μέχρι 150 μόρια στις υπόλοιπες, το ίδιο και στις σχολές ψυχολογίας, στις φιλολογίες που είδαμε μείωση, και προφανώς η μείωση αυτή οφείλεται στις χαμηλότερες βαθμολογίες των υποψηφίων φέτος, αλλά ίσως και στη μειωμένη ζήτηση κάποιων σχολών, οπότε δεν τη δήλωσαν υποψήφοι στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αυτό που μας έκανε φοβερή εντύπωση και αυτό που αποτέλεσε και μεγάλο πρωταγωνιστή ίσως της φετινής χρονιάς είναι το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, εκτόξευση βάσεων λόγω των καλών επιδόσεων στη φυσική και όχι μόνο. Βλέπουμε μία εκτείναξη των πολυτεχνείων, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί για παράδειγμα στα 18850 και μάλιστα την αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να φτάνει στα 20.995 μόρια, είναι και η πιο υψηλόβαθμη σχολή της φετινής χρονιάς για το 2026.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει και περισσότερο, δηλαδή ειλικρινά είναι όντως κάποιες που εκτοξεύτηκαν στην κυριολεξία.
1: Όντως έτσι είναι. Στο τρίτο πεδίο, λόγω των καλών επιδόσεων και πάλι στη φυσική, βλέπουμε τις ιατρικές σχολές να κινούνται ανωδικά και οι 7 ιατρικές σχολές. Με 380 μόρια είχαμε άνοδο σχολών στην ιατρική και άνοδο επίσης και σε παραϊατρικά επαγγέλματα, φυσικοθεραπεία, νοσηλευτική, φαρμακευτική. Στο τέταρτο πεδίο είδαμε αυξομοιώσεις, δηλαδή η πληροφορική να ανεβαίνει πολύ, ενώ στο μάθημα της οικονομίας δεν υπήρχαν πολύ καλές επιδόσεις φέτος. Τα οικονομικά τμήματα κάποια ανέβηκαν, κάποια παρέμειναν σταθερά και κάποια ειδικά περιφερειακά οικονομικά τμήματα δέχτηκαν αρκετές πιέσεις. Γενικότερα, αν θα μπορούσαμε έτσι να έχουμε μία εικόνα για τις φετινές βάσεις και ίσως ένα συμπέρασμα από τις φετινές βάσεις, είναι ότι αυτό που επέλεξαν τελικά οι υποψήφοι είναι τα επαγγέλματα εκείνα που έχουν καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας, επαγγέλματα πληροφορικής, ψηφιακών συστημάτων, το πολυτεχνείο επίσης. Και αυτά που βλέπω ότι δεν προτιμήθηκαν ιδιαίτερα είναι τα παιδαγωγικά.
0: Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, έτσι?
1: Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ναι. Έχουμε μία σταθερή πτωτική πορεία στα παιδαγωγικά.
0: Προφανώς, κυρία Λιναρδάκη, γιατί βλέπουν ότι σκουραίνουν τα πράγματα στην παιδεία. Πολλοί που ήδη ασκούν αυτό το επάγγελμα δεν είναι ικανοποιημένοι, οπότε δεν προτρέπουν και τα νέα παιδιά να μπουν σε αυτό.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Προφανώς σε αυτό οφείλεται. Βλέπουμε έτσι κι αλλιώς ότι είναι πολύ δύσκολος ο πρώτος μισθός των εκπαιδευτικών, δύσκολος για να μην πω και πολύ χαμηλός. Βλέπουμε ότι αναγκάζονται να πηγαίνουν σε δυσπρόσιτες περιοχές ή νησιά που είναι και πολύ ακριβά και να καλύπτουν και το στεγαστικό με δικά τους έξοδα. Βλέπουμε τον αιώνιο αναπληρωτή. Άρα είναι πολλοί οι λόγοι που προφανώς αποτρέπουν τους υποψηφίους από το να δηλώνουν πλέον.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα καμπανάκι προς το αρμόδιο Υπουργείο να σκύψει λίγο στα προβλήματα αυτά, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα, και δεν το βλέπω και να είναι και πολύ μακριά, θα αναζητούμε τους εκπαιδευτικούς και δεν θα τους έχουμε.
1: Και αξίζει τον κόπο, γιατί η ποιότητα στην εκπαίδευση νομίζω πάντα οδηγεί και σε ποιότητα όσον αφορά τους νέους ανθρώπους και τις αξίες που περνάμε και όχι μόνο. Και αυτό που επίσης βλέπουμε είναι τεράστια ζήτηση πλέον όσον αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα και γι' αυτό έχουμε και μια μεγάλη προς τα πάνω όθηση των σχολών που έχουν να κάνουν με τους μηχανικούς, αρχιτέκτονες κτλ.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Να είστε καλά. Πάντα επιτυχίες και ένα μήνυμα, με αυτό θα κλείσουμε, για τα παιδιά που δεν κατάφεραν με την πρώτη να πετύχουν το στόχο.
1: Θα έλεγα ότι δεν τελειώνει τίποτα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως λέμε πάντα, οι πανελλαδικές είναι ένας σταθμός. Σήμερα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Δεν είναι όπως το παρελθόν που όλα ήταν άσπρο μαύρο. Σήμερα υπάρχουν τόσες σχολές, υπάρχουν τόσες ευκαιρίες. Μπορούν να επαναλάβουν την προσπάθειά τους αν θέλουν. Μπορούν να στραφούν ακόμα και σε μη κρατικά πανεπιστήμια, ακόμα και σε άλλες επιλογές.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και αν πέρασαν σε μια πιο χαμηλόβαθμη σχολή, ψάξουν λίγο παραπάνω, γιατί μπορεί να τους ανοίγει εξαιρετικούς δρόμους επαγγελματικούς. Όπως και να έχει όμως, δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση. Η αξία ενός άνθρωπου δεν κρίνεται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ αυτό που θέλει να κάνει θα τον βρει το δρόμο του σίγουρα. Να πω συγχαρητήρια και πάλι σε όλους όσους πέτυχαν και να μην απογοητεύεται κανένας που δεν πέτυχε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε εσείς στις 12:59. Είστε συντονισμένοι στο 89,8. Συνεχίστε να μας ακούτε. Ακολουθούν και άλλοι συνάδελφοι. Έχουμε και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Φιλία της Αριδάκη για αναλυτικά τις ειδήσεις, διαβάστε αναλυτικά τις ειδήσεις πληκτρολογώντας politika.gr και μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στα social του σταθμού μας πληκτρολογώντας politika.gr και στο Facebook και στο TikTok και στο Instagram. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι...

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα, ο καιρός είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα. Όμως προς το απόγευμα ίσως πέσουν κάποιες βροχές, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση. Αρχικά λοιπόν, γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα για την Κρήτη. Βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκίνα και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Σήμερα μάλιστα έχει μια ιδιότητα η οποία μάλλον ευχαριστεί, αλλά θα μου λείψετε. Δηλαδή είναι η τελευταία εκπομπή πριν την θερινή μου άδεια. Θα επανέλθουμε στις 10 Αυγούστου. Την όμορφη μέρα στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς σήμερα ξεδιπλώνετε, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα λοιπόν έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε, έχοντας την μεγάλη τιμή και χαρά για άλλη μια φορά με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, ο οποίος θα μας μιλήσει για μια άλλη μεγάλη μορφή της Εκκλησίας της Κρήτης, τον Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο, τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο, για τον οποίο την Κυριακή Εκκλησία της Κρήτης τελεί αρχιερατικό μνημόσυνο. Θα συνομιλήσουμε και με την φιλόλογο, την κυρία Θάνια Λιναρδάκη. Θα σχολιάσουμε τις βάσεις που ανακοινώθηκαν χθες και οι οποίες βάσεις είχαν αρκετές εκπλήξεις. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, διότι έχουμε δύο αποφάσεις του συνηγόρου του πολίτη που αξίζει να αναφερθούν, αποφάσεις υπέρ των σεισμοπλήκτων.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-303-479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 30η εβδομάδα του 2026 και στην 25η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 22 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 29 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 10 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα την Αγία Χριστίνα τη Μεγαλομάρτυρα. Επίσης τιμώνται ο Άγιος Αθηναγόρας, ο Απολογητής και Αθηναίος, ο Άγιος Θεόφιλος, ο Νεομάρτυρας από τη Ζάκυνθο και οι Άγιοι Μπορίσος και Γλιεύος οι Μάρτυρες. Λέμε χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα, στον Μπόρις, στη Χριστίνα, στη Χριστιάνα, αλλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Να ζήσουν.

Εγώ διαβάζω στο sansimera.gr, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Είναι μια ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που πραγματοποιείται σε όλο τον κόσμο στις 24 Ιουλίου. Δημιουργήθηκε για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι η αυτοφροντίδα είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη πολλών καταστάσεων υγείας και τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών. Ο όρος αυτοφροντίδα είναι γενικά συνώνυμος με ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περιλαμβάνει ό,τι κάνουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους για να εδραιώσουν και να διατηρήσουν την υγεία τους, καθώς και για να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν τις ασθένειες συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η γενική και προσωπική υγιεινή, η υγιεινή διατροφή, ο τρόπος ζωής, οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και η αυτοθεραπεία. Φροντίζουμε λοιπόν τον εαυτό μας για καλύτερη ποιότητα ζωής. Φροντισμένο άτομο σημαίνει φροντισμένη κοινωνία. Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε τα κύτταρα αυτής της κοινωνίας. Όταν τα κύτταρα είναι υγιείς σε ένα οργανισμό, είναι και ο οργανισμός υγιής.

Τελείωσε η αγωνία των υποψηφίων. Τον λέμε για τους υποψήφιους για τις ανώτατες και ανώτερες σχολές της χώρας, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις των πανελληνίων, των φετινών βεβαίως, του 2026. Όμως το εκπληκτικό είναι ότι έμειναν σχεδόν 10.000 θέσεις των ελληνικών πανεπιστημίων κενές. Μάλιστα λέει το Βήμα ότι από τις 62.000 διαθέσιμες θέσεις καλύφθηκαν οι 52.000, 52.590 περίπου, αφήνοντας συνολικά για την ακρίβεια 9.739 θέσεις κενές. Αυτό ποσοστιαία σημαίνει 15,6% του συνόλου. Σύμφωνα με το newsletter του Βήματος, οι εκπλήξεις είναι οι εξής. Αύξηση 7.570 μορίων σημείωσε η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής, όπου η βάση εκτοξεύθηκε από τα 9.940 μόρια το 2025 στα 17.510 το 2026. Να κάνω μια παρατήρηση, ένα σχόλιο εδώ. Μπράβο στα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ένα αίσθημα αλτρουισμού για να δηλώσουν τόσο πολύ την πυροσβεστική. Βέβαια υπάρχει, λειτουργεί και ως χρυσή τομή η πυροσβεστική. Από τη μια είναι ένα σώμα ασφαλείας και από την άλλη επεμβαίνει όχι τόσο συχνά όσο επεμβαίνουν οι άλλες υπηρεσίες ασφαλείας. Δηλαδή επεμβαίνουν, τα θέλουν να διασώσουν βεβαίως ανθρώπους, επεμβαίνουν όταν είναι οι φωτιές, αλλά προσέξτε, είναι λίγες οι περιπτώσεις που επεμβαίνουν, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικές. Υπάρχουν βέβαια και τα ειδικά σώματα που επεμβαίνουν στις φυσικές καταστροφές. Και επαναλαμβάνω, μπορεί να μην είναι τόσο συχνή η επέμβασή τους, αλλά όταν επέμβουν είναι καθοριστική για τη ζωή μας. Η άλλη έκπληξη ήταν οι στρατιωτικές σχολές, όπως η Σχολή Ευελπίδων στα Σώματα και η Σχολή Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας στις Επιχειρήσεις. Λοιπόν, η Σχολή Ευελπίδων στα Σώματα αυξήθηκε η βάση κατά 2.695 μόρια και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας στις Επιχειρήσεις 2.590 μόρια. Ακόμα πιο εντυπωσιακή όμως, λέει το Βήμα, είναι η μεταβολή της φετινής χρονιάς που καταγράφεται στις πολυτεχνικές σχολές. Ιδιαίτερα τα περιφερειακά τμήματα παρουσίασαν θεαματικές αυξήσεις, με τους μηχανολόγους μηχανικούς σερών να καταγράφουν άνοδο 2.450 μορίων.

Έχουν όμως και οι εκπλήξεις προς τα κάτω. Δεν είναι μόνο οι εκπλήξεις προς τα πάνω. Μόλις μια θέση καλύφθηκε στο τμήμα ιερατικών σπουδών στην Αθήνα, χωρίς ωστόσο να αποτελεί εξαίρεση, καθώς και το τμήμα αηφορικής γεωργίας στο Αγρίνιο υποδέχεται μόλις 2 φοιτητές σε σύνολο 113 θέσεων. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται σε τμήματα όπως το μαθηματικών στη Σάμο, όπου είχαμε 4 επιτυχώντες σε 150 θέσεις. Το φυσικής στην Καβάλα, 5 θέσεις στις 93, και το τμήμα φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής ανθεκτικότητας στη Δράμα, με 5 θέσεις στις 137. Νομίζω ότι τα παιδιά θέλουν δράση. Αυτό επιθυμούν. Θέλουν να βγουν στο πεδίο δυναμικά. Γενικό συμπέρασμα, ενδεχομένως και βιαστικό, γιατί πρέπει να μελετήσει κανείς στατιστικά, να δει σε βάθος τι δήλωσαν τα παιδιά και βέβαια ίσως χρειαστεί εδώ και ένας κοινωνικός ψυχολόγος για να μας δώσει κάποιες απαντήσεις.

Στο σελίδα το βήμα.gr επίσης λέει ότι όσοι δεν έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση καλούνται να το πράξουν εντός της ημέρας. Λίγοι η προθεσμία, έρχονται πρόστιμα.

ακριβής δήλωση. Ανάμεσα στα συνηθέστερα λάθη που εντοπίζονται είναι η μη δήλωση αμοιβών από περιστασιακή εργασία, η παράληψη αναγραφής αναδρομικών αποδοχών ή επιδομάτων, καθώς και η μη δήλωση εισοδημάτων από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα οποία αποτελούν φορολογητέο εισόδημα και πρέπει να εμφανίζονται κανονικά στη φορολογική δήλωση. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την υποβολή της δήλωσής τους καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία πριν από την οριστική υποβολή, ώστε να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις και κυρώσεις.

Έχει προκαλέσει τεράστια εντύπωση, σκανδαλωδώς δηλαδή τη σκεφτόμαστε όλη την υπόθεση, αυτή με την παθητική δωροδοκία σε καθηγητή τοξικολογίας και κάποιες κατηγορίες που βαραίνουν ιατροδικαστή και είναι μάλιστα στο επίκεντρο της έρευνας και ο πραγματογνώμονας της δίκης Πισπυρίγκου. Ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης που έχει το ρεπορτάζ και δημοσιεύεται στο politica.gr στην ιστοσελίδα μας αναφέρει ότι ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Κρήτη μετά τη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με φόντο έρευνα για πιθανές παρεμβάσεις σε ιατροδικαστικά και τοξικολογικά δεδομένα. Η υπόθεση έρχεται να συνδεθεί με τη μεγάλη δικογραφία της λεγόμενης μαφίας των Χανίων, η οποία είχε προκαλέσει πανελλήνιο ενδιαφέρον. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πρόσωπα από το χώρο της ιατροδικαστικής και της τοξικολογίας, καθώς και νομικοί, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλίωσης αποτελεσμάτων και χρήσης παραποιημένων στοιχείων σε ποινικές διαδικασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες από καθηγητή τοξικολογίας, στον καθηγητή μάλλον τοξικολογίας, ΑΛΦΑΤΑΦ, αναφέρονται μόνο τα αρχικά, αποδίδεται η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατά εξακολούθηση, ενώ σε βάρος του ιατροδικαστή Χανίων Σίγμα Μη φέρεται να έχουν απαγγελθεί 4 κατηγορίες. Οι 2 άνδρες συνελήφθησαν μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής διαδικασίας και οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων ξεκίνησε τα ξημερώματα της Πέμπτης με αστυνομικούς να πραγματοποιούν έρευνες σε διαφορετικές περιοχές της Κρήτης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές 5 ατόμων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται δικηγόροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφινιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου. Η δικογραφία που σχηματίζεται χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εκτεταμένη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνει περίπου 30 πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν υπήρξαν παρεμβάσεις σε κρίσιμα ιατροδικαστικά και τοξικολογικά ευρήματα, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν σε ποινικές υποθέσεις. Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές είναι εάν υπήρχε οργανωμένος μηχανισμός που μπορούσε να επηρεάζει αποτελέσματα εξετάσεων ή επίσημες βεβαιώσεις προς όφελος συγκεκριμένων προσώπων. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποκαλυφθεί το εύρος της φερόμενης δράσης και ποιες υποθέσεις ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί.

Εγκρίθηκε χθες κάτι πολύ σημαντικό για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Εγκρίθηκε ο αντιεροπορικός στόλος των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ΚΙΣΕΑ, λέει το Βήμα, ενέκρινε νέο εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με κεντρικό έργο την Ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιδρόουν άμυνας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, στόχος είναι

Η μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων σε ένα πιο δικτυοκεντρικό μοντέλο με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το σύστημα αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό σε περίπου 35 μήνες. Το πακέτο περιλαμβάνει και σειρά νέων προμηθειών, όπως 3 μεταφορικά αεροσκάφη C-390 Millennium, 10 υποβρύχια οχήματα Victa, επιπλέον drones V-BAT και Heron και μικροδορυφόρους SAR, πυράβλους Hellfire και Apache, αναβάθμιση φρεγατών MECO και συστήματα ηλεκτρονικής αντιμετώπισης εχθρικών drones. Έμφαση δίνεται και στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και την τεχνογνωσία, με σημαντική ελληνική συμμετοχή στην παραγωγή και ανάπτυξη συστημάτων συνεργασίες με Ισραηλινές εταιρείες, καθώς και πρόγραμμα εκπαίδευση τελεχών των ενόπλων δυνάμεων στο MIT σε τεχνητή νοημοσύνη και αυτόνομα συστήματα.

Αγαπητοί φίλοι, να σας πω ότι ο Πολίτικα και το politica.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Καθημερινά συντονιστείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Ο απεσταλμένος μας στην Ολλανδία, Μανώλης Σαρής, μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα, με δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού, στον Άι Γιάννη και στο Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Να σας διαβάσω ένα μήνυμα που έλαβα από τον φίλο μου, τον ορκωτό λογιστή, τον Κώστα το Λαβρεντάκη, και είναι πολιτιστικού ενδιαφέροντος, νομίζω ότι είναι άξιο αναφοράς. Μου λέει: συγχαρητήρια για την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή σου, Νίκο, την ακούω όποτε οδηγάω για τη δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, που είσαι ένας από τους ακροατές μας. Θα ήθελα ως μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου να σε ενημερώσω ότι την 3η 4 Αυγούστου στο λιμάνι της Μιλάτου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλάτου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου οργανώνουν μεγάλη συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο και μου ζητάει να το ανακοινώσω όπως και κάνω βεβαίως τώρα. 4 λοιπόν Αυγούστου είναι η συναυλία και μου έχει στείλει και όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη Μίλατο, όπου θα βρεις, μου λέει, όμορφες και έξυπνες δράσεις. Πραγματικά είναι ένα πρωτότυπο, θα έλεγα, πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Λοιπόν, ο Χρήστος Θηβαίος θα είναι στις 9 η ώρα στο λιμάνι της Μιλάτου, στις 4 Αυγούστου, επαναλαμβάνουμε. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα που περιλαμβάνει Ιούλιο-Αύγουστο, βέβαια κάποιες ήδη έχει περάσει μία εκδήλωση, 11 Ιουλίου ξεκίνησαν, όπως και οι άλλοι, η δεύτερη, 19 Ιουλίου, 25 τώρα, αύριο, έχει βραδιά γευσιγνωσίας και κινηματογράφου. Έχει προβολή της γαλλικής ταινίας «Ημανών των πηγών», συνοδεία κρύας γαλλικής κουζίνας που θα ετοιμάσει η γαλλική παροικία της Μιλάτου στο πολιτιστικό πάρκο Μίλητος και η είσοδος είναι δωρεάν. Επαναλαμβάνουμε, αύριο στις 9 η ώρα. Βραδιά γευσιγνωσίας και κινηματογράφου. Μετά έχουμε τις άλλες εκδηλώσεις τον Αύγουστο. Έχουμε, παρουσιάζει το έργο Θησέας, το κουκλοθέατρο Κρήτης, στο πολιτιστικό πάρκο Μίλητος. Έχουμε μεγάλη τη συναυλία που είπαμε στις 4 Αυγούστου με τον Χρήστο Θηβαίο. Στις 8 Αυγούστου έχουμε μία αφήγηση παραμυθιού. Ο Λύκος ο Ζαχαρίας θέλει να αλλάξει χρώμα. Όλα αυτά στο πάρκο Μίλητος, έτσι. Σε 7 η ώρα είναι το παραμύθι. Στις 9 Αυγούστου έχει το 10ο πρωτάθλημα τάβλη. Όσοι θεωρείτε ότι αυτό σας είναι μεγάλος ταυλαδόρος, να πάτε να πάρετε μέρος στο πρωτάθλημα αυτό τάβλη στις 9 Αυγούστου στη Μίλατο. Στις 10 Αυγούστου έχει μουσικοθεατρική παράσταση «Η γλώσσα των πουλιών» και το 15 Αύγουστο πανηγύρι με το συγκρότημα της κριτικής μουσικής του Βασίλη Βαρδουλάκη και το λαϊκό συγκρότημα «Νυχτοδία», πάλι στο πάρκο Μίλητος. Λοιπόν, για βάλτε στο πρόγραμμα σας και τη Μίλατο, είδατε, είναι πλούσιο και πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα.

Σήμερα κηδεύεται και η σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια, η Μέρι Λίντα. Σήμερα λοιπόν το τελευταίο αντίο σε μια τελετή πολύ λυτή. Θα γίνει εξόδιος ακολουθίας στις 10 η ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του Γυροκομείου Αθηνών. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, λέει η σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr, δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτελούσε βαθιά προσωπική επιθυμία της ίδιας, καθώς εκεί έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η τελετή θα είναι λυτή και συμβολική σε ένα περιβάλλον που υπήρξε το τελευταίο της σπίτι. Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου αναπαύονται πολλές σημαντικές προσωπικότητες της χώρας. Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει μια συγκινητική παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της, αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές προς το Γυροκομείο Αθηνών, ως μια συμβολική πράξη ευγνωμοσύνης και στήριξης στο χώρο που τη φιλοξένησε με φροντίδα τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών. Με την απώλεια της σημαντικής τούτης ερμηνεύτριας, που η φωνή της συνδέθηκε με ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού, κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσων σχετίστηκαν μαζί της και στη ζωή και καλλιτεχνικά, η Μέρι Λίντα πάντοτε υπήρξε αρχοντική, καλοσυνάτη και διακριτική παρά το τεράστιο ταλέντο και την επιτυχία της.

Θα την αποχαιρετήσουμε κι εμείς, όπως την αποχαιρετήσαμε και την ημέρα του θανάτου της, ακούγοντας, γιατί η Μέρι Λίντα δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με την κυρία Θάνια Λιναρδάκη, φιλόλογο, διευθύντρια στο φροντιστήριο Διακρότημα του Ηρακλείου, για να σχολιάσουμε τις βάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων που, όπως σας είπα, διαβάζοντάς σας και το σχετικό θέμα, είχαν και κάποιες, κρύβανε και κάποιες εκπλήξεις. Και προς τα πάνω εκπλήξεις και προς τα κάτω εκπλήξεις. Κυρία Λιναρδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν το πρώτο σχόλιο για τις βάσεις.
1: Καταρχάς θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέρασαν και έκαναν πραγματικότητα το όνειρό τους, που πέρασαν στη σχολή, που επιθυμούν και ονειρεύονται. Το πρώτο σχόλιο, ας ξεκινήσουμε λίγο με τη σχολή που και φέτος βρίσκεται στην κορυφή, που σημειώνει την υψηλότερη βάση αγωγής. Είναι η Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 20.995 μόρια και άνοδο 615 από την περσινή χρονιά. Αν θα ήθελα να κάνω έτσι ένα πιο γενικό σχόλιο, αυτό που βλέπουμε στις φετινές πανελλαδικές είναι μια εκτόξευση των πολυτεχνικών σχολών, άνοδο των ιατρικών και των σχολών πληροφορικής και μια μικρή υποχώρηση σε νομικές και ψυχολογία. Και πιο συγκεκριμένα, ξεκινήσουμε από το πρώτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή εκείνο των ανθρωπιστικών σπουδών, βλέπουμε μια γενικευμένη πτώση, ήπια πτώση όμως, στις νομικές σχολές, οι οποίες υποχώρησαν από 200 μέχρι 500 μόρια, λόγω των χαμηλότερων επιδόσεων προφανώς των υποκτηθείων στο μάθημα των αρχαίων. Το ίδιο ακριβώς συνέβη στο ίδιο πεδίο με τις σχολές ψυχολογίας αλλά και με το παιδαγωγικό. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο βλέπουμε μια φοβερή άνοδο των πολυτεχνικών σχολών και των ηλεκτρολόγων μηχανικών και των μηχανολόγων μηχανικών, με κατακόρυφη αύξηση, όπως είπα και πριν, στη Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών που έφτασε τα 20.995 μόρια. Και αυτό που μας κάνει εντύπωση επίσης είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στο ΕΛΜΕΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δηλαδή, που αυτό βέβαια είναι και πολύ ενθαρρυντικό λόγω της ποιότητας της σχολής, 1.800 και παραπάνω μόρια. Όσον αφορά τώρα στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, βλέπουμε τις ιατρικές σχολές να παραμένουν πολύ ψηλά με μια ήπια ανωδική τροχιά και φέτος. Αύξηση στην ιατρική Αθήνα, στην ιατρική Θεσσαλονίκη, οδυδιατρικές, συμπαρέσυραν και τις φαρμακευτικές και τα τμήματα βιολογίας. Αυτή η αύξηση και στο δεύτερο και στο τρίτο πεδίο δικαιολογείται λόγω των υψηλών επιδόσεων των υποψηφίων στη φυσική φέτος. Ενώ στο τέταρτο πεδίο βλέπουμε να ανεβαίνουν αισθητά τα τμήματα πληροφορικής, τα τμήματα ψηφιακών συστημάτων, data science. Μεγάλη όθηση προς τα πάνω, με αυξήσεις που ξεπερνούν και τα 1.000 μόρια, ακόμη και στις σχολές περιφερειακών πανεπιστημίων. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με την αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Τα παιδαγωγικά μας κάνουν εντύπωση και τα τουριστικά επαγγέλματα που μένουν χαμηλά στις προτιμήσεις των μηχανογραφικών φέτος, έχουν υποχωρήσει βάσεις και αυτό που πραγματικά μας δείχνει η πτώση στα παιδαγωγικά είναι και το γεγονός ότι τροφοδοτούνται από το πρώτο επιστημονικό πεδίο, που σημαίνει ότι τα δύσκολα αρχαία συμπαρέσυραν προς τα κάτω και τις βάσεις των παιδαγωγικών. Από την άλλη όμως έχει να κάνει και με τις καθυστερήσεις, τους μόνιμους διορισμούς, ίσως στις αμοιβές των αναπληρωτών που είναι χαμηλές αρχικά. Δηλαδή είναι ένα συνοθήλευμα πολλών παραγόντων. Σε γενικές γραμμές αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι υποψήφοι πλέον στρέφονται μαζικά ίσως σε κλάδους που έχουν άμεση απορρόφηση στον ιδιωτικό τομέα, όπως είναι η πληροφορική, όπως είναι τα πολυτεχνία, αλλά και ακόμα και σε κλάδους που προσβλέπουν στο μέλλον. Δηλαδή και η πληροφορική έχει σχολές που σχετίζονται με τεχνολογία, με το AI. Επομένως οι υποψήφοι μάλλον επιλέγουν πλέον τέτοιου είδους επαγγέλματα. Παραμένουν ψηλά τα περιζήτητα επαγγέλματα και οι σχολές με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Και μας χαροποιεί επίσης φέτος ότι αρχίζουν οι στρατιωτικές σχολές να ανεβαίνουν, πράγμα που δείχνει ότι πλέον επενδύουν στην ποιότητα των σπουδών και στις σχολές αυτές.
2: Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα, κυρία Λιναρδάκη, ότι τα παιδιά πάντα στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους, να το πούμε έτσι, έχουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση και με αυτό το κριτήριο δηλώνουν και τις σχολές.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό κριτήριο και όχι άδικα βέβαια.
2: Mm-hmm.
1: Και βέβαια φέτος ίσως οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις έπεσαν μέσα περισσότερο από ποτέ.
2: Μάλιστα. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι οι σχολές οι οποίες οδηγούν στον εκπαιδευτικό τομέα, μια και ανήκετε στον εκπαιδευτικό τομέα, δεν έχουν και τόση ζήτηση?
1: Προφανώς έχει να κάνει με την επαγγελματική αποκατάσταση, προφανώς mm-hmm. έχει να κάνει με τον διορισμό που πλέον χωλαίνει το κομμάτι αυτό, έχει να κάνει με τις αμοιβές, έχει να κάνει με την ποιότητα πια της ζωής, ας το πω έτσι, στα δημόσια σχολεία για τους εκπαιδευτικούς. Σίγουρα θα έπρεπε να είναι ψηλά οι σχολές αυτές, γιατί έχουν να κάνουν με την μόρφωση και την καθοδήγηση των παιδιών μας και τη διαμόρφωση των προσωπικότητων τους. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα βρουν τη θέση που τους αξίζουν.
2: Mm-hmm. Και για πείτε μας, τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει στον εκπαιδευτικό, στην εκπαίδευση γενικά και στην παιδεία στην Ελλάδα, ούτως ώστε να αναστραφεί αυτή η εικόνα? Υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, μια πολιτική, κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις, τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας?
1: Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
2: Το ξέρω ότι είναι μεγάλη συζήτηση. Να την προσεγγίσουμε λίγο με αφορμή της Πανελλήνιας, ναι.
1: Θα πρέπει να ξεκινήσει από πολύ βαθιά η συγκεκριμένη συζήτηση, από την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της δημόσιας παιδείας, μέχρι και την ποιότητα της ζωής των εκπαιδευτικών. Δηλαδή βλέπουμε τους εκπαιδευτικούς και κυρίως τους αναπληρωτές να αμείβονται πάρα πολύ χαμηλά για το έργο τους, να διορίζονται σε δυσπρόσιτες περιοχές αρχικά, δηλαδή θα πρέπει να ακολουθήσουν μια πολύ δύσκολη πορεία μέχρι να ισορροπήσουν, και από την άλλη βλέπουμε ότι η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών πλέον και στα δημόσια σχολεία αλλά και στον ιδιωτικό τομέα ίσως δεν γίνεται με τον ίδιο σεβασμό όπως παλαιότερα.
2: Mm-hmm.
1: Άρα ίσως εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο, mm-hmm. και ίσως αυτό θα έπρεπε να δει λίγο το Υπουργείο Παιδείας.
2: Το γεγονός ότι ήδη έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας ότι θα αλλάξει και το σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σας βρίσκει σύμφωνοι εσάς ή μήπως όχι?
1: Θεωρώ ότι κάποιες αλλαγές θα πρέπει σίγουρα να γίνουν, γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά εστιάζουν πολύ στις πανελλαδικές εξετάσεις, βλέπουμε να τις αντιμετωπίζουν με ένα υπέρμετρο άγχος κάθε χρόνο, βλέπουμε και όλοι να εστιάζουμε στο πού θα περάσει ένας υποψήφιος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί σίγουρα το σύστημα και θα πρέπει να εστιάσουμε στην πολύπλευρη αντιμετώπιση της προσωπικότητας των παιδιών και όχι στο να κρίνεται η ζωή τους από τις πανελλαδικές εξετάσεις και μόνο. Ίσως αυτό θα πρέπει να είναι ένα κριτήριο για την εκβάθρον αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.
2: Mm-hmm. Για πείτε μας λίγο, πόσο μεγάλη επιτυχία είχαν τα φροντιστήριά σας?
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι φέτος, η αλήθεια είναι, γιατί έχουμε πολύ υψηλές βαθμολογίες και πολύ υψηλό βαθμό σχολές. Επίσης είμαστε υπερήφανοι γιατί όλα μας τα παιδιά πέρασαν στη σχολή της πρώτης επιλογής τους.
2: Πολύ σημαντικό
1: και
2: αυτό.
1: Είμαστε χαρούμενοι γιατί σημείωσαν υψηλές επιδόσεις, δηλαδή είχαμε 20 σε μαθήματα όπως η φυσική, όπως η χημεία που φέτος τα θέματα ήταν πολύ απαιτητικά, στα μαθηματικά, στη βιολογία, στην οικονομία, δηλαδή σε μαθήματα που πραγματικά δυσκόλεψαν τους υποψηφίους, είχαμε καθαρά 20. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή φέτος οι μαθητές μας, μπορώ να το πούμε πολύ υπερηφάνεια, είχαν το αποτέλεσμα που τους άξιζε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και τα παιδιά και οι καθηγητές μας αγωνίστηκαν πολύ γι' αυτό.
2: Μετά τις βάσεις φαντάζομαι ήρθατε σε επαφή με κάποιους από τους μαθητές σας. Τι σας είπαν, τι ανατροφοδότηση έχετε τους μαθητές?
1: Ήταν μια μέρα πολύ μεγάλη συγκίνηση η χθεσινή, δεν σας κρύβω, γιατί όταν μιλάς στο τηλέφωνο με παιδιά και με γονείς που δεν μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους, δεν μπορούμε και εμείς να μην συγκινηθούμε και να μην χαρούμε μαζί τους, γιατί περνάμε μαζί όλο το άγχος, γιατί βλέπουμε την πορεία τους, Γιατί αγωνιούμε για τα παιδάκια μας, για τις πανελλαδικές εξετάσεις και όχι μόνο, αλλά για να ακολουθήσουν την πορεία που τους αξίζει. Ήταν όλοι πολύ συγκινημένοι, μπορώ να σας πω. Επομένως, μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή μέρα η χθεσινή με την ανακοίνωση των βάσεων για μας. Τα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου. Ναι.
2: Τι επόμενες ημέρες για εσάς, την επόμενη σχολική χρονιά, τι σχεδιάζετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ακόμα στην εξέλιξη και προς το τέλος της θερινής περίοδου με την προετοιμασία των παιδιών μας για την τρίτη ηλικίου, τώρα για τα θερινά μας τμήματα. Mm-hmm. Επίσης τώρα το καλοκαίρι έχουμε τμήματα επανάληψης για παιδιά μικρότερων τάξεων, για παιδιά που κάνουν την προετοιμασία τους για την εισαγωγή στα πρότυπα. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο, μπορώ να σας πω, και με την ίδια αγάπη. Και ευελπιστούμε ότι και η φετινή χρονιά θα μας δώσει ανάλογες συγκινήσεις όπως τώρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λιναράκη. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
1: Όχι, θέλω μόνο να ευχηθώ το καλύτερο για όλα τα παιδιά και να πω ακόμα και στους υποψηφίους που δεν πέτυχαν ίσως το όνειρό τους και δεν πέτυχαν να εισαχθούν στη σχολή που επιθυμούσαν, ότι δεν πρέπει να απογοητεύονται και δεν πρέπει να σταματούν ποτέ να κυνηγούν τα όνειρά τους. Ευκαιρίες σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές και μπορούν να τις εκμεταλλευτούν και να τις αξιοποιήσουν.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Επίσης, γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα δίνει ο Πρωθυπουργός μία συνέντευξη στο Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά στο Open. Και μάλιστα βλέπω εδώ μία αναδημοσίευση του Ελεύθερου Τύπου ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ανέφερε αρχικά στην συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Δεν θα συμβιβαστούμε με ρυθμό ανάπτυξης 2% λέει τώρα το Super στο Open. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη αυτή του Πρωθυπουργού.
1: Οι επενδύσεις εξακολουθούν να αυξάνονται και αναφέρομαι σε αυτές τις παραμέτρους, διότι ξέρετε το να αυξάνεται το ΑΕΠ μόνο μέσα από την ιδιωτική κατανάλωση δεν είναι ο στόχος αυτής της κυβέρνησης. Το παραγωγικό μείγμα της χώρας, γιατί ακούω συχνά κουβέντες να αλλάξουμε το παραγωγικό μείγμα, μα αλλάζει το παραγωγικό μείγμα. Όταν ήμασταν στο 11% επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και είμαστε ήδη στο 17-18 και θέλουμε να φτάσουμε στο 21, αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή. Όταν κατευθύνουμε πόρους και κίνητρα από τον τουρισμό στην βιομηχανία, αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή. Όταν βλέπουμε να αναπτύσσεται ένα οικοσύστημα νέων εταιριών τεχνολογίας, το οποίο ήταν ανύπαρκτο πριν από 7-8-10 χρόνια, αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας. Το ζήτημα είναι πώς θα την ενθαρρύνουμε, πώς θα την υποστηρίξουμε και πώς, θα το πω και ανοιχτά, θα το παραλάβω και εσείς, δεν θα συμβιβαστούμε κατά ανάγκη με ένα αριθμό ανάπτυξης τάξης του 2%, ο οποίος είναι ήδη πολύ υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό. Όχι, θέλω παραπάνω. Και θα ήθελα να θέσω ένα στόχο, η ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται με 3%. Και για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε και άλλες αλλαγές. Χρειαζόμαστε περαιτέρω απλοποίηση του αδειοδοτικού συστήματος της προσέλκυσης επενδύσεων. Πρέπει να το θέσουμε αυτό ως εθνικό στόχο. Οι επενδύσεις αυτή τη στιγμή, οι παραγωγικές επενδύσεις.
0: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή την ώρα στο κανάλι Open. Να σας πω επίσης ότι εκλείδωσαν, λέει εδώ, η ιστοσελίδα του Ελεύθερου Τύπου, οι πληρωμές Αυγούστου και Σεπτεμβρίου για τις συντάξεις και αναφέρει δημοσίευση και για τους δύο μήνες οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, ακολουθώντας τον διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους. Οι συντάξεις Αυγούστου θα καταληθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου, ενώ οι συντάξεις Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν στα τέλη Αυγούστου. Την ίδια μέρα με τις κύριες συντάξεις θα καταβληθούν και οι επικουρικές σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε δικαιούχος. Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την 3η 28 Ιουλίου. Εκείνη την ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, καθώς και οι συντάξεις που απονεμήθηκαν κατά την ίδρυση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον νόμο 4387 του 2016. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η δεύτερη δόση θα καταληθεί την 5η 30 Ιουλίου και αφορά τους συνταξιούχους των πρώην ταμείων μισθωτών όπως η ΚΑΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΤΕΔΕΗ κτλ. Την ίδια ημερομηνία θα πιστωθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Οι πληρωμές για το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Τότε θα καταληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου, όταν θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών μαζί με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊ Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Την 3η 28 Ιουλίου, το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 697-1539-300. Γιώργος Θεοφάνους Live, την 3η 28 Ιουλίου, στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Βένους Βολκανίσμ, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
4: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
7: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή «Όμορφη ημέρα». Είναι η τελευταία εκπομπή πριν αποχωρήσω για την θερινή μου άδεια. Θα διαρκέσει 2 εβδομάδες. 10 Αυγούστου θα ξαναείμαστε μαζί. Σημειώστε το παρακαλώ στην ημερολόγιο σας, για να συνεχίσουμε το υπόλοιπο καλοκαίρι και να μπούμε στο φθινόπωρο. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, η Ελπίδα, τον κύριο Κώστα Γκατάτσιο, διότι ο συνήγορος του πολίτη έλαβε 2 αποφάσεις υπέρ των σεισμοπλήκτων και θα μας πει ο ίδιος περί ποιων αποφάσεων πρόκειται. Κύριε Γκατάτσιο, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, για πείτε μας, τι είπε ο συνήγορος του πολίτη για εσάς, που περιμένετε τόσα χρόνια να δικαιωθείτε, θα έλεγα, αλλά και να αποκατασταθείτε πάνω απ' όλα.
1: Ακριβώς, κύριε Αγγελάκη, αυτό που έγραψε ο συνήγορος του πολίτη είναι το επισφράγισμα όσων λέγαμε εμείς 5 χρόνια τώρα. Ο συνήγορος του πολίτη, η αντιπροσωπεία δηλαδή που είστε το κλιμάκιο, όντως είδε σπίτια κατεστραμμένα, όντως είδε παιδιά που στεγάζονται σε κοντέινερ, όντως είδε ανθρώπους που μένουν σε κίτρινα και επικίνδυνα σπίτια, είδε ακατεδάφιστα κόκκινα κτίρια μπαίνοντας στο 5ο χρόνο το Σεπτέμβρη και βέβαια διέγνωσε και είδε και την αγωνία και την απελπισία των κατοίκων στα μάτια και στις κουβέντες που έλεγαν. Πήγε σε κοντέινερ, άκουσε παιδιά που το πρωί είναι σε κοντέινερ στο σχολείο και το βράδυ κοιμούνται πάλι σε κοντέινερ για 5η χρονιά και δεν έχουν δει φυσικό σχολείο. Έτσι λοιπόν στην πρώτη του επιστολή επισήμανε 5 από τα 11 θέματα που του είχαμε θέσει εμείς ως προβλήματα. Αυτή η επιστολή πήγε σε 4 συναρμόδια επιτυχία. Επικεντρώθηκε λοιπόν στο διδοτιμολόγιο επισκευής των εργασιών για κάθε φυσική καταστροφή. Εμείς δεν μιλάμε ποτέ μόνο για τρακαλοχώρη. Για κάθε φυσική καταστροφή είναι αναχρονιστικό. Είναι με τιμές το 11 και επικαλέστηκε μάλιστα και την ΕΡΣΤΑΤ και έγγραφο του Συλλόγου που είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο να εναρμονιστεί με τις επιταγές της ΕΡΣΤΑΤ που εμφανίζει αύξηση οικοδομικών υλικών την τελευταία πενταετία μέχρι 32%. Πήγε λοιπόν, ένα είναι αυτό το κομμάτι, δεύτερο είναι τη στεγαστική συνδρομή, ότι δεν την δίνει, καμία τράπεζα δεν δίνει το άτομο δάνειο και αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Μια και το Υπουργείο αναγνώρισε το πρόβλημα που υπάρχει, αλλά δεν το εφάρμοσε στην περιοχή του Αρκαλοκορίδου. Το εφάρμοσε από τον Αύγουστο του 25 σε άλλες φυσικές καταστροφές και σωστά έκανε. Επισημαίνει λοιπόν αυτό ότι είναι εκτεθειμένοι οι πολίτες. Σίγουρα δεν μπορούσαν να φτιάξουν τα σπίτια τους με αυτές τις τακτικές που ακολουθεί το προσφυλές Υπουργείο.
0: Κύριε Γκατάτσιο, να ρωτήσω κάτι. Δεν έχετε καταγραφεί εσείς ως σεισμόπληκτοι και το μέγεθος της ζημιάς που έχετε πάθει σε κάποια επίσημη λίστα, σε κάποιο μητρό, ας πούμε?
1: Σαφώς και υπάρχει.
0: Ωραία. Ρωτάω λοιπόν το εξής. Κάνω το εξής ερώτημα. Δεν θα μπορούσαν οι τράπεζες να πάρουν αυτό το μητρό εφόσον είναι επίσημο και να ξέρουν ότι αν ζητήσει κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους δάνειο να το δώσουν άτοκο? Τόσο δύσκολο είναι.
1: Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Κοιτάξτε, δεν θα τα ρίξουμε όλα στην πολιτεία. Η πολιτεία έχει θεσμοθετήσει να δίδεται το 20% του άτοκου δανείου σε όλους τους πληγέντες.
0: Ναι.
1: Οι τράπεζες όμως αδιαφορούν για αυτό το προϊόν. Αυτή είναι η απάντηση της Ένωσης Τραπεζών στο σύλλογό μας. Και βέβαια να πούμε ότι η πολιτεία έχει πάλι στην άκρη και 23 εκατομμύρια ευρώ για όσους πολίτες από το σεισμό της Κρήτης θέλουν να πάρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, θέλουν να πάρουν το άτομο δάνειο της τράπεζας. Ναι. Αλλά εδώ τι γίνεται? Από ό,τι φαίνεται οι ίδιες οι τράπεζες δεν εμπιστεύονται το δημόσιο. Γι' αυτό και δεν
0: εγώ πιστεύω δάνει. Ότι μια συμφωνία. Ακούτε, κύριε Γκατάτσιο, συγγνώμη, τώρα κάνω προτάσεις. Μήπως επισπεύσουμε λύσεις. Δεν θα μπορούσε η τράπεζα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν αδιαφορεί για το προϊόν που λέτε κι εσείς, διότι δεν επιτελεί τους κερδοσκοπικούς σκοπούς της. Γιατί οι τράπεζες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έχουν σκοπό το κέρδος. Όμως, δεν θα μπορούσε να κάνει μια συμφωνία με την πολιτεία
2: ούτως ώστε τα δάνεια αυτά να τα χρεώνεται, ας πούμε, η τράπεζα ως κοινωνικό έργο, ή δεν ξέρω τι, και να αποφορολογείται από αυτό. Και αυτό θα μπορούσε να συμβεί.
1: Αλλά και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Βέβαια, ναι, αυτές τις προτάσεις πρέπει να τις σκεφτεί η πολιτεία, όχι εγώ και εσύ.
2: Σαφώς. Εμείς
1: τις
2: σκεφτόμαστε, τις μεταδίδουμε.
1: Έχουμε κάνει και αυτό. Ναι. Έχουμε κάνει και αυτό. Έχουμε προτείνει λύσεις και σε άλλα προβλήματα. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια αδυναμία της πολιτείας να κατανοήσει το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν πρόκειται για μπουμπούνες εκεί στα τεχνοκρατικά του Ζωνία και στην Αθήνα. Αλήθεια σας λέω, ειλικρινά. Δηλαδή, όταν τους δίνεις λύσεις σε όλα τα θέματα.
2: Γελάω γιατί είχα πολύ καιρό να ακούσω αυτό το χαρακτηρισμό. Είχα πολύ καιρό να το ακούσω.
1: Με τα λύπη μου το έχω διαγνώσει και σε κάποιους. Αλλά ας πούμε τώρα την πραγματικότητα. Ναι. Δεν μπορεί να τους προτείνεις έναν συντονιστή για να επιβλέπει τις εργασίες του κράτους. Δεν μπορεί να τους προτείνεις λύσεις και να τους λες ότι το τιμολόγιο είναι αναχρονιστικό και δεν θα χτίσει κανείς το σπίτι. Δεν μπορεί να το προτείνεις ότι να του λες ότι υπάρχουν 300 άνθρωποι που δεν έχουν πάρει υποσκευή. Να το επισημαίνουμε εμείς. Να το επισημαίνει ο συνήγορος του Κοβίτη και ακόμα να σφυρίζουν αδιάφορα 5 χρόνια. Δηλαδή στην ίδια γειτονιά πολίτες που πήρανε, που ένας πήρε υποσκευή και ο απέναντι δεν πήρε. Ο άλλος, δύο αδέρφια, στον πρώτο όροφο έχει πάρει την υποσκευή, στο ισόγειο που στέκεται το σπίτι δεν πήρε την υποσκευή. Αυτά είναι πράγματα.
2: Γιατί έχουν διαφορετικά κριτήρια ο ένας από τον άλλο?
1: Όχι, τίποτα. Υπάρχουν λάθη τα οποία δεν φταίει ο πολίτης, αλλά ταλαιπωρείται ο πολίτης. Το αν γράφτηκε ένα λάθος στο χαρτί της αυτοψίας, το αν ήταν λάθος ο δικαιούχος που πέρασαν οι υπάλληλοι και δεν το έγραψαν σωστά, δεν φταίει ο πολίτης, έτσι. Ή αν δεν μπόρεσε να γίνει ταύτιση στην αφημί ή έγινε κάποιο λάθος. Αυτά είναι ευθύνη της πολιτείας, να είχε ορίσει μια πλατφόρμα οργανωμένη. Έτσι, όταν είχαν έρθει εδώ στο σεισμό του 21, ήταν κατά καλοπέθερα του σεισμού του 99. Και γράφανε στην αρχή πάνω σε αυτά τα χαρτιά. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή μιλάμε για μια πολιτεία που δεν είχε καν την πρόβλεψη να έχει ένα κοινό έντυπο, ή είμαστε 2026 τώρα, να έχει μια πλατφόρμα, ένα τάμπλετ. Ένα τάμπλετ να περνούν αυτόματα τα δεδομένα, να διασταυρώνονται και να τελειώνει το θέμα. Από εκεί ξεκινούσαν και κάποια άλλα προβλήματα. Επισήμανε λοιπόν ο συνήγορος του πολίτη αυτά μαζί με την παράταση του εξοικονομώ, που ήταν ασυγκτικά τα πλαίσια. Αυτό ήταν η πρώτη επιστολή. Η δεύτερη αφορούσε τεχνικά θέματα προς τους υπαλλήλους. Πόσοι απασχολούνται, πόσοι είναι μόνιμοι, πόσοι είναι, τι ειδικότητες είναι, πόσοι φάκελοι έχουν ελεγχθεί και τι προβλήματα αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν και δεν προχωράει η διαδικασία. Αυτό είναι προς την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου και στους μηχανικούς του ΤΑΕΦ. Και η τρίτη επιστολή που στάθηκε στους Δήμους προχθές αφορά, στάθηκε στο Δήμο Μηνώα Περιάδας και στο Δήμο Αρχανών Πεσίων και Αστερουσίων και στην περιφέρεια Πέτης, όπου εκεί ρωτάει τι γίνεται με τις κατεδαφίσεις, πόσα κτίρια απομένουν στον κάθε Δήμο, ακατεδάφιστα, κόκκινα εννοείται, από σεισμό και από, επειδή ήταν εγκατελειμμένα, τι γίνεται με τα σχολεία, γιατί έχουμε εμείς τρία σχολικά συγκροτήματα σε κοντέινερ, και να δούμε πώς μπορεί να τρομολογηθεί το όλο θέμα. Καθώς επίσης τους λέει ότι αν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ή προτάσεις για οποιοδήποτε άλλα θέματα, αυτά είναι πρόσδεκτα να κατατεθούν στο συνήγορο. Κοιτάξτε, ο συνήγορος, ξέρετε καλύτερα από μένα, έγκριτος δημοσιογράφος, είστε, ότι έχει ένα γνωμοδοτικό ρόλο, έχει ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα προς την πολιτεία, είναι όμως μια ψηφισμένη, ανεξάρτητη αρχή.
2: Σαφώς. Είναι θεσμός και η ίδια η πολιτεία πρέπει να σέβεται τους θεσμούς που η ίδια έχει συγκροτήσει.
1: Πολύ σωστά. Τώρα λοιπόν, ο συνήγορος του πολίτη έβαλε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Και δεν τον έβαλαν σαν άνθρωποι, σαν πρόσωπα, σαν κλιμάκιο που είστε, να το πάρει σαν ανεξάρτητη αρχή. Ρωτάει λοιπόν, όπως ρωτούσαμε και εμείς σαν πολίτες, αλλά δεν μας απαντούσε. Αυτή τη στιγμή θα δούμε, θα απαντήσει όχι στον πολίτη, στον συνήγορο του πολίτη, και τι θα απαντήσει το Υπουργείο και οι υπηρεσίες. Θα αδιαφορήσει όπως αδιαφόρησε για τους πολίτες και θα πει κι άλλα θα, ή θα απαντήσει με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτά που ακούγαμε λοιπόν από την πολλή, ότι φταίει το ειδητησιακό, δεν τα πιστεύουμε, και θα με καταθέσει 160 φακέλους με πλήρη στοιχεία, χωρίς διεκδίκηση, χωρίς τίποτα, και όμως ήταν ακόμα στα χαρτιά και δεν είχαν πάρει ακόμα την έκκριση αδείας. Αυτά λοιπόν απαιτούμε και εμείς να δούμε τι ακριβώς θα απαντήσει το σύνδεσμο του πολίτη. Και πιστέψτε με, κύριε Κυλάκη, είναι ένα όπλο συσσαγωγικά είναι εφόδιο για τον πολίτη και για τον σύλλογό μας, το οποίο εμείς θα το ενισχύσουμε, θα το αγκαλιάσουμε και θα το χρησιμοποιήσουμε και στα επόμενα βήματα που τα, πιστέψτε με, τα μελετάμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα, λεπτότητα και προσοχή.
2: Κύριε Κατάτσιε, ήθελα να σας ρωτήσω, από την πλευρά του ο Δήμος τι κάνει, βοηθάει, σας βοηθάει?
1: Δήμος έχει, μα δημονέα θεσμικός φορέας, ο οποίος κάνει και εδώ στα έγγραφά του, κάνει τις προσπάθειες και τις πιέσεις του, δεν μπορώ όμως να ξέρω.

0: είναι και τι μέλη γενέστε. Επί του πρακτέου να μιλήσουμε λίγο.
1: Ωραία, του πρακτέου. Έχουμε περίπου 400 κτίρια που δεν έχουν καταγραφιστεί.
0: Ναι.
1: Έχει εγκριθεί ένα κονδύλιο προς το Δήμο μας, κατόπιν πολλών πιέσεων της τάξης του 1 εκατομμυρίου. Δεν ξέρω, σίγουρα δεν θα φτάσει για να καταγραφιστούν όλα αυτά. Σας υπενθυμίζω τα προηγούμενα 800 χιλιάρικα καταγραφίστηκαν γύρω στα 57 κτίρια.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, δεν μπορώ να ξέρω πώς πάνε.
0: Mm-hmm.
1: Συνεπώς, άντε να πάμε λίγο καλύτερα. Το ποσό που δόθηκε για τις καταγραφίσεις δεν θα φτάσει. Εμείς εξ αρχής ζητούσαμε το τριπλάσιο ποσό τουλάχιστον και πιο σύντομες και σύντομες βέβαια και απλές διαδικασίες. Όπως επιτάσσει η έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη την έχουμε δει μόνο στα ΦΕΚ και σε τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα έχουμε τα σχολεία. Υπάρχει η αγορά ενός κοπέδου από το Δήμο μας που έτρεξε τις διαδικασίες. Υπάρχει η χρηματοδότηση, θα σας τα πει βέβαια κάποια στιγμή καλύτερα και ο Δήμαρχος με την ώρα που όταν θα επιστρέψει από την Άβια, γιατί δεν ξέρω όλα τα δεδομένα, για το σχολείο του Θραψανού, έχει γίνει μελέτη της τάξης του 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού, μια και είναι, ανήκει στην κατηγορία των νεωτέρων μνημείων. Για τα άλλα προχωρούν οι μελέτες, δεν ξέρω αν έχει βρεθεί χρηματοδότηση. Πρόθεση μπορεί να υπάρχει, αλλά χρηματοδότηση δεν έχω ακούσει να έχει βρεθεί.
0: Τα σχολεία αυτά λειτουργούν τώρα ή έχουν οι κοντέινερς, νομίζω μου είπατε προηγουμένως, ότι πάλι
1: ναι,
0: παιδιά
1: σε κοντέινερ. Τρία σχολικά συγκροτήματα σε κοντέινερ. Σχολικά συγκροτήματα σε κοντέινερ. Και μάλιστα και κάποιες αίθουσες του ΕΠΑΛ είναι και αυτές σε κοντέινερ, είναι μάλλον κάτι εργαστήρια. Από ό,τι βλέπω είναι ακόμα αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία, από εδώ και πέρα τώρα τι γίνεται, είναι μια εξέλιξη αυτό με τις αποφάσεις του συνηγόρου του πολίτη. Από εδώ και πέρα τι σκοπεύετε να κάνετε, πώς βλέπετε τα πράγματα?
1: Κύριε Αγγελάκη, κοιτάξτε λίγο, εμείς πάμε πάντα θεσμικά.
0: Ναι.
1: Έχετε δει τις κινήσεις μας,
0: αρχές
1: βέβαια, αλλά πάνε πάντα με έναν τρόπο και ευγενικό και ήπιο και με επιχειρήματα και πάντα θεσμικά. Έχουμε λοιπόν πάει και στην ανεξάρτητη αρχή, έχουμε απευθυνθεί και σε άλλη ανεξάρτητη αρχή και άλλα θέματα τα οποία
0: αυτό δεν θα αρχίσει.
1: Θα το κρατήσω
0: ακόμα
1: ως μυστικό.
0: Εντάξει, όπως θέλετε.
1: Γιατί έχω αυτή τη δέσμευση από την νέα αρχή.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, θα πάρουμε τις απαντήσεις, θα ζητήσουμε διευκρινήσεις αν κάτι δεν μας ικανοποιεί. Και από εκεί πέρα είπαμε είναι ένα εφόδιο και ένα εργαλείο το οποίο ο Σύλλογος θα το χρησιμοποιήσει υπέρ των πολιτών και υπέρ της αποκατάστασης και της επιστροφής στην κανονικότητα. Με όποιο τρόπο αυτός ξέρει και αυτός κρίνει.
0: Εδώ είμαστε για να αναμεταδώσουμε ό,τι κάθε κίνησή σας κύριε Γκαντάτση, διότι πιστεύω ότι βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Έτσι,
0: να είστε καλά, να διαδοθεί εν πάση περιπτώσει η θέση των συμπομπλήκτων του Αρκαλοχωρίου, του Δήμου Νέο Παιδιάδος γενικά και της περιοχής γενικότερα. Κανένα δεν κολακεύει αυτή η ιστορία 5 χρόνια τώρα να μην έχει τελειώσει. Κανένα δεν κολακεύει. Έτσι. Λοιπόν, να σας
1: καλή
0: πω.
1: Άδεια, κύριε Αγγελάκη.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά επίσης. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, η Ελπίδα, έτσι ονομάζεται ο σύλλογος. Η Ελπίδα που πεθαίνει τελευταία μάλλον για αυτούς τους ανθρώπους. Ακούσατε, έχουν περάσει πάνω από τα 40 κύματα μέχρι στιγμής και δεν έχει βρεθεί λύση. Ακόμα προσφεύγουν σε ανεξάρτητες αρχές για να βρουν το δίκιο τους και πράγματι επί της ουσίας έχουν δίκιο. Δεν μπορείς να λες φτιάξε το σπίτι σου και να σου δίνει τιμές για τα υλικά ή για την οικοσκευή οι οποίες είναι του 2011, δηλαδή πριν από 15 χρόνια που τα έχουν, από τότε οι τιμές έχουν εκτιναχθεί σε όλα τα προϊόντα. Είναι ώρα για άλλη μια διακοπή, απαραίτητη ασφαλώς διακοπή, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, έχουμε και σήμερα τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο. Αφορμή έχει σταθεί το γεγονός ότι την ερχόμενη Κυριακή πραγματοποιείται αρχιερατικό μνημόσυνο στη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου, όπως είναι και η επίσημη ορολογία της Εκκλησίας. Επί τη συμπληρώση 20 ετών, λέει το σχετικό αγγελτήριο, επί της ισκύριον εκδημίας του αηδήμου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου. Σεβασμιότατε, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα και πάλι να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας και με εσάς προσωπικά και να σας ευχαριστήσω γιατί είστε κοντά στην εκκλησία μας και γιατί ενημερώνετε τους ανθρώπους για όσα κάνουμε.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω, σεβασμιότατε, ότι και εσείς είστε κοντά στους ανθρώπους.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η αποστολή μας και δεν θα είχε νόημα η ζωή μας χωρίς αυτό. Αυτό την νοηματοδοτεί και αλίμονο αν δεν υπήρχαμε και δεν λειτουργούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο. Τότε για ποιο λόγο θα είναι κανείς ποιμένος χωρίς πίμνιο ή να μακριά από το πίμνιο ή με τηλεπιμαντορία δεν γίνεται.
0: Όπως είναι τηλεδιάσκεψη, δεν γίνεται τηλεπιμαντορία.
1: Τηλεπιμαντορία δεν γίνεται. Είναι το νεολογισμός αυτός, αλλά είναι πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα. Διότι πολλοί από εμάς μπορεί να το δούμε και αλλιώς κάποια στιγμή το θέμα, αλλά όπως το face to face, δεν, όπως λέω στα παιδιά κάθε φορά, καλά τα Facebook, αλλά το face to face, το πρόσωπο προς πρόσωπο, η κοινωνία των προσώπων δεν την αλλάζει τίποτε.
0: Σωστά, πολύ σωστά, σεβασμιότατε.
1: Άλλωστε, φτιαχτήκαμε για να είμαστε πρόσωπα, πρόσωποι, να βλέπουμε ο ένας τον άλλο.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και αν έχουμε διαφορετικές απόψεις και διαφωνίες, με διάλογο όλα φτιάχνουν. Δεν χρειάζεται να πιστεύουμε όλοι τα ίδια πράγματα και να ακολουθούμε τα ίδια πράγματα. Δόξα τω Θεώ όμως μπορούμε να μιλάμε.
0: Πόσα πράγματα πραγματικά μπορεί να συζητήσει μαζί σας, σεβασμιότατε, κανείς. Τώρα έχετε βάλει, αλλού ξεκίνησα να πάω την κουβέντα και άλλα πράγματα μου βάλατε στο μυαλό μου.
1: Νομίζω ότι δεν είναι αλλού, γιατί και ο Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος αυτό έκανε μια ζωή. Ήταν σε ένα διαρκή διάλογο με τους ανθρώπους, με ένα μεγάλο κοινωνικό έργο το οποίο αποτυπώθηκε σε όσα έφτιαξε τότε στην Καλλιβιανή. Αναγέννησε τη Μεσαράτη, το ξέρουμε όλοι, σε χρόνους δύσκολους που έβγαγε από ένα πόλεμο, που υπήρχαν τόσα ορφανά, που υπήρχαν τόσα προβλήματα εκεί κάτω και έφτιαξε και έκανε και συνετέλεσε στο κοινωνικό.
0: Τι θα λέγατε, πείτε σας παρακαλώ πολύ, περιγράψτε την προσωπικότητα στους ανθρώπους που δεν τον γνώρισαν. Εγώ βέβαια τον γνώρισα, είμαι 36 χρόνια δημοσιογράφος στο Ηράκλειο και τον γνώρισα τον Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο και ξέρω πάρα πολύ το έργο. Τι θα πείτε σε αυτούς που δεν τον γνώρισαν?
1: Ακούστε, ο Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος είχε μια εντός εισαγωγικών ατυχία να διαδεχθεί το μεγάλο Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο.
0: Ευγένιο τον πρώτο, εσείς είστε ο Ευγένιος ο δεύτερος, έτσι?
1: Εγώ είμαι ο δεύτερος και δεν μοιάζω στον πρώτο ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι. Λοιπόν, ο Ευγένιος ο πρώτος λοιπόν φεύγει από τη ζωή του 1978 και τότε η θέση, το κενό που δημιουργείται καλείται να το αναπληρώσει ο Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος. Ο Τιμόθεος είχε δώσει τα δείγματα της γραφής του τόσα χρόνια στη Μεσαρά, είχε αναγεννήσει τον τόπο, είχε φτιάξει τόσα ιδρύματα, τον είχαν οι άνθρωποι αγαπήσει. Η προσωνυμία του εκεί κάτω ήταν μία, ούτε σεβασμιότατος, ούτε μητροπολίτης, ούτε ήταν ο πατέρας. Έτσι τον ονόμαζαν όλοι και μέχρι σήμερα, αν πάει κανείς στη Μεσαρά και στις Μύρες ειδικά, θα ακούσει να μιλούν όλοι με αυτή την προσωπία, ο πατέρας. Για να κατακτήσεις το ρόλο του πατέρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ούτε τόσο εύκολο, ούτε χωρίς κόπο και χωρίς υδρότα και χωρίς δάκρυα αποκτάται. Όλοι μιλούσαν τότε για τον αρχιεπίσκοπο των έργων, τον αρχιεπίσκοπο που έσκαβε, που φύτευε, που αγκάλιαζε τα παιδιά, που τους έφτιαχνε σχολεία, που τόσα ορφανά μεγάλωσε, τόσους ανθρώπους έφτασε μέχρι την ευλογημένη στιγμή του γάμου. Αμέτρητα είναι τα ζευγάρια που ζουν, δόξα τω Θεώ, η Μεσαρά σήμερα που παντρεύτηκαν με ενέργειες και με πρικοδοτήσεις την Καλλιβιανή από το μακαριστό Τιμόθεο. Έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τότε να καλύψει το κενό στο Ηράκλειο και από το 1978 μέχρι το 2006, σαν μεθαύριο, 26 Ιουλίου, την ίδια μέρα ακριβώς, πριν 20 χρόνια, φεύγει από την πρόκαιρη αυτή ζωή, αφήνοντας πίσω ένα μεγάλο έργο, έχοντας δώσει στην Εκκλησία πολλούς πνευματικούς καρπούς, έχοντας κάνει νέους επισκόπους, μεταξύ των οποίων εκείνος που σας ομιλεί, που αποστημάστε, το 2005, το 2005 έγινα μετά τον Μητροπολίτη Γορτίνης Μακάριου, που ήταν ο βοηθός του, έγινα βοηθός του υπό την, υπό τον τίτλο της Επισκοπής Κνωσού. Το 2005 λοιπόν έγινα βοηθός του για 1,5 χρόνο, για 16 σχεδόν μήνες ήμουν κοντά του μέχρι την τελευταία του, κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία του στιγμή. Και δόξα τω Θεώ, ακόμα και τότε στην ηλικία των 93 χρονών βλέπαμε την ποιμαντική του αγωνία, βλέπαμε το σπινθυροβόλο του βλέμμα που διέσκιζε το χρόνο και έβλεπε τα ερχόμενα και έβλεπε τις δυσκολίες για τον κόσμο και για την Εκκλησία και έβλεπε πολλά πράγματα και έδινε κατευθύνσεις. Αυτό όμως που εγώ ενθυμούμαι και πρέπει να το καταθέσω στους ανθρώπους είναι η γλυκύτητά του, η ανεκτικότητά του, η συγχωρητικότητά του, η μακροθυμία του στις κατηγορίες, στις λιδωρίες, στις συκοφαντίες τις οποίες πέρασε, όπως και κάθε ένας από εμάς και όποιος έχει μια τέτοια θέση. Φυσικά είναι η θέση επίφθονη και μερικά πράγματα είναι συμφυή με αυτή τη θέση και οπότε κάνει κανείς υπομονή, κάνει την προσευχή του σιωπά, προσεύχεται και αντιπαρέρχεται τον πειρασμό. Έτσι λοιπόν έκανε και ο Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος. Είναι ένας άνθρωπος και έμεινε στην ιστορία της Εκκλησίας και στην ιστορία προσωπικά κάθε ενός που τον γνώρισε ως άνθρωπος της αγάπης, της ανεκτικότητας και της συγχωρητικότητας. Μας δίδαξε να συγχωρούμε και μας δίδαξε να αγαπούμε και αυτό του το οφείλουμε. Γι' αυτό και δεν θέλησα φέτος η επέτειος, κάθε χρόνο κάνουμε το μνημόσυνο του. Ποτέ δεν αφήσαμε να στυλίθει το πρόσωπό του, αλλά φέτος με τη συμπλήρωση ειδικά των 20 ετών θελήσαμε να το κοινοποιήσουμε και στους άλλους αδερφούς Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης, κάποιοι από τους οποίους όσοι δεν έχουν υποχρεώσεις και πανηγύρια θα είναι κοντά μας εδώ. Θα είναι πολύ αρχιερατική η λειτουργία και το μνημόσυνο, ένας από τους αδερφούς θα μιλήσει και εγώ θα τους ευχαριστήσω. Ήσυχα και απλά να κάνουμε το μνημόσυνο και τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο κοντά στη γιορτή του Αγίου Μηνά σχεδιάζω και μία εκδήλωση στο πνευματικό κέντρο της Αρχιεπισκοπής μας με οπτικο-ακουστικό υλικό και με μία παρουσίαση για να τον θυμηθούμε ξανά στο Ηράκλειο για να το αποτίσουμε το φόρο της τιμής και της ευγνωμοσύνης μας, που βέβαια η Εκκλησία το έκανε κατά καιρούς, φτιάχνοντας και την πρωτομή του έξω από τον Άγιο Μηνά, δίπλα στην πρωτομή του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου. Εμείς τον μακαρίζουμε και τον ευγνωμονούμε για όσα πρόσφερε στην Εκκλησία μας. Γιατί, ξέρετε, μπορεί να μην το έχουν ανάγκη τόσο και αυτοί που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο το να τους τιμούμε, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη του δικού τους παραδείγματος και έχουμε ανάγκη να τους θυμόμαστε. Μήπως αποφασίσουμε λίγο-λίγο να τους μοιάσουμε. Αυτή είναι μια άλλη διάσταση των μνημοσύνων. Όπως υπάρχει και αυτή η διάσταση της ευγνωμοσύνης σε καιρούς αγνωμοσύνης και αχαριστίας στους οποίους ζούμε, πρέπει να διδάσκουμε με έναν τρόπο και ως Εκκλησία την ευγνωμοσύνη στα πρόσωπα που Προέδρα Μοντάχιον που ήταν πριν από μας τον κόσμο και μας τον άφησαν. Καλό είναι να μην είμαστε αχάριστοι. Όσα έχουμε και ό,τι είμαστε, σε κάποιους τα οφείλουμε, όλοι μας. Και αυτά τα πρόσωπα αποκτούν μια ιερότητα μετά την εκδημία τους. Αυτή την ιερότητα πρέπει να την κρατούμε μέσα στην καρδιά μας.
0: Σαφώς.
1: Τόσο απλά.
0: Να ρωτήσω
1: τόσο
0: κάτι.
1: Απλά,
0: τι πιστεύετε σήμερα, αν ζούσε ο Τιμόθεος σήμερα, σε αυτή την εποχή, όπως την περιγράψατε, αλλά θα προσθέσω και εγώ, σε αυτόν τον κυκαιώνα της πληροφόρησης, της τεχνητής νοημοσύνης, των πολέμων, τι πιστεύετε ότι θα συμβούλευε τον κόσμο και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους?
1: Έχω βρει μία λέξη και χρησιμοποιώ τελευταία και την γράφω και την λέω. Στον κόσμο της σύγχυσης. Είμαστε σύγχυσμένοι.
0: Κέριο.
1: Είμαστε σε μια νέα Βαβέλ. Όλα αυτά που είπατε με τόσες λέξεις χαρακτηριστικές, τις κωδικοποιώ σε μια λέξη, τη λέξη σύγχυση. Τον κόσμο λοιπόν της σύγχυσης και του αποπροσανατολισμού, ο Τιμόθεος θα ήταν αυστηρός και θα έλεγε, θα φώναζε εκείνη τη φράση της Εκκλησίας από τη λειτουργία, «Στόμεν καλός, να σταθούμε εκεί που είμαστε και να κρατήσουμε αυτά που μας κρατάνε, γιατί αλλιώς θα αγιωθούμε και θα αλωθούμε». Να κρατήσουμε αυτά που έχουμε. Έτσι. Θα το φώναζε με όλη τη δύναμη της ψυχής του, όπως το έκανε το τελευταίο κήρυγμά του στον Άγιο Μινά το 2005, όπως το έκανε και τόσες φορές. Εκείνος ήταν διαρκής κήρυκας της παράδοσης και της ορθής στάσης μας και του ορθού προσανατολισμού μας σε αυτά που παραλάβαμε. Στην παράδοση και στον ορθόδοξο πολιτισμό μας.
0: Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά για αυτή τη συζήτηση. Πάντα είναι επικερδές και αποφελές να κουβεντιάζει κανείς μαζί σας. Να είστε καλά.
1: Παρακαλώ, εγώ υποχρέωσή μου να είμαι κοντά σας με όποιο τρόπο και ειδικά με αυτόν τον τρόπο που τόσους ανθρώπους ταυτόχρονα μπορεί να πληροφορεί
0: ακριβώς.
1: Και να ωφελεί. Ακριβώς. Να είστε καλά.
0: Επίσης, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος ο Δεύτερος. Ακούσατε τι είπε, μακάρι να το έμοιαζα στο μικρό, του δαχτυλάκι του Ευγένιου του Πρώτου. Μεγάλες μορφές της Εκκλησίας της Κρήτης και οι δύο, και ο Ευγένιος ο Πρώτος και ο Τιμόθεος για τον οποίο αναφερθήκαμε, επειδή όπως σας είπα την Κυριακή πραγματοποιείται στο ησυχαστήριο της Αγίας Φωτεινής στα Λινοπεράματα αρχιερατικό μνημόσυνο ιερουργούντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, και αναφέρει το σχετικό αγγελτήριο, προσκαλούνται οι τιμώντες στην μνήμη αυτού όπως συμμετάσχωσιν ή στο εν λόγω μνημόσυνο. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ο Αρχιεπίσκοπος με την εποχή της σύγχυσης. Πραγματικά είναι τόσα πάρα πολλά αυτά που φορτώνουν το κεφάλι μας που ζούμε μια σύγχυση. Αλλά έχει πάντα η Εκκλησία τη λύση. Τώρα είναι μας στην ευχέρειά μας αν το αποδεχθούμε ή όχι. Στόμεν καλός. Τόσο απλά. Και πόσο όμορφα είναι τα απλά πράγματα και τα συναντάμε πολλά όμορφα απλά πράγματα μέσα στην Εκκλησία ομολογουμένως. Από εδώ και πέρα δεν κάνω ούτε κατήχηση ούτε προσυλλητισμό προς Θεού, έτσι. Απλώς λέω ότι υπάρχει η Εκκλησία και όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα σε αυτήν, να αποδεχτεί αυτά που λέει και να ζήσει καλύτερα. Σίγουρα εάν τα αποδεχτεί και τα δεχτεί, καλύτερα θα ζήσει και όχι χειρότερα.

Λοιπόν, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε και πολλές μέρες να διανύσουμε. Ενώ αφενός ότι πρέπει να δώσουμε το μικρόφωνο στον Νίκο τον Τζελιπονιδάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας. Ένα πρόγραμμα που δεν θα είναι η όμορφη μέρα σε αυτό για 2 εβδομάδες. Θα επιστρέψουμε, ξαναλέω, την 10η Αυγούστου λόγω θερινής αδείας. Σήμερα, εκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, φιλοξενήσαμε και τον κύριο Καντάτσιο από τους σεισμόπληκτους του Δήμου Νέα Παιδιάδας, με αφορμή 2 αποφάσεις του συνηγόρου του πολίτη που δικαιώνουν και ταυτίζονται στα αιτήματά τους. Ταυτίζεται στα αιτήματα, με τα αιτήματα των σεισμοπλήκτων. Και συνομιλήσαμε και με την κυρία Θάνια Λιναρδάκη, την φιλόλογο από το συγκρότημα, από το φροντιστήριο Διακρότημα, για τις βάσεις των Πανελλήνων. Κάναμε το σχετικό σχολιασμό και τις επιτυχίες των νέων παιδιών που βλέπουν να γίνεται το πρώτο βήμα προς την πραγματοποίηση των ονείρων τους, έτσι όπως έχουν φανταστεί τα ίδια τη ζωή τους. Ευχόμαστε να έχουν καλές σπουδές, συγχαρτήρια καταρχάς σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν, να έχουν καλές σπουδές και να ξέρουν ότι αυτή είναι μια, οι σπουδές είναι μια από τις καλές φάσεις της ζωής, να τις ζήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα και, όπως είπα και προηγουμένως, να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Από τον Δημήτρη Σιφάκη και από μένα, να περάσετε μια όμορφη μέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο που έρχεται, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μας ακούτε και που αλληλεπιδράτε μαζί μου και με τον Πολίτικα. Ευχαριστώ και όλους τους καλεσμένους που φιλοξένησα στην εκπομπή μου. Το έκανα με μεγάλη χαρά και ελπίζω να χάρηκαν και εκείνοι το ίδιο. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Θα τα ξαναπούμε στις 10 Αυγούστου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Creta.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
2: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
1: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
3: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πειράζει.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Ελιμπουλίδης, όλα μαζί και ψάχνω να βρω την κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες και τους κεραυνούς πουθενά στον δρόμο. Ήρθα και ίδρουσα. Όλες οι προβλέψεις έλεγαν ότι έχουμε ένα δύσκολο 24ωρο μπροστά μας με ένα κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος χώρας με κατατόπους ένταση αλλά και μονή στις καταιγίδες. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει. Αργήσανε.

Διαβάζω λοιπόν ότι η Πιερία, η Μαθία, Χαλκιδική, η Λίμνο, Στάσο, Σαμοθράκη και Αττική θα πληγούν πρώτες. Εμείς μετά. Δεν το βλέπω. Ένα αεράκι υπάρχει, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό δεν φτάνει. Φτάνει. Μπα. Λένε ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30-32 βαθμούς στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και το Δωδεκάνησα. Προς το παρόν, εγώ με το που βγήκα στο μπαλκόνι σήμερα έτσι να δώσω μια, να πάρω μια ανάσα, κάηκα με τη μία. Γεια σας. Κατά τα άλλα, κακό το ξημέρωμα, κακό το ξύπνημα για αρκετούς έτσι στην αντιπολίτευση, καθώς ο κ. Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη στο Open, στον Γιάννη Κολοκυθάκη, στον Μάριο Νιφλή, και για άλλη μια φορά είπε ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Αλλά το είπε πολύ διαφορετικά αυτή τη φορά. Έχει σχέση αυτό που σας λέω. Λοιπόν, αυτό το παραμυθάκι με την κυβέρνηση ειδικού σκοπού που θα ενωθούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να ρίξουν το Μητσοτάκη, γιατί για όλα στην αντιπολίτευση φταίει ο Μητσοτάκης, έτσι. Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη σε αυτό το σενάριο ήταν καλή τύχη. Τρομερή ατάκα. Εγώ εκεί τη στιγμή περίμενα τον Γιάννη Κολοκυθά να πεταχτεί, να πει και αυτό μια ατάκα να γίνει κούγκι όλη η συνέντευξη, αλλά δεν το έκανε. Να ξέρετε ότι ο Γιάννης Κολοκυθάς έχει απίστευτο χιούμορ. Δηλαδή θα του πει μια ατάκα, θα σου πει 10 και θα πεθάνει στο γέλιο. Ήταν μια πολύ στρωτή συνέντευξη, πολύ συγκεντρωμένη στα έργα που έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα. Δεν απάντησε επιθετικά σε όλα όσα προσπαθούν να καταλογίσουν στην κυβέρνηση στον ίδιο τον Μητσοτάκη. Πάντως απάντησε θεσμικά, θα μπορούσαμε να πούμε. Και κλείνοντας τη συνέντευξη, αντί να πει γεια σας και καλό καλοκαίρι, είπε καλό καλοκαίρι, αλλά θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να σας πω για αυτό το θέμα με τα πατίνια και να προσθέσει τις δικές του πινελιές για αυτά που γίνανε τις τελευταίες ημέρες. Και είναι μεγάλη σημασία. Ειδικά το νέο, οι νέοι κανόνες κυκλοφορίας με τα πατίνια είναι σημαντικοί. Ας έρθει μια βόλτα εδώ από το Ηράκλειο να δει στους πεζόδρομους τι γίνεται. Πάνω κάτω. Τιου, τιου, τιου, τιου. Λες και παίζεις ατάρι, ναι. Θυμάσαι το ατάρι του παλιού, ένα παιχνίδι που χτύπαγε στα τέτοια. Που πηγαίνανε δεξιά-αριστερά το διαστημόπλιο και έριχνε σφαίρες. Εμείς είμαστε σαν το διαστημόπλιο, αλλά χωρίς τις σφαίρες. Περνάνε τα πατίνια δίπλα μας και δεν κάνουμε τίποτα. Απλά τα αποφεύγουμε. Μεγάλο θέμα σχετικά με τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο εδώ από το Ηράκλειο στα Χανιά για τις αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Μια δικογραφία απίστευτη, έτσι όπως λένε οι πληροφορίες, δεν την έχουμε διαβάσει, δεν την έχουν πάρει ακόμα οι δικηγόροι, αλλά οι δικηγόροι έχουν δώσει προς τα έξω κάποια πράγματα. Χθες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατά εξακολούθηση. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Και από ό,τι φαίνεται, μέσα στο κατηγορητήριο φέρονται να συνδέονται με υποθέσεις στις οποίες είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις ατόμων για εμπορία ναρκωτικών και η έρευνα των αρχών αφορά καταγγελίες για πιθανή παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να εμφανίζονται ως τοξικομανείς άτομα που είχαν εμπλακεί ακόμα και σε εμπορία ναρκωτικών, σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο συνδέονται με την εγκληματική οργάνωση, τη Μαφία της Κρήτης, που είχε εξαρθρωθεί τον περασμένο χρόνο από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων. Κατά την έρευνα προέκυψαν στοιχεία τα οποία αυτά τα δύο άτομα αποπειράθηκαν ή είτε παρέδωσαν ψευδείς βεβαιώσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους πάντα για να διευκολύνουν κάποια μέλη του κυκλώματος της Μαφίας της Κρήτης. Ο δικηγόρος του ξυκολόγου ανέφερε χθες εκεί στα κανάλια που ήταν μπροστά στα Χανιά ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση ούτε με όλα όσα τους αποδίδονται. Θα λέει κάτι άλλο? Όχι. Λοιπόν, πάμε να σας πούμε τώρα έτσι αποκλειστικά από εδώ από το politica.gr και από το politica89.8 ποιες είναι αυτές οι υποθέσεις στις οποίες οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο του ιατροδικαστή και του καθηγητή τοξικολογίας. Λοιπόν,
Αρχικά πρόκειται για ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Ερευνά τη σύνταξη τοξικολογικής έκθεσης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να αποτέλεσε αντικείμενο δώρο λειψίας. Η δεύτερη υπόθεση αφορά τον ευνίδιο θάνατο ενός άνδρα εδώ στην Κρήτη. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται στη σύνταξη ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων, οι οποίες εξετάζονται πλέον ως προς την αξιοπιστία τους. Υπάρχει ένα θανατηφόρο τροχαίο με μια γυναίκα, η οποία ήταν το θύμα αυτού του τροχαίου, και στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η ιατροδικαστική έκθεση που σύμφωνα με δικογραφία φέρεται να συντάχθηκε κατόπιν δωροληψίας. Coming to the tree.

Λοιπόν, η επόμενη σοβαρή υπόθεση που φέρονται να εμπλέκονται είναι μια ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς. Εξετάζεται σύνταξη ιατροδικαστικής νομάτευσης, η οποία φέρεται να επηρέαζε την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Μην πούμε παραπάνω. Υπάρχει μια καταγγελία οικογένειας για απέτηση χρημάτων. Στη μέση τη δικογραφία αυτή περιλαμβάνεται αυτή η υπόθεση, η οποία φέρεται να ζητήθηκε χρηματικό αντάλλαγμα για τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης. Οι αρχές διερευνούν και μια καταγγελόμενη παρέμβαση στη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης που αφορούσε τη συγκεκριμένη υπόθεση. Λοιπόν, υπάρχει ακόμα μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, δύο υπάρχουν ακόμα. Η μία είναι ότι η ερευνητική τοξικολογική έκθεση που φέρεται συνδέεται με πράξη δολοληψίας. Δηλαδή, γιατί, θα σας πω μετά γιατί γίνεται αυτό, αφήστε το. Πάμε πάνω. Υπάρχει μια δεύτερη υπόθεση ναρκωτικών, στην οποία εξετάζεται για ενδεχόμενη αλλίωση των επιστημονικών συμπερασμάτων. Πάμε τώρα να σας πω γιατί συμφέρει κάποιον να χαρακτηριστεί τοξικομανής από μια τοξικολογική έκθεση. Όταν κάποιος κατηγορείται για εμπόριο ναρκωτικών και πάει με την με την αιτιολογία ότι εγώ τα ναρκωτικά τα είχα για προσωπική μου χρήση, είμαι τοξικομανής, χρειάζεται λοιπόν μια τοξικολογική εξέταση και έκθεση που να λέει ότι όντως αυτός ο τύπος, ο άνθρωπος, είναι χρήστης, χρόνιος χρήστης ναρκωτικών και είναι τοξικομανής. Όταν υπάρχει αυτή η έκθεση που επιβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος αυτός που κατηγορείται είναι τοξικομανής και δεν την είχε για εμπόριο αλλά για δική του χρήση, πέφτει πιο χαμηλά. Αυτό είναι το νόημα. Άλλη ποινή για εμπόριο ναρκωτικών, άλλη ποινή για χρήση ναρκωτικών. Είναι πολύ διαφορετική. Οπότε τι κάνουνε, τι μπορεί να κάνουνε κάποιοι, μπορεί να ζητάνε μια έκθεση που να τους δείχνει τοξικομανής ενώ δεν είναι, για να μπορούσαν να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση στο δικαστήριο. Αυτό είναι το πλαίσιο. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you? Από ό,τι φαίνεται σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή την ιστορία μάλλον, οι υποθέσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου δεν έχει τελειώσει. Έτσι. Να ξέρετε ότι περιμένουμε και άλλα πράγματα μέσα στην εβδομάδα. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Και από ό,τι φαίνεται, τη Δευτέρα στην απολογία τους, αυτοί οι δύο, έχουν να πούν πολλά. Πολλά. Μέσα στη δικογραφία φέρονται να είναι ακόμα άλλα 30 άτομα. Φέρεται να είναι και ένας ή δύο δικηγόροι και γενικά υπάρχει πολλής κόσμος που θα ψαχτεί για αυτή την ιστορία. Αλλά όπως βλέπετε υπάρχει μια έρευνα εδώ πέρα η οποία κρατάει πάρα πολύ καιρό. Έκλεισε η ιστορία τότε με τη μαφία της Κρήτης, την ξεχάσαμε, έχει μπει στη δικαστική της έτσι διαδρομή, αλλά όπως βλέπετε υπάρχουν παραθυράκια και πλοκάμια της μαφίας της Κρήτης που ακόμα κάνουν δουλίτσες, αν αυτό αποδειχθεί και από τη διαδικασία, έτσι. Οι δύο άνδρες, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Το τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει πάντα για όλους, έτσι, εννοείται. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η έρευνα της αστυνομίας είναι πολύ βαθιά και έχει φτάσει σε κατάσταση η οποία θα μας εκπλήξει αργότερα.

σου έκανε μια πολύ σοβαρή επαγγελματική πρόταση τώρα, Δημήτρη. Είναι ο Δημήτρης Φάκης απέναντι μας, έτσι. Λοιπόν, σου έκανε μια πολύ σοβαρή. Έχεις δει τι λεφτά βγάζουνε. Είναι μια επαγγελματική πρόταση, μην το ξεχνάς. Έτσι. Δηλαδή. Θες να το περιγράψω, όχι. Coming to the tree, they strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen. Δεν μένεις πατέλες εσύ, ε? Όχι. Ξέρεις κι άλλο που να μένει? Ξέρεις κι άλλο από εκεί που να θέλει συνεργείο αυτοκινήτων? Πολύ. Χθες το βράδυ λοιπόν ένας με το αυτοκίνητό του θέρισε αυτοκίνητα και μηχανάκια. Ό,τι υπήρχε στον δρόμο τα πήρε παραμάζωλα. Παραμάζωμα. Τα θέρισε. Μιλάμε, τα έκανε γης μαδιά μου. Ευτυχώς που ήταν μεσάνυχτα και δεν κινδύνευσε κόσμος. Δηλαδή έγινε ένας χαμός εκεί στην οδό Ιερονυμάκη, αν δεν κάνω λάθος. Λίγο μετά τις 12 έγινε αυτό. Εξετράπη της πορείας του ένα αυτοκίνητο. Τα πήρε όλα παραμάσκαλα. Γεια σας. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Ευτυχώς. Αλλά πολλές ζημιές σε οχήματα. Λοιπόν, η τροχιά Ηρακλείου έχει αναλάβει την έρευνα. Α, δούμε τώρα τι θα βγει από εκεί. Θα βγει κάτι. Για να το ξεχάσουμε. Πάντως είναι πολλά τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια που πρέπει να αποζημιώσει ο τύπος αν δεν θέλει να του κάνουν μηνύσεις. Λοιπόν, όλα καλά. Δεν υπήρχε τραυματισμός. Αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, και χθες το απόγευμα να σου πω ότι το λιμενικό των Χανίων είχε πάρα πολύ δουλειά, καθώς περίμενε κάποιες βάρκες εκεί, ξέρεις, μεταναστών, είχαν τη σελίδα σε περιπολία. Και ξαφνικά ένα σκάφος ζήτησε βοήθεια στους Αγίους Αποστόλους, καθώς προσάραξε και πάνω σε αυτό επέβαιναν περίπου 10 άτομα.

Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μιλάμε, πρέπει να το βρω το βιντεάκι να σας το βάλω. Ήταν τρομερό το χαστούκι και αφορούσε τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, που είπε μέσα σε άλλα ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια. Τι λέει το άτομο?

Τότε ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης ζήτησε ευθέως την καταδίκη των δηλώσεων που στρέφονται κατά της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιώματων των κρατών μελών της χώρας μας. Και της χώρας μας, μεταξύ άλλων. Έγινε ένα τρελό τσαμπουκά εκεί πέρα. Τα πήρε λίγο στο κανένα ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης. Καλά έκανε. Μας υπερασπίστηκε. Δεν μπορεί να λέει ο καθένας ότι θέλει καμία αναπάντητο. Έτσι δεν είναι. Κάτι ξέρω για αναπάντητα, γι' αυτό θα σου πω μετά.

να πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις, ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για δισεκατομμυριούχους. Το πιστεύεις? Πόσοι δισεκατομμυριούχοι ήρθαν στην Κρήτη το τελευταίο διήμερο? Δεν ξέρεις. Πολιτικά.gr. Δείτε ποιο σκάφο 46 μέτρων ήρθε στην Κρήτη και ποιου είχε πάνω. Πέρασα, έκατσε δει λίγο απέναντι από την Δία εκεί και ένα δύο μέρες. Έφυγε, πήγε φαλάσσανα και μετά από τα φαλάσσανα δεν ξέρω πού πάει. Κάπου πάει, Κυκλάδες μάλλον. Μιλάμε για θαλαμικό απίστευτο, έτσι. Μπείτε στο πολιτικά.gr να δείτε αμέσως.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 20,96 όλα μαζί και στο 693-297 898 στέλνετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Κάνω που λέτε λοιπόν προχθές μια βόλτα με ένα καταμαράν εδώ που έχει στο Ηράκλειο μια εταιρεία με το γιο μου, και όπως κάναμε εκεί τη βολτίτσα μας, βλέπουμε απέναντι ένα τεράστιο σκάφος. Είναι το Multiverse, έγραφε η ταμπέλα. Μπαίνω μέσα, χτυπάω Multiverse, τι είναι αυτό? Γιούρι Μίλνερ μου γράφει. Τι είναι αυτός ο Γιούρι Μίλνερ? Ένας φτωχός δισεκατομμυρίουχος, παιδί μου, δεν έχει γίνει τρισεκατομμυρίουχος ακόμα. Ρώσος, γεννημένος Ρώσος, αλλά μένει αλλού. Και ήταν εδώ ανοιχτά του Ηρακλείου. Απέναντι την Τία ήταν εκεί το σκάφος. Ψάχνω, δεν βρίσκω περισσότερες έτσι λεπτομέρειες. Είναι και Ρώσος αυτός. Οπότε λέω: τι καλό, να πάρω τον Γιώργο Βάλη τηλέφωνο, τον πρόεδρο της ΠΠΕΘ, να μου πει δύο πράγματα παραπάνω. Και τι μαθαίνω? Ότι ο Γιώργος Βάλης, εκτός από το να μας ενημερώνει για τη θάλασσα και ό,τι γίνεται και να βοηθάει εκεί τους ναυτικούς και όλο τον κόσμο, βοήθησε και στην Κέρκυρα να αποκτήσουν σε μια κοινότητα απεινιδωτή. Οπότε λέω: μια που έπαθα εγώ με την καρδιά μου μόλις είδα το σκάφος εκείνο το τεράστιο, λέω κάτσε να το ρωτήσω για το πιδεωτή. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Μιλάμε, με έπιασε η καρδιά μου μόλις είδα το σκάφος, ήταν 47-48 μέτρα, πόσο ήταν αυτό. Και μετά διαβάζω ότι έχετε κάνει μια δωρεά στην κοινότητα Κουραμάδων στην Κέρκυρα. Ένα πιμιδωτή που το χρειαζόντουσαν.
1: Σωστά, ήρθαν σε επαφή ο Δήμαρχος μαζί μας. Και μέσω και του Υφυπουργού Ναυτιλίας του κ. Γκίκα, μας ζήτησαν αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκεί μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων σε ένα χωριό με περίπου 500 κατοίκους, όπου το είχαν ανάγκη για θέμα ασφάλειας και θέμα πρόληψης για θέματα που έχουν καρδιάς και παιδιά. Και εμείς άμεσα, λιγότερο από μια εβδομάδα, ανταποκριθήκαμε, το στείλαμε. Αυτή τη στιγμή άνθρωποι έχουν καινούργιο ακτινιδωτή στο χωριό τους. Όπως βλέπετε, με την ισιοτικότητα και με τα νησιά που είναι δύσκολο το κομμάτι των κέντρων υγείας, των νοσοκομείων, των γιατρών και πολλές ειδικότητες, εμείς κοιτάμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τον κάθε άνθρωπο που οδηγείται και να είναι, να κάνουμε μια καλή πράξη, ένα κοινωνικό έργο που θα πρέπει και άλλος κόσμος να το δει, να έχει ευαισθησία και να ανταποκρίνεται.
0: Σωστά. Είναι εκεί, από ό,τι έμαθα στην περιοχή, ο κύριος Γκίκας έχει ιδιαίτερη ευαισθησία. Έχουν γίνει διάφορα περιστατικά και τους έλειπε απεινιδωτής.
1: Γι' αυτό είμαστε εμείς εκεί, μόλις μας ζητήσανε και ανταποκριθήκαμε.
0: Ωραία, είναι ωραία κίνηση να τη λέμε. Και ξέρετε κάτι, καμιά φορά λέμε μόνο τα άσχημα νέα και λέμε ένα καλό νέο, ρε παιδί μου, την ημέρα κάνει το για το πέρα. Συμφωνείτε?
1: Καλό θα ήταν να λέμε και τα άσχημα και τα καλά, για να έχει και ο κόσμος μια ποικιλία, γιατί είναι κουραστικό και πολύ άσχημο, και ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι να ακούει ο άλλος συνέχεια και άσχημα γεγονότα. Ας βλέπει και να ακούει και ένα θετικό και ένα καλό, ας υπάρχει και λίγο ήλιος μέσα στο σκοτάδι, ρε παιδί μου.
0: Ήλιος μέσα στο σκοτάδι, πω, τι ωραία τάκα αυτή που είπατε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: όσο για το σκάφος που είπατε, μετά από την Κρήτη που πολύ σωστά είπατε, έφυγε και ανέβηκε προς Δυτικές Κυκλάδες, όπου το συναντήσαμε και εμείς. Και ενθουσιαστήκαμε από το μέγεθος, από το ελικόπτερο που είχε πάνω, και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι οι δισεκατομμυριούχοι από οποιαδήποτε χώρα
0: έρχονται Ελλάδα.
1: Προτιμάνε τα ελληνικά νησιά μας. Και ας μην έχουμε υποδομές, γιατί τέτοια μεγάλα σκάφη δεν μπορούμε εύκολα να τα φιλοξενήσουμε εκτός στην Αττική. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι, αυτά τα νησιά που έχουμε, αυτές τις θάλασσες, αυτό το φαγητό, αυτή τη φιλοξενία και αυτή την ιδιομορφία και αυτή την ομορφιά, δεν υπάρχει πουθενά να τη βρουν, όσα χρήματα και να έχουν. Γι' αυτό επιλέγουν και εμάς. Και μακάρι και εμείς να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες και τις υποδομές μας, για να μπορούμε να πάρουμε και περισσότερα χρήματα.
0: Κάποια νησιά θέλουν πολύ μεγάλη. Κάποια νησιά θέλουν πολύ μεγάλη.
1: Έχουν αφήσει πολλά χρόνια πίσω, η κύριε Τσιλουπουνιδάκη, έχουν μείνει πολλά χρόνια πίσω και έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Βλέπετε και τι γίνεται και με τα ατυχήματα και με όλα αυτά που δημιουργούνται. Θα πρέπει λίγο να ξανακοιτάξουμε πολύ το κομμάτι λιμανιών, μαρίνες, και να δούμε λίγο τι πρέπει να γίνει, γιατί είμαστε πολύ πίσω ακόμα.
0: Όντως. Αυτό το σκάφος, το Multiverse, όπως λέγεται, είναι τόσο χλιδάτο όπως φαίνεται απ' έξω ή ακόμα μέσα να πάθουμε πλάκα.
1: Αν σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να κάνει το σκάφος πάνω από 150 με 200 εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνετε τώρα ότι μιλάμε τώρα για υπερπολυτέλεια. Θα σκεφτείτε μόνο το ελικόπτερο που έχει πάνω την αξία του και ας πάμε μετά και στα εσωτερικά, πισίνες, εξοπλισμούς, συστήματα. Μιλάμε τώρα για σκάφη υπερπολυτελές,
0: mega yacht,
1: που τα μηδενικά είναι ατελείωτα, θέλεις κομπιουτερά εκεί, δεν μπορούμε να τα πιάσουμε μαθηματικά, απλά θέλει κομπιούτερ.
0: Να το πάω αλλού. Για να κάνει ένα ταξίδι Κρήτη, Μύκονο, Σαντορίνη και να γυρίσει πίσω στην Κρήτη, τι καύσιμα χρειάζεται, πόσο χρειάζεται για να κάνει ένα...
1: Μπορεί να χαλάσει από 20 μέχρι και 50.000 ευρώ. Αλλά όταν ο άλλος τώρα είναι δισεκατομμυρίων, πιστεύετε ότι τον αγγίζουν αυτά τα νούμερα, είναι αστείο για τις διακοπές.
0: Στα λιμάνια που πηγαίνει, βρίσκει εύκολα καύσιμα αυτό το σκάφος? Ή πρέπει να πάει συγκεκριμένα κάπου?
1: Πρέπει να πάει συγκεκριμένα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να χωρέσει να μπει για να πάρει το συγκεκριμένο σκάφος. Εκτός αν πάει σε κάποιο νησί, εκεί που πέφτει η ακτοπλοεία και δεν έχουν το βράδυ δρομολόγιο και πέσει με άδεια να πάρει πετρέλαιο για να φύγει. Δεν έχουμε υποδομές, μαρίνες, λιμάνια που να μπορούμε στα νησιά να φιλοξενήσουμε τέτοια μεγέθη σκαφών.
0: Δηλαδή αυτό το σκάφος που...
1: Τι χρήματα το αφήνανε.
0: Ναι, πού ανεφοδιάζεται.
1: Μόνο ακυροβόλιο. Άγκυρα βγαίνει και έχουν συνοδευτικά σκάφη φουσκωτά μεγάλα ή κλειστές λιμουζίνες και τους βγάζουν έξω.
0: Ναι, για να πάρει βενζίνη εννοώ, για να πάρει καύσιμα, αυτό λέω.
1: Για να πάρει καύσιμα, αυτός γεμίζει από το εξωτερικό και αν χρειαστεί στο ενδιάμεσο μπορεί να σταματήσει στην Αλβανία, μπορεί να σταματήσει Κέρκυρα ή κάπου οπουδήποτε για να ξαναπάρει. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτά τα σκάφη μπορεί να παίρνουν μέσα από 100 μέχρι 200.000 λίτρα πετρέλαιο. Δηλαδή έχουν κάποιες αυτονομίες, δεν είναι ότι χρειάζεται τόσο άμυνα για τις γεννήτριες ή για τις μηχανές. Αλλά ό,τι και να είναι, μπορεί να κάνει ένα γέμισμα στην Ελλάδα, παράδειγμα στην Αθήνα, να κάνει άλλο ένα γέμισμα και στην Ευρώπη και να τον βγάλει όλο το ταξίδι του. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι να σταματάει για να βάζει.
0: Λέει τώρα ότι με την ανακαίνιση, διαβάζω τώρα σε ένα ξένο site, ότι για να κάνει την ανακαίνιση, με την ανακαίνιση μάλλον που έκανε, πλέον οι εκτιμήσεις της αξίας του σκάφου φτάνουν τα 275 εκατομμύρια δολάρια.
1: Είδατε που σας είπα, δηλαδή μόνο η ανακαίνιση του κόστησε 275 εκατομμύρια δολάρια.
0: Μαζί με την ανακαίνιση κοστίζει τόσο.
1: Άρα είναι εκεί στα πλαίσια που συζητήσαμε.
0: Ναι, 200,
1: 400, σωστά. Άρα μιλάμε τώρα για τα χρήματα τώρα απίστευτα. Το καλό βέβαια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι με τέτοια επιφάνεια ότι διαφημίζουν την Ελλάδα και τα νησιά μας στους φίλους τους, αυτή την ελίτ των πλουσίων των δισεκατομμυριούχων και αφήνουν χρήματα στην Ελλάδα. Άρα είναι πολύ βασικό να επιλέγουν εμάς που μπορούν να πάνε οπουδήποτε στον κόσμο και να αφήνουν τα χρήματά τους εδώ. Απλά εμείς θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουν υπηρεσίες και να μπορούμε να πάρουμε και περισσότερα χρήματα στα νησιά και γενικότερα να έχει ένα αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία.
0: Θυμάμαι, ήταν ένα καλοκαίρι όπου ήταν ο Χούλιο Ιγκλέσιας, είχε πάει στη Μύκονο για να τραγουδήσει εκεί στο Νάμος μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Και είχαν βγει όλα τα site, όλα αυτά και κράζανε γιατί είχε 1.000 ευρώ η καρέκλα στα πρώτα τραπέζια. 800 στα δεύτερα, 700 στα τρίτα και μετά πήγαινε 500 άρικο η κάθε καρέκλα.
1: Δεν υποχρεώνει κανένας όμως να πας με το ζόρι, άμα θες πας και πληρώνει.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Και εκείνη το καλοκαίρι λοιπόν είχα πάει για ρεπορτάζ για να κάνω συνέντευξη στο Χούλιο Ιγκλέσιας εκεί στη Μύκονο και κάποια site και κάποια τέτοια κράζανε και λέγανε γιατί να είναι τόσο. Και έλεγα εγώ εκείνη τη μέρα στο δελτίο ότι μακάρι να υπήρχαν την ίδια μέρα λες 5 τέτοιες εκδηλώσεις σε άλλα νησιά. Γιατί αυτό και μαζεύει τον πλούτο. Και δίνει και δουλειά, γιατί για φανταστείτε τώρα, εκείνη την ημέρα στο Νάμος, οι σερβιτόροι, έτσι, οι απλοί βοηθοί και σερβιτόροι, έβγαλαν 650 ευρώ φιλοδόρημα ο καθένας. Και μιλάμε τώρα για 20 άτομα, έτσι.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι στην Ελλάδα.
0: Ό,τι δεν ακουμπάμε, ό,τι δεν είναι δικό μας, δεν μας αρέσει.
1: Όχι. Λέμε κότερο. Α, τι να τους κάνουμε, διώχτους αυτούς τους καφάτους. Α, ήρθανε πλούσιοι, βρε, τι να τους κάνεις, διώχτους μωρέ, τι να τους γύρευε τη δουλειά, λένε και στην άξιο. Τι να τους κάνουμε τώρα, διώχτους αυτούς. Αντί να χαιρόμαστε, να βλέπουμε σκάφη θαλαμιγά, κόσμο πλούσιο από το εξωτερικό που έρχεται και αφήνει χρήματα, να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, εμείς κοιτάζουμε πώς θα διώξουμε, πώς θα κακολογήσουμε, πώς θα πούμε μας χαλάει την εικόνα, μας χαλάει την ομορφιά, δεν μπορώ να κάνω μπάνιο στην παραλία. Δεν μας νοιάζει δηλαδή ο άλλος να αφήσει χιλιάδες ευρώ στον τόπο μας που αυτά θα έχουν ένα τίκτυπο να κινηθεί όλη η κατάσταση με μεγάλο πληθωρισμό, με μεγάλη ακρίβεια, με μεγάλη από το καθήμον, τα σούπερ μάρκετ, πόσο θα βοηθήσει κάποιες οικογένειες. Εμείς λέμε, αφού δεν είναι για μας, ας μην είναι για κανέναν. Γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Δεν κοιτάμε το καλό το γενικό, κοιτάμε μόνο την πάρτη μας. Αν όλοι μας κοιτάγαμε το καλό του κόσμου και της Ελλάδας, δεν θα μιλούσαμε σήμερα για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Το επόμενο θέμα, αν θα μας ακούτε σε λίγο, έχει να κάνει με αυτό, ότι κάποιοι δεν ασχολούνται. Και θα ακούσετε μετά ένα θέμα που έχω βγάλει εδώ στο Ηράκλειο και θα γίνει χαμός από τη Δευτέρα, γιατί θα το κυνηγήσω πάρα πολύ. Όταν βλέπεις 8 χρονών παιδάκι να πουλάει πράγματα στο δρόμο και να το ακολουθείς, να δεις πού θα τα πάει αυτά τα πράγματα μετά και τα λεφτά, και βρίσκεις τη μαμά, υποτίθεται, να κάθεται σε ένα παγκάκι κάτω από τη δροσιά και να τρώει γκούντις και να πίνει κοκακόλα, εκεί τρελαίνεσαι. Το έχω αυτό το ρεπορτάζ για να το παίξουμε σήμερα, κύριε
1: Βάγκο. Αυτό δεν είναι ο ορισμός της μαμάς, να ξέρετε, καμία σχέση.
0: Καλά, εννοείται, αλλά αυτό ο κόσμος που το βλέπει και δεν αντιδρά. Ναι, ο κόσμος που το βλέπει και δεν αντιδρά.
1: Είμαστε σε μια κατάσταση που λέει, εντάξει, αν δεν μας, δεν μη σε ενδιαφέρει, δεν είναι δικό σου πρόβλημα, άστο. Αν όλοι μας δεν αντιδρούμε για πράγματα της καθημερινότητας, δεν θα γίνει η καθημερινότητα καλύτερη για κανένα. Και όχι μόνο αυτό, και η εκμετάλλευση ενός μικρού παιδιού και να είναι αυτό που μου λέτε η εικόνα, και μιλάμε τώρα για ένα νησί, δεν μιλάμε για μια πρωτεύουσα, για ένα νησί μιλάμε. Είναι τραγικό, δηλαδή σκεφτείτε ο κόσμος που έχει φτάσει, με το διπλανό, με το γείτονα, με το συνάνθρωπό του, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Μετά τον κορονοϊό όλοι οι άνθρωποι έχουν αγριέψει, όπως βλέπετε, και όλοι έχουν κλειστεί προς τον εαυτό τους και στους δικούς τους. Δεν υπάρχει τίποτα γύρω γύρω για κανένα. Και όπως βλέπω, πάμε από το κακό στο χειρότερο, δυστυχώς, για την κοινωνία και για τα νέα παιδιά που έρχονται και φτιάχνουν στην αγορά και αντικρίζουν και βλέπουν όλα αυτά τα χάλια.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί περί χάλια μιλάμε τώρα και είναι ντροπή, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Θα πρέπει να υπάρχουν και κοινωνικές πρόνοιες, θα πρέπει να υπάρχουν και αυστηροί ελέγχοι, αυστηροί ποινές, αυστηροί. Γενικά πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο που στην Ελλάδα δυστυχώς, ό,τι προσπάθησε να κάνουμε, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει.
0: Γι' αυτό θα το κυνηγήσω αυτό το θέμα. Λοιπόν, αφού να είστε καλά, κύριε Βάλη, ξέρω ότι είστε, άμα χρειαστούν βοήθεια θα είσαστε απίκο, το ξέρω αυτό.
1: Λοιπόν. Είμαι πάντα δίπλα και σε εσάς και στο σταθμό. Και θερμά ευχαριστώ σε όλους, να είστε καλά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε
1: πολύ. Και εύχομαι όλα τα καλά από καρδιάς, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, θα μιλήσουμε.
1: Γεια σας.
0: Καλό υπόλοιπο. Θα το έλεγα μετά το θέμα, αλλά θα το πω τώρα, μια και ξεκινήσαμε. Λοιπόν, όλοι όσοι ακούτε τώρα το ραδιόφωνο αυτό εδώ, ξέρετε ότι υπάρχουν στον δρόμο εκεί στην πόλη μας, μέσα στο Ηράκλειο, ένα μικρό παιδάκι το οποίο κυκλοφορεί με ένα βάρος πάνω του περίπου 7-8 κιλά, με πράγματα που πουλάει στους τουρίστες, και είναι μόνο 8 χρονών. 8. Είναι 2 χρόνια μικρότερος από το γιο μου. Και το έχουν βάλει κάποια συνείδητη, κάποια κτίνη, να πουλάει πράγματα μέσα στον δρόμο. Χθες λοιπόν είχα φορτώσει τόσο πολύ που ήταν 4 ώρα το μεσημέρι. Μιλάμε, είχε πολύ ζεστή ακόμα. Το παιδάκι το είδα ιδρωμένο μπροστά από την λότζια, να προσπαθεί να προσεγγίσει τουρίστες, να τους πουλήσει αυτά που είχε πάνω του, κάτι χαϊμαλιά και κάτι μπιχλιμπίδια. Λοιπόν, άρχισα να τον γράφω με το κινητό, γιατί δεν άντεχα να το βλέπω το παιδάκι. Του λέω, πού είναι η μαμά σου, πού είναι ο μπαμπάς σου, πού είναι οι γονείς σου. Δεν μίλαγε. Του λέω, γιατί σε βάζουν και δουλεύεις. Και πετάγεται ένας από ένα σουλατζίδικο εκεί πέρα, να μην πω ποιο είναι, και αρχίζει και μου ταχώνει. Γιατί τραβάζει το παιδάκι. Μεγάλη, του λέω, εσύ που βλέπεις το παιδάκι να πουλάει πράγματα μέσα στο λιοπύρι, του δώσε ένα σουβλάκι, του δώσε ένα μπουκαλάκι νερό να του πεις τι είναι αυτό που κάνεις εδώ πέρα. Ή το να το βλέπεις το παιδάκι 8 χρόνων να πουλάει πράγματα είναι για σένα κάτι φυσιολογικό. Αφού το παιδάκι λοιπόν έφυγε, το ακολούθησα, χωρίς να καταλάβει ότι το ακολουθώ, να δω που πάει. Και φτάνει στην πλατεία εκεί η Θεοτοκόπουλου, όπου η μαμά και άλλη μία γυναίκα το περίμεναν. Αφήνω να περάσει λίγη ώρα. Και το παιδάκι παρέμεινε εκεί και της έδινε τα λεφτά. Αυτό λέω, είναι καταγεγραμμένο, έτσι. Για να μην λένε διάφοροι ότι δεν είναι. Όταν είδα ότι η μητέρα έτρωγε χάμπουργκερ και έπινε κοκακόλα και το παιδάκι την κοίταζε, και τρελάθηκα. Και πλησίασα. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε σε βίντεο που θα έχουμε εδώ στο politica.gr σε λίγη ώρα, γιατί πραγματικά είναι εξωφρενικό. Και αν μας ακούνε από το Δήμο, η Δημοτική Αστυνομία θα έπρεπε σε αυτό το κομμάτι να επέμβει. Όταν βλέπει ένα παιδάκι στο δρόμο να κάνει αυτό το πράγμα μέσα στο λιοπύρι, μέσα στη ζέστη, θα έπρεπε η Δημοτική Αστυνομία πρώτα να του δώσει ένα μπουκαλάκι νερό, παγωμένο, και δεύτερον να πάει να τον πλησιάσει να δει που είναι οι γονείς του. Η Δημοτική Αστυνομία δεν είναι μόνο για να μην μπαρκάρουν οι ταξιτζίδες εκεί κάτω στην πλατεία Άγγλων. Γιατί εγώ μέσα στην πόλη δεν του έχω δει να κάνουν βόλτα. Μόνο κάτω στην πλατεία είναι εκεί πέρα για να ρυθμίζουν την κίνηση. Δεν είναι τροχονόμοι. Και αυτό το παιδάκι εχθές το είδα λιωμένο από τη ζέστη. Και γι' αυτό κινήθηκα. Γι' αυτό έκανα αυτό που έκανα. Και πετάγεται κάποιος και μου λέει: γιατί τραβάς βίντεο το παιδάκι, δεν σου έχει δώσει το δικαίωμα. Ρε μεγάλε, βλέπεις το παιδάκι τι κάνει. Γιατί τραβάς, λέει, τη μάνα. Γιατί τραβάω τη μάνα. Είναι η μάνα και τρώει χάμπουργκερ και πίνει κοκακόλα στη σκιά και το παιδάκι δουλεύει στη ζέστη. Έχεις καταλάβει γιατί πράγμα μιλάμε. Όταν δεν καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι αυτό το θέμα, εκτός από το ότι είναι απόλυτα τοξικοί στο μυαλό τους, είναι και υπεύθυνοι για την κατάντια μας. Να βλέπουμε δηλαδή ένα παιδάκι 8 χρονών στο δρόμο να πουλάει πράγματα και η μάνα του να κάθεται στη δροσιά και να περιμένει τα χρήματα. Αν εσάς σας αρέσει αυτή η εικόνα, μαγκιά σας. Εμένα δεν μου αρέσει. Και θα την χτυπάω όπου τη βλέπω. Το παιδάκι είναι 8 χρονών. 8. Όταν έγραφα με βίντεο τη μάνα και θέλεγε γιατί βάζεις το παιδάκι και δουλεύει, γιατί βάζεις το παιδάκι και δουλεύει, ξέρετε τι μου είπε. Θες γυναίκα, μη με ακουμπάς. Και δεν την είχα ακουμπήσει καν. Θέλω γυναίκα. Δηλαδή, κατάλαβες που το πήγαινε το θέμα η τύπησα. Και καλά δεν της έκανα επίθεση. Μιλάμε για τέτοια τραγική κατάσταση. Και όλο αυτό το έχουμε γραμμένο στο μπροστά μας. Να συμβαίνει μπροστά μας. Το βλέπουμε μπροστά μας και κάποιος δεν τους πειράζει, δεν τους ενοχλεί. Ένα 8χρονο παιδί, ρε παιδιά, μέσα στη ζέστη να πουλάει πράγματα. 8 χρονών. Αυτό το παιδάκι 8 χρονών θα έπρεπε να παίζει με παιχνιδάκια, θα έπρεπε να είναι κάπου δροσερά. Θα έπρεπε να είναι με άλλα παιδάκια. Δεν το καταλαβαίνει κανένας εδώ. Δηλαδή τον βλέπετε να περπατάει στην πόλη, μόνο εμένα με πειράζει. Δεν είμαι εγώ μόνος ευαίσθητος σε αυτή τη χώρα ή σε αυτή την πόλη. Το βλέπετε το παιδάκι. Κάντε κάτι, αστυνομία, μαζέψτε τους. Μα η αστυνομία πρέπει να τη μαζέψει αυτή την τύπησα. Και μην μου πείτε γιατί να τη μαζέψει, γιατί είναι έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο με στη ζέστη. Και παραμένει υποπτία. Το παιδάκι γύριζε μόνο του με στους δρόμους και που λέγε πράγματα. Και δεν ξέρω κι εγώ πόσες άλλες κατηγορίες είναι. Αλλά αυτές οι δύο οι πρώτες είναι πιο βασικές. 8 χρονών παιδάκι να πουλάει πράγματα μέσα στη ζέστη και η μάνα να πίνει κοκακόλα και να τρώει χάμπουργκερ στην πλατεία. Το λέω και γελάω. Γιατί μόλις το είδα πήγε να μου πέσει η τσάντα από τα χέρια που είχα. Σάστησα. Μόλις το είδα, σάστησα. Περίμενε στη δροσιά αυτή η τύπησα. Το παιδάκι να τη φέρει τις εισπράξεις. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Και λέμε καμιά φορά, βλέπουμε τους αστέγους στο δρόμο και λέμε γιατί αυτή η άστεγη είναι εκεί, γιατί δεν κάνει κάτι κοινωνική πολιτική. Το είχα μια συζήτηση χθες εδώ πέρα, εδώ στον Όμιλο, και έλεγα ότι υπάρχουν και άστεγοι που δεν θέλουν να πάνε στις δομές. Δεν θέλουν τη βοήθεια. Το μόνο που θέλουν είναι το συσίτιό τους πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ξέρω εγώ, και να κάθονται εκεί στη γωνία που έχουν κλειδώσει μια γωνία κάπου στην πόλη και κάθονται εκεί και κοιμούνται. Δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στις δομές. Κάποιοι από αυτούς. Κάποιοι άλλοι θέλουν αλλά δεν μπορούν. Ή κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να είναι μαζί με άλλους. Υπάρχουν πολλά θέματα με τους άστεγους, τα οποία δεν τα κατανοούμε εμείς γιατί δεν είμαστε στη θέση τους. Αλλά αυτό με το παιδάκι είναι άλλο πράγμα. Άλλο ο άστεγος, ο 50, 40, 60, πόσος είναι, που θέλει να είναι εκεί στο δρόμο, και άλλο ένα παιδάκι 8 χρονών που δεν ξέρει ακόμα τι παιχνίδια υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη για να παίξει και να χαρεί, και το βάζουν και δουλεύει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Λοιπόν, κάντε κάτι εκεί στο Δήμο, μαζέψτε εκεί τους δημοτικούς αστυνομικούς να μπουν να τα μαζέψουν αυτούς τους αλυταράδες που βάζουν τα παιδάκια και δουλεύουν, και να αφήσουμε στην άκρη τα υπόλοιπα ότι κάνουμε έργο και δεν κάνουμε έργο. Αν ένα παιδί κλαίει, είναι καταστροφή για την κοινωνία μας. Τέλος. Αν ένα παιδί δεν χαμογελάει, είναι απίστευτη η ευθύνη που έχετε. Εσείς, πρώτα απ' όλα. Εγώ προσπάθησα να κάνω αυτό που έκανα. Δεν μπορώ να κάνω και ό,τι παραπάνω. Ούτε αν τη συλλάβω τη μάνα μπορώ, ούτε να πάρω το παιδάκι στο σπίτι μου. Εσείς όμως που είσαστε πολιτεία, που είσαστε δήμος εδώ πέρα και παίρνετε και λεφτά για την κοινωνική πολιτική, πρέπει να τα βάλετε αυτά τα λεφτά κάτω και να δείτε τι θα κάνετε. Θα μου πείτε, εντάξει, Ρωμά είναι, τι να κάνουμε. Όχι, ρε. Ρε, δεν πάνε να είναι ό,τι να είναι. Το παιδάκι με νοιάζει. Δεν με νοιάζει ούτε η μάνα, ούτε ο πατέρας, ούτε αυτοί που το βάλανε το παιδάκι να δουλεύουν. Αυτοί ας τιμωρηθούν όπως πρέπει. Το παιδάκι με νοιάζει. Να μην είναι στη μέση, στους 40 βαθμούς Κελσίου εχθές. Μιλάμε χθες, είχε 40-42 βαθμούς. Και το παιδάκι ήταν στο δρόμο με 8 κιλά βάρος. Πόσο ήταν αυτό το κουτί που κουβάλαγε και που έλεγε πράγματα. Λοιπόν. Κάντε κάτι εκεί στο Δήμο, για αυτό το παιδάκι τουλάχιστον. Το ξέρετε όλοι εκεί στο Ηράκλειο. Το έχετε δει 100 φορές να κυκλοφορεί. Εδώ την προηγούμενη φορά τραβήξαμε το βίντεο που ήταν ένα καροτσάκι μόνο του για 20 λεπτά, με ένα μωρό μέσα. Στην πλατεία, στα λιοντάρια. Ένα καροτσάκι με το μωρό μέσα. Και για 20 λεπτά γύρω του τίποτα. Και ήμουν μαζί με το γιο μου. Και μου λέει ο γιος μου, μπαμπά, πάμε το παιδάκι στην αστυνομία. Πώς θα το κουμπίσει το καλούτσι εκείνη την ώρα. Λοιπόν, είναι πράγματα μικρά. Φαίνονται μικρά. Αλλά είναι πολύ μεγάλα. Και γίνονται πολύ μεγαλύτεροι αυτοί που τα λύνουν αυτά τα μικρά θεματάκια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Ιουλία Καλυμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
4: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητοι τότε, εξαρτημένοι, οι βολεμένοι.
4: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
5: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, GDK,

0: λεωφορείου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμηση.

Παρασύρθηκα. Έβλεπα εκεί το φίλο μου τον Νίκο Ρογκάκο στον Αντένα. Όπου μιλάμε, εκπομπάρα έχουν φτιάξει. Μαζί με τον Σίσκο και τη Λιμαθινού. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, υπάρχει μια δολοφονία στη Σύρο. Πολύ περίεργη υπόθεση. Ένας άντρας και μια γυναίκα κατηγορούνται για τη δολοφονία μιας νοσηλεύτριας, έτσι, από το νοσοκομείο. Τη μαχαίρωσαν πισόπλατα. Βάλανε χειροπέδες στον άντρα. Πλέον είναι κατήτε για ανθρωποκτονία. Αλλά ελεύθερη γυναίκα του. Ενώ ήταν μαζί στο σκηνικό. Υπάρχει ένα θρίλερ εκεί στη Σύρο με αυτή την ιστορία. Πολύ περίεργη υπόθεση. Πάρα πολύ περίεργη υπόθεση. Η γυναίκα, το θύμα, η 41χρονη, εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο, όπου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε έντονη συμπλοκή με το ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο άντρας παρατραυμάτισε με μαχαίρι θανάσιμο στην πλάτη τη γυναίκα. Ψόπλατα. Παρά το σοβαρό τραυματισμό της όμως, αυτή η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο, να διανύσει μια μικρή απόσταση πεζή, προτού καταρρεύσει στο έδαφος από το χτύπημα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε μας στον εφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Τι λένε τώρα αυτοί? Η αστυνομία προσπαθεί να διαπιστώσει με βιντεοληπτικό υλικό και με μαρτυρίες τι ακριβώς έχει συμβεί. Η θέση των δύο συλληφθέντων λέει ότι πήγε να τους ληστέψει. Μια γυναίκα μόνη της πήγε να τους ληστέψει. Φορούσε, λέει, κουκούλα, ήταν, λέει, με τέτοιο. Λοιπόν, μάλιστα φαίνεται ότι την ώρα που η γυναίκα κατάφερε και έφυγε από το σπίτι, αυτή την κυνήγησαν. Και τους καταφέρουν και άλλα χτυπήματα, λένε τώρα οι πληροφορίες. Τώρα θα δούμε. Δεν έχει βρεθεί το μαχαίρι. Ξέρεις, χωρίς μαχαίρι υπάρχει. Αυτό είναι μόνο με σύμβουλη δικηγόρου μπορείς να το καταφέρεις, να το κρύψεις. Γιατί δεν υπάρχει το φωνικό όπλο. Είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, περίεργη υπόθεση. Αυτοί λένε ότι πήγαν να τους ληστέψει. Δεν ξέρω. Τι να πω.

Αύριο στις 10.30 το πρωί πάμε Χανιά. Ναι, ναι, πάμε Χανιά αύριο, τέλος. Έχει την παρουσίαση της υπόθεσης αυτής που έχει ταράξει πλέον εδώ την Κρήτη με τον γνωστό ιατροδικαστή, αλλά και τον πασίγνωστο τοξικόλογο. Να θυμίσω ότι το γράψαμε εμείς στο politica.gr, δεν το είδα καπαλού γραμμένο, μάλλον δεν το θυμούνται, ότι ο κύριος, πήγα από το όνομα, ο τοξικολόγος, είχε και συμμετοχή στην υπόθεση Πισπυρίγκου. Συμμετοχή. Τι? Είχε πάει ως μάρτυρας, υπερασπίσεως της Πισπυρίγκου, στο δικαστήριο για το θάνατο της Ζορτζίνας, με την κεταμίνη.

Λοιπόν, στον καθηγητή τοξικολογίας αποδίδεται η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Ενώ σε βάρος του ιατροδικαστή φαίνεται ότι έχουν επαγγελθεί 4 άλλες κατηγορίες. Λοιπόν, έγινε μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας εχθές σε διάφορες περιοχές και εδώ στο Ηράκλειο. Γιατί ο κύριος τοξικολόγος συνελήφθη εδώ στο Ηράκλειο. Ξημερώματα. Αξημέρωτα, μάλλον. Αξημέρωτα, ξημερώματα. Ξέρεις, είναι όπως την υπόθεση με τον ΟΠΚΕΠΕ που του πιάσαν στον ύπνο κάποιους, κοιμόντουσαν, λέει: ναι, να κοιμάσαι, ναι, γεια σα, κοπιές καφέ, γιατί ερχόμαστε. Τέτοια φάση. Εδώ δεν έγινε έτσι, έγινε λίγο πιο διαφορετικά. Πήγαν κατευθείαν στο σπίτι, τον συνέλαβαν. Τον προσήγαγαν, μάλλον, και μετά συνελήφθη. Το όνομα λοιπόν του τοξικολόγου είχε απασχολήσει την επικαιρότητα και τη διάρκεια τη δίκη τη Λούλα Πισπερίγκου. Καθώς είχε οριστεί ως τεχνικός σύμβουλος της υπεράσπισης της Ρούλας Πισπερίγκου. Και μάλιστα κατά την ακροματική διαδικασία, ήταν για την υπόθεση της 9χρονης Ζορτζίνας. Είχε αναφερθεί στα τοξικολογικά ευρήματα και είχε αμφισβητήσει συμπεράσματα της έκθεσης για την κεταμίνη. Και μάλιστα είχε προκαλέσει τότε μέσα στην αίθουσα τρομερή αντιπαράθεση για το ότι ισχυριζόταν ως τοξικολόγος. Κορυφαίος, λένε κάποιοι. Να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια πάλι είχε κατηγορηθεί για κάτι, αλλά αθώθηκε από τα δικαστήρια. Οπότε οφείλουμε να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν 8 υποθέσεις, όπως είπαμε, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών. Και αύριο, 10.30 το πρωί, στο αστυνομικό Μεγάλο των Χανίων, θα γίνει η παρουσίαση αυτής της υπόθεσης από τους αστυνομικούς των Χανίων, από την υποδίευση δίωξης εξηγίας εγκλημάτων Χανίων. Θα μας πούνε σημαντικά πράγματα, γιατί ξέρεις τι, έχουν γίνει 2 συλλήψεις. Έτσι, του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου. Είχαν γίνει 5 προσαγωγές, ανάμεσα τους και ένας δικηγόρος, και γενικά σε όλη την ιστορία ήταν 30 άτομα. Έτσι. Και μέσα στη δικογραφία υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, λέει, γύρω στα 30 συνολικά. Έχει να κάνει η υπόθεση και με νέα στοιχεία που έχει βρει η υποδιεύθυνση δίωξης εξηγίας εγκλημάτων, αλλά έχει να κάνει και με τη μαφία της Κρήτης, δηλαδή συνέχεια αυτής της ιστορίας που είχε ταλανίσει τους πάντες. Θυμάστε τι είχε γίνει, μέχρι και τον Καμένο είχαμε μέσα πρωταγωνιστή. Και τους ιερείς εκεί πέρα στα Χανιά, και οικόπεδα και αγοραπολισίες και ναρκωτικά και όπλα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί. Μέσα από το Viper που λάγανε όπλα. Το θυμάσαι? Ναι, ναι. Πόσο κάνει ο καλέ, είναι κοφτό σου. Για να το δω. Τάκ, το βλέπει. Καλή κατάσταση. Ωραία, το παίρνω. Γεια σα, φύγαμε. Ναι, μια υπόθεση που κάποιοι πήγαν να την πούνε ότι δεν ήταν και καλά τόσο μεγάλη υπόθεση. Αλλά έκανε μπαμ. Δηλαδή είχε μέχρι και πολιτικές προεκτάσεις. Δηλαδή να μιλάει τώρα ο ένας από τους ξενοδόχους με τον Καμένο, με τον Πάνο Καμένο, έτσι. Τον Ανέλ. Πρώην Ανέλ. Και να μιλάει και να προσπαθεί να του κανονίσει ραντεβού με τον Τραμπ για να φτιάξουν ένα Μητροπολίτη, το Μελχισεδέκ, να γίνει Μητροπολίτης. Εντάξει, μπλέξανε και το Μελχισεδέκ. Ένας χαμός, δηλαδή, για να καταλάβεις. Αυτή η υπόθεση τότε είχε βγάλει πλοκάμια σε πολύ έτσι διαφορετικές έτσι, διαδρομές. Ναρκωτικά, όπλα, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, τώρα βαίνεται ότι όποιος ήθελε να δηλώσει τοξικομανής, είχε το πηγαδάκι του, είχε το στέκι, ρε παιδί μου, θα πήγε να το κάνει. Αυτό λέει η δικογραφία. Ότι υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις αλλίωσης κάποιων αποτελεσμάτων. Ή, πώς να το πούμε, να έχουν γραφτεί λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξύλωσε ολόκληρη την ιατροδικαστική υπηρεσία Πάτρας για τις αλλοιώσεις που φέρονται να γινόντουσαν από κάποιους ιατροδικαστές. Την ξύλωσε τελείως. Έχουν βρεθεί υποθέσεις οι οποίες σε στέλνουν αδιάβαστο. Και δεν μιλάμε μόνο για τα παιδιά της Πάντας από την Πισπερίγκου, από την οικογένεια Πισπερίγκου. Μιλάμε και για κάτι άλλο. Μιλάμε για την υπόθεση Μουρτζούκου. Εκεί στην Πάτρα κάτι γίνεται. Τώρα, αν γίνεται κι αλλού, σε άλλες ιατροδικαστικές υπηρεσίες, δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό έχουμε την αστυνομία για να μας τα πει. Τι έχει γίνει. Και αύριο θα μας ενημερώσουν ακριβώς για το τι έχει πίσω της αυτή η ιστορία. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε σε λίγο, γιατί ήδη μου έχει σκάσει ένα θέμα και πρέπει να το ψάξουμε. Φιλία, είσαι εδώ, έρχεται.

Λοιπόν, στο 6932-9078-98 μας έχετε στείλει πάρα πολλά σχόλια, παρατηρήσεις και βίντεο. Λοιπόν, μου έχετε στείλει και ένα μήνυμα το οποίο δεν θα το διαβάσω. Το λέω σε ένα φίλη Στεφανία. Έτσι, για να το ξέρεις, δεν θα το διαβάσω το μήνυμα σου. Ούτε καν θα το λάβω υπόψη μου, αλλά καλά κάνεις και το λες αυτό. Καλά κάνεις και το λες. Να το. Δεν θα το διαβάσω το μήνυμα, αλλά θα πω τι περιλαμβάνει. Λέει. Έπρεπε να σεβαστείς τη μητέρα, λέει, που τράβαγες εχθές, λέει, βίντεο στην πλατεία. Σε είδα, ήμουν απέναντι. Το παιδάκι το είδες? Δεν μπορείς να απαντήσεις. Κρίμα. Απάντησε μου και για το παιδάκι, αν το είδες το παιδάκι. Λοιπόν, μου έχετε στείλει μηνύματα και για την υπόθεση. Όχι υπόθεση. Για αυτό που ξεκίνησε στην εκπομπή για το Μητσοτάκη. Που είπα ότι έδωσε μια πολλή ώρα συνέντευξη στο Μάριο Νιφλή και στον Γιάννη Κολοκυθά. Και μάλιστα μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει: ο Μάριος Νιφλής έθεσε ένα υποθετικό σενάριο, λέει, για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και φυσικά ο Μητσοτάκης τον πετσόκοψε. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, με το καλή τύχη. Λέει ο Μητσοτάκης, εγώ στον Ιφλή, αν μου περιγράφεται μια κυβέρνηση με τον Αδουλάκη, τον Τζίπρα, την Κωνσταντοπούλου, τον Κουτσούμπα και τον Βελόπουλο, τότε καλή τύχη. Και δεν έσκασε βόμβα Κολοκυθάκη τη στιγμή, έτσι. Δεν έσκασε. Δηλαδή, αν έπρεπε ο Κολοκυθάκης να το πάρει πάνω του. Εντάξει, η ατάκα καλή τύχη πρέπει να γίνει. Πώς να το πω, παιδί μου, προεκλογικό σποτ. Ξέρεις. Πόσες άρσεις ασυλίας έχει η Κωνσταντοπούλου, μου λέει ένας φίλος. Φίλε, τη έχασα το μέτρημα. Ένας φίλος εδώ, μπράβο ρε φίλε Δημήτρη, μου λέει: εχθές ακούσαμε, λέει, που μίλαγες και με την κυρία Κοτρότσου αλλά και με τον κύριο Γιαννόπουλο από το Μάτι. Δεν είδαμε, λέει, πολλά ραδιόφωνα να μιλάνε για το Μάτι ή πολλές εκπομπές στην τηλεόραση να λένε για το Μάτι. Εγώ τι να πω εκεί. Υπάρχει ένα βίντεο που μπορώ να σας παίξω που λέγεται 2.000 ευρώ που δεν έδωσε στους ανθρώπους στο Μάτι ο Τσίπρας. Ή το βίντεο που είναι έξω από το. Από την πολιτική προστασία, εκεί που ήταν η πολιτική προστασία επί Τσίπρα, δηλαδή άμα τη δείτε που ήτανε, άστο, ήτανε για να κλαίω. Δεν έμπαινε μέσα, βρωμιά, παντού. Λοιπόν, τώρα έχει φτιάξει. Και ήταν απ' έξω και έλεγε για τους νεκρούς, παιδί μου. Δεν έλεγε για νεκρούς. Δεν είπε τίποτα για νεκρούς. Είπε μόνο για το παιδί, και θα πετάξουν αεροπλάνα αυτά, το πόσα είναι και τέτοια. Και ο κύριος Γιαννόπουλος, που μίλησε χθες στην εκπομπή, εκεί στάθηκε. Στο σημείο αυτό, ότι την ώρα αυτή που μιλάγανε για όλα αυτά που λέγανε, εγώ περπάταγα μπροστά σε νεκρούς. Περπατούσα. Είχα νεκρούς δίπλα μου. Αυτό δεν το έχει πει κανένας, έτσι. Λίγοι το λένε. Λοιπόν, υπάρχει μια γυναίκα, την οποία θα τη βγάλω την επόμενη εβδομάδα. Λέγεται Κάλλη Αναγνώστου.

Αυτό που με στεναχωρεί, όπως είναι τώρα, λέμε για τη συνέντευξη Μητσοτάκη, ή παραδείγματος χάρη η ΑΔΕ. Άκου να δεις τι έγινε. Μια καφετέρια έριχνε, ρε παιδί μου, πολύ. Πώς να σου πω. Πήγε να ξεγελάει την εφορία. Πώς βρήκε τον πραγματικό της τζίρο η ΑΔΕ. Από τον καφέ. Απίστευτο. Ας σου πω τώρα πώς και γιατί. Λοιπόν, οι ελεκτές της ΑΔΕ υπολόγισαν τα πραγματικά έσοδα της επιχείρησης αξιοποιώντας τις αγορές πρώτων υλών, τις δοσολογίες παρασκευής ροφημάτων και τα ποσοστά φύρας του καφέ. Λοιπόν, η μέθοδος αποκάλυψε απόκρυψη ακαθάριστων εσόδων ύψους 203.414,72 ευρώ, οδηγώντας στον καταλογισμό επιπλέον φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ ύψους 48.819,53 ευρώ. Αυτό είναι καφέ. Πόσο καφέ δεν έφτιαξες, τόσο. Αλλά κάτι παίζει εδώ. Μπορείς να πεις κέρασα 48.000 ευρώ καφέδες. Δεν μπορείς. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα και στο Σαββατοκύριακο θα υπάρχει μια έτσι σίγαση του πυρός, αλλά θα δείτε ότι αυτή η κόντρα Σαλμά Άδων Γεωργιάδη θα διωγγωθεί πάρα πολύ. Από ό,τι μαθαίνω θα βγουν κάποια στοιχεία τα οποία θα κάνουν λίγο τζιζ όσον αφορά τις σχέσεις του κυρίου Σαλμά με κάποιους οι οποίοι σκορπούσαν παντού θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, πάμε ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε να τα πούμε όλα μαζί.

Μ' αρέσει που παίρνουν θέματα μας και τα παίζουν στην Αθήνα, έτσι. Πολύ ωραία. Σε όλους αρέσει. Σε όλους αρέσει. Δίνουμε ιδέες, παιδί μου. Λοιπόν, για 6 ως 8 άτομα για μία εβδομάδα κοστίζει 1500 ως 1800 ευρώ ένα ιστιοπλοϊκό. Για να το νοικιάσεις θα πας διακοπές το καλοκαίρι. Ο Σκύπερ είναι γύρω στα 1200 άτομα. 1400 μάλλον ευρώ. Λοιπόν, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, αυτό που σας έλεγα πριν για τη Σύρο. Ακούστε τώρα τι έγινε. Σύμφωνα με την αστυνομία, πάντα έτσι. Η 49χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ πήγε στο σπίτι του ζευγαριού κρατώντας μαχαίρι, αεροβόλο και λωστό. Τη χτύπησαν με μία γλάστρα και μία καρέκλα. Και μετά την κάρφωσε στην πλάτη με το μαχαίρι ο άντρας. Λοιπόν, έχει συλλεχθεί βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και σε συνδυασμό με τις καταθέσεις ψάχνουν να βρουν τώρα το αίτιο του φωνικού. Γιατί έγινε όλο αυτό? Συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο 49χρονος άντρας, ενώ αφέθηκε ελεύθερη γυναίκα του. Άρα κάτι παίζει εδώ πέρα. Λοιπόν, από ό,τι έχουν μαζέψει από βίντεο οι αστυνομικοί, φαίνεται ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ, το θύμα, έφτασε έξω από το σπίτι φορώντας το παντελόνι της υπηρεσιακής στολής. Γάντια και έχοντας καλυμμένα λίγο τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Είχε μαζί της ένα σακίδιο πλάτης, ενώ στο χέρι κρατούσε μια πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι. Αυτό έχουν δει αστυνομικοί σε βίντεο, έτσι. Δεν το εικάζουμε. Μέσα στο σακίδιο που βρέθηκε στην κατοχή της εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λωστός. Το υλικό από τις κάμερες που έχουν δει αστυνομικοί φαίνεται ότι δείχνει ακόμα και ότι όταν έφτασε έξω από το σπίτι, άφησε το σακίδιο στο έδαφος, περίμενε για λίγο απ' έξω, δεν μπήκε δηλαδή αμέσως, και μετά χτύπησε το κουδούνι. Παρά το γεγονός ότι φορούσε γάντια, φαίνεται να χρησιμοποίησε την πλαστική σακούλα προκειμένου να πατήσει το κουδούνι. Δηλαδή έβαλε τη σακούλα στο κουδούνι, κάπ και το πάτησε. Αυτό. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες της αστυνομίας, την πόρτα την άνοιξε σύζυγος του άνδρα, τότε ακολούθησε επίθεση λύση σε βάρος της γυναίκας με μαχαίρι και τραυματίστηκε λίγη στην κοιλιακή χώρα η γυναίκα. Στη συνέχεια ο άνδρας φαίνεται να άπαξε άλλο μαχαίρι που βουσκόταν μέσα στο σπίτι και έριξε τις πίσω όπλατες. Λοιπόν, ακολούθησε λέει μια καταδίωξη έξω από την οικία, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες ο άνδρας φαίνεται να πέταξε μια γλάστρα η οποία χτύπησε τη 49χρονη στο κεφάλι. Δηλαδή, όπως την κυνηγούσε, ντουπ, γλάστρα. Έχεις καταλάβει τι περιγράφουμε? Απίστευτο σκηνικό. Και ενώ είχε πέσει κάτω από τη γλάστρα η γυναίκα, τη χτύπησε με μια καρέκλα. Ό,τι είχε μπροστά του δηλαδή. Δηλαδή, τι να έγινε εκεί? Ας το, αν το λύσει αστυνομία αυτό. Πάμε τώρα στα καλά. Λοιπόν, έχω κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον κύριο Σαλμά και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος Άδωνη Γεωργιάδη τον προκαλεί να του κάνει μήνυση. Τον προκαλεί να πάνε στα δικαστήρια. Από εδώ και πέρα λέει δεν θα του ξαναπαντήσω, αλλά απλά από εδώ και πέρα θα μιλάρε μόνο τα δικαστήρια. Και από ό,τι φαίνεται αυτή η κόντρα θα συνεχιστεί. Βέβαια, αξίζει να πούμε κάτι. Το Πασόκ κάπου τα χάνει. Δεν έχει από ό,τι φαίνεται μια κεντρική καθοδήγηση στα πράγματα. Γιατί τότε με την Οβάρτης το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είχαν σηκώσει καταιγίδα για τις αστήριχτες, όπως αποδείχθηκε τελικά, κατηγορίες, και δεν πάσε στα μανταλάκια τόσο κόσμο προκειμένου να κλείσουν φυλακή κάποιους πολιτικούς από τις άλλες παρατάξεις, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, αυτό φαίνεται. Και τότε είχε κατηγορηθεί και ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Τώρα λοιπόν που ο Σαλμάς λέει αυτά που λέει, από την κυβέρνηση πηγές λένε ότι το Πασόκ θα δεν έχει εκμεταλλευτεί αυτή τη σαχλαμάρα που λέει ο Σαλμάς για τον Άδωνη και το σηκώνει το Πασόκ για να κάνει κόντρα στον Άδωνη, επειδή έχουν ξέσει εκεί τα θεματάκια. Αν δουλέξει Άδωνη, έχουν πάει στα δικαστήρια. Πάνε στα δικαστήρια. Και λέει τώρα, εσείς λέει, υποστηρίζετε να ξανανοίξει ο φάκελος Νοβάρτης που είχατε λέει τότε τον Ευάγγελο Βενιζέλο να κατηγορείτε άδικα και είχατε βγει και λέγατε ότι ήταν άδικες όλες αυτές τις κατηγορίες για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Τώρα δηλαδή πώς θέλει να σηκωθεί ξανά η υπόθεση? Δηλαδή τώρα δεν είναι ένοχος? Τώρα είναι ένοχος ο Ευάγγελος Βενιζέλος? Ή τελικά ένοχοι είναι μόνο
ό,τι έχει να κάνει με Νέα Δημοκρατία. Ενώ οι υπόλοιποι είναι, ξέρεις, απλά κατηγορούμενοι ή απλά υπάρχουν στο θέμα. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Ο κύριος Σαλμάς θα δείξει τα πάντα την επόμενη εβδομάδα, όπου θα αποφασίσει εάν θα πάει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα του Σαμαρά, ή αν θα πάει σε άλλο κόμμα. Δεν ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, έρχεται και η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά. Λοιπόν, όπου εκεί σίγουρα θα πάει ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει ο Μητσοτάκης. Θα πάνε, λέει, και ο Ανδουλάκης και ο Κουτσούμπας. Αλλά δεν θα πάνε, λέει, οι υπόλοιποι αρχηγοί. Για κάτι αστείους λόγους, έτσι. Μιλάμε, δεν μπορώ να φανταστείς. Η κυρία Δούρου είναι νεοκλεγής απρόεδρος σε ό,τι έχει απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Που τα έχει πάει και πολύ καλά στο μάτι από ό,τι θυμάμαι εγώ. Και έχει γράψει και συνασπότητα ότι τη σταχώνουμε. Δεν θα πάει, λέει, στη δεξίωση. Γιατί, λέει, εκεί πάνε και φασίστες. Έτσι λέει. Κυρία Δούρου το λέει. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα πάει. Γιατί θα κάπου θα λείπει, λέει. Θα έχει πάει κάπου περιοδεία. Και σε λίγο θα μας πούν ότι δεν θα πάει και ο Σαμαράς, γιατί είναι αντισυστημικός. Όπου να είναι, θα μας το πούν γι' αυτό. Ναι, δεν θα πάει. Άρε φίλε, τι λέγεται. Να ξέρει κάτι μεσέδες στο... δεν υπάρχουν. Είναι φοβερή η δεξίωση. Έχω πάει μόνο μια φορά. Παλιά. Αλλά θα έχουμε ρεπορτάζ από εκεί. Θα πάει η Αλεξία, τα Σούλη.

Λοιπόν, διαβάζω κάπου εδώ στο ίντερνετ ότι η καλύτερη περίοδος, λέει, αγοράς σπιτιού ήταν το 2016. Και σκέφτομαι να πάω λίγο τον κύριο Παπαδημούλη να με τον ρωτήσω. Το 16 θα πήρε όλα τα σπίτια που έχει. Έχει και μένει 30-40, ξέρεις. Παραπάνω.

Ναι, πρέπει να το πούμε αυτό. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Αύριο στις 10.30 θα γίνει παρουσίαση στα Χανιά της υπόθεσης αυτής με τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο. Ο τοξικολόγος ήταν και στην υπόθεση της Πισπυρίγκου. Όπως είπαμε πριν, δεν το έχουν θυμηθεί πολύ να το γράψουν. Προσπαθούσε τότε να αποδομήσει την ιστορία της κεταμίνης στην Τζορτζίνα. Μία υπόθεση που την έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά και την ξέρω πάρα πολύ καλά. Τότε είχαμε ακούσει το όνομα του κ. Τσατσάκη και το ψάχναμε εκεί στο ίντερνετ να δούμε ποιος αυτός ο τοξικολόγος που θα πάει στα δικαστήρια. Να πάει. Και βγαίνει κάπου ότι είχε συλληφθεί κάπου το 2012-2013. Κάπου, κάποτε. Είχε συλληφθεί για κάποιες κατηγορίες, αλλά είχε αθωωθεί. Αλλά ψάχνοντας στο διαδίκτυο, βάζεις σύλληψη, ξέρω εγώ. Σύλληψη. Δεν το βγάζει. Βγάζει το όνομα, βγάζει τη σύλληψη, αλλά βγάζει το θέμα. Περίεργο.

Λοιπόν, δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Το πάμε. Το καθαρίσαμε. Πόσες φορές πρέπει να σας το πούμε, από αυτή την εκπομπή τουλάχιστον το έχετε ακούσει 100 φορές. Ούτε ο Μητσοτάκης να μου λέει, να το λέει. Παίζει να το έχω πει πιο πολλές φορές από το Μητσοτάκη ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο Σεπτέμβριο. Εσύ το θυμάσαι. Το θυμάσαι. Άλλοι το θυμούνται που το λέω και δεν το ξαναλέω και δεν το πιστεύουν. Παιδιά, τι θέλετε να γίνει για να το πιστέψετε. Δηλαδή, απορώ, παιδί μου, απορώ. Λοιπόν, αυτό που είναι λίγο τρομακτικό για τους άλλους είναι ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Έτσι. Και πέρα από την πλάκα που κάνουμε γενικά, να ξέρετε ότι όταν είναι κάποιος κυβέρνηση, έχει πιο πολλά εργαλεία για να προχωρήσει παρακάτω. Έτσι. Και σίγουρα η ΔΕΘ, τη ΔΕΘ δεν τη θέλουν κάποιοι. Δεν θέλουν να γίνει η ΔΕΘ. Άκου τι είπα, δεν θέλουν να γίνει η ΔΕΘ. Υπάρχει λόγος.

καλύτερο ξέχασα. Τα έφτασα για το τέλος. Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στο Open, στο Μάριο Νιφλή και στο Γιάννη Κολοκυθά, στο Γιάννη Κολοκυθά και στο Μάριο Νιφλή, εκείνη τη στιγμή είχε βγει η κυρία Καριστιανού live. Ναι, βγήκε live, παιδιά, απάντησε σε ερωτήσεις. Στον Παυλόπουλο και στον Οικονόμο. Όπου ήταν και συγκινητική ημέρα, γιατί ο Άκης Παυλόπουλος φεύγει από το Sky, πάει στον Αντένα για να λάβει την πρωινή ζώνη. Στη θέση του θα πάει μάλλον ο Πιταράς από την εκπομπή 19 του φίλου μου του Γιώργου του Γρηγοριάδη. Και ο Γρηγοριάδης θα μείνει στο Σαββατοκύριακο, μάλλον με τη φίλη μου τη Μαρία τη Βούσουλα. Έχω πολλούς φίλους εκεί. Λοιπόν, αλλά είναι καλά παιδιά όλοι τους, αν ξέρεις. Λοιπόν, και την ώρα που έπαιζε ο Μητσοτάκης, έδινε συνέντευξη στον Μάριο Νιφλή που ήταν μαγνητοσκοπημένη και στον Γιάννη Κολοκυθά, μιλούσε η Καριστιανού για όλα αυτά τα θέματα που μιλάει, έτσι. Και μάλιστα είπε ότι το ενίκιο για το γραφείο που έχει εκεί στην Οδό Αιώλου στην Αθήνα το πληρώνει η ίδια. Αλλά εγώ δεν θα σταθώ τόσο στη συνέντευξη της Καριστιανού στο Sky, που ήταν πάρα πολύ καλή η συνέντευξη. Γιατί βλέπεις. Γιατί βλέπεις πάλι τα ίδια τα στήριχτα, τα γενικόλογα. Α, θα κάνουμε. Οι πολίτες με σταματάνε στον δρόμο. Το καλύτερο. Της είπε ο οικονόμου σε μια φάση εκεί πέθανε στο γέλιο. Λέω τώρα να δούμε την απάντηση. Δηλαδή εκεί γελάς πριν να ακούσει την απάντηση. Και λέει, οι δημοσκοπήσεις λέει, ενώ στην αρχή σας δείχνανε βόμβα δυνατή μεγατόνων μέχρι και δεύτερη σας είχαν βγάλει. Τώρα ξαφνικά λέει είστε πέμπτη, έκτη, εφτά. Τώρα δεν τις άρεσαν οι δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν είναι καλές δημοσκοπήσεις. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Τη μία να με έχεις στα ψηλά και την άλλη στα χαμηλά. Τη θυμάσαι την ταινία με τον Κωνσταντάρα. Άτιμη κοινωνία. Με έριξε στα τάρταρα. Αλλά τι να κάνουμε, να το υποστούμε. Να το υποστείς. Να το υποστείς. Εγώ αύριο δεν έχουμε εκπομπή, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, να δω αύριο τα νούμερα τηλεθέασης. Δηλαδή, πόσο έκανε ο Νιφλής με τον Κολοκυθά και πόσο έκανε ο Οικονόμου και ο Παυλόπουλος με την Καριστιανού. Θα πέφτε τρελό γελιο. Πίστεψε με, θα πέσει τρελό γελιο. Εκεί θα φανούν πολλά. Η κυρία Καριστιανού υποστήριξε, ρε παιδί μου, ότι με σταματάνε στον δρόμο, μου λένε σας παρακαλούμε, κάντε κάτι, φτιάξτε τα. Ναι, την παρακαλούν. Δηλαδή, εδώ στον δρόμο, σας παρακαλώ, κάτι είναι ακρίβεια. Θα το κάνω, παιδιά. Θα πάω την ντομάτα 10 λεπτά. Τέλος. Θα την πάει. Θα το πει, θα ακούσεις. Υπάρχει τέτοιο πράγμα τώρα. Θα πούνε ότι για την ακρίβεια πώς θα το κάνουν. Και όταν φτάνουν στο σημείο να τα εξηγήσουν με νούμερα, γίνονται νούμερα κάποιοι. Τέλος. Λοιπόν, θα σου πω κάτι τέλος για την κυρία Καριστιανού για να κλείσουμε. Ο Χρήστος Τιβαίος, ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, βγήκε στα μέσα και είπε ότι προσπαθεί επικοινωνικά η κυρία Καριστιανού να καπηλευτεί συναυλία μου στη Λάρισα. Και μάλιστα είπε ο κύριος Τιβαίος ότι θέλω να σας πω ότι ουδεμία σχέση έχουμε με αυτόν τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλλει στην περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία. Η συναυλία του Χρήστου Τιβαίου στην πινακοθήκη της Λάρισας παρουσιαζόταν ως το κλείσιμο των πολιτικών δράσεων της Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού. Λοιπόν, και αναγκάστηκε ο Χρήστος Τιβαίος να βγει να κάνει μια διάψευση, έτσι, στα μέσα, ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη Μαρία Καριστιανού και το πολιτικό της κίνημα. Η πλάκα ποια είναι? Ότι βγάζει μια αφίσα η Ελπίδα της Δημοκρατίας, έτσι, με το πρόσωπο της Μαρίας Καριστιανού και λέει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 9 η ώρα, συναυλία Χρήστου Θηβαίου, προαύριος χώρος πινακοθήκης Λάρισας. Σας περιμένουμε όλους. Σαν να το έχει κανονίσει αυτή. Δηλαδή, έχει και την αφίσα που την καπηλεύεται, ρε παιδί μου, τη συναυλία και λέει ότι την καπηλεύεται, ρε, γιατί δεν είναι κακή λέξη. Είμαι γόλο στα μάτια του Χρήστου εδώ πέρα, ο Βαγγέλης. Ρε Βαγγέλη, αλλά καπηλεύτηκε τη συναυλία του Χρήστου Τιβαίου για να παρουσιάσει ότι έχει αυτή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Και σε εμπόδια έβαζε και στα έξοδα του συλλόγου. Όχι του συλλόγου, λάθος, του κινήματος.

Λοιπόν, θα στείλω μήνυμα στο φίλο μου τον Κιώτα τον Κακό, που λέει ότι δίνει, λέει, προσκλήσεις για να δουν την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Από την Αθήνα τώρα μπορεί να αυτό μου λείψει. Να πάω να δω το σινεμά, καλοκαιρινό έτσι ανοιχτό, γιατί πάω να πάω στο Δέσμηνο, και να κάτσουμε το γιο να δούμε την Οδύσσια. Πολύ γέλιο. Τέλειο. Λοιπόν, μου έρχονται μηνύματα παλωτά για τον Χρήστο Θηβαίο τώρα. Έχει βγάλει μια μεγάλη ανακοίνωση ο Χρήστος Θηβαίος και λέει ότι με μεγάλη έκπληξη εμπιστώσαμε πως ο πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί στην αυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Δεν το είπα εγώ το καπηλεύεται. Έτσι το είπε ο ίδιος ο Χρήστος Θηβαίος. Οπότε μη μου επιτίθεστε οι φίλοι της Μαρίας Χαριστιανού. Και να σου πω, μήπως είναι αυτοί που μου στέλνουν μηνύματα πρέπει να είναι αυτοί που βγαίνουν στον δρόμο και λένε και σας παρακαλώ, σώστε μας, σας παρακαλώ. Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος εδώ, Θοδωρής. Άσε ρε φίλε Νίκο με το Θηβαίο, τι καλλιτεχνική ακαιρεότητα μου λέει είναι αυτή. Αν ήταν, λέει, το κουκουέ, κατευθείαν θα έλεγε ναι. Δεν ξέρω. Εδώ πάντως λέει όχι. Και ένας φίλος μου λέει, ρε Μαρία, πάλι ψέματα την πιάσανε να λέει τη Μαρία. Ρε Μαρία, ρε Μαρία. Δεν τα υιοθετώ εγώ αυτά, εσείς τα λέτε έτσι. Ψέματα, ξεψέματα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι στην αφίσα γράφει η Μαρία Καλυστιανού και έχει το πρόσωπό της μια ωραία αυτό. Το γοητευτικό που έχει το αυτό και από κάτω τα υπόλοιπα. Θα το πω και είναι κακία. Δεν ρώταγε πριν κάνει τη συναυλία. Αφού ρωτάει για ό,τι κάνει η κυρία Καλυστιανού, ρωτάει. Ε? Στο υπερπέραν. Ας ρώταγε και τώρα. Μου λέει ένας φίλος τώρα, τι σου λέει αυτός για τον κουκουέ, ρε, Νίκο. Τελικά τι είναι, λέει ο Θηβαίος, κουκουέ, Σιριζέος ή Τσιπρέος. Δηλαδή, μας έχετε μπερδέψει. Φίλε μου, όχι εγώ. Εντάξει, το ότι έχει συμμετάχει πολλές φορές στα φεστιβάλ της Κινέα δεν έχει να κάνει κάτι. Εντάξει. Και ένας άλλος φίλος μου λέει ότι έχει πάει σε τόσες συναυλίες στη Σκηνέ, περισσότερες λέει και από τον Κουτσούμπα. Και είναι ανέκδοτο να λέει αυτός ότι αρνούμαστε να είμαστε μέρος των κομματικών συμφερόντων. Τι να πω, φίλε, για να το λες εσύ κάτι τα ξέρεις. Αλλά έχει μια βάση αυτό που λες. Έτσι. Αν έχει πάει περισσότερες φορές από τον Κουτσούμπα, δεν το ξέρω. Αλλά αυτό το κομματικών συμφερόντων μέρος και τέτοια, ναι, μου κάνει λίγο κουκουέ. Ε? Αντίδραση σε όλα, ξεσπάθωμα και ιστορίες. Πού μου φαντάζεσαι ξανά κυβέρνηση Μητσοτάκη κουκουέ. Πω! Τι χτύπησε. Λοιπόν, αυτή την ώρα λένε το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Μια εκπληκτική γυναίκα. Φανταστική γυναίκα. Την είχα γνωρίσει πολύ παλιά, μία φορά. Την έχω δει τρεις στη ζωή μου από κοντά. Μία φορά ήταν που της είχα κάνει μια συνέντευξη μαζί με την Άννα Βύση τότε, που θα τραγουδούσαν μαζί στο Rex. Η γυναίκα που έφερε το swing στην Ελλάδα. Μαζί με τον Χιώτη. Τρομερή. Λοιπόν, καλό της αξίδι. Να είναι καλά. Όλοι όσοι τη θυμούνται. Πάμε. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε και να σας αφήσουμε εδώ. Δεν ξέρω τώρα αν σας κάλυψα σήμερα, αλλά επειδή έχω πάρει δύο μηνύματα πολύ σημαντικά όσον αφορά το παιδάκι στο Ηράκλειο, να ξέρετε ότι εγώ, παρά τους αλληλέγγυους εκεί των Ρωμά, εγώ δεν θα αφήσω το θέμα έτσι. Εγώ θα το τρέξω. Εγώ θα το παίξω, θα το κάνουμε μούρι, θα το κάνουμε βίντεο, θα το κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί θεωρώ απαράδεκτο την κακοποίηση αυτού του ανήλικου παιδιού μέσα στη ζέστη. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε με αυτούς που αγαπάτε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η...
2: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστοριάδης.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλέκτρο σοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-40-01 και 6984-61-81-75. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Τέρτη. 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία, αντικαθιστώντας την εκπομπή Πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου, του διευθυντή μας, που βρίσκεται σε άδεια. Ωστόσο από Δευτέρα επιστρέφει και θα είστε και πάλι συντροφιά. Πάμε να ανοίξουμε την ατζέντα της επικαιρότητας πληκτρολογώντας politica.gr. Στην πρώτη σελίδα του site μας είναι η μεγάλη υπόθεση με την σύλληψη του ιατροδικαστή και του καθηγητή τοξικολογίας. Οι αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 8 υποθέσεις. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στην πολύκροτη έρευνα. Σχετίζεται με τη μαφία των Χανίων και τις συλλήψεις που είχαν γίνει πριν από μερικούς μήνες. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών στα Χανιά και ο εισαγγελέας τους άσκησε δίωξη για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση. Ζήτησαν όμως, όπως προβλέπεται από την διαδικασία, και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Δευτέρα, γιατί πρέπει να προετοιμάσουν και την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή μαζί με τους συνηγόρους υπεράσπισης. Να σας πω ότι δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Γενικότερα η εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης ανοίγει νέα μονοπάτια και για νέες έρευνες, γιατί δεν είναι μια απλή υπόθεση να κατηγορούνται ένας καθηγητής τοξικολογίας και ένας ιατροδικαστής για το γεγονός ότι έδωσαν χαρτιά, επίσημα έγγραφα με την υπογραφή τους για πάρα πολύ σοβαρές υποθέσεις, γιατί να ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές ακόμη και τα δικαστήρια λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τα υπογεγραμμένα χαρτιά των κατηγορούμενων, έτσι. Δηλαδή, αν για παράδειγμα υπήρξε ένα έγκλημα και ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής έδωσαν άλλο αποτέλεσμα χρηματιζόμενοι για το τι ακριβώς συνέβη, αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι υποθέσεις που ήρθαν στο ακροατήριο πρέπει να εξεταστούν από την αρχή. Το ίδιο και για ένα τροχαίο. Για παράδειγμα, έχουμε τη σύγκρουση δύο οχημάτων. Αν λοιπόν κάποιο χέρι μεσολάβησε για να δώσει χαρτί ότι ο ένας από τους δύο οδηγούς είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, είχε κάνει χρήση αλκοόλ, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει άρδιν η απόφαση του δικαστηρίου. Έτσι, το ίδιο συμβαίνει και σε ανθρώπους που πιθανότατα να δικάστηκαν για τις κατηγορίες του νόμου περί ναρκωτικών. Γιατί όταν κάποιος έχει ένα χαρτί που τον φέρει ως χρήστη, να ξέρετε, πάντα πέφτει στα πιο μαλακά. Αίσθηση πανελλαδικά έχει προκαλέσει, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία των Χανίων, έτσι, η σύλληψη των δύο αυτών ανδρών. Είναι γνωστή σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα για την εργασία τους. Επαναλαμβάνω ότι αφορά η υπόθεση το κακούργημα της δωροληψίας, έτσι, δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν το έκαναν για την καλή τους την καρδιά, το έκαναν γιατί ερχόταν κάποιος ο οποίος τους προσέφερε κάποια χρήματα και θα μάθουμε και πόσα είναι αυτά τα χρήματα. Να σας πω ότι κάποιες υποθέσεις έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, υποθέσεις στις οποίες έδωσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας. Μία από αυτές είναι όντως ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Χανιά, στο οποίο ένας πεζός έχασε τη ζωή του. Κατά τον έλεγχο του οδηγού είχαν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης, ενώ η αρχική τοξικολογική έκθεση κατέγραψε ανίχνευση της ουσίας στο αίμα του. Κατά την κατηγορία λοιπόν αυτήν, λίγες ημέρες αργότερα, ο κατηγορούμενος φέρεται να έλαβε
5.000 ευρώ προκειμένου μετά από επανεξέταση του δείγματος να εκδώσει δεύτερη τοξικολογική έκθεση, προφανώς ο κατηγορούμενος καθηγητής τοξικολογίας, στην οποία να αναφέρεται ψευδώς ότι δεν ανιχνεύτηκαν ναρκωτικές ουσίες. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ το αποτέλεσμα άλλαξε άρδιν, έτσι, και η απόφαση μετά, ανακριτή και η εισαγγελέα και του δικαστηρίου, πάλι επηρεάστηκαν από αυτό το χαρτί που εξέδωσε χωρίς να αποτυπώνει την πραγματικότητα του τι είχε στο αίμα του αυτός ο άνδρας που εξετάστηκε. Είχε λοιπόν ποσότητες κοκαίνης που δεν αναφέρθηκαν πουθενά. Στη δεύτερη όμως, στο δεύτερο δείγμα, έτσι, στην επανεξέταση. Το πρώτο δηλαδή έλεγε την αλήθεια, το δεύτερο επιπληρωμή έλεγε ψευδώς ότι δεν υπήρχε τίποτα. Όπως σας είπα και νωρίτερα, χωρίς να το έχω δει, η δεύτερη περίπτωση αφορά δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, στην οποία μεταξύ άλλων ήταν η κατηγορία της προτροπής ανηλίκου σε χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πάλι ο κατηγορούμενος φέρεται να έλαβε 2.500 ευρώ από συγγενικά πρόσωπα του κατηγορούμενου, προκειμένου να βεβαιώσει ψευδώς σε τοξικολογική έκθεση ότι στις εργαστηριακές αναλύσεις της ανήλικης δεν προέκυψε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, αφορούν κατά κύριο λόγο σε χρήση ναρκωτικών ουσιών, γιατί όταν μιλάμε για τοξικολογικές εξετάσεις, αυτά τα πράγματα δείχνουν αλκοόλ, αν έχει πάρει κάποιο φάρμακο οποιοδήποτε, αν έχει πάρει οποιοδήποτε ναρκωτικό και τι ναρκωτικό είναι αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει όσον αφορά στη δικαιοσύνη και στην απόδοσή της. Πάντως σίγουρα ανοίγει ο ασκός του αιώλου για να επανεξεταστούν πάρα πολλές υποθέσεις, γιατί ξέρετε, και όσοι καταδικάστηκαν ή όσοι διαφωνούν με κάποιες από τις υποθέσεις τις οποίες εμπλέκονται αυτοί οι δύο κατηγορούμενοι, δεν θα μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Θα απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου και αυτοί, αν νιώθουν αδικημένοι, να βρουν το δίκαιο τους. Συνεχίζουμε με τις ειδήσεις από το politica.gr. Έχουμε ένα συναγερμό στο φαράκι της Σαμαριάς για μια τραυματισμένη πεζοπόρο. Μεγάλη η αναστάτωση όταν ενημερώθηκε το 112 για μια Ελληνίδα πεζοπόρο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έσπευσε επί τόπου, βοήθησε τη γυναίκα, την ανέβασε στην ειδική διασωστική σανίδα και τη μετέφερε με ασφάλεια στο δρόμο, σε ένα σημείο που είναι βατό για τα οχήματα. Εκεί την περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, της παρήχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Δεν κινδυνεύει όμως η ζωή της.

Θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις από την Κρήτη και στη συνέχεια θα πάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας ενημερώσαμε και χθες ότι εντοπίστηκε 22χρονη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου με 20 κιλά χασίς. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες, γιατί είναι μέλος διεθνούς κυκλώματος. Αυτή η βαλίτσα, επαναλαμβάνω, περιείχε 20 κιλά χασίς. Πόσο μυαλό μπορεί να διαθέτει κάποιος που ξεκινά από την Ισπανία να έρθει σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και να πιστεύει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εντοπιστεί. Όπως βλέπω τις φωτογραφίες που μας έδωσε και η υποδιεύθυνση ασφαλείας Ηρακλείου και συγκεκριμένα δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου, δεν υπάρχει και κάτι το οποίο να πεις ότι η βαλίτσα, βρε παιδί μου, έφερε κάποια προστατευτικά που να μην μπορεί να φανεί η ναρκωτική ουσία από τις X-ray. Εγώ νομίζω ότι τη στείλανε σαν πρόβατο στη σφαγή, γιατί θα πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Δεν ξέρω αν εκβιαζόταν όμως η κοπέλα από κάτι αυτή τη συγκίνηση, γιατί όταν μιλάμε για τόσο μεγάλη ποσότητα χασίς, σίγουρα θα κάνει να δει το φως του ήλιου έξω από τη φυλακή πάρα πολλά χρόνια. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, γιατί έχουμε κινητικότητα εκεί. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είχαμε ασφαλιστικά μέτρα εκ μέρους του Όλη και σήμερα εκδικάζονται στο μονομελές πρωτοδικείο Ηρακλείου τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο οργανισμός λιμένος Ηρακλείου. Είναι κατά του λιμεναρχείου, ζητώντας να σταματήσει η χρήση ακριβώς του παλιού ψυγείου και να μην μεταφέρονται εκεί προσωρινά οι μετανάστες που φτάνουν καθημερινά στα παράλια της Κρήτης. Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί ξέρετε, αν κερδιθούν αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν θα έχουμε εμείς, οι αρμόδιες αρχές, εν πάση περιπτώσει η λιμενικό αστυνομία, που να τους πάει αυτούς τους μετανάστες. Να σας θυμίσω ότι τα κρατητήρια δεν μπορούν να τους χωρέσουν, είναι πάρα πολύ, ούτε στο λιμεναρχείο Ηρακλείου, ούτε στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Οπότε όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα λοιπόν σε αυτή την εκδίκαση της υπόθεσης. Δεν έχουμε και κάποια εξέλιξη όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας στους αθανάτους. Ξέρουμε μόνο ότι δεν κάνουν βήμα πίσω κάτοικοι εκεί και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί μετά πραγματικά θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και η δυνατότητα να φεύγουν απευθείας να πηγαίνουν στην Αθήνα. Κάτι τέτοιο γινόταν παλιότερα, όμως ξέρετε, είμαστε και σε μια τουριστική περίοδο που βρίσκεται στο πικ της. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, για όσους δεν το γνωρίζετε, μπαίνουν είτε από το λιμενικό, είτε από την αστυνομία, είτε σε συνεργασία πάρα πολλές φορές στις ειδικές κλούβες της Ελλάς και ταξιδεύουν για την Αθήνα, για τις άλλες δομές φιλοξενίας εκεί, είτε στη Βόρεια Ελλάδα είτε στην Αττική, με το πλοίο της γραμμής. Δεν αυλώνεται ειδικό πλοίο για να τους πάρει από το Ηράκλειο, από τα Χανιά, γενικά από την Κρήτη να τους πάει στην Αθήνα. Όταν ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα, να σας πω, ήταν πιο συχνά τα δρομολόγια, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, γιατί ακριβώς δεν υπήρχαν πάρα πολλοί χώροι να τους κρατήσουμε εδώ. Πλέον όμως, μετά τη λύση του ψυγείου, έμεναν για κάποιο χρονικό, μένουν για κάποιο χρονικό διάστημα εδώ οι μετανάστες, μέχρι καταρχήν να δακτυλοσκοπηθούν, να δούμε αν είναι καλά στην υγεία τους. Σας λέω τώρα τις διαδικασίες που ακολουθούνται, να βρούμε τους διακινητές, γιατί περνάνε όλοι αυτοί από ανάκριση και λένε αυτός ήταν αυτός που μας μετέφερε. Θα δούμε, πραγματικά είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση αν αποφασίσει το δικαστήριο ότι θα γίνει έξωση από το παλιό ψυγείο, και θα πρέπει η αντίδραση για να βρεθεί λύση να είναι άμεση, γιατί θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πριν από το ψυγείο, σας θυμίζω ότι φιλοξενούνταν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στην Κρήτη αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στην αίθουσα των αυτοεργατών στο Ηράκλειο, η οποία όμως είναι και αρκετά μικρή. Θα το δούμε όμως, θα το παρακολουθούμε. Αν έχουμε κάτι νεότερο στη διάρκεια της εκπομπής,
εννοείται ότι θα σας ενημερώσουμε πάρα αυτά. Και να σας πάω σε ένα τροχαίο, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς. Πήρε αμπάριζα ένα γιοταχή, σβάρνα, όπως θέλετε πείτε τα, δίκυκλα στις πατέλες. Νομίζω ότι τα χρήστευσε τελείως. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και να δείτε φωτογραφίες. Για άγνωστο λόγο ο οδηγός του στην οδό Γερονιμάκη στις Πατέλες έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το τι ακριβώς συνέβη το ερευνάει η τροχέα Ηρακλείου. Ο καθένας μας μπορεί να υποθέσει φυσικά το οτιδήποτε. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ξαφνικά άκουσαν οι κάτοικοι της περιοχής δυνατό κρότο, γδούπο, βγαίνουν έξω στα μπαλκόνια και βλέπουν αυτό το όχημα να έχει καταστρέψει τουλάχιστον 6-7 μηχανάκια. Μεγάλη η αναστάτωση και από τους ιδιοκτήτες τους και από τη γειτονιά, επί τόπου έσπευσε περιπολικό της τροχέας για να κάνει όλες τις απαραίτητες καταγραφές. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς. Τώρα τι θα κάνει η ασφαλιστική του συγκεκριμένου οδηγού, πόσο θα κληθεί να πληρώσει, δεν ξέρουμε αν είχε πιει, αν είχε καταναλώσει κάτι, αυτά θα τα δουν οι υπεύθυνοι. Αν πάντως ήταν πιωμένος ή είχε καταναλώσει οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία, θα πληρώσει πολύ ακριβά τις φθορές για τα μηχανάκια, γιατί τα κατέστρεψε.

Είπαν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα, οικογένειά της, φίλοι της, εκπρόσωποι της πολιτικής, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί, τραγουδιστές. Υπενθυμίζουμε ότι η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια, αφήνοντας πίσω σπουδαία παρακαταθήκη. Άφησε την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο Αθηνών, εκεί ζούσε από το 2018. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 10 το πρωί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, ακριβώς στο γυροκομείο Αθηνών, μετά από δική της επιθυμία. Θέλω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητικές οι στιγμές με τους εργαζόμενους του γυροκομείου, που όλοι μαζί, φορώντας τις στολές εργασίας, πήγαν να την αποχαιρετήσουν. Συντετριμένη φυσικά η οικογένειά της, μπορεί να ήταν μεγάλη σε ηλικία, όπως και να έχει όμως, δεν πάβει να ήταν και μητέρα, οπότε συντετριμένη ήταν και η κόρη της και η στενή της συγγενής. Και να σας πω ότι μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 77χρονος, ο οποίος εχθές υπέστη σοβαρά εγκάβματα στο 80% του σώματός του, στα Χανιά, στα Λιβάδια, όταν έγινε έκρηξη στη βιοτεχνία, στο εργαστήριο που επισκευάζει σκάφη. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος βγήκε περιπατητικός μέσα από το χώρο εργασίας του. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έφερε σοβαρά εγκάβματα. Οι θεράποντες ιατροί από το νοσοκομείο των Χανίων έχουν έρθει σε επικοινωνία με εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων στην Αθήνα και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, εφόσον η πολύ κρίσιμη κατάσταση του 77χρονου σταθεροποιηθεί, υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα οι δικές μου πληροφορίες λένε στο ΚΑΤ, όμως αυτό θα αξιολογηθεί εκ νέου μέσα στην ημέρα και φυσικά θα είμαστε εδώ και θα σας ενημερώσουμε και μέσα από τον Πολίτικα 89,8 αλλά και από το politika.gr. Θα περάσουμε σε μια απαραίτητη διακοπή και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Ξέρετε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ο Βαγγέλης στη ρύθμιση του ήχου. Ορίστε, βιάζομαι τόσο πολύ που μπερδεύτηκα. Ο Βαγγέλης ο Λίτινας. Σας είπαμε χθες ότι ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει πως φέτος εισήχθησαν 63.600 νέοι 9 υποψήφοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΑΕΗ, ανώτατες και ανώτερες σχολές. Χαρά σε Ευαγγέλια για τα παιδιά που κατάφεραν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, κάποια στεναχώρια και κατήφια για όσους δεν κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους, όμως επαναλαμβάνουμε πως η ζωή συνεχίζεται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και η ζωή δεν σταματά εδώ, αρκεί να έχουμε πάνω απ' όλα την υγεία μας. Όμως εμείς σήμερα επιλέξαμε να δώσουμε το λόγο σε ένα κορίτσι το οποίο κατάφερε να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα μετά από σκληρή δουλειά και με τη βοήθεια της οικογένειας, γιατί αυτά πάνε όλα μαζί. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Ευαγγελία Γαϊτανίδου. Ευαγγελία, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να μου πεις πώς νιώθεις βασικά, γιατί να πω εγώ ότι πέρασες τη νομική στην Κομωτινή. Και θερμά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, νιώθω πολύ ωραία, αλλά δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Αλλά είμαι χαρούμενη γιατί κατάφερα, ήθελα κάτι συγκεκριμένο και το κατάφερα.
0: Είναι η πρώτη φορά που έδωσες πανελλαδικές?
1: Ναι, είναι η πρώτη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι που με την πρώτη κατάφερες να εισαχθείς στην σχολή που επιθυμούσες. Συγχαρητήρια επαναλαμβάνω και στην οικογένεια. Στηρίχθηκες από την οικογένειά σου, από το φροντιστήριο?
1: Ναι, γιατί εντάξει υπήρχαν πολύ δύσκολες μέρες, πολύ πίεση. Οπότε όλα αυτά βασικά που ένιωθα, κάνει μαζί και η οικογένειά μου και τα διδυτές μου και όλα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο μυστικό επιτυχίας? Εσύ δηλαδή διάβαζες απίστευτες ώρες, ξεκουραζόσουν ίσως, πήγαινες και μια βόλτα για να καθαρίσει το μυαλό σου? Τι πρόγραμμα διαβάσματος ακολούθησες εσύ?
1: Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα αρκετές ώρες και ήμουν και στο φροντιστήριό μου πολλές ώρες. Αλλά δεν είναι ότι, δηλαδή χαλάρωνα, έβγαινα βόλτα. Όχι, δεν το έκανα συνέχεια, αλλά με βοηθούσε για να παίρνω δυνάμεις. Δεν είχα, προσπαθούσε δηλαδή να μην έχω καθόλου άγχος. Επίσης, όταν πήγαινε 12 η ώρα το βράδυ, τα έκλεινα όλα, γιατί έπρεπε κάπως να έχω ενέργεια την επόμενη μέρα, δεν καθόμουν να ξενυχτίζω μόνο προς το τέλος. Και αυτό βασικά, προσπαθούσα να μην έχω καθόλου άγχος στη διάρκεια ακόμα δηλαδή και να μην τα πήγαινα καλά ή να άπεφτα. Προσπαθούσα να μένω ψύχρεμη και χαλαρή.
0: Είχες όμως ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που ακολούθησες, έτσι? Άρα λοιπόν δίνουμε το μήνυμα και στα παιδιά τα οποία πιθανότατα θα δοκιμάσουν φέτος τις δυνάμεις τους, ότι όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά, και το να ξεκουραστεί κάποιος και να ξεθολώσει το μυαλό του, αλλά και το διάβασμα.
1: Ναι, δεν ήταν μόνο διάβασμα όλη μέρα, αλλά ήταν κυρίως διάβασμα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να δώσεις έτσι ένα μήνυμα και στα παιδιά τα οποία πιθανότατα να μην κατάφεραν να εισαχθούν στη σχολή που επιθυμούσαν διακαώς.
1: Επειδή γενικότερα και εγώ έχω πολλές φίλες που ήθελαν να εισαχθούν στις σχολές και δεν τα κατάφεραν, αυτό που λέω και σε εκείνες είναι ότι γενικότερα όποιος θέλει και έχει ένα στόχο, μπορεί να ξαναπροσπαθήσει και να δώσει, δεν είναι ούτε ντροπή ούτε τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Και γενικότερα, ό,τι μπορεί, βασικά ό,τι θέλει ο καθένας να το κάνει, θα το κάνει, είτε με τη δεύτερη είτε με την τρίτη. Και αυτό που είδα εγώ βασικά από κοντινές μου φίλες που ήθελαν πάρα πολύ να περάσουν και δεν τα κατάφεραν, ότι είχαν πάρα πολύ άγχος από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα και δεν το έζησαν όλο αυτό.
0: Κακός σύμβουλος, δηλαδή το άγχος.
1: Ναι,

0: λίγο χαλαρός, δεν είναι κακό. Δηλαδή, να μην σκέφτεσαι μόνο αυτό και να σκέφτεσαι ότι εντάξει, υπάρχουν και άλλες λύσεις και γενικά ό,τι θέλει ο καθένας θα το κάνει στο τέλος.
1: Μάλιστα. Έχεις μπει στη διαδικασία αναζήτησης φοιτητικής στέγης που θα στεγάσεις εκεί τα όνειρά σου για όσα χρόνια διαρκέσουν οι σπουδές?
0: Ναι. Έχω βρει κιόλας.
1: Ήταν εύκολη η υπόθεση, Ευαγγελία?
0: Δεν ήταν εύκολα, αλλά εμείς ας πούμε ξεκινήσαμε την αναζήτηση σχετικά νωρίς.
1: Ναι.
0: Οπότε θεωρώ τώρα είναι πιο δύσκολο, γιατί τώρα που ανακοινωθήκαν τα αποτελέσματα το κάνουν όλοι αυτή τη διαδικασία. Οπότε είχαμε προνοήσει και το είχαμε κάνει λίγο πιο νωρίς, οπότε ήταν εύκολο.
1: Μάλιστα. Πότε με το καλό αναχωρείς για Κομωτινή?
0: 20 Σεπτεμβρίου θα πάω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι να ενταχθώ λίγο στο κλίμα και μετά.
1: Και τα μαθήματα έχεις ενημερωθεί πότε ξεκινούν?
0: Νομίζω 28 του Οκτώβρη.
1: Μάλιστα. Εμείς να σου ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας καλή σταδιοδρομία.
0: Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ.
1: Να το χαρείς όλη αυτή τη διαδικασία, να περνάς καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να διαβάζεις, ευχαριστώ, αλλά και να διασκεδάζεις όπως κάνουν οι περισσότεροι φοιτητές.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια και πάλι και σε σένα και σε όλη την οικογένεια, αφού μαζί το περάσατε όλο αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ευχόμαστε κάθε καλύτερο στη ζωή σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάνω απ' όλα να έχεις υγεία και να είσαι ευτυχισμένη.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Και με το καλό θα σε υποδεχθούμε εδώ. Τώρα θα μιλήσω σαν δημοσιογράφος. Όταν θα πάρεις το πτυχίο, για να ξεκινήσεις να ασκείς αυτό το επάγγελμα, να μας δίνεις και καμία πληροφορία έτσι για τις δίκες με τις οποίες ασχολείσαι. Έτσι δεν θα μας ξεχάσεις τότε.
0: Όχι,
1: εντάξει, θα το θυμόμαστε, Ευαγγελία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας.
0: Ευχαριστώ.
1: Και
0: εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
1: Ακούσατε τι μας είπε το νέο αυτό κορίτσι που κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να περάσει στη νομική Κομωτινή. Ακούσατε πόσο χαρούμενη είναι, τι προσμονή έχει για το νέο της αυτό ξεκίνημα. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά σε όλους τους φοιτητές που τα κατάφεραν και εισήχθησαν στις σχολές που επιθυμούσαν. Και πάμε στην αντίπερα όχθη για όσους δεν πέρασαν. Θέλω να σας πω ότι, να επαναλάβω μάλλον, ότι η ζωή δεν σταματά. Μπορεί να μας ακούτε να δίνουμε τα συγχαρητήρια σε αυτούς που πέρασαν, γιατί και αυτοί κόπιασαν όπως και εσείς, στάθηκαν όμως λίγο πιο τυχεροί. Εσείς μπορεί να το πετύχετε με τη δεύτερη, με την τρίτη. Και αν δεν θέλετε να ξαναμπείτε στη διαδικασία και στη βάσανο του διαβάσματος, μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ γρήγορα κάποια άλλη επιλογή, γιατί επαναλαμβάνω, κανείς μα κανείς δεν χάνεται. Πάμε να δούμε λίγο και τα του καιρού. Μέχρι να φιλοξενήσουμε κοντά μας την κυρία Θανιά Λιναρδάκη, γιατί μένουμε στο θέμα, θα μιλήσουμε για τις σχολές, ποιες ανέβηκαν, ποιες κατέβηκαν, ποιες επέλεξαν. Έρχεται λοιπόν κακοκαιρία εξπρές με μπουρίνια σε πολλές περιοχές. Θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως η Εύβοια, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία. Είδατε, μέσα σε λίγες ώρες από το σφοδρό κύμα καύσωνα, κάποιες περιοχές θα περάσουν στις βροχοπτώσεις και μάλιστα στα μπουρίνια και στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Την προσοχή λοιπόν εφιστούν οι μετεωρολόγοι και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ήδη σε κάποιες περιοχές έχει ξεκινήσει να βρέχει, όπως τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα. Να σας πω ότι στην Κρήτη δεν φαίνεται να επηρεαστούμε τόσο πολύ. Δείχνει ότι μπορεί να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις τοπικού χαρακτήρα, όμως δεν προβλέπονται ακραία καιρικά φαινόμενα για την Κρήτη μας.

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω αυτές τις μέρες πως οι εργαζόμενοι στην ΑΔΕ δεν έχουν πάρει ανάσα. Κοιτάνε ποιοι δεν έκαναν το πόθεν έσχες, ποιοι φοροδιαφεύγουν, ποιοι δεν δίνουν αυτά που πρέπει να δώσουν στα ταμεία του κράτους. Τώρα στο στόχαστρο μπήκαν και οι καφετέριες, αλλά και ο καφές. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Δεν κοιτάνε μόνο τις αποδείξεις, μπαίνουν στη διαδικασία να τσεκάρουν τις πρώτες ύλες και τις δοσολογίες. Αυτά έγιναν το όπλο της ΑΔΕ για να καλύψει, να αποκαλύψει τα πραγματικά έσοδα μιας καφετέριας. Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά ολοένα και περισσότερο εφευρίσκει η ΑΔΕ νέους τρόπους για να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Έτσι λοιπόν πια δεν χρειάζεται να εντοπιστεί ούτε μια αδήλωτη απόδειξη για να αμφισβητηθεί ο τζίρος μιας καφετέριας, γιατί σύμφωνα πάντα με την ΑΔΕ τσεκάρουν τις δοσολογίες και τις πρώτες ύλες. Σου λέει, ας πούμε, με μια συσκευασία καφέ, πόσους καφέδες, πόσα ποτήρια καφέ μπορείς να πουλήσεις. Okay, τα βάζουν κάτω, υπολογίζουν την τιμή του καφέ, βλέπουν τα έσοδα, σου λέει, οπ, μεγάλε, δεν έχεις δηλώσει αυτά που θα έπρεπε. Κάπως έτσι λοιπόν βάζουν στην τσιμπίδα τους κάποιες καφετέριες που φοροδιαφεύγουν. Να σας πω ότι με βάση τα στοιχεία αυτά ο έλεγχος προσδιορίσε, λέει, την δυνατότητα της επιχείρησης να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες αναλογίες. Για παράδειγμα, ας πούμε, 20 γραμμάρια καφέ για κάθε διπλό εσπρέσο, με τα γραμμάρια παίζουν, έτσι, έλεγξαν 33 γραμμάρια σοκολάτας αναρρόφημα, έβαλαν κάτω και τα 25 γραμμάρια του Nescafé και είδανε πόσους καφέδες μπορείς να φτιάξεις με τα συγκεκριμένα γραμμάρια. Υπολόγισαν ξανά τις ποσότητες των πρώτων υλών και τον εκτιμόμενο αριθμό πωλήσεων και τα ακαθάριστα έσοδα. Μπράβο τους όμως, έτσι. Δηλαδή, σου λέει τώρα, εσύ πας να μας τη φέρεις, αλλά δεν θα τα καταφέρεις και πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Θάνια Λιναρδάκη. Είναι από το φροντιστήριο Διακρότημα. Μας ενημερώνει εδώ πάντα στον Πολίτικα. Είναι πάρα πολύ καλή μας φίλη και θα μας πει πόσο ανέβηκαν, ποιες ανέβηκαν και πώς πήγε και το φροντιστήριο όσον αφορά τους μαθητές. Πέτυχαν το στόχο τους, κυρία Θάνια?
1: Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το φροντιστήριο Διακρότημα. Προφανώς οι μαθητές μας πέτυχαν το στόχο τους, τη σχολή της πρώτης επιλογής τους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είμαστε πολύ συγκινημένοι για τα παιδιά μας. Έγραψαν φέτος πολύ ψηλούς βαθμούς σε πολύ δύσκολα μαθήματα, φυσικές, χημίες, οικονομίες, μαθηματικά, βιολογίες κτλ. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια που μπήκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, που αγωνίστηκαν, που πέτυχαν τους στόχους τους, αλλά να πω και ακόμα και σε αυτά τα παιδιά που δεν πέτυχαν ίσως την πρώτη επιλογή τους ή που δεν είδαν κάποια σχολή σε ένα μήνυμα χθες από το Υπουργείο, ότι δεν χάθηκε κάτι, ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή μας και αν πραγματικά θέλουν πολύ μια σχολή ή έναν επαγγελματικό προορισμό, μπορούν να το πετύχουν με διάφορους τρόπους και να ξαναπροσπαθήσουν, αλλά και γενικότερα από πολλούς δρόμους. Τώρα, όσον αφορά τις σχολές και τις βάσεις τις χθεσινές, ήταν αναμενόμενα όσα είδαμε χθες. Είδαμε μάλιστα μια έντονη ανομοιογένεια ανάμεσα στα τέσσερα επιστημονικά πεδία, με μια φοβερή άνοδο στα πολυτεχνία, μια σταθερή άνοδο στις ιατρικές σχολές και έτσι, αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο επιστημονικό πεδίο, όπου υπήρξε μια μικρή συγκρατημένη πτώση στις νομικές σχολές, με τη νομική αστυνομία βέβαια να παραμένει σταθερή, και με πτώση μέχρι 150 μόρια στις υπόλοιπες, το ίδιο και στις σχολές ψυχολογίας, στις φιλολογίες που είδαμε μείωση, και προφανώς η μείωση αυτή οφείλεται στις χαμηλότερες βαθμολογίες των υποψηφίων φέτος, αλλά ίσως και στη μειωμένη ζήτηση κάποιων σχολών, οπότε δεν τη δήλωσαν υποψήφοι στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αυτό που μας έκανε φοβερή εντύπωση και αυτό που αποτέλεσε και μεγάλο πρωταγωνιστή ίσως της φετινής χρονιάς είναι το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, εκτόξευση βάσεων λόγω των καλών επιδόσεων στη φυσική και όχι μόνο. Βλέπουμε μια εκτείναξη των πολυτεχνείων, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί για παράδειγμα στα 18-850 και μάλιστα την αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να φτάνει στα 20.995 μόρια, είναι και η πιο υψηλόβαθμη σχολή της φετινής χρονιάς για το 2026.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει και περισσότερο, δηλαδή ειλικρινά είναι όντως κάποιες που εκτοξεύτηκαν στην κυριολεξία.
1: Όντως έτσι είναι. Στο τρίτο πεδίο, λόγω των καλών επιδόσεων και πάλι στη φυσική, βλέπουμε τις ιατρικές σχολές να κινούνται ανωδικά και οι 7 ιατρικές σχολές. Με 380 μόρια είχαμε άνοδο σχολών στην ιατρική και άνοδο επίσης και σε παραϊατρικά επαγγέλματα, φυσικοθεραπεία, νοσηλευτική, φαρμακευτική. Στο τέταρτο πεδίο είδαμε αυξομοιώσεις, δηλαδή η πληροφορική να ανεβαίνει πολύ, ενώ στο μάθημα της οικονομίας δεν υπήρχαν πολύ καλές επιδόσεις φέτος. Τα οικονομικά τμήματα κάποια ανέβηκαν, κάποια παρέμειναν σταθερά και κάποια ειδικά περιφερειακά οικονομικά τμήματα δέχτηκαν αρκετές πιέσεις. Γενικότερα, αν θα μπορούσαμε έτσι να έχουμε μία εικόνα για τις φετινές βάσεις και ίσως ένα συμπέρασμα από τις φετινές βάσεις, είναι ότι αυτό που επέλεξαν τελικά οι υποψήφοι είναι τα επαγγέλματα εκείνα που έχουν καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας, επαγγέλματα πληροφορικής, ψηφιακών συστημάτων, το πολυτεχνείο επίσης. Και αυτά που βλέπω ότι δεν προτιμήθηκαν ιδιαίτερα είναι τα παιδαγωγικά.
0: Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, έτσι?
1: Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ναι. Έχουμε μία σταθερή πτωτική πορεία στα παιδαγωγικά.
0: Προφανώς, κυρία Λιναρδάκη, γιατί βλέπουν ότι σκουραίνουν τα πράγματα στην παιδεία. Πολλοί που ήδη ασκούν αυτό το επάγγελμα δεν είναι ικανοποιημένοι, οπότε δεν προτρέπουν και τα νέα παιδιά να μπουν σε αυτό.
1: Πολύ σωστά το λέτε, προφανώς σε αυτό οφείλεται. Βλέπουμε έτσι κι αλλιώς ότι είναι πολύ δύσκολος ο πρώτος μισθός των εκπαιδευτικών, δύσκολος για να μην πω και πολύ χαμηλός. Βλέπουμε ότι αναγκάζονται να πηγαίνουν σε δυσπρόσιτες περιοχές ή νησιά που είναι και πολύ ακριβά και να καλύπτουν και το στεγαστικό με δικά τους έξοδα. Βλέπουμε τον αιώνιο αναπληρωτή, άρα είναι πολλοί οι λόγοι που προφανώς αποτρέπουν τους υποψηφίους από το να δηλώνουν πλέον.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα καμπανάκι προς το αρμόδιο Υπουργείο να σκύψει λίγο στα προβλήματα αυτά, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα, και δεν το βλέπω και να είναι και πολύ μακριά, θα αναζητούμε τους εκπαιδευτικούς και δεν θα τους έχουμε.
1: Και αξίζει τον κόπο, γιατί η ποιότητα στην εκπαίδευση νομίζω πάντα οδηγεί και σε ποιότητα όσον αφορά τους νέους ανθρώπους και τις αξίες που περνάμε και όχι μόνο. Και αυτό που επίσης βλέπουμε είναι τεράστια ζήτηση πλέον όσον αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα, και γι' αυτό έχουμε και μια μεγάλη προς τα πάνω όθηση των σχολών που έχουν να κάνουν με τους μηχανικούς, αρχιτέκτονες κτλ.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Να είστε καλά. Πάντα επιτυχίες και ένα μήνυμα, με αυτό θα κλείσουμε, για τα παιδιά που δεν κατάφεραν με την πρώτη να πετύχουν το στόχο.
1: Θα έλεγα ότι δεν τελειώνει τίποτα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως λέμε πάντα, οι πανελλαδικές είναι ένας σταθμός. Σήμερα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Δεν είναι όπως το παρελθόν που όλα ήταν άσπρο μαύρο. Σήμερα υπάρχουν τόσες σχολές, υπάρχουν τόσες ευκαιρίες. Μπορούν να επαναλάβουν την προσπάθειά τους αν θέλουν. Μπορούν να στραφούν ακόμα και σε μη κρατικά πανεπιστήμια, ακόμα και σε άλλες επιλογές.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και αν πέρασαν σε μια πιο χαμηλόβαθμη σχολή, την ψάξουν λίγο παραπάνω, γιατί μπορεί να τους ανοίγει εξαιρετικούς δρόμους επαγγελματικούς. Όπως και να έχει όμως, δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση. Η αξία ενός άνθρωπου δεν κρίνεται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ αυτό που θέλει να κάνει θα τον βρει το δρόμο του σίγουρα. Να πω συγχαρητήρια και πάλι σε όλους όσους πέτυχαν και να μην απογοητεύεται κανένας που δεν πέτυχε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε εσείς στις 12:59. Είστε συντονισμένοι στο 89,8. Συνεχίστε να μας ακούτε. Ακολουθούν και άλλοι συνάδελφοι. Έχουμε και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Φιλία της Αριδάκη για αναλυτικά τις ειδήσεις, διαβάστε αναλυτικά τις ειδήσεις πληκτρολογώντας politika.gr και μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στα social του σταθμού μας πληκτρολογώντας politika.gr και στο Facebook και στο TikTok και στο Instagram. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

αλήθεια γυμνή. Έφτιαξε η σιωπή τον ήχο, ο ήχος

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
3: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
2: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
5: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπες στο Άρκαλος Fest.
6: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους Live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως θα λέγαμε ήδη από προχθές, επιτέλους δρόσε. Ναι, γιατί είναι δροσιά, ρε παιδί μου, η θερμοκρασία να είναι 29-30 βαθμούς μεσημέρι, καρδιά του καλοκαιριού, σε σχέση με αυτό που ζήσαμε το προηγούμενο τριήμερο, τετραήμερο, και θα δροσίσει ακόμη περισσότερο αύριο. Έτσι να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα, να ξεκουραστούν λίγο τα air condition, να ανακουφθεί και λίγο η τσέπη μας.

Για παράδειγμα, αύριο 2-3 ώρα το μεσημέρι, οι προβλέψεις αναφέρουν για 25-26 βαθμούς. Εξαιρετικά δροσερά, αν αντιληφθεί κανείς ότι μιλάμε για το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και μάλιστα τέλη Ιουλίου. Αφήστε που τα προγνωστικά μοντέλα επιμένουν και για κάτι ψηλόβροχα.

0: ήδη το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την βορειοδυτική κυρίως Ελλάδα επεκτείνεται. Έχουμε το 112 να ηχεί σε πολλές περιοχές της χώρας για ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς. Έχει εκδοθεί μάλιστα και έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις συγκεκριμένες περιοχές. Ενώ στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί και η Αθήνα. Η 24η λοιπόν Ιουλίου του 2026, 52 ακριβώς χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την επάνωδο τότε του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σήμερα λοιπόν πιθανότατα θα είναι και η τελευταία εκτός θεαματικού απρόπτου πολιτική σύγκρουση των αρχηγών των κομμάτων πριν την θερινή ανάπαυλα. Αυτό δηλαδή που εκτελήσεται εδώ και λίγη ώρα εντός του Κοινοβουλίου με αφορμή τις προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στην κυρία Δούρου, την νέα πλέον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε λάθος την απόφασή της να μην προσέλθει στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα. Δεν ξέρω αν θα γίνει σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Και το χαρακτήρισε λάθος διότι υπενθύμησε την κυρία Δούρου ότι όταν συγκυβερνούσε εκείνη στο πλαίσιο της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα το 2015 με τον ακροδεξιό, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Μητσοτάκης, Πάνο Καμένο, πήγαινε κανονικά στο Προεδρικό Μέγαρο να παραστεί κατά τον εορτασμό της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για την ανάγκη ενός συντάγματος που θα συμβαδίζει με την εποχή. Εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης που σαμποτάρουν, όπως ο ίδιος επισήμανε, την συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο άρθρο 90 η κυβέρνηση αποχωρεί τυπικά από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αλλά τη θέση της την καταλαμβάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που κυβερνά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει την κυβέρνηση. Άρα το ίδιο. Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Μητσοτάκη? Τον ελληνικό λαό? Τίποτα δεν αλλάζει. Εσείς την επιλέγατε, εσείς θα την επιλέγετε. Και θέλετε και λευκή επιταγή. Ας σταματήσετε να κοροϊδεύετε τους πολίτες. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζεται στο άρθρο 90. Εμείς έχουμε άλλη αντίληψη. Εμείς προτείνουμε πραγματικό περιορισμό και εγγυήσεις ώστε να επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης διευρυμένο όργανο, ώστε αύριο να μπορεί να ελέγξει η δικαιοσύνη και όχι να μην μπορεί να ελέγξει αυτόν που την επιλέγει. Το άρθρο 110α που αφορά τις ανεξάρτητες αρχές. Δεν θεσπίζονται ούτε εδώ εγγύσεις. Αντίθετα, παραμένει και εδώ το θέμα μονοκομματικών επιλογών. Η δική μας επιλογή είναι σε άλλη κατεύθυνση. Προβλέπει αυξημένες πλειοψηφίες, ενισχύει τη θεσμική ανεξαρτησία των αρχών και θεσπίζει δικλείδες που αποτρέπουν την κομματική οικειοποίηση. Μια από αυτές είναι η συνταγματική κατοχύρωση της τετραετούς απαγόρευσης, ανάληψης δημόσιων θέσεων ευθύνης από αφιερεπίσαντες δικαστικούς λειτουργούς, όπως έχω προτείνει και σε τροπολογία που είχατε στο πρόγραμμά σας το 2019 και έχετε αρνηθεί πολλές φορές να ψηφίσετε. Στο κρίσιμο πεδίο της διαφάνειας, και εδώ έχουμε καθαρή θέση, εσείς διατηρείτε τον πολιτικό αυτοέλεγχο. Εμείς προτείνουμε μια πραγματικά εθνική ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας για τα οικονομικά των κομμάτων, τις εκλογικές δαπάνες και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Λυμμένα τα χέρια της ανεξάρτητης συνταγματικής και συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής για να ελέγχει το πολιτικό χρήμα. Άρθρο 16. Η πρότασή μας από το 2008 είναι ίδια. Προτείνουμε την αναθεώρησή του, αλλά όχι με το οποιοδήποτε περιεχόμενο. Ζητάμε να κατοχυρωθούν συνταγματικά ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των μη κρατικών πανεπιστημίων και τα ίδια αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Ποιος είναι ο συνεπής? Εσείς πριν 2 χρόνια λέγατε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Μετά είπατε μη κρατικά, κερδοσκοπικά. Εσείς κάνετε άλματα λογικής, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας, που από τη μία δεν θέλει τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, αλλά θέλει τα ιδιωτικά κερδοσκοπικά. Η θέση μας είναι καθαρή. Επίσης, ένα ακόμη άρθρο. Προτείνουμε για την περιφρούρηση της χώρας μας να μπει τέλος στο ξεπούλημα της ελληνικής περιουσίας με την αναθεώρηση του άρθρου 17, ώστε να θεσπίσουμε υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων περιοχών της χώρας. Εισάγουμε ειδικούς περιορισμούς στη μεταβίβαση δικαιωμάτων σε κατοίκους τρίτων χωρών σε περιοχές για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και τέλος, θεσπίζουμε ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες σε μια εποχή που το φαινόμενο αυξάνεται πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούτε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να μας εγκαλεί, γιατί δεν δίνουμε λευκή επιταγή, όπως είπα προηγουμένως. Γιατί δεν δίνουμε λευκή επιταγή? Το κάνουμε από κομματικό εγωισμό? Ή μήπως, κύριε Μητσοτάκη, η συνένεση προϋποθέτει η αξιοπιστία που εσείς έχετε απολέσει τώρα και καιρό, όχι μόνο ως Πρωθυπουργός, και πριν? Να δώσω λοιπόν τα παραδείγματα. Αναθεώρηση 2019. Η κυβέρνηση αξιοποίησε τις αυξημένες πλειοψηφίες της προτείνουσας Βουλής. Όχι ως εντολή για ευρύτερες συνενέσεις, αλλά ως ευκαιρία να διαμορφώσει μόνο μερός και κατά όπως τη βόλευε τα άρθρα του συντάγματος. Το κάνατε ή δεν το κάνατε? Το κάνατε. Εσείς προσωπικά δεν διαβεβαιώνατε εμάς και τον ελληνικό λαό ότι ακόμα και αν το Σύνταγμα επιτρέψει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με πλειοψηφία 151 βουλευτών, θα αναζητούσατε ένα πρόσωπο που θα συγκέντρωνε τη μέγιστη δυνατή συνένεση? Το πράξατε τελικά, κύριε Πρωθυπουργέ? Όχι. Όχι. Για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά επιλέξατε εν ενεργεία βουλευτή σας και τον εκλέξατε αποκλειστικά με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Άρθρο 6. Διατυμπανίζετε ότι θέλετε να το αλλάξετε. Το έχετε εργαλειοποιήσει κατ' επανάληψη για να προστατεύσετε τους δικούς σας υπουργούς από τη δικαιοσύνη και την έρευνα. Και τώρα τι μας λέτε? Μα ένας δικαστής θα κάνει μία έρευνα και τι θα κάνει μετά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία? Δεν θα ψηφίσει αυτό που προτείνει? Εδώ δεν ψηφίσατε αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Τον εθνικό δικαστή θα σεβαστείτε, κύριε Μητσοτάκη? Αφήστε λοιπόν τα παιχνίδια. Σας έχουμε μάθει και εμείς και ο ελληνικός λαός. Όπως γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε πολλές περιπτώσεις είστε ικανοί λόγω θεσμικής ασέβειας να γράψετε στα παλιά σας τα παπούτσια και την ελληνική δικαιοσύνη. Εμείς λέμε κάτι απλό. Σε ένα κράτος δικαίου οι ελεγχόμενοι δεν μπορεί να αποφασίζουν αν και πότε θα ελεγχθούν. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ειδικό δικαστικό όργανο και όχι η Βουλή. Η Βουλή δεν θα έχει κανένα λόγο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ειδικό δικαστικό όργανο, πλήρης διαφάνεια. Κανένας σε πλαίσιο ατιμωρησίας, είτε είναι από εσάς είτε από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αυτό ζητά ο ελληνικός λαός. Και έρχομαι και σε ένα 38 παράδειγμα ατολμίας προσωπικής σας.

0: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει τώρα και 7 χρόνια ένα όλο και πιο συγκεντρωτικό.
1: Λοιπόν, τέλειωσε ο χρόνος του κύριου Ανδρουλάκη, είμαστε απευθείας σύνδεση με τη Βουλή και προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει απαντήσεις στον κύριο Ανδρουλάκη. Όπως συνηθίζεται, άλλωστε έχει το δικαίωμα ο Πρωθυπουργός να απαντήσει στα όσα του χρέωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είχε υπάρξει πρωτολογία του κύριου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι, αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ανέβει στο βήμα για να τον ακούσουμε τις απαντήσεις που δίνει στον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ξέρετε όλα αυτά τα οποία πάντα λέτε σε αυτήν την αίθουσα όσον αφορά το κράτος δικαίου, θέματα τα οποία είχαμε την ευκαιρία και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Εσείς όμως επιλέξατε να αφιερώσετε σχεδόν τη μισή σας ομιλία όχι στο κρίσιμο ζήτημα της θεματικής αναθεώρησης, όσο σε αυτές τις αναμασημένες θεωρίες, τις οποίες μονίμως επαναλαμβάνετε σε αυτήν την αίθουσα. Θα πω μια κουβέντα μόνο για το ποιος είναι το αφεντικό. Πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του, στις επόμενες εκλογές, το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσει στα εξών, συνετέθηκε, γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα ζητήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Έχω μετρήσει, κύριε Ανδρουλάκη, μια σειρά από άρθρα, το 5, το 14, το 16, το 17, το 21, το 24, το 29, το 44, το 51, το 89, το 101, το 102, το 90, φυσικά το 86, το οποίο ψηφίσατε παρόν. Παρόν. Υπεύθυνοι σας. Τι σημαίνει παρόν, κύριε Ανδρουλάκη? Θα μου το εξηγήσετε παρακαλώ στην δευτερολογία σας. Τι σημαίνει παρόν? Δεν έχετε άποψη? Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα? Και θέλω να σας θυμίσω, όχι απλά το πνεύμα, αλλά το γράμμα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, μια βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αλλά συντάγματα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Στη δικιά μας την περίπτωση προβλέπεται αυτή η σύνθετη διαδικασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο συνταγματικός νομοθέτης, και κανείς δεν έχει εισηγηθεί μια αλλαγή σε αυτήν την κεντρική λογική, προβλέπει ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής, μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές λοιπόν είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Εάν είστε τόσο σίγουρος ότι θα είστε πρώτο κόμμα και με μία ψήφο διαφορά, μάλλον δεν θα έπρεπε να σας ενοχλεί καθόλου το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε αυξημένη πλειοψηφία από αυτή τη Βουλή, αφού θα είχατε εσείς πιο εύκολα τη δυνατότητα στην επόμενη Βουλή να καθορίσετε το περιεχόμενο των αναθεωρητών διατάξεων. Ούτε ορίζει πουθενά το Σύνταγμα αυτό το οποίο εσείς προτείνετε ως αλλαγή. Έρχεστε και λέτε κάτι, θα μπορούσα σε ένα επίπεδο να το ακούσω. 150 στην πρώτη Βουλή, 180 στη δεύτερη. Μα δεν λέει αυτό το Σύνταγμα σήμερα, κύριε Ανδρουλάκη. Δεν λέει αυτό. Παραβιάζεται ευθέως το γράμμα του Συντάγματος με τη στάση την οποία ακολουθείτε. Και στη δικιά μας την περίπτωση, εμείς στις επόμενες εκλογές θα ζητήσουμε νομιμοποίηση και για τις προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει.

0: Έχουμε περιγράψει εμείς όχι απλά τα άρθρα τα οποία θέλουμε να αναθεωρήσουμε. Έχουμε περιγράψει και το περιεχόμενο, την κατεύθυνση της αναθεώρησης, την οποία και θα εισηγηθούμε στη Βουλή στην περίπτωση που έχουμε απόλυτη πλειοψηφία. Δεν πρόκειται να ευνηδιάσουμε κανέναν. Θα πούμε ξεκάθαρο ότι θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο 16 που θα είχαμε την ευκαιρία εδώ και 25 χρόνια να το αλλάξουμε εάν δεν επικρατούσαν οι δικές σας εμμονές και του τότε Προέδρου σας. Και πολλά άλλα. Και εν πάση περιπτώσει, για να κάνω και μία μικρή ιστορική αναδρομή που νομίζω ότι έχει την αξία της, για τον τρόπο με τον οποίο, για τον τρόπο τον οποίο κάποιος άλλος αρχηγός της παράταξής σας και πρωθυπουργός αντιλαμβανόταν τη σημασία της λαϊκής ετοιμιγορίας σε σχέση με τη διαδικασία της θεματικής αναθεώρησης. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1985 διέλυσε τη Βουλή αμέσως μετά την πρώτη ψηφοφορία επικαλούμενος σημαντικό λόγο και ουσιαστικά εξουσιοδοτώντας τον ελληνικό λαό να κρίνει το ίδιο το περιεχόμενο της αναθεώρησης. Εσείς έρχεστε ουσιαστικά και λέτε ότι η κρίση του λαού δεν έχει καμία σημασία. Θέλουμε 180 ντε και καλά. Γιατί? Διότι δεν αντέχετε, κυρία Ανδρουλάκη, πολιτικά. Λυπάμαι να το πω έτσι πιο λαϊκά. Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις σύγχρονες Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχετε κάνει το θάρρος να πείτε, ρε παιδιά, αυτά είναι σωστά. Μόνοι σας τα λέγατε στην Επιτροπή. Εδώ πέρα να πάμε να συμφωνήσουμε σε 5 αυτονόητα πράγματα. Αλλά δεν με ευθυδιάζετε, κυρία Ανδρουλάκη, επειδή μιλήσατε και για υπευθυνότητα. Μιλήσατε για υπευθυνότητα. Να θυμηθούμε τη φαρσοκομωδία με τις ανεξάρτητες αρχές. Όταν είχατε συμφωνήσει μαζί μας σε δύο πρόσωπα και ήρθατε εδώ πέρα και αλλάξατε άποψη και θέλατε να επιβάλλετε μόνο το ένα πρόσωπο της δικιάς σας αρεσκίας. Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία. Το καταλαβαίνω. Εμείς δεν έχουμε τα ίδια αισθήματα απέναντί σας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Λοιπόν, δεν έχουμε τα ίδια. Όχι, δεν θα κάνουμε καρδούλες, αλλά δεν έχουμε τα ίδια συστήματα απέναντί σας. Αλλά επιτέλους, κύριε Ανδρουλάκη, σταθείτε έστω και κατελάκι.
1: Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πικ-πονγκ μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Θα ανταπαντήσει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στον κύριο Μητσοτάκη και με αυτό θα κλείσουμε για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όπως καταλαβαίνετε, ότι είναι η τελευταία παράσταση. Πολιτική, πάντα, την πολιτική έννοια του όρου, δεν εννοούμε κάτι άλλο. Η τελευταία παράσταση λίγο πριν πάνε για διακοπές, όχι τίποτα άλλο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη τις ανταπαντήσεις μάλλον που δίνει στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πήρε την απόφαση να γίνει με 150 εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές το 2022, αλλά με 120 σήμερα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πήρε απόφαση να πάτε να κοιμηθείτε νωρίς, ψηφίζοντας δήθεν με επιστολική ψήφο, για να μην τολμήσει κανείς από εσάς να φύγει από το Μαντρί και να ψηφίσει υπέρ του ελέγχου από τη δικαιοσύνη Βορύδη και Αβγενακιάρα. Εμείς εδώ που βρεθήκαμε στο προκήνιο. Και ό,τι λέμε είναι δημόσιο. Δεν παίζουμε παιχνίδια παρασκηνίου, ούτε παιχνίδια με τη διαπλοκή. Διότι η ιστορία με τα χρυσά σπιτάκια που αποφεύγετε να απαντήσετε είναι ακόμη ένα βαρύδι στην καμπούρα σας, κύριε Μητσοτάκη. Ένα ακόμη βαρύδι. Λέτε για ευθύνη και συναισθήματα. Ποιοι είναι αυτοί που στα δύσκολα βάζουν μπροστά την πατρίδα και όχι το κομματικό του συμφέρον? Αυτή η παράταξη ανέλαβε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα το 2009 και αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν ακολουθήσει τη δική σας επιλογή, η χώρα θα ήταν στη δραχμή. Και μιλάτε εσείς για το ποιος στέκεται για την πατρίδα στα δύσκολα? Όχι. Πάει πολύ, κύριε Μητσοτάκη. Λέτε ότι δεν πρόκειται να μας ευνηδιάσετε. Σε ποιους το λέτε? Μα εσείς άλλα λέτε και άλλα κάνετε συνεχώς. Έδωσα παραδείγματα. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εσείς δεν είπατε. Αλλάζω το Σύνταγμα για να μην πηγαίνουμε σε εκλογές, αλλά ευρύτερη συνένεση στο πρόσωπο. Το κάνατε. Όχι. Εσείς μου λέτε σήμερα γιατί δεν ψηφίσουμε από την πρώτη βουλή. Γιατί λέτε παρόν. Μα αν πούμε ναι, στη δεύτερη βουλή δεν χρειάζεται 180. Αυτό που λέω δεν το καταλαβαίνετε? Πώς γίνεται λοιπόν αυτό που λέω να το καταλαβαίνετε κι εσείς και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2019 και στην πρόταση αναθεώρησης του 110 να είναι υπογραφή του σημερινού πρωθυπουργού και του σημερινού πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά σήμερα να αρνείτε την αναθεώρησή του? Πώς γίνεται αυτό? Ποιος είναι συνεπής? Ποιος είναι συνεπής? Αυτός που το 19 υπέγραψε εδώ, υπογραφούλα σας είναι, την αναθεώρηση του 110 και τώρα λέει δεν το αναθεωρούμε? Ελάτε κύριε Μητσοτέλη. Ελάτε κύριε Μητσοτέλη. Πάει πολύ. Πάει πολύ. Και κάτι ακόμη. Λέτε ότι υπάρχει μια κουλτούρα διακυβέρνησης και γιατί τα είπατε όλα αυτά σήμερα και κάνω μια στενή συζήτηση για το Σύνταγμα. Το επαναλαμβάνω. Η οικονομία που αναπτύσσεται και αναπτύσσεται δίκαια για δεκτικά θέλει θεσμούς. Ο σεβασμός στους θεσμούς προϋποθέτει πολιτικό παράδειγμα προς τους πολίτες. Είστε τέτοιο παράδειγμα? Είστε άνθρωπος που τηρεί τους κανόνες, που σέβεται τους θεσμούς? Εμείς λοιπόν στη σημερινή συζήτηση βάλαμε ένα καμβά, γιατί υπάρχουν δύο κορυφαία ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της δημοκρατίας. Και είναι το Σύνταγμα αυτό καθεαυτό, αλλά είναι και ο σεβασμός στο Σύνταγμα, τους θεσμούς, το κοινοβούλιο και τη δικαιοσύνη. Όλες μας οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες. Γι' αυτό λοιπόν κλείνω με το εξής. Θέλετε συνένεση? Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται τώρα ότι θα ψηφίσει από την πρώτη βουλή το 110 για να μπούμε σε μια νέα εποχή ευρύτερων συνενέσεων όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης χωρίς τον εκβιασμό του 150 στη δεύτερη βουλή, την αναθεωρητική, που μπορεί μια άλλη πλειοψηφία η ίδια να γράψει το άρθρο όπως θέλει και όπως κάνετε εσείς με το ευληματικό άρθρο 86, που από τη μία λέτε ότι το αλλάζουμε, ότι δεν θα αποφασίζει η Βουλή, αλλά πάλι η Βουλή αποφασίζει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και το επιχείρημα ότι μεσολαβεί ένας δικαστής, μα εδώ μεσολάβησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ελληνική Δικαιοσύνη, για τον κύριο Καραμαλή, για τον κύριο Βορύδη, για τον κύριο Αυγενάκη. Σένα τολμήσατε να διαβείτε το Ρουβίκονα και να στρίξετε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτή για τον κύριο Τριαντόπουλο, και η πρόταση είναι ειδικό δικαστήριο, κύριε Μητσοτάκη. Ειδικό δικαστήριο είναι η πρόταση.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την ανταπάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, και με αυτό θα πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Μένεται η σύγκρουση και αντιπαράθεση εντός της Βουλής με αφορμή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σκληρή σύγκρουση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη. Ακούσαμε έτσι εκτενή αποσπάσματα σε απευθείας μετάδοση από τη Βουλή μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών. Επιβεβαίωσε ότι και μες το καλοκαίρι και παρά την θερινή ανάπαυλα που θα ακολουθήσει, η πολιτική αντιπαράθεση θα είναι στο απόγειό της. Ταυτόχρονα βέβαια δεν απουσιάζει και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Και όπως περιγράφαμε και χθες, και νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα, διότι απασχολεί χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, μιας και τα δύο τρίτα αυτής της χώρας ουσιαστικά είναι τουριστικοί προορισμοί επί της ουσίας. Απασχολεί χιλιάδες επιχειρήσεις. Το ζήτημα που αναδείξαμε και χθες, με αφορμή και την ερώτηση που κατέθεσαν 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς τους υπουργούς ανάπτυξης και τουρισμού, και αφορά φυσικά στην λειτουργία των ηλεκτρονικών πλατφορμών κρατήσεων, που έχουν αλλάξει σε κάθε περίπτωση τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε. Όμως, όπως επισημέναμε και χθες, μαζί με την ευκολία έχουν ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις προμήθειες, τους όρους συνεργασίας και κατά πόσο υπάρχει πραγματικά υγιής ανταγωνισμός. Οι 15 λοιπόν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θέτουν αυτά τα ερωτήματα, αναδεικνύουν στοιχεία μέσα από την πραγματική αγορά, όπως εξελίσσεται κυρίως σε ό,τι αφορά το ποσοστό των προμηθειών που αποσπούν αυτές τις πλατφόρμες από τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες τουριστικών επιχειρήσεων, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, το ασφικτικό μέσα στο οποίο καλούνται να διοχετεύσουν τις κλίνες τους οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, και ουσιαστικά ενός κλίματος που θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, διαμορφώνει συνθήκες. Όχι ακριβώς καρτέλ, κάτι χειρότερο, μονοκρατορίας, μιας και μιλάμε για την πιο γνωστή πλατφόρμα διαδικτυακών κρατήσεων, που ουσιαστικά συγκεντρώνει πάνω από το 80, ίσως και περισσότερο της 100, των διαθέσιμων κλινών μέσα από αυτό το κανάλι διαθέσιμων κλινών της χώρας, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ανεξάρτητα και μικρότερα τουριστικά καταλήμματα. Σε κάθε περίπτωση αναδεικνύει ένα μείζον ζήτημα. Ένας από τους 15 βουλευτές που συνυπογράφουν την συγκεκριμένη ερώτηση, και μάλιστα είναι και βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, τουριστική περιοχή κατεξοχήν, ο κύριος Φίλιππος Φόρτωμας, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Φόρτωμα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόνστα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την απογευματική πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Θέλω πριν πάω στην ουσία της ερώτησης, δεν μπορώ να σας ζητήσω ένα γενικότερο πολιτικό σχόλιο και με αφορμή την αντιπαράθεση που έχει προηγηθεί για την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και του κλίματος που διαμορφώνεται, γιατί κατά ψέματα πλέον δεν το αφισβητεί κανείς. Βρισκόμαστε σε προεκλογικό κλίμα ανεξάρτητα του χρόνου που θα στηθούν οι κάλπες. Διαφέρεται ένα εξαιρετικά πολλωμένο κλίμα, με πάρα πολλές σκιές και ανοιχτές υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Και θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας.
1: Καταρχήν, ήμασταν μέχρι πριν λίγο στην Ολομέλεια, ούτως ή άλλως ο δικαιομιλητής στην συνταγματική αναθέωρηση, η οποία είναι κορυφαία στιγμή για τον κοινοβουλευτικό μας βίο. Και δείχνει και τη θεσμική ωριμότητα του πολιτικού συστήματος, δοκιμάζεται μέσα στη διαδικασία αυτή, και είναι και μια μορφή συνενέσεων με ευθύνη που λέτε και επιθυμητή τεκμηρίωση. Επιτρέψτε μου την άποψη, θεωρώ ότι ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές. Έχει τις δικές του απόψεις, όμως αυτές μπορούν να τεθούν με άλλη κοινοβουλευτική ευκαιρία. Πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι το πεδίο αντιπαράθεσης δεν αφορά το Σύνταγμα. Οφείλουμε να μην είναι πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά να είναι πεδίο συνένεσης, και αυτό είναι και το πρόβλημα του Συντάγματος. Ο κόσμος μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται, αλλά εμείς το χρέος μας είναι πολιτικός κόσμος να το μεταφέρουμε, γιατί είναι ένα θεμέλιο της δημοκρατίας το Σύνταγμα, κύριε Κόνστα, και έκφραση και της εθνικής μας ταυτότητας, και έχει διαχρονικές αξίες. Και πρέπει με τη συνταγματική αναθεώρηση που διεξάγεται και θα διεξαχθεί και στην πρώτη Βουλή που είναι αυτή, αλλά και στη δεύτερη, που θα αφορά και το περιεχόμενο, αν σύμφωνα με τις όποιες πλειοψηφίες δημιουργηθούν από τις εκλογές, αφορά και τις κοινωνικές μεταβολές και τις προκλήσεις που είναι γεωπολιτικές, τεχνολογικές. Αλλά εμείς οφείλουμε να υπηρετήσουμε αυτή την ισορροπία με αίσθημα ευθύνης, όπως είπα ούτως ή άλλως και στην και στην Ολομέλεια σε μια τέτοια διαδικασία. Θεωρώ, επιτρέψουμε την άποψη με κάθε σεβασμό προς τον πρόεδρο της, του ΠΑΣΟΚ, ότι η τοποθέτησή του δεν θα άσκησε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα το κρίνει ο κόσμος.
0: Προφανώς.
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτό φαίνεται και μέσα στις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι έχει ακολουθήσει ένα δρόμο που ρίχνει νερό στο μήλο του κύριου Τσίπρα. Άρα αντί να βγει θεσμικά και να έχει συγκεκριμένες απόψεις και με το ΜΕΣ και να τολμήσει σε ένα σύνταγμα με μια άλλη πρόταση, με μια διαφορετική προσέγγιση, όπως άλλη μια τοξικότητα σε αντιπαράθεση για τα σκάνδαλα κτλ. Αυτά θα μπορούσαν να υποθούν και σε άλλη ώρα. Δεν τιμά το τελικό κοινοβούλιο τέτοιες τοποθετήσεις. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Μια και πριν από λίγο βγήκα από την Ολομέλεια.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση και το πλαίσιο που εσείς θα θέλατε να δείτε ως βουλευτής να συζητιέται εντός του κοινοβουλίου. Αλλά αυτό δεν παραμερίζει το γεγονός ότι έχουμε πολλές ανοιχτές υποθέσεις και δεν ξέρω κατά πόσο προβληματίζεστε από το γεγονός ότι η χώρα οδηγείται σε μια εκλογική αναμέτρηση με τόσες πολλές υποθέσεις και μάλιστα και παλαιότερες που επανέρχονται με νέες καταγγελίες. Είδαμε την περίπτωση και την αντιπαράθεση με τον κύριο Σαλμάκη και τον κύριο Γεωργιάδη για την υπόθεση της Νοβάρτης, αλλά και μια σειρά ακόμη υποθέσεις του κυρίου Τριαντόπουλου που είχαμε την εξέλιξη με τον αντισαγγελέα του Αριουπάγου να προτείνει το ειδικό δικαστήριο.
1: Ο κύριος Τριαντόπουλος καταρχήν δεν είναι καταδικασμένος.
0: Προφανώς.
1: Θα πάρει στο ειδικό δικαστήριο γιατί υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι εμπλέκεται και θα κριθεί πώς οφείλει ένας υπουργός.
0: Σύμφωνα, εγώ
1: να το κάνει.
0: Δεν θέλω να μείνω στο ειδικό, εγώ θα μείνω στο γενικό. Με την έννοια πια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 4 υποδίωξοι βουλευτές. 5 μάλλον μαζί με τον κύριο Αβραμόπουλο. 4 για τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Για ένα πλημέλημα.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Για ένα πλημέλημα. Μην είμαστε. Εντάξει, τώρα. Και δεν έχουν καταδικαστεί άνθρωποι. Εδώ έχουμε καταδικασμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στον πολιτικό βίο ακόμα και σήμερα. Ο κύριος Παπάς και άλλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή και πήγαμε σε εκλογές. Ο κόσμος κρίνει, βλέπει. Τώρα, συγγνώμη τώρα την άποψη, να μην κρυβόμαστε.
0: Παρακαλώ.
1: Να μην κρυβόμαστε πολλές φορές. Αν κάποιος σήκωσε ένα τηλέφωνο και ζήτησε να γίνει κάτι ή να βοηθήσει κάποια κατάσταση ή έναν άνθρωπο που είχε ένα πρόβλημα, αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Είναι πλημέλημα.
0: Αν είναι παρά τον νόμο, ναι. Αν είναι παρά τον νόμο, ναι.
1: Ναι, σας εξηγώ λοιπόν τότε, όλος ο πολιτικός κόσμος είναι απαράνομος. Όλος ο πολιτικός κόσμος και το κάθε πολιτικό γραφείο. Συγγνώμη τώρα, αλλά κρύβουμε την πραγματικότητα κάτω από το χάλι. Δεν είμαστε υποκριτές. Εγώ δεν έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι υποκριτής. Προφανώς όλοι κάνουμε εξυπηρετήσεις και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι τωρινές. Το θέμα είναι να σέβεσαι τους θεσμούς. Το κάθε πολιτικό γραφείο έτσι λειτουργεί. Είτε αριστερά είτε δεξιά είτε στο κέντρο. Αυτή είναι πραγματικότητα. Συγγνώμη, να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεκαετία του 80 τι έκανε. Τι ήταν δηλαδή αυτά. Εκτροπή θεσμική που έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης, τι ήταν. Που έβαζε από τα παράθυρα τον κόσμο, τι ήταν αυτό. Δεν έπληξε το.
0: Και αυτό τι σημαίνει. Μισό λεπτό, κύριε Φωτό. Και αυτό τι σημαίνει. Πρέπει να συνεχίσω να το
1: κάνω.
0: Μισό. Σας ακούω προσοχή. Μισό λεπτό, κύριε Φωτό. Σας ακούμε πολύ προσοχή, αλλά αυτό τι μου λέτε. Δηλαδή ότι πρέπει να συνεχίσουμε πρακτικές δεκαετίας του 80 παράνομες. Αυτό μου λέτε. Αν το λέτε, να το πείτε.
1: Αυτό λέτε.
0: Αυτό λέτε. Με συγχωρείτε. Σας ακούμε προσοχή.
1: Δεν είπα εγώ αυτό.
0: Αυτό είπα. Ότι όλοι είμαστε παράνομοι και σηκώνουμε το τηλέφωνο και είμαστε όλοι παράνομοι. Αυτό είπατε. Αυτό είπατε.
1: Το ξαναπέξουμε. Το αν σηκώνεις το τηλέφωνο να βοηθήσεις σε κάποια διαδικασία σε κενά του πολιτικού στήματος τα οποία υπάρχουν.
0: Και σας απάντησα λοιπόν και σας λέω, έχετε δίκιο, αν αυτό είναι εκτός νόμου, τότε καλώς διώκονται. Και μου λέτε εσείς, μα όλοι είμαστε παράνομοι.
1: Εντάξει.
0: Τι να σας απάντησα εγώ. Τι άλλο
1: μπορείς να πεις. Συγγνώμη, αλλά όλος ο πολιτικός κόσμος, ο κάθε πολιτικός, ασχολείται και με τα αιτήματά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία.
1: Τώρα, το αν θα στείλει ένα αίτημα και θα το στείλει στο κάθε Υπουργείο και το ζήτησε και ελέγχεται γι' αυτό, τώρα θα ποινικοποιήσει και την πολιτική ζωή. Για την υπόλοιπα, ναι, αν υπάρχει εισαγγελέα, να δει αυτό για το σπιτάκι, ναι, με πολύ μεγάλη χαρά. Και αν υπάρχουν ασφαλείες, να κατηγορηθούν και άνθρωποι. Ή να κατηγορηθούν και άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, γινότανε πάρτι με την ανοχή. Πάρτι. Γινότανε, υπήρχαν ζητήματα διαχρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όλα τα κρύβαμε κάτω από το χαλί. Αυτά λέω, την πραγματικότητα λέω, μη σας ενοχλεί.
0: Εμένα καθόλου δεν με ενοχλεί. Θα σας πω λοιπόν, αφού μου το θέτετε κύριε Φόρτο, θα σας πω λοιπόν τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί η κανονικοποίηση ή αν θέλετε η υποβάθμιση μιας παρανόμης ενέργειας, αν και εφόσον υφίσταται. Εγώ αυτό εισέπραξα όπως σας άκουσα.
1: Έχουν αποταμφθεί σε ένα πολιτικό γραφείο.
0: Ορίστε.
1: Έχουν ζητήσει μια βοήθεια για ένα φαντάρο. Έχουν σηκώσει το τηλέφωνο οι οικογένειες και έχουν πάρει για ένα φαντάρο, για ένα παιδί.
0: Φαντάζομαι χιλιάδες. Αυτό τι είναι νόμιμο.
1: Αυτό τι είναι. Ισονομία και ισοπολιτεία είναι, κύριε. Τι είναι. ισονομία και ισοπολιτεία.
0: Εμένα ρωτάτε. Εσεί το υλοποιείτε. Εσεί παρεμβαίνετε τον νόμο και εμένα ρωτάτε αν είναι ισονομία και ισοπολιτεία.
1: Ναι, παρεμβαίνω τον νόμο, εντάξει.
0: Με συγχωρείτε
1: δηλαδή. Να πάρει και 300 μέσα φυλακή του.
0: Μα με συγχωρείτε κύριε Φωτοπαδάκη. Εντάξει, ο καθένα βγάζει τα συμπεράματά τώρα, δεν μπορώ να σα πω κάτι άλλο. Εσεί τι λέτε. Με συγχωρείτε, όχι τι λέγω. Εσεί τι λέτε. Κλείνω το θέμα.
1: Σα εξηγώ. Σα εξήγησα και σα ενοχλεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλετε
0: σας,
1: να μην τη λέμε.
0: Σας είπα λοιπόν ότι μένω ως πολίτη, κύριε Φόρτωμα.
1: Θέλετε να κοροϊδεύετε
0: ως πολίτη. Μα μην μου βγαίνετε εδώ εμένα από τα αριστερά. Ως πολίτη σας εξήγησα τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί βουλευτές να κανονικοποιούν την παρανομία. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Αυτό σας
1: περιέχω. Καμία παρανομία.
0: Καμία παρανομία. Όταν μου λέτε ότι βάζετε από την πίσω πόρτα φαντάρους και τους κάνετε μεταθέσεις, αυτό δεν είναι παράνομο. Και λέτε ότι είναι φυσιολογικό.
1: Δεν το ξέρω αν είναι παράνομο.
0: Εσείς το περιγράψατε τώρα, τα αναιρείτε.
1: Μα δεν το ξέρω. Εγώ το κάνω.
0: Μα προσβάλλετε. Εσείς το κάνετε. Μπράβο σας. Προς τιμή σας λοιπόν το παραδέχεστε. Μπράβο. Αν εσείς θεωρείτε ότι ως βουλευτής λειτουργείτε σύμφωνα με τον νόμο, γούστο σας καπέλο. Σας κρίνουν οι κυκλαδίτες, σας ψηφίζουν.
1: Εάν έχουμε μάθει να είμαστε υποκριτές και να μην βλέπουμε και να μην ακούμε και να κάνουμε μάλλον πως δεν βλέπουμε και πως δεν ακούμε το τι συμβαίνει γύρω μας.
0: Εσείς δεσμευτήκατε, κύριε Φόρτωμα, το 19 ερχόμενοι στην κυβέρνηση. Εσείς δεσμευτήκατε να τα αλλάξετε όλα. Δεν δεσμεύτηκα εγώ, με συγχωρείτε. Άρα υποκρισία, με συγχωρείτε, δεν με αφορά. Κάποιος άλλος αφορά. Αν σας αφορά εσάς, είναι δικό σας θέμα. Τι εντάξει, εντάξει.
1: Κάνετε πολιτική όντα δημοσιογράφο. Το καταλαβαίνω.
0: Πολιτική κάνω. Συγγνώμη, πολιτικά. Εσείς μου λέτε, εσείς ρίχνετε εδώ και μου λέτε ότι κανονικοποιείτε την παρανομία. Εγώ θέλετε αυτό να το ακούσω έτσι. Να σας πω μπράβο, να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό μου λέτε.
1: Όταν μίλησε για όλα τα κόμματα σας ενόχλησε. Το καταλαβαίνω.
0: Μα αυτό φορά όλα τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή όμως είστε εσείς κυβέρνηση 7 χρόνια. Για εσάς δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή. Σας ενοχλεί αυτό.
1: Σας απάντησε κύριε για τον ΟΠΚΠ.
0: Έκλεισε το θέμα, ο καθένας βγάζει συμπεράσματά του. Πάμε στην ερώτηση που καταθέσατε με τους υπόλοιπους 14 συνάδελφους σας. Τι είναι αυτό που είδατε, να θέσω το ερώτημα, τι είναι αυτό που είδατε, διαπιστώσατε ως μια πραγματικότητα και σας οδήγησε να καταθέσετε αυτή την ερώτηση? Δηλαδή, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία έχετε αντλήσει και θεωρείτε ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα?
1: Καταρχήν, οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται γύρω από την αγορά δεν είναι όσοι δουλεμένοι ούτε στις πλατφόρμες αυτές. Έχουμε γίνει δέκτες παραπώνων ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούν γύρω από τον τουρισμό, οι οποίοι μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις πολλές φορές σε χρήματα τα οποία παίρνουν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες και αφορά στην ουσία, είναι ένα ζήτημα που αφορά έντονα την αγορά. Η παρέμβαση αυτή λοιπόν είναι προς τους υπουργούς, ένα νομοσχέδιο που έρχεται σε δημόσια διαβούλευση, και εμείς τονίζουμε το πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα τι είναι? Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πλατφόρμες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων, οι οποίες λειτουργούν με αθέμητο ανταγωνισμό και αθέμητες πρακτικές απέναντι συνολικά στους επιχειρηματίες και στην αγορά. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν έχουμε τονίσει το ζήτημα, αυτό έχει τονιστεί και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Βλέπουμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Επιβάλλουν υψηλές προμήθειες στα τουριστικά καταλήμματα. Υπάρχουν πρακτικές παραπλανητικής προβολής και διαφήμισης, καθώς και ψηφιακές τεχνικές που ενδέχεται να επηρεάζουν αθέμητα την συμπεριφορά των καταναλωτών. Όλα αυτά το Υπουργείο πρέπει να τα δει, γιατί είμαστε σε μια νέα εποχή και πρέπει να εξετάσει πρόσθετες νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις με στόχο και την ενίσχυση και της διαφάνειας και του ίσου ανταγωνισμού. Και προφανώς και την προστασία και του καταναλωτή και του επιχειρηματία. Αυτό προσπαθούμε εμείς να τονίσουμε μέσα από την ερώτησή μας. Προφανώς και για την ανάγκη απαγόρευση της παρακράτησης κοστού προμήθειας από τις πλατφόρμες και την ανάγκη ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλίων, όπως το πλαφόν στο ποσοστό προμήθειας με CTS το οποίο παρακρατούν. Μιλάμε τώρα για μια προμήθεια που φτάνει σε πολλές περιπτώσεις και το 30%. Ακραίες περιπτώσεις. Από το 15 φτάνει μέχρι και το 30. Mm-hmm. Άρα οφείλει και πρέπει το κράτος, η ελληνική πολιτεία και τα υπουργεία να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό και την προστασία του κλάδου.
0: Επειδή αυτές οι πλατφόρμες είναι παγκόσμιες, το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η χώρα μπορεί μεμονωμένα.
1: Μπορεί μεμονωμένα, ναι. Φυσικά είναι ελεύθερη. Οφείλει να εφαρμόσει και τη δικιά της επιλογή στα πλαίσια και του ευρωπαϊκού δικαίου. η τουριστική βιομηχανία μας, ξέρετε κύριε Κόνστα, είναι καταλήτης της ελληνικής οικονομίας και εμείς οφείλουμε να την προσέχουμε ως πόρο εφθαλμού. Άρα για μας τους Έλληνες πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί η συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας είναι καθοριστική. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, και οφείλω να το καταθέσω αυτό, ότι μετά την ερώτηση, εμείς ως πολιτικοί καταθέτουμε ερωτήσεις, ας πούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κάθε κυβέρνηση, είτε είμαστε συμπολίτευση είτε αντιπολίτευση. Και το λέω αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο την όλη διαδικασία. Από τις λίγες φορές που πολίτες, έχοντας και το δικό μου κινητό, επικοινώνησε μαζί μου και μου λέγανε μπράβο, πολύ καλή ερώτηση, γιατί εγώ έχω το συγκεκριμένο πρόβλημα και μου συμβαίνουν 1, 2, 3, 4, 5, 10 πράγματα. Αυτό είναι μια ευαισθητοποίηση και πρέπει να προστατεύσουν τις τουριστικές περιοχές και τους.
0: Προφανώς, γιατί φαντάζομαι ότι οι επιχειρηματίες, το βλέπετε και εσείς στη δυτική σας περιοχή, είναι εγκλωβισμένοι, διότι είναι αναγκασμένοι, επειδή πλέον η τάση είναι αυτή.
1: Κάποιοι είναι σε μια πλατφόρμα, κάποιοι δεν είναι. Υπάρχει μια παραπλάνηση που λέει κάτι άλλο με στην πλατφόρμα, όταν παίρνουν λέει κάτι άλλο πάνω στο πρακτορείο, βλέπουν άλλη πραγματικότητα. Εδώ το Υπουργείο αυτό οφείλει να τα δει. Και εμείς αυτό τονίζουμε και θεωρώ ότι εμείς αξιοποιούμε και τα πορίσματα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να δημορφώσει ένα πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.
0: Πάντως η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ασχοληθεί με το θέμα, αλλά προς το παρόν δεν έχει αλλάξει το καθεστώς.
1: Έχει ασχοληθεί όμως το χρέος μας, εμάς ημών με ήττα των πολιτικών που είμαστε στη συμπολίτευση και δεν είμαστε μέλη της κυβέρνησης, οφείλουμε να πιέζουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό εκφράζει η συνολική αυτή πρωτοβουλία.
0: Θα περιμένω την εξέλιξη και την απάντηση από τα συναρμόδια υπουργεία και ενδεχομένως το σχέδιο που διαχείριση και αντιμετώπιση που μπορεί να έχουν με αφορμή και τη δική σας ερώτηση. Κύριε Φόρτωμα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ναι,
0: ήταν ο κύριος Φόρτωμας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φίλιππος Φόρτωμας, βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε δύο μέρη σε αυτή τη συζήτηση, όπως διαπιστώσατε. Νομίζω και τα δύο είχαν ενδιαφέρον. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Πάμε, διακοπή μου, σκιάνα, σε επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Greta Nart Productions.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε δεχτεί αρκετά μηνύματα με αφορμή τη συζήτηση. Νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον που προηγήθηκε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φόρτωμα, όπου επιχείρησε να κανονικοποιήσει την παράνομη δράση λειτουργία βουλευτών. Τι είπε ο άνθρωπος, είπε, ναι, εγώ λέει, παίρνω τηλέφωνα, μεταθέτω φαντάριους, αυτό δεν πρέπει να κρυφτούμε. Και μας εγκάλεσε κιόλας, γιατί είμαστε εμείς υποκριτές, ότι καλά δεν το ξέρουμε, αυτό συμβαίνει. Και πρέπει να το αποδεχτούμε ως μια κανονικότητα. Αυτή είναι η κανονικοποίηση λοιπόν της παρανομίας στη χώρα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ρε παιδί μου. Και έχουμε αλλάξει και πίστα, πολλά επίπεδα. Είναι το απροκάλυτο πλέον. Αυτό, η πίστα είναι αυτή. Το απροκάλυτο ότι το λένε μια μέρα μεσημέρι Παρασκευή, 24 Ιουλίου, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ελπίζω κάποιος αρμόδιος να ακούει, δεν ξέρω, ή να άκουσε τη συζήτηση με τον κύριο Φόρτωμα. Κλείνουμε. Αρκετά τα μηνύματα, δεν έχω χρόνο τώρα γιατί ακολουθεί άλλη συζήτηση. Αρκετά τα μηνύματα, λέτε πολλά, κάποια όχι τόσο κόσμια, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, λοιπόν, δικές σας είναι οι επιλογές, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, από την κανονικοποίηση, λοιπόν, που επιχειρήθηκε δια του κυρίου Φόρτωμα της παρανομίας βουλευτών, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, πάμε στην κανονικοποίηση της παράνομης πρακτικής που εφαρμόζουν, περίπου παράνομες, σίγουρα με πολλές σκιές πρακτικής που εφαρμόζουν, αρκετές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε μεγάλους κόμβους, όπως είναι για παράδειγμα τα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Διότι υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κατάλογος διατίμησης προϊόντων, όπου είναι πολύ συγκεκριμένες οι τιμές, το ανώτατο όριο των τιμών για κάθε ένα προϊόν, όπου όμως επί της ουσίας δεν εφαρμόζεται από καμία ή εφαρμόζεται από ελάχιστες, για να μην είμαστε και απόλυτοι, από ελάχιστες επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι να αναγκάζονται οι ταξιδιώτες, Έλληνες και ξένοι, να αγοράζουν προϊόντα σε τιμές υπερπολαπλάσιες από την βασική τιμή του καταλόγου διατίμησης. Επί της ουσίας κατάλογος διατίμησης δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι κατάλογοι που έχει κάθε επιχείρηση. Και επειδή βρισκόμαστε στην διά του καλοκαιριού και ήδη έχετε ξεκινήσει τις διακοπές, ή αν πρόκειται να ταξιδέψετε σύντομα, θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους καταστάσεις, είπαμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Μας βοήθησε άλλωστε και η ανάδειξη του θέματος από την γνωστή διακεκριμένη νομικό, την κυρία Μαρία Παναγιώτη, την οποία έχουμε στην αλληλέγγυα της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτου.
1: Καλησπέρα κύριε Κόνστα, σε εσάς, τους συνεργάτες σας και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ένας κατάλογος διατίμησης τιμών που επί της ουσίας είναι ένα τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή, ενώ πρακτικά.
1: Θα ήθελα μόνο να κάνουμε μία διόρθωση,
0: παρακαλώ,
1: αν γίνεται, στον πρόλογό σας.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Δεν είναι παράνομο,
0: ναι, ναι,
1: το ότι κάποιος μπορεί να πουλάει 5 ευρώ τον καφέ, 6 ναι, ευρώ τον καφέ. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση, όχι η παρούσα προφανώς. Αυτό υπάρχει, έχω δει ας πούμε υπουργικές αποφάσεις από το 2016 mm-hmm. και τα λοιπά. Τι θέλω να πω με αυτό, υπάρχει ένας κατάλογος για όρθιους πελάτες που mm-hmm. διατίθονται συγκεκριμένα καταναλωτικά αγαθά. Είναι συγκεκριμένη λίστα που μπορεί, και αυτός ο κατάλογος πρέπει να είναι εμφανές mm-hmm. στους πελάτες, mm-hmm. να είναι αναρτημένος, εμφανώς, δηλαδή όταν mm-hmm. θα πάει κάποιος στο ταμείο να παραγγείλει, που θα είναι όρθιος, για όρθιους πελάτες, όχι αυτοί που θα καθίσουν να εξυπηρετηθούν από σερβιτόρο, ναι, ναι, γιατί εκεί αντιλαμβάνεται...
0: Προφανώς αλλάζει το κόστος, σωστά, αλλάζει το κόστος.
1: Η επιχείρηση μπορεί να έχει τον δικό της στον κατάλογο, πέραν από αυτόν τον ειδικό κατάλογο διατίμησης, και να προσφέρει τις υπηρεσίες, ας πούμε κάποιο φρέντο καπουτσίνο, τετραπλή δόση φρέντο για παράδειγμα στον καφέ, που εκεί δεν μπορεί η τιμή να είναι στα 1,80.
0: Κυρία Παναγιώτη, μπαίνω στο αεροδρόμιο, μπαίνω στο Ελευθέριος Βενιζέλος, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Και οδεύω προς την αίθουσα αναχωρήσεων στην πύλη που μου έχουν ενημερώσει. Περνάω και παίρνω ένα καφέ, τον αγοράζω.
1: Μάλιστα.
0: Έναν εσπρέσο, απλό. Μονό εσπρέσο. Τον παίρνω τον καφέ. Μάλιστα. Και πάω και κάθομαι και περιμένω στην αίθουσα αναμονής. Ερώτημα.
1: Ναι.
0: Πόσο πρέπει να τον πληρώσω το ανώτατο? Αυτό είναι το ερώτημά μου.
1: Ακούστε. Εάν εσείς δεν γνωστοποιήσετε στον ταμεία, στον υπάλληλο, ότι εγώ θέλω να επιλέξω προϊόντα, καταναλωτικά αγαθά από τον ειδικό κατάλογο διατίμησης, mm-hmm. θα σας χρεώσει ο υπάλληλος στο ταμείο 5 ευρώ τον εσπρέσο για παράδειγμα. Ή το νερό πάλι, το εμφιαλωμένο. Που εκεί πάλι έχω παρατηρήσει, μου έχει στείλει πολλοί κόσμος, μου έχουν στείλει μηνύματα που μου λένε ότι τα νερά τα δίνουν εκτός ψυγείου, εάν ζητήσετε από τον ειδικό κατάλογο διατίμησης. Και αυτό δεν είναι ορθό. Mm-hmm. Θα πρέπει το παγωμένο το νερό να το δίνουν τα 500 ml στα 0,60 λεπτά του ευρώ. Όχι να τα έχουν, ας πούμε, πεταμένα εκτός ψυγείου για να είναι, ας πούμε, χαμηλότερης η...
0: Για να δικαιολογήσουν,
1: για να δικαιολογήσουν
0: γιατί πουλάνε ένα ευρώ.
1: Για να σε αναγκάσουν ουσιαστικά να θες παγωμένο νερό και να πάρεις από το άλλο το νερό το οποίο θα το χρεώσουν παραπάνω. Ο κατάλογος λοιπόν διατίμησης έχει τον ελληνικό καφέ, έχει τον καφέ φίλτρου το μονό, έχει τον εσπρέσο το μονό είτε κρύο είτε ζεστό, έχει το στιγμιαίο καφέ το μονό, το φραπέ το μονό, το τσάι. Το εμφιαλωμένο νερό 500 ml που αυτό είναι στα 60 λεπτά, των 750 ml που είναι στα 90 λεπτά και έχει και το τοστ, ένα τοστάκι τυρί ζαμπόν το απλό δηλαδή, που πάλι και αυτό θα είναι στα 1,80.
0: Ψημένο ή άψητο, γιατί πρέπει να το διευκρινίσω. Δηλαδή με το νερό όπως είναι παγωμένο ή ζεστό, ψημένο ή άψητο. Δηλαδή μας πούνε ότι ξέρεις, άψητο έχει ένα 80 αλλά ψημένο. Πάρ' το 2,80, ναι. 3,80.
1: Εντάξει, δεν γίνεται τέτοια ειδική αναφορά. Εικάζω ότι μπορεί να είναι το άψητο, για παράδειγμα. Τώρα σε τέτοια πολύ λεπτομέρεια δεν μπορώ να τη γνωρίζω. Και
0: καταλαβαίνετε,
1: να
0: κυρία Παναγιώτη, ότι από τις τιμές που μας περιγράφετε, βρισκόμαστε...
1: Τεράστια απόκληση. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Πολύ μακριά την πραγματικότητα τώρα.
1: Και να ξέρετε ότι μετά...
0: Δεν έχω πάει... Και ταξίδεψα και πρόσφατα κιόλας. Πουθενά και να είδα κατάλογο διατίμησης. Πουθενά.
1: Θα σας
0: κατευθείαν.
1: Θα σας απαντήσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι. Τι γίνεται τώρα, μετά την ανάρτηση και του δικού μου βίντεο που το γνωστοποίησα, τώρα που έχουν ξεκινήσει όντως οι άνθρωποι, παίρνουν τις άδειές τους και ταξιδεύουν είτε με πλοία είτε στα αεροδρόμια, έχουν ξεκινήσει και ζητούν και κάνουν βίντεο στο TikTok, έχω δει πάρα πολλά, σε πολλές αλυσίδες, τις οποίες τις γνωρίζετε και εσείς και όλος ο κόσμος, γνωστές αλυσίδες, καφέ, που τον είχαν ουσιαστικά κρυμμένο τον ειδικό κατάλογο αυτόν, τον κατάλογο διατίμησης. Και πουλούσαν, ας πούμε, τον καφέ 5 ευρώ και τα λοιπά. Και όταν ζητούσαν και περισσότερο το κάνουν νεαρά παιδιά, νέοι. Οι νέοι έχουν πιο πολύ, να ξέρετε, έτσι το θάρρος να το κάνουν. Γιατί οι μεγαλύτερες ηλικίες, ξέρετε, ντρέπονται. Σου λέει, τι με ψυχικάζει, δεν το κάνω. Γιατί ξέρετε, στον Έλληνα υπάρχει κι αυτό.
0: Σωστά, έχετε
1: δίκιο.
0: Σου λέει,
1: τώρα θα με ακούσει ο από πίσω στην ουρά να ζητάω εγώ ψυχικάζει στον ειδικό κατάλογο διατίμηση να πάρω μονό εσπρέσο 1,80.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και ένα
1: και
0: μεγάλο.
1: Και να ξέρετε, από πίσω μπορεί να πεινάει και να τα βγάζει τσίμα-τσίμα, αλλά να κατηγορήσει και να κουτσομπολέψει τον μπροστινό του που θα ζητήσει το 1,80.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι ένα από τους βασικούς λόγους επιτυχίας αυτής της πρακτικής. Θέλω να πω, δηλαδή, έχουν ποντάρει οι επιχειρήσεις στο γεγονός ότι θα βρεθεί ένας στους χίλιους να κάνει θέμα. Κερδισμένοι είναι από το 1999. Επίσης, μία ακόμη επιβεβαίωση από την εικόνα μας περιγράφεται είναι ότι ο κατάλογος διατίμησης υπάρχει. Αλλά υπάρχει μόνο σε περίπτωση ελέγχου. Δεν υπάρχει για τους καταναλωτές.
1: Δεν υπάρχει. Ναι, κανονικά σας λέω, τα καταστήματα είναι υποχρεωμένα, όπως έχουν το βασικό τους κατάλογο, να έχουν και τον ειδικό κατάλογο διατίμησης πλαστικοποιημένο κανονικά και να λέει, ο τίτλος πρέπει να είναι ξεκάθαρος και να λέει «Για όρθιους πελάτες διατίθενται εμφιαλωμένα νερά, σάντουιτς, τοστ, καφέδες και τσάι σε ελεγχόμενες τιμές». Αυτός είναι ο τίτλος. Και πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο στις καφετέριες ή στα πλοία. Εάν δεν υπάρχει, τον ζητάει ο καταναλωτής. Εάν ο εργαζόμενος στην καφετέρια κάνει, δεν έχουμε ή δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο καταναλωτής, να πάρει τηλέφωνο το 1520, τη γραμμή 1520 που είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή 1520 και να κάνει την καταγγελία του. Να φανταστείτε, εχθές, πριν κάνω και το βίντεο στα social media, πήρα τηλέφωνο 9:01 ακριβώς, γιατί η υπηρεσία ανοίγει 9 το πρωί. Ο υπάλληλος, να φανταστείτε, δεν γνώριζε. Εγώ δεν επικαλέστηκα, να ξέρετε, καμία ιδιότητα δικηγόρου. Ήθελα να συνομιλήσω όμως με τη γραμμή 1520, να ρωτήσω και κάποια επιπρόσθετα πράγματα, να δω εάν η απόφαση αυτή, γιατί είναι η τελευταία, είναι του 22, εάν έχει βγει κάποια νεότερη, αν ισχύει αυτή του 22, και μου λένε, δεν να ξέρω εγώ. Και λέω, συγγνώμη, αλλά αν δεν ξέρετε εσείς, ποιος ξέρει. Εγώ έχω πάρει τη γραμμή καταναλωτή.
0: Φοβερό.
1: Χωρίς πάλινε, σα λέω, ναι, χωρίς να επικαλεστώ ότι είμαι δικηγόρος, σαν απλή πολίτης πήρα τηλέφωνο. Τη λέω, δεν πρέπει, πώς πρέπει να συμβαίνει, τι γίνεται σε περίπτωση καταγγελίας, δεν πρέπει να πάρει τηλέφωνο ένας πολίτης κτλ. Και μου λέει, ναι, αλλά καλό είναι να στείλει ένα email. Έχω δώσει και το email που θα πρέπει να, αν δεν θέλω να πάρουν τηλεφωνικά, να στείλουν ένα email. Αν και πάντα να ξέρουν οι ακροατές σας, ότι μόλις θα καλέσεις αυτή τη γραμμή, είναι σίγουρο ότι θα, ακόμα και 9 το πρωί και ένα πρώτο λεπτό να καλέσετε, θα ακούσετε στη γραμμή. Όλες οι γραμμές μας είναι κατηλημένες. Ακούστε όμως. Θα το αφήσετε, θα περάσει αυτό το μήνυμα που είναι αποτρεπτικό για τους καταναλωτές, για να περιμένουν στη γραμμή ακούγοντας αυτό το αποτρεπτικό μήνυμα. Θα το κλείσουν οι άνθρωποι.
0: Και να περιορίζονται οι καταγγελίες, να μειώνεται ο αριθμός των καταγγελιών.
1: Ακριβώς. Και θέλω να το καταγγείλω αυτό από την εκπομπή σας να ακουστεί. Και εγώ ανέμενα, περίμενα, δεν έκλεισα τη γραμμή και μου το σήκωσε αυτός ο κύριος. Ο οποίος και βαριότανε, εχθές κάλεσα σας λέω, εχθές, 23 Ιουλίου του 2026. Και βαριότανε και δεν ήξερε. Και μπήκε στη διαδικασία, εφόσον έβλεπε ότι εγώ δεν έκλεινα το τηλέφωνο και ήμουνα ευγενική, μπήκε στη διαδικασία να διαβάσει. Του έκανε κάποια ερωτήματα όσον αφορά τον ειδικό κατάλογο διατίμησης. Και μου απάντησε, ναι, πρέπει να είναι αναρτημένος. Όντως, αν ζητήσεις μονόκαφε, θα πρέπει να σου δώσουν με αυτή την τιμή το 1,80 και όλα τα προϊόντα που περιέχουν μέσα σε αυτόν τον κατάλογο. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια τεράστια ανοργανωσιά στο κράτος και δυστυχώς αυτά που άκουσα πριν από την εκπομπή σας από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λυπάμαι πάρα πολύ, όπως είπατε και εσείς, συνυπογράφω, προσυπογράφω του σχολιασμού στο ότι πλέον είναι κανονικότητα όλα αυτά τα οποία να ακούμε να συμβαίνουν, επειδή γινόντουσαν το 1980, θα πρέπει και εν έτη 2026 να συνεχίζονται να γίνονται αυτά. Υποτίθεται ότι εξελισσόμαστε, ότι δεν πρέπει να γίνονται ρουσφέτια, θα πρέπει να, καλά, να εξαλειφθεί. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε, το έγκλημα και η διαφορά δεν μπορεί να συμβεί, γιατί όλα τα κράτη έχουν διαφορά. Αλλά να υπάρχουν όμως άνθρωποι που διοικούν και είναι στο τιμόνι αυτής της χώρας όσο το δυνατόν εντιμότεροι από τους προηγούμενους. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε το παρελθόν για να κάνουμε συμψηφισμούς. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Και εδώ όμως θέλω να τονίσω και την ευθύνη που έχουμε και ως ψηφοφόροι, εμείς οι Έλληνες. Ποιοι μας αντιπροσωπεύουν, ποιους εμείς ψηφίζουμε για να μας αντιπροσωπεύσουν.
0: Και πάλι δεν θέλω να σχολιάσω, νομίζω ότι είπα και νωρίτερα με τον κύριο Φόρτωμα, τετατέτ εννοώ, δηλαδή αδιανόητο αυτό που άκουγα από τον βουλευτή, δεν έχω κάτι εγώ να σχολιάσω, μένω στο δικό σχολιασμό και σε ευχαριστώ θερμά και για την ανάδειξη του θέματος.
1: Κύριε Κώστα, να πούμε μόνο, γιατί είναι και στα αεροδρόμια, αυτά να ξέρετε ισχύουν και στους κινηματογράφους και στα θέατρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Σε οργανωμένες παραλίες με εισιτήριο. Σε νοσοκομεία που είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος για τα νοσοκομεία, για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
0: Είναι ο ίδιος κατάλογος με τις ίδιες τιμές ακριβώς. Με τις ίδιες τιμές.
1: Βεβαίως. Με τις ίδιες τιμές, αυτές που λέμε, ας πούμε, με το 60 λεπτά, ας πούμε, το νερό και όλα αυτά που έχω αναφέρει μέχρι στιγμής είναι μόνο για αεροδρόμια και επιβατικά πλοία. Ναι. Γιατί υπάρχει και άλλη καρτέλα που είναι στα 50 λεπτά, 75, είναι λίγο πιο κάτω κιόλας. Για τις υπόλοιπες. Για τα τρένα, για τους αθλητικούς χώρους, επίσης για τα δικαστήρια και για τα ΤΕΗ και για τα ΑΕΗ. Σε εκεί είναι και ακόμα πιο φθηνά. Ας πούμε, ένας ελληνικός είναι στο 1,40 ο μονός.
0: Μάλιστα.
1: Ο νέο ελληνικός είναι 1,5 ευρώ στο αεροδρόμιο και στα πλοία. Οπότε βλέπουμε εκεί ότι υπάρχει και είναι και φθηνότερα κιόλας και στα υπόλοιπα.
0: Εμείς αυτό που κάναμε από πλευράς μας ήταν να αναδείξουμε, να ενημερώσουμε τους πολίτες με τη βοήθειά σας. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του δικαίου των πολιτών πλέον.
1: Και πολύ καλά κάνετε.
0: Τον ίδιο των πολιτών.
1: Βεβαίως.
0: Να ενεργοποιηθούν και οι ίδιοι.
1: Οι πολίτες να μην ντρέπονται, να νομίζουν ότι γίνονται ψιλικαζίδες, ενώ υπάρχει τέτοια ακρίβεια, όπως μπορεί ο καθένας να γλιτώσει. Γιατί να πληρώσεις 5 ευρώ έναν καφέ, ενώ μπορείς να δώσεις ένα 80 και να πιεις μονή δόση καφέ. Εκτός αν κάποιος θέλει να δώσει για διπλή δόση καφέ κανονικό, να πάρει φρέντο καπουτσίνο κτλ. Έτσι που αυτά τα προϊόντα δεν υπάρχουν στον κατάλογο διατίμησης.
0: Εγώ το μόνο που έχω να σας πω, κύριε Παναγιώτου, για τους ψιλικατζίδες είναι ότι αν ο καθένας νιώθει εκείνη την ώρα που πάει να διεκδικήσει το δίκαιο του ως ψιλικατζής, θα πρέπει να σκεφτεί ότι, για παράδειγμα, ενώ θα έπρεπε να πληρώνει το νερό των 500 ml 60 λεπτά, την ώρα που δίνει το ευρώ, τα 47 επιπλέον λεπτά μπορεί να, είναι να εμφανίζεται ψιλικατζής εκείνος, αλλά θα εμφανίζεται χονδρέμπορας ο άλλος, δηλαδή ο επιχειρηματίας, διότι έχει πουλήσει 1000 νερά, παράδειγμα, τυχαίο το νούμερο, με ένα κέρδος 40 λεπτών πάνω από την διατίμηση και έχει βγάλει 400 ευρώ έτσι με το καλημέρα. Άρα...
1: Εγώ θα σας πω μόνο, το ξέρουν τουρίστες. Έχουν ανεβάσει στο διαδίκτυο Αμερικανοί πολίτες που το γνωρίζουν. Και πηγαίνουν Αμερικανοί πολίτες και ζητούν τον ειδικό κατάλογο διατίμησης. Μόνο αυτό έχω να σας πω.
0: Φοβερό. Κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή ομιλία.
1: Και
0: σας ευχαριστώ διπλά και για την ανάδειξη του θέματος. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Η κυρία Μαρία Παναγιώτου, δικηγόρος από την Αθήνα, που ανέδειξε και το θέμα, έτσι, αλλά το υπενθύμισε κιόλας. Η αλήθεια είναι τα τελευταία 3 χρόνια έχω να δω ανακοινώσεις, έχω να δω ελέγχους από ρεπορτάζ, τα γνωστά που στείνονται από τα υπουργεία κάθε καλοκαίρι για τη διατίμηση των προϊόντων. 3 χρόνια. Τελευταία φορά πρέπει να ήταν το 23. Λοιπόν, συνοψίζουμε. Νεράκι εμφιαλωμένο σύμφωνα με τον κατάλογο, τον ειδικό κατάλογο διατίμησης έως 60 λεπτά των 500 ml, των 750 έως 90 λεπτά. Καφές φίλτρου, γαλλικός, καφές ελληνικός, μονός, έως 1,5 ευρώ, μαζί και ο ελληνικός είπα. Ο εσπρέσο, 1,80 μέχρι εκεί. Το ίδιο και για το τοστ ή σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα. Αυτές είναι οι τιμές διατίμησης. Είπαμε τώρα κάποια βασικά, υπάρχουν και άλλα προϊόντα. Επομένως, θα πρέπει και εμείς, αφού έλεγχοι δεν γίνονται, εντάξει, το βλέπετε αυτό, γιατί αν γινόντουσαν θα ήταν εντελώς διαφορετική εικόνα. Θα πρέπει την ώρα που σας λέει την τιμή ο ταμείας, λέτε, είναι με διατίμηση, με τον κατάλογο της διατίμησης ή χωρίς τον κατάλογο. Και μετά παίρνουν τα πράγματα το δρόμο τους, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα μπλοκάρει, σας το λέω εγώ, θα γίνει. Θα μπλοκάρει ο ταμείας, τι εννοείται, αρχίζει αυτό να λέει. Και πολλά είναι και νέα παιδιά, δεν ξέρουν καν τι είναι ο κατάλογος διατίμησης. Όχι, δεν τους έχει ενημερώσει ο ίδιος επιχειρηματίας. Τον έχει βάσει υποχρέωσης, τον έχει κάτω στο σιρτάρι και τα λοιπά να υπάρχει εκεί. Τον έβαλε πριν από 3-4 χρόνια. Άστον εκεί να υπάρχει, άμα έρθει κανένας έλεγχος, να τους ο κατάλογος διατίμησης. Ή τον έχει σε λιγότερο εμφανές σημείο. Ναι, λοιπόν, και ο κατάλογος που ουσιαστικά πρακτικά με τον οποίο λειτουργεί το κάθε μαγαζί, κάθε επιχείρηση, έχει χαοτική διαφορά. Λοιπόν, ο ταμείας θα μπλοκάρει και εκεί θα αρχίσει ο μαλικουλές. Απλά πράγματα. Τι εννοείται, πώς το εννοείται,

πολλά. Πάρα πολλά. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με αθλητισμό. Αθλητισμό. Όχι ακριβώς. Θα θέλαμε πάρα πολύ να κλείναμε με αθλητισμό στην κυριολεξία, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες δεν μας το επιτρέπουν. Ή μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν μας το επιτρέπουν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μαζί με την τεχνική της υπηρεσία. Και μιλάμε βέβαια για το Στάδιο Ελευθερίας. Και επειδή έχει παρατραβήξει, όπως ακριβώς το λέμε, επλήρη συνειδήση και απόλυτη ευθύνη, επειδή έχει παρατραβήξει αυτός ο νέος εμπαιγμός, θα πρέπει κάποιοι να αναλάβουν πλέον την ευθύνη. Και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, βρισκόμαστε τέλη Ιουλίου, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, πλέον έχει την ευθύνη για το νέο φιάσκο. Όπως εξελίσσεται η υπόθεση αποκατάστασης του περιβόητου και πολύπαθου ταρτάν του Σταδίου Ελευθερίας. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Το θέμα το έχουμε αναδείξει. Τελευταία φορά που κάναμε αντίστοιχες αναφορές, πιστεύοντας ότι δεν μπορεί, κάποια πράγματα θα ξεκολλήσουν, ήταν στα τέλη Μαΐου, δηλαδή πριν από ακριβώς 2 μήνες. Το έργο δημοπρατήθηκε και ο εργολάβος μπήκε για την έναρξη των εργασιών στις 26 Φεβρουαρίου του 26. 24, με συγχωρείτε, Φεβρουαρίου του 26. Πριν από 5 μήνες ακριβώς. Τότε λοιπόν που έκλεισε και το Στάδιο Ελευθερίας. Αθλητές και σωματεία κλήθηκαν να εγκαταλείψουν άρον-άρον τη φυσική τους έδρα, γιατί όπως τους διαβεβαίωναν τότε, ξεκινούσε ένα έργο που θα ολοκληρωνόταν γρήγορα και θα παρέδιδε στο Ηράκλειο ένα σύγχρονο στάδιο με αποκατεστημένο το ταρτάν πριν από το τέλος του καλοκαιριού. Αυτού του καλοκαιριού, ή του καλοκαιριού με 10 από 10 τέρμινα. 5 μήνες μετά λοιπόν, μπαίνοντας πλέον στον Αύγουστο, η εικόνα δεν θυμίζει εργοτάξιο. Ούτε καν εργοτάξιο. Θυμίζει πλήρη εγκατάλειψη

0: τίμημα το πληρώνουν καθημερινά εκατοντάδες αθλητές, προπονητές και σύλλογοι, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αναπροσαρμόσουν το ολόκληρο τον προγραμματισμό τους για ένα έργο που σήμερα βρίσκεται ουσιαστικά παγωμένο. Το Μάιο, όπως είπαμε, είχαμε προειδοποιήσει με άρθρο ότι οι καθυστερήσεις δημιουργούσαν σοβαρό κίνδυνο εκτροχιασμού του έργου. Δυστυχώς, οι φόβοι εκείνοι όχι μόνο επιβεβαιώθηκαν, αλλά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Αφού ξεπεράστηκαν τα ζητήματα που είχαν ανακύψει με την αρχαιολογία και όλοι περίμεναν ότι οι εργασίες θα επανεκκινούσαν άμεσα, το έργο παραμένει για τουλάχιστον 2 μήνες τώρα μπλοκαρισμένο στην τεχνική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κανείς, μα κανείς όμως, δεν δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα. Επιχειρήσαμε και σήμερα το πρωί για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, αυτό που δημοσιεύσαμε στο politica.gr, να αναζητήσουμε απαντήσεις. Κανείς δεν μπορούσε να μας δώσει καμία απάντηση. Κανείς δεν μπορούσε να μας δώσει οποιαδήποτε εξήγηση για το πότε θα ξαναμπούν μηχανήματα στο στάδιο. Κανείς δεν αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για αυτή τη νέα παράλυση. Στην αρχή, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης, έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον και πρέπει αυτό να το πιστώσουμε, ώστε να προχωρήσει η αποκατάσταση του ταρτάν του σταδίου ελευθερίας. Σήμερα όμως, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δεν αρκούν οι τότε προθέσεις. Όταν ένα έργο έχει σταματήσει επί μήνες, όταν οι αθλητές παραμένουν χωρίς την κύρια αθλητική τους εγκατάσταση και όταν η δημόσια διοίκηση αδυνατεί να δώσει απαντήσεις, η πολιτική ευθύνη δεν μπορεί να αναζητείται σε υπηρεσιακά γραφεία. Ο Υπουργός λοιπόν Αθλητισμού, από εδώ και πέρα, δεν μπορεί να κρίνεται μόνο για το πώς ξεκίνησε ένα έργο, αλλά κυρίως για το αν το παρακολουθεί, αν παρεμβαίνει όταν εκείνο κολλάει και αν διασφαλίζει ότι τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει, η ευθύνη τον βαραίνει. Από το Μάιο λοιπόν, οπότε, και είναι ενήμερος για τις αλλεπάλληλες εμπλοκές του έργου και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, μέχρι και σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού δεν έχει ουσιαστικά προσδώσει τίποτα στην εξέλιξη του έργου. Και όπως καταλαβαίνετε, το στάδιο ελευθερίας δεν μπορεί να παραμένει άλλο ένα δημόσιο έργο που ξεκίνησε με πανηγυρικές ανακοινώσεις και κατέληξε να βαλτώνει μέσα στην γραφειοκρατία. 5 μήνες λοιπόν μετά το κλείσιμό του, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Το έργο παραμένει ουσιαστικά ανενεργό. Το χρονοδιάγραμμα έχει εκτροχιαστεί και η σιωπή του Υπουργείου είναι πλέον εκοφαντική. Επομένως, από αυτό το σημείο και μετά, η ευθύνη για ό,τι συμβαίνει και κυρίως για ό,τι δεν συμβαίνει στο στάδιο ελευθερίας βαραίνει εξ ολοκλήρου τον Υπουργό Αθλητισμού. Με αφορμή και τα όσα σήμερα δημοσιεύθηκαν στο politica.gr, αλλά και της αναστάτωσης που υπάρχει γενικότερα στην αθλητική κοινότητα του Ηρακλείου για τα προβλήματα που έχουν επί της ουσίας συσσωρευθεί από την πολύμηνη πλέον διακοπή λειτουργίας του σταδίου ελευθερίας, υπήρξε και παρέμβαση από το Ηράκλειο με επιστολή που εστάλει στον Υπουργό Αθλητισμού από ένα γνωστό Ηρακλειώτη, τον πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κυρίως όμως έναν άνθρωπο ενεργό πολίτη και έναν, θα τολμήσω να πω, εραστή της διαβίου άθλησης, τον κύριο Γιώργο Αμπατζάκη, τον οποίο έχουμε στα άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Αμπατζάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είστε ένας από τους αθλούμενους παύλα χρήστες του σταδίου ελευθερίας που έχετε βρει κλειστή την πόρτα από το Φεβρουάριο, περιμένοντας με την προσδοκία και την προσμονή και εσείς να αποκατασταθεί το σοβαρό φιάσκο που συνέβη με την αρχική εργολαβία και περιμένοντας ότι μέσα σε, ήταν ζήτημα λίγων ημινών, να έχει ολοκληρωθεί ως αρχές καλοκαιριού, άντε βαριά στα μέσα καλοκαιριού, με τη βελτίωση και των καιρικών συνθηκών, να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αναγκαστήκατε και εσείς να στείλετε επιστολή στον κύριο Βρούτση?
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι εγώ δεν είμαι, είπατε πολύ σωστά ότι υπάρχουν τα σωματεία, οι αθλητές, τα νέα παιδιά που είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουν αποκλειστεί από εκεί, αναγκάζουν και πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Εμείς είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, όπως είπατε, εραστές αυτού του καθημερινού. Για μας το στάδιο δεν είναι απλά. Είναι μια συνήθεια χρόνων, δεκάδων χρόνων. Εγώ τουλάχιστον είμαι εκεί 33 χρόνια. Πάρα πολύ σε εμάς, το πρωί 7 η ώρα είμαστε εκεί, κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε για τον εαυτό μας, για την ψυχολογία μας, για το σώμα μας και γενικά είναι κάτι που μας λείπει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Περάσαμε αρκετούς μήνες, δεν το καταλήξαμε το στάδιο, με ένα ταρτάν κίνδυνο θάνατο, με ανθρώπους που χτύπησαν σε αυτό το στάδιο, έπεσα, δηλαδή και εγώ κάποια στιγμή έπεσα γιατί ήταν το στάδιο σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά το αγαπάμε το στάδιο, είναι για μας ένας τρόπος ζωής. Και εδώ και πολύ καιρό, χαρήκαμε επιτέλους, γιατί είπαμε ότι εντάξει, έκλεισε τώρα, όπως είπατε και εσείς, άντε δύο μήνες, όπως και την προηγούμενη φορά, τρεις μήνες θα το έχουμε πάλι δικό μας. Δυστυχώς, περνάνε οι μήνες, το στάδιο είναι κλειστό, δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Και το λέω γιατί περνάω τακτικά και βλέπω πολύ τακτικά να δω αν υπάρχει κάποια κίνηση, αν υπάρχει κάποια ελπίδα, τίποτα. Έχουν μαζέψει τα κάποια, από τα ταρτά τα έχουν σκάψει, το έχουν μαζέψει κάποια βουναλάκια, αυτό είναι τώρα. Εδώ και μήνες. Ομολογώ ότι δεν ξέραμε εμείς που είμαστε απ' έξω τι ακριβώς έχει γίνει. Μας βοήθησε πάρα πολύ το δικό σας το ρεπορτάζ και καταλάβαμε τι ακριβώς συμβαίνει. Για τον λόγο αυτό και εγώ, επειδή βλέπω ότι κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και σας ευχαριστούμε, γιατί και εσείς είσαστε ένας αθλητής, ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε περάσει πολλά πρωινά στο στάδιο, όσο σας έχω δει, σας θυμάμαι. Σήμερα ξεκίνησα να κάνω μια επιστολή στον Υπουργό, στο γραφείο του Υπουργού, το οποίο του είπαμε τι γίνεται ακριβώς. Και ότι αν δεν μπορεί ο Υπουργός να δώσει λύση, ποιος μπορεί. Έτσι. Διάβαζα σήμερα στο σελίδα και στη σελίδα στο Facebook του Υπουργού, με πολύ χαρά, εγγενιάσανε στην Αθήνα πάλι ένα ωραίο κάποιο, δεν θυμάμαι πολύ ακριβώς, ένα αθλητικό έργο, όλο χαρά, όλες φωτογραφίες. Και βεβαίως έγραψα και εγώ από κάτω, πότε και εμείς θα χαρούμε με την έναρξη του Σταθείου Ελευθερίας. Φυσικά δεν περιμένω καμία απάντηση. Το θέμα είναι ότι ένα έργο που για τους συλλακτιώτες είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκεί δεν πάνε μόνο αθλητές, εκεί πάνε άνθρωποι απλοί, άνθρωποι που απλές γυναίκες τρελέψει, περπατάει ο κόσμος και ευχαριστιέται εκεί το στάδιο. Είχε γίνει μια πολύ καλή δουλειά με προηγουμένως, την πρώτη φορά, έγινε μια στοχεία με τον Ταρτάν. Τώρα ελπίζαμε ότι όλα θα ξαναφτιάξουν. Και δυστυχώς περνάνε οι μήνες και φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Με αυτά που διάβασα από το ρεπορτάζ σας, με αυτή την αστοχία, με αυτή την κακή αντιμετώπιση που έκανε η τεχνική υπηρεσία της Γης Λεωτήρας Αθλητισμού, φαίνεται ότι έχουν μπει σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω. Τόσο δύσκολο είναι να γίνει μια μελέτη, καινούρια μελέτη και να προχωρήσει το έργο. Διότι θέλει και το αυτό το έργο αυτό καθεαυτό θέλει κάποιους μήνες. Ένα μήνα, δύο μήνες. Δηλαδή πάμε χειμώνα. Και αν αρχίσει να βρέχει, καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο.
0: Υποτίθεται ότι ο εργολάβος μπήκε Φεβρουάριο, αρχές δηλαδή άνοιξης, ακριβώς για αυτό το λόγο. Η σύμβαση είναι νωρίτερα. Δηλαδή η κατακύρωση του διαγωνισμού είναι νωρίτερα. Μπήκε, ενεργοποιήθηκε η σύμβαση ακριβώς για αυτό το λόγο. Τέλη χειμώνα, αρχές άνοιξης, προκειμένου με τη βελτίωση των καιρικών συνδικών να γίνουν κάποιες προεργασίες και κάπου στο Μάιο. Να έχουμε Μάιο-Ιούνιο, που πλέον οι βροχές δεν θα υπήρχαν, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με το Ταρτάν, ο Σταρτάν δηλαδή, με το υλικό εννοώ που μένει να αποκατασταθεί, να ξεκινήσει το έργο. Ώστε μέσα καλοκαιριού, βαριά-βαριά μέχρι τα τέλη, δηλαδή σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της νέας αθλητικής περίοδου, και μιλάω για τους συλλόγους τους αθλητικούς, ας αφήσουμε εμάς τους αθλούμενους έξω, τους συλλόγους αθλητικούς και τους αθλητές, πριν λοιπόν την έναρξη της αθλητικής περίοδου, της νέας αγωνιστικής περίοδου, με συγχωρείτε. Να μπορέσει να έχει επαναλειτουργήσει πλήρως το στάδιο ελευθερίας. Βρισκόμαστε τώρα στα μέσα προς τα τέλη καλοκαιριού πλέον και δεν έχει παιχτεί, θα το πω απλά λαϊκά, πενιά.
1: Όχι, τίποτα. Διότι είναι πολύ πιθανό, ο καιρός είναι παράξενο. Κάποια στιγμή, τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου, πάρα πολλές φορές έχει βρέξει, έχει χαλάσει ο καιρός. Αν αρχίσει η βραχή, με αυτά που λένε τουλάχιστον τεχνική, ότι δεν πρέπει να βραχεί όταν φτιάχνουν τα ραν, καταλαβαίνω ότι μπορεί να πάμε και σε. Δηλαδή, να μην γίνει τίποτα τελικά. Τι θα γίνει τότε. Τώρα έτσι που το έχουν κάνει, δεν μπορεί να ξανανοίξει και το στάδιο, αν δεν φτιάξει πλέον το Ταρτάν. Διότι δεν είναι όπως παλιά.
0: Προφανώς.
1: Τώρα σκάφηκε.
0: Παλιά παλιά έχετε δίκιο. Παλιά υπολειτουργούσε με τα προβλήματα. Αλλά λειτουργούσε. Υπολειτουργούσε, αλλά λειτουργούσε. Τώρα δεν λειτουργεί καν. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει χρήση.
1: Δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως είναι τώρα. Τώρα όπως είναι δεν μπορεί να λειτουργήσει καθόλου. Οπότε φοβάμαι ότι θα έχουμε μια κακή εξέλιξη. Εγώ, όποιος ακούει, όποιος ενδιαφέρεται, όσοι από εμάς τουλάχιστον που τους ενδιαφέρει αυτός ο τρόπος ζωής, αυτό το καθημερινό που κάναμε εκεί, ας κάνει και αυτό μια παρέμβαση στον Υπουργό, οπουδήποτε μπορεί.
0: Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον,
1: είναι κρίμα.
0: Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχει κάποια αντίδραση, κάποια απάντηση στην επιστολή σας. Αυτό είναι το ένα, γιατί σε εμάς από το Μάιο δεν απαντάνε. Συγγύη ηχθείως, δεν καμία απάντηση, καμία εξήγηση και δεν υπάρχει και εδώ τοπικά. Δηλαδή, αναζητάς και εδώ τοπικά από την δικούσα επιτροπή του ΕΑΚΙ και δεν. Επειδή δεν είναι στα χέρια του το έργο, απλά παρακολουθούν τις εξελίξεις, μάλλον τις μη εξελίξεις, χωρίς να μπορούν να σου απαντήσουν για οτιδήποτε σε σχέση με το μέλλον αυτού του έργου.
1: Εκεί είχαμε αποτανθεί και πριν από το κλείσιμο για άλλο θέμα σχετικά με το προσωπικό κτλ. Δεν βρήκαμε κάποιον να αφήσει ένα τηλέφωνο, είπαμε ποιοι είμαστε, να μας πάρει κάποιος από τη διοίκηση, δεν μας πήρε κανείς, διότι υπάρχει ένα άλλο θέμα με την υπολειτουργία του σταδίου λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος άει το πρωί στο στάδιο 7 η ώρα, Όποτε ο άνθρωπος αυτός είχε άδεια, είχαμε σημείωμα στην είσοδο του στρατίου ότι λόγω συντήρηση του κλωτόπεδα το στάδιο ανοίξει 9 η ώρα ή δεν κλείνει ανοίγει καθόλου. Δηλαδή δεν μπορεί να βασίζεσαι σε έναν άνθρωπο το πρωί ο οποίος φιλότιμα μας εξυπηρετούσε. Ο άνθρωπος θα πάρει σύνταξη όπου να είναι. Τι δεν γίνεται το στάδιο. Δηλαδή θα ανοίξει, αν φτιάξουν κάποια τούτο το ταρτάν, δεν θα έχουμε κάποιον να το ανοίγει το πρωί. Δηλαδή είναι πολλά τα προβλήματα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι δεν ξέρω να αποταθούμε στους βουλευτές μας, στον περιφερειάρχη, κάπου πρέπει να αποταθούμε. Και θα το κάνω αυτό. Πραγματικά θα το κάνω.
0: Στη διάθεσή σας να το ξανααναδείξουμε για μια ακόμη φορά. Κύριε Μπαζάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Μπαζάκης, ο πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης και παλαιό μέλος της κεντρικής διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ένας από τους ενεργούς πολίτες και ηρακλειώτες. Εγώ θα το πω για μια ακόμη φορά και κλείνουμε με αυτό. Πλέον όπως εξελίσσονται τα πράγματα, καλά, εξ αρχής η πολιτική ευθύνη όπως σε όλα τα έργα, για όλα τα έργα ανήκει στον αρμόδιο υπουργό. Για τη συγκεκριμένη όμως περίπτωση και έτσι όπως έχει εξελιχθεί το συγκεκριμένο θέμα, από εδώ και πέρα αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μη ολοκλήρωση του έργου στο αρχικό χρονοδιάγραμμα είναι ο κ. Βρούτσης. Διότι αν εκείνος δεν μπορεί να κάνει καλά τις τεχνικές του υπηρεσίες στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ποιος μπορεί να τις κάνει καλά. Τόσο απλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο που όπως όλα δείχνουν θα είναι λίγο δροσερότερο. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκίντι

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
7: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
6: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
7: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
6: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
7: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
6: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουλέξη όλα μαζί και ψάχνουν αυτό την κακοκαιρία με τις χειρές καταιγίδες και τους κεραυνούς πουθενά στον δρόμο. Ήρθα και ίδρουσα. Όλες οι προβλέψεις έλεγαν ότι έχουμε ένα δύσκολο 24ωρο μπροστά μας με ένα κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος χώρας με κατατόπους ένταση αλλά και μονή στις καταιγίδες. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει. Αργήσανε.

Διαβάζω λοιπόν ότι η Πιερία, η Μαθία, Χαλκιδική, η Λίμνο, Στάσου, Σαμοθράκη και Αττική θα πληγούν πρώτες. Με εμείς μετά. Δεν το βλέπω. Ένα αεράκι υπάρχει, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό δεν φτάνει. Φτάνει. Μπα. Λένε ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30-32 βαθμούς στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και το Δωδεκάνησα. Προς το παρόν, εγώ με το που βγήκα στο μπαλκόνι σήμερα έτσι να δώσω μια, να πάρω μια ανάσα, κάηκα με τη μία. Γεια σας. Κατά τα άλλα, κακό το ξημέρωμα, κακό το ξύπνημα για αρκετούς έτσι στην αντιπολίτευση, καθώς ο κ. Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη στο Open, στον Γιάννη Κολοκυθάκη, στον Μάριο Νιφλή, και για άλλη μια φορά είπε ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Αλλά το είπε πολύ διαφορετικά αυτή τη φορά. Έχει σχέση αυτό που σας λέω. Λοιπόν, αυτό το παραμυθάκι με την κυβέρνηση ειδικού σκοπού που θα ενωθούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να ρίξουν το Μητσοτάκη, γιατί για όλα στην αντιπολίτευση φταίει ο Μητσοτάκης, έτσι. Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη σε αυτό το σενάριο ήταν καλή τύχη. Τρομερή ατάκα. Εγώ εκεί τη στιγμή περίμενα τον Γιάννη Κολοκυθά να πεταχτεί, να πει και αυτός μια ατάκα να γίνει κούγκι όλη η συνέντευξη, αλλά δεν το έκανε. Να ξέρετε ότι ο Γιάννης Κολοκυθάς έχει απίστευτο χιούμορ. Δηλαδή θα του πεις μια ατάκα, θα σου πει 10 και θα πεθάνει στο γέλιο. Ήταν μια πολύ στρωτή συνέντευξη, πολύ συγκεντρωμένη στα έργα που έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα. Δεν απάντησε επιθετικά σε όλα όσα προσπαθούν να καταλογίσουν στην κυβέρνηση στον ίδιο τον Μητσοτάκη. Πάντως απάντησε θεσμικά, θα μπορούσαμε να πούμε. Και κλείνοντας τη συνέντευξη, αντί να πει γεια σας και καλό καλοκαίρι, είπε καλό καλοκαίρι, αλλά θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να σας πω για αυτό το θέμα με τα πατίνια και να προσθέσει τις δικές του πινελιές για αυτά που γίνανε τις τελευταίες ημέρες. Και είναι μεγάλη σημασία. Ειδικά το νέο, οι νέοι κανόνες κυκλοφορίας με τα πατίνια είναι σημαντικοί. Ας έρθει μια βόλτα εδώ από το Ηράκλειο να δει στους πεζόδρομους τι γίνεται. Πάνω κάτω. Τιου, τιου, τιου, τιου. Λες και παίζεις ατάρι, ναι. Θυμάσαι το ατάρι το παλιό, ένα παιχνίδι που χτύπαγε στα τέτοια. Που πηγαίνανε δεξιά αριστερά το διαστημόπλαιο και έριχνε σφαίρες. Εμείς είμαστε σαν το διαστημόπλαιο, αλλά χωρίς τις σφαίρες. Περνάνε τα πατίνια δίπλα μας και δεν κάνουμε τίποτα. Απλά τα αποφεύγουμε. Μεγάλο θέμα σχετικά με τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο εδώ από το Ηράκλειο στα Χανιά για τις αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Μια δικογραφία απίστευτη, έτσι όπως λένε οι πληροφορίες, δεν την έχουμε διαβάσει, δεν την έχουν πάρει ακόμα οι δικηγόροι, αλλά οι δικηγόροι έχουν δώσει προς τα έξω κάποια πράγματα. Χθες οδηγήθηκα στα δικαστήρια Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατά εξακολούθηση. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Και από ό,τι φαίνεται, μέσα στο κατηγορητήριο φέρονται να συνδέονται με υποθέσεις στις οποίες είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις ατόμων για εμπορία ναρκωτικών και η έρευνα των αρχών αφορά καταγγελίες για πιθανή παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να εμφανίζονται ως τοξικομανείς άτομα που είχαν εμπλακεί ακόμα και σε εμπορία ναρκωτικών, σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο συνδέονται με την εγκληματική οργάνωση, τη Μαφία της Κρήτης, που είχε εξαρθρωθεί τον περασμένο χρόνο από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Χανίων. Κατά την έρευνα προέκυψαν στοιχεία τα οποία αυτά τα δύο άτομα αποπειράθηκαν ή είτε παρέδωσαν ψευδείς βεβαιώσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους πάντα για να διευκολύνουν κάποια μέλη του κυκλώματος της Μαφίας της Κρήτης. Ο δικηγόρος του τοξικολόγου ανέφερε χθες εκεί στα κανάλια που ήταν μπροστά στα Χανιά ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση ούτε με όλα όσα τους αποδίδονται. Θα λέει κάτι άλλο? Όχι. Λοιπόν, πάμε να σας πούμε τώρα έτσι αποκλειστικά από εδώ από το Politica.gr και από το Politica89.8 ποιες είναι αυτές οι υποθέσεις στις οποίες οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο του ιατροδικαστή και του καθηγητή τοξικολογίας. Λοιπόν,
Αρχικά πρόκειται για ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Ερευνά τη σύνταξη τοξικολογικής έκθεσης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να αποτέλεσε αντικείμενο δώρο λειψίας. Η δεύτερη υπόθεση αφορά τον ευνίδιο θάνατο ενός άνδρα εδώ στην Κρήτη. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται στη σύνταξη ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων, οι οποίες εξετάζονται πλέον ως προς την αξιοπιστία τους. Υπάρχει ένα θανατηφόρο τροχαίο με μια γυναίκα, η οποία ήταν το θύμα αυτού του τροχαίου, και στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η ιατροδικαστική έκθεση που σύμφωνα με δικογραφία φέρεται να συντάχθηκε κατόπιν δωροληψίας. Coming to the tree.

Λοιπόν, η επόμενη σοβαρή υπόθεση που φέρονται να εμπλέκονται είναι μια ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς. Εξετάζει τη σύνταξη ιατροδικαστικής νομάτευσης, η οποία φέρεται να επηρέαζε την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Μην πούμε παραπάνω. Υπάρχει μια καταγγελία οικογένειας για απέτηση χρημάτων. Στη μέση τη δικογραφία αυτή περιλαμβάνεται αυτή η υπόθεση, η οποία φέρεται να ζητήθηκε χρηματικό αντάλλαγμα για τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης. Οι αρχές διερευνούν και μια καταγγελόμενη παρέμβαση στη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης που αφορούσε τη συγκεκριμένη υπόθεση. Λοιπόν, υπάρχει ακόμα μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, δύο υπάρχουν ακόμα. Η μία είναι ότι η ερευνητική τοξικολογική έκθεση που φέρεται να συνδέεται με πράξη δολοληψίας, δηλαδή... Γιατί, θα σας πω μετά γιατί γίνεται αυτό, αφήστε το. Πάμε πάνω. Υπάρχει μια δεύτερη υπόθεση ναρκωτικών, στην οποία εξετάζεται για ενδεχόμενη αλλίωση των επιστημονικών συμπερασμάτων. Πάμε τώρα να σας πω γιατί συμφέρει κάποιον να χαρακτηριστεί τοξικομανής από μια τοξικολογική έκθεση. Όταν κάποιος κατηγορείται για εμπόριο ναρκωτικών και πάει με την με την αιτιολογία ότι εγώ τα ναρκωτικά τα είχα για προσωπική μου χρήση, είμαι τοξικομανής, χρειάζεται λοιπόν μια τοξικολογική εξέταση και έκθεση που να λέει ότι όντως αυτός ο τύπος, ο άνθρωπος, είναι χρήστης, χρόνιος χρήστης ναρκωτικών και είναι τοξικομανής. Όταν υπάρχει αυτή η έκθεση που επιβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος αυτός που κατηγορείται είναι τοξικομανής και δεν την είχε για εμπόριο αλλά για δική του χρήση, πέφτει πιο χαμηλά. Αυτό είναι το νόημα. Άλλη ποινή για εμπόριο ναρκωτικών, άλλη ποινή για χρήση ναρκωτικών. Είναι πολύ διαφορετική. Οπότε τι κάνουνε, τι μπορεί να κάνουνε κάποιοι, μπορεί να ζητάνε μια έκθεση που να τους δείχνει τοξικομανής ενώ δεν είναι, για να μπορούσαν να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση στο δικαστήριο. Αυτό είναι το πλαίσιο. Από ό,τι φαίνεται σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή την ιστορία μάλλον, οι υποθέσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου δεν έχει τελειώσει. Έτσι, να ξέρετε ότι περιμένουμε και άλλα πράγματα μέσα στην εβδομάδα. Αυτό λένε οι πληροφορίες και από ό,τι φαίνεται τη Δευτέρα στην απολογία τους αυτοί οι δύο έχουν να πούν πολλά, πολλά. Μέσα στη δικογραφία φέρονται να είναι ακόμα άλλα 30 άτομα. Φέρεται να είναι και ένας ή δύο δικηγόροι και γενικά υπάρχει πολλής κόσμος που θα ψαχτεί για αυτή την ιστορία. Αλλά όπως βλέπετε υπάρχει μια έρευνα εδώ πέρα η οποία κρατάει πάρα πολύ καιρό. Έκλεισε η ιστορία τότε με τη μαφία της Κρήτης, την ξεχάσαμε, έχει μπει στη δικαστική της έτσι διαδρομή, αλλά όπως βλέπετε υπάρχουν παραθυράκια και πλοκάμια της μαφίας της Κρήτης που ακόμα κάνουν δουλίτσες, αν αυτό αποδειχθεί και από τη διαδικασία, έτσι. Οι δύο άνδρες, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τότε και με τους αθεότητες υπάρχει πάντα για όλους, έτσι, εννοείται. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η έρευνα της αστυνομίας είναι πολύ βαθιά και έχει φτάσει σε κατάσταση η οποία θα μας εκπλήξει αργότερα.

σου έκανε μια πολύ σοβαρή επαγγελματική πρόταση τώρα, Δημήτρη. Είναι ο Δημήτρης Φάκης απέναντι μας, έτσι. Λοιπόν, σου έκανε μια πολύ σοβαρή. Έχει δει τι λεφτά βγάζουν. Είναι μια επαγγελματική πρόταση, μην το ξεχνά. Δηλαδή. Θε να το περιγράψω, όχι. Coming to the tree, they strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happened. Δεν μένεις πατέλες εσύ, ε? Όχι. Ξέρεις κι άλλο που να μένει? Ξέρεις κι άλλο από εκεί που να θέλει συνεργείο αυτοκινήτων? Πολύ. Χθες το βράδυ λοιπόν ένας με το αυτοκίνητό του θέρισε αυτοκίνητα και μηχανάκια, ό,τι υπήρχε στον δρόμο τα πήρε παραμάζωμα. Παραμάζωμα. Τα θέρισε. Βλέπετε, τα έκανε γη μαδιά μου. Ευτυχώς που ήταν μεσάνυχτα και δεν κινδύνευσε κόσμος. Δηλαδή, έγινε ένας χαμός εκεί στην οδό Ιερονυμάκη, αν δεν κάνω λάθος. Λίγο μετά τις 12 έγινε αυτό. Εξετράπη της πορείας του ένα αυτοκίνητο. Τα πήρε όλα παραμάσκαλα. Γεια σας. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Ευτυχώς. Αλλά πολλές ζημιές σε οχήματα. Λοιπόν, η τροχιά Ηρακλείου έχει αναλάβει την έρευνα. Α, δούμε τώρα τι θα βγει από εκεί. Θα βγει κάτι. Να το ξεχάσουμε. Πάντως είναι πολλά τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια που πρέπει να αποζημιώσει ο τύπος αν δεν θέλει να του κάνουν μηνύσεις. Λοιπόν, όλα καλά. Δεν υπήρχε τραυματισμός. Αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, και χθες το απόγευμα να σου πω ότι το λιμενικό των Χανίων είχε πάρα πολύ δουλειά, καθώς περίμενε κάποιες βάρκες εκεί, ξέρεις, μεταναστών, είχαν ζητήσει σε περιπολία. Και ξαφνικά ένα σκάφος ζήτησε βοήθεια στους Αγίους Αποστόλους, καθώς προσάραξε και πάνω σε αυτό επέβαιναν περίπου 10 άτομα. Παρουσίασε η ζωή υδάτων μετά την πρόσκλησή του στη Ξηρά. Ευτυχώς δεν υπήρχαν ούτε εκεί τραυματισμοί. Το λιμενικό έσπευσε αμέσως. 3 ιδιωτικά σκάφη βοήθησαν τους λιμενικούς στην ασφαλή μεταφορά των επιβενώντων. Οι 8 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σκάφος και μεταφέρθηκαν με παραπλέον πλωτό μέσα στο παλιό λιμάνι των Χανίων, όπου τους περίμεναν οι αρμόδιες υπηρεσίες για προληπτικό έλεγχο. Και εδώ είπαμε δεν υπήρχε τραυματισμός. Την ώρα που έγινε το περιστατικό υπήρχαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ. Τα υπόλοιπα τα αίτια τι, πώς και γιατί θα τα βρει το λιμενικό αρχείο όπως κάνει πάντα το Χανίων.

Λοιπόν, και πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι και πούμε για κάποια άλλα θέματα που θα σκάσουν σε λίγο, εχθές χάρηκα πολύ τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, τον ευρωβουλευτή. Μιλάμε το τι χαστούκι έριξε στην Κάγια Κάλλας σε μια ερώτηση που υπήρχε εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει. Μιλάμε, πρέπει να το βρω το βιντεάκι να σας το βάλω. Ήταν τρομερό το χαστούκι και αφορούσε τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας που είπε μέσα σε άλλα ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια. Τι λέει το άτομο?

Τώρα τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη ζήτησε ευθέως την καταδίκη των δηλώσεων που στρέφονται κατά της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιώματων των κρατών μελών της χώρας μας. Και της χώρας μας, μεταξύ άλλων. Έγινε ένα τρελός τσαμπουκάς εκεί πέρα. Τα πήρε λίγο στο κανένα ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης. Καλά έκανε, μας υπερασπίθηκε. Δεν μπορεί να λέει ο καθένας ότι θέλει καμία αναπάντητο. Έτσι δεν είναι. Κάτι ξέρω για αναπάντητα, γι' αυτό θα σου πω μετά.

θα μιλήσουμε για δισεκατομμυριούχους. Το πιστεύεις? Πόσοι δισεκατομμυριούχοι ήρθαν στην Κρήτη το τελευταίο διήμερο? Δεν ξέρεις. Πολιτικά.gr. Δείτε ποιο σκάφο 46 μέτρων ήρθε στην Κρήτη και ποιου είχε πάνω. Πέρασα, έκατσε δει λίγο απέναντι από την Δία εκεί και ένα δύο μέρες. Έφυγε, πήγε Φαλάσσανα και μετά από τα Φαλάσσανα δεν ξέρω πού πάει. Κάπου θα πάει. Κυκλάδες μάλλον. Μιλάμε για θαλαμικό απίστευτο. Μπείτε στο πολιτικά.gr να δείτε αμέσως.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
1: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο.

0: έναρξης στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Place. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Πάνος Κιάμος live Κυριακή 2 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8 Νίκος Σελμουνδέξης, όλα μαζί και στο 693-297-8. Στέλνετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Κάνω που λέτε λοιπόν προχθές μια βόλτα με ένα καταμαράν εδώ που έχει στο Ηράκλειο μια εταιρεία μου, έτσι, με το γιο μου, και όπως κάναμε εκεί τη βολτίτσα μας, βλέπουμε απέναντι ένα τεράστιο σκάφος. Είναι το Multiverse, έγραφε η ταμπέλα. Μπαίνω μέσα, χτυπάω Multiverse, τι είναι αυτό? Γιούρι Μίλνερ μου γράφει. Τι είναι αυτός ο Γιούρι Μίλνερ? Ένας φτωχός δισεκατομμυρίουχος, παιδί μου, δεν έχει γίνει τρισεκατομμυρίουχος ακόμα. Ρώσος, γεννημένος Ρώσος, αλλά μένει αλλού. Και ήταν εδώ ανοιχτά του Ηρακλείου. Απέναντι από την Τία ήταν εκεί το σκάφος. Ψάχνω, δεν βρίσκω περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι και Ρώσος αυτός. Οπότε λέω: τι καλό, να πάρω τον Γιώργο Βάλη τηλέφωνο, τον πρόεδρο της PPF, να μου πει δύο πράγματα παραπάνω. Και τι μαθαίνω? Ότι ο κ. Γιώργος Βάλης, εκτός από το να μας ενημερώνει για τη θάλασσα και ό,τι γίνεται και να βοηθάει εκεί τους ναυτικούς και όλο τον κόσμο, βοήθησε και στην Κέρκυρα να αποκτήσουν σε μια κοινότητα απεινιδωτή. Οπότε λέω: μια που έπαθα εγώ με την καρδιά μου μόλις είδα το σκάφος εκείνο το τεράστιο, λέω: κάτσε να ρωτήσω για τον απεινιδωτή. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Μιλάμε, με έπιασε η καρδιά μου μόλις είδα το σκάφος, ήταν 47-48 μέτρα, πόσο ήταν αυτό. Και μετά διαβάζω ότι έχετε κάνει μια δωρεά στην κοινότητα Κουραμάδων στην Κέρκυρα. Ένα απεινιδωτή που το χρειαζόντουσαν.
1: Σωστά, ήρθαν σε επαφή ο Δήμαρχος μαζί μας και μέσω και του Υφυπουργού Ναυτιλίας του κ. Γκίκα. Μας ζήτησαν αν μπορούσαμε να βοηθήσουμε εκεί μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων σε ένα χωριό με περίπου 500 κατοίκους, όπου το είχαν ανάγκη για θέμα ασφάλειας και θέμα πρόληψης για θέματα προβλήματος καρδιάς και παιδιά. Και εμείς άμεσα, λιγότερο από μια εβδομάδα, ανταποκριθήκαμε, το στείλαμε. Και αυτή τη στιγμή άνθρωποι έχουν καινούργιο ποινιδωτή στο χωριό τους. Όπως βλέπετε, με την ισιοτικότητα και με τα νησιά που είναι δύσκολο το κομμάτι των κέντρων υγείας, των νοσοκομείων, των γιατρών και πολλές ειδικότητες, εμείς κοιτάμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τον κάθε άνθρωπο που οδηγείται να κάνουμε μια καλή πράξη, ένα κοινωνικό έργο που θα πρέπει και άλλος κόσμος να το δει, να έχει ευαισθησία και να ανταποκρίνεται.
0: Σωστά. Είναι εκεί, από ό,τι έμαθα στην περιοχή, ο κύριος Γκίκας έχει ιδιαίτερη ευαισθησία. Έχουν γίνει διάφορα περιστατικά και τους έλειπε απεινιδωτής.
1: Γι' αυτό είμαστε εμείς εκεί, μόλις μας ζητήσανε και ανταποκριθήκαμε.
0: Ωραία, είναι ωραία κίνηση να τη λέμε. Και, ξέρετε κάτι, καμιά φορά λέμε μόνο τα άσχημα νέα και λέμε ένα καλό νέο, ρε παιδί μου, την ημέρα κάνει το γιατρό πέρα. Συμφωνείτε?
1: Καλό θα ήταν να λέμε και τα άσχημα και τα καλά, για να έχει και ο κόσμος μια ποικιλία, γιατί είναι κουραστικό και πολύ άσχημο, και ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι να ακούει ο άλλος συνέχεια και άσχημα γεγονότα. Ας βλέπει και να ακούει και ένα θετικό και ένα καλό. Ας υπάρχει και λίγο ήλιος μέσα στο σκοτάδι, ρε παιδί μου.
0: Ήλιος μέσα στο σκοτάδι, πω, τι ωραία τάκα αυτή που είπατε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: όσο για το σκάφος που είπατε,
0: αυτό, θα σας πω ότι
1: μετά από την Κρήτη, πολύ σωστά είπατε, φυγε και ανέβηκε προς Δυτικές Κυκλάδες, όπου το συναντήσαμε και εμείς. Και ενθουσιαστήκαμε από το μέγεθος, από το ελικόπτερο που είχε πάνω, και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι οι δισεκατομμυριούχοι από οποιαδήποτε χώρα
0: έρχονται Ελλάδα.
1: Προτιμάνε τα ελληνικά νησιά μας. Και ας μην έχουμε υποδομές, γιατί τέτοια μεγάλα σκάφη δεν μπορούμε εύκολα να τα φιλοξενήσουμε εκτός στην Αττική. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι, αυτά τα νησιά που έχουμε, αυτές τις θάλασσες, αυτό το φαγητό, αυτή τη φιλοξενία και αυτή την ιδιομορφία και αυτή την ομορφιά, δεν υπάρχει πουθενά να τη βρουν, όσα χρήματα και να έχουν. Γι' αυτό επιλέγουν και εμάς. Και μακάρι και εμείς να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες και τις υποδομές μας, για να μπορούμε να πάρουμε και περισσότερα χρήματα.
0: Κάποια νησιά θέλουν πολύ μεγάλη.
1: Τα έχουν αφήσει πολλά χρόνια πίσω, η κύριε Τσιλιπουνιδάκη, έχουν μείνει πολλά χρόνια πίσω και έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Βλέπετε και τι γίνεται και με τα ατυχήματα και με όλα αυτά που δημιουργούνται. Θα πρέπει λίγο να ξανακοιτάξουμε πολύ το κομμάτι λιμανιών, μαρίνες, και να δούμε λίγο τι πρέπει να γίνει, γιατί είμαστε πολύ πίσω ακόμα.
0: Όντως, αυτό το σκάφος, το Multiverse, όπως λέγεται, είναι τόσο χλιδάτο όπως φαίνεται απ' έξω, ή ακόμα μέσα να πάθουμε πλάκα?
1: Αν σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να κάνει το σκάφος πάνω από 150 με 200 εκατομμύρια ευρώ, Καταλαβαίνετε τώρα ότι μιλάμε τώρα για υπερπολυτέλεια. Θα σκεφτείτε μόνο το ελικόπτερο που έχει πάνω την αξία του και ας πάμε μετά και στα εσωτερικά, πισίνες, εξοπλισμούς, συστήματα. Μιλάμε τώρα για σκάφη υπερπολυτελές,
0: μέγα γιότ,
1: που τα μηδενικά είναι ατελείωτα, θέλεις κομπιουτεράκι, δεν μπορούμε να τα πιάσουμε μαθηματικά, απλά θέλεις κομπιούτερ.
0: Να το πάω αλλού. Για να κάνει ένα ταξίδι Κρήτη, Μύκονο, Σαντορίνη και να γυρίσει πίσω στην Κρήτη. Τι καύσιμα χρειάζεται, πόσο χρειάζεται για να κάνει να...
1: Μπορεί να χαλάσει από 20 μέχρι και 50.000 ευρώ. Αλλά όταν ο άλλος τώρα είναι δισεκατομμυρίων, πιστεύετε ότι αναγγίζουν αυτά τα νούμερα, είναι αστείο για τις διακοπές.
0: Στα λιμάνια που πηγαίνει, βρίσκει εύκολα καύσιμα αυτό το σκάφος. Ή πρέπει να πάει συγκεκριμένα κάπου.
1: Πρέπει να πάει συγκεκριμένα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να χωρέσει να μπει για να πάρει το συγκεκριμένο σκάφος. Εκτός αν πάει σε κάποιο νησί, εκεί που πέφτει η ακτοπλοεία και δεν έχουν το βράδυ δρομολόγιο και πέσει με άδεια να πάρει πετρέλαιο για να φύγει. Δεν έχουμε υποδομές, μαρίνες, λιμάνια που να μπορούμε στα νησιά να φιλοξενήσουμε τέτοια μεγέθη σκαφών.
0: Δηλαδή αυτό το σκάφος που...
1: Τι χρήματα το αφήνανε.
0: Ναι, πού είναι φοδιάζεται.
1: Μόνο ακτιροβόλιο. Άγκυρα βγαίνει και έχουν συνοδευτικά σκάφη φουσκωτά μεγάλα ή κλειστές λιμουζίνες και τους βγάζουν έξω.
0: Ναι, για να πάρει βενζίνη εννοώ, για να πάρει καύσιμα, αυτό λέω.
1: Για να πάρει καύσιμα, αυτός γεμίζει από το εξωτερικό και αν χρειαστεί στο ενδιάμεσο μπορεί να σταματήσει στην Αλβανία, μπορεί να σταματήσει Κέρκυρα ή κάπου οπουδήποτε για να ξαναπάρει. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτά τα σκάφη μπορεί να παίρνουν μέσα από 100 μέχρι 200.000 λίτρα πετρέλαιο. Δηλαδή έχουν κάποιες αυτονομίες. Δεν είναι ότι χρειάζεται τόσο άμυνα για τις γεννήτριες ή για τις μηχανές. Αλλά ό,τι και να είναι, μπορεί να κάνει ένα γέμισμα στην Ελλάδα, παράδειγμα στην Αθήνα, να κάνει άλλο ένα γέμισμα και στην Ευρώπη και να τον βγάλει όλο το ταξίδι του. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι να σταματάει για να βάζει.
0: Λέει τώρα ότι με την ανακαίνιση, διαβάζω τώρα σε ένα ξένο site, ότι για να κάνει την ανακαίνιση, με την ανακαίνιση μάλλον που έκανε, πλέον οι εκτιμήσεις της αξίας του σκάφου φτάνουν τα 275 εκατομμύρια δολάρια.
1: Είδατε που σας είπα, δηλαδή μόνο η ανακαίνιση του κόστησε 275 εκατομμύρια δολάρια.
0: Μαζί με την ανακαίνιση κοστίζει τόσο.
1: Άρα είναι εκεί στα πλαίσια που συζητήσαμε,
0: ναι, 200-400,
1: σωστά. Άρα μιλάμε τώρα για τα χρήματα τώρα απίστευτα. Το καλό βέβαια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι με τέτοια επιφάνεια, ότι διαφημίζουν την Ελλάδα και τα νησιά μας στους φίλους τους, αυτή την ελίτ των πλουσίων των δισεκατομμυριούχων και αφήνουν χρήματα στην Ελλάδα. Άρα είναι πολύ βασικό να επιλέγουν εμάς που μπορούν να πάνε οπουδήποτε στον κόσμο και να αφήνουν τα χρήματά τους εδώ. Απλά εμείς θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουν υπηρεσίες
0: ανάλογες
1: και, και να μπορούμε να πάρουμε και περισσότερα χρήματα στα νησιά και γενικότερα να έχει ένα αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία.
0: Θυμάμαι, ήταν ένα καλοκαίρι όπου ήταν ο Χούλιο Ιγκλέσιας, είχε πάει στη Μύκονο για να τραγουδήσει εκεί στο Νάμος μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Και είχαν βγει όλα τα site, όλα αυτά και κράζανε γιατί είχε 1.000 ευρώ η καρέκλα στα πρώτα τραπέζια. 800 στα δεύτερα, 700 στα τρίτα και μετά πήγαινε 500 άρικο η κάθε καρέκλα.
1: Δεν υποχρεώνει κανένας όμως να πας με το ζόρι, άμα θες πας και πληρώνει.
0: Ναι, αυτό λέω. Και εκείνη το καλοκαίρι λοιπόν είχα πάει για ρεπορτάζ για να κάνω συνέντευξη στο Χούλιο Ιγκλέσιας εκεί στη Μύκονο και κάποια site και κάποια τέτοια κράζανε και λέγανε γιατί να είναι τόσο. Και έλεγα εγώ εκείνη τη μέρα στο δελτίο ότι μακάρι να υπήρχαν την ίδια μέρα λες 5 τέτοιες εκδηλώσεις σε άλλα νησιά. Γιατί αυτό και μαζεύει τον πλούτο. Και δίνει και δουλειά, γιατί για φανταστείτε τώρα, εκείνη την ημέρα στο Νάμος, οι σερβιτόροι, έτσι, οι απλοί βοηθοί και σερβιτόροι, έβγαλαν 650 ευρώ φιλοδόρημα ο καθένας. Και μιλάμε τώρα για 20 άτομα, έτσι.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι στην Ελλάδα.
0: Ό,τι δεν ακουμπάμε, ό,τι δεν είναι δικό μας, δεν μας αρέσει.
1: Όχι. Λέμε κότερο. Α, τι να τους κάνουμε, διώχτους αυτούς τους καφάτους. Α, ήρθανε πλούσιοι, βρε, τι να τους κάνεις, διώχτους μωρέ, τι να τους γύρευε τη δουλειά, λένε και στην άξιο. Τι να τους κάνουμε τώρα, διώχτους αυτούς. Αντί να χαιρόμαστε, να βλέπουμε σκάφη θαλαμιγά, κόσμο πλούσιο από το εξωτερικό που έρχεται και αφήνει χρήματα, να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, εμείς κοιτάζουμε πώς θα διώξουμε, πώς θα κακολογήσουμε, πώς θα πούμε μας χαλάει την εικόνα, μας χαλάει την ομορφιά, δεν μπορώ να κάνω μπάνιο στην παραλία. Δεν μας νοιάζει δηλαδή ο άλλος να αφήσει χιλιάδες ευρώ στον τόπο μας, που αυτά θα έχουν ένα τίκτυπο να κινηθεί όλη η κατάσταση με μεγάλο πληθωρισμό, με μεγάλη ακρίβεια, με μεγάλη το καθήμον, τα σούπερ μάρκετ, πόσο θα βοηθήσει κάποιες οικογένειες. Εμείς λέμε αφού δεν είναι για μας, ας μην είναι για κανέναν. Γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Δεν κοιτάμε το καλό, το γενικό, κοιτάμε μόνο την πάρτη μας. Αν όλοι μας ζητάγαμε το καλό του κόσμου και της Ελλάδας, δεν θα μιλούσαμε σήμερα για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Το επόμενο θέμα, αν θα μας ακούτε σε λίγο, έχει να κάνει με αυτό, ότι κάποιοι δεν ασχολούνται. Και θα ακούσετε μετά ένα θέμα που έχω βγάλει εδώ στο Ηράκλειο και θα γίνει χαμός από τη Δευτέρα, γιατί θα το κυνηγήσω πάρα πολύ. Όταν βλέπεις 8 χρονών παιδάκι να πουλάει πράγματα στο δρόμο και να το ακολουθείς, να δεις πού θα τα πάει αυτά τα πράγματα μετά και τα λεφτά, και βρίσκεις τη μαμά, υποτίθεται, να κάθεται σε ένα παγκάκι κάτω από τη δροσιά και να τρώει γκούντις και να πίνει κοκακόλα, εκεί τρελαίνεσαι. Το έχω αυτό το ρεπορτάζ για να το παίξουμε σήμερα, κύριε
1: Μάρκο. Αυτό δεν είναι ο ορισμός της μαμάς, να ξέρετε, καμία σχέση.
0: Καλά, εννοείται, αλλά αυτό ο κόσμος που το βλέπει και δεν αντιδρά. Ναι, ο κόσμος που το βλέπει και δεν αντιδρά.
1: Είμαστε σε μια κατάσταση που λέει, εντάξει, αν δεν μας δεν είσαι ενδιαφέρει, δεν είναι δικό σου πρόβλημα, άστο. Αν όλοι μας δεν αντιδρούμε για πράγματα της καθημερινότητας, δεν θα γίνει η καθημερινότητα καλύτερη για κανένα. Και όχι μόνο αυτό, και η εκμετάλλευση ενός μικρού παιδιού και να είναι αυτό που μου λέτε η εικόνα, και μιλάμε τώρα για ένα νησί, δεν μιλάμε για μια πρωτεύουσα, για ένα νησί μιλάμε. Είναι τραγικό, δηλαδή σκεφτείτε ο κόσμος που έχει φτάσει, με το διπλανό, με το γείτονα, με το συνάνθρωπό του, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Μετά τον κορονοϊό όλοι οι άνθρωποι έχουν αγριέψει, όπως βλέπετε, και όλοι έχουν κλειστεί προς τον εαυτό τους και στους δικούς τους. Δεν υπάρχει τίποτα γύρω-γύρω για κανένα. Και όπως βλέπω, πάμε από το κακό στο χειρότερο, δυστυχώς, για την κοινωνία και για τα νέα παιδιά που έρχονται και φτιάχνουν στην αγορά και αντικρίζουν και βλέπουν όλα αυτά τα χάλια.
0: Ακριβώς.
1: Και περί χάλια μιλάμε τώρα, και είναι ντροπή, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Θα πρέπει να υπάρχουν και κοινωνικές πρόνοιες, θα πρέπει να υπάρχουν και αυστηροί ελέγχοι, αυστηροί ποινές, αυστηροί. Γενικά πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο που στην Ελλάδα δυστυχώς, ό,τι προσπάθειες και να κάνουμε, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει.
0: Γι' αυτό θα το κυνηγήσω αυτό το θέμα. Λοιπόν, αφού. Να είστε καλά, κύριε Βάλη. Ξέρω ότι άμα χρειαστούν βοήθεια θα είσαστε απίκο, το ξέρω αυτό.
1: Λοιπόν. Είμαι πάντα δίπλα και σε εσάς και στο σταθμό. Και θερμά ευχαριστώ σε όλους, να είστε καλά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Και εύχομαι όλα τα καλά από καρδιάς. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, θα μιλήσουμε.
1: Γεια σας.
0: Καλό υπόλοιπο. Θα το έλεγα μετά το θέμα, αλλά θα το πω τώρα, μια και ξεκινήσαμε. Λοιπόν, όλοι όσοι ακούτε τώρα το ραδιόφωνο αυτό εδώ, ξέρετε ότι υπάρχουν στον δρόμο εκεί στην πόλη μας, μέσα στο Ηράκλειο, ένα μικρό παιδάκι το οποίο κυκλοφορεί με ένα βάρος πάνω του περίπου 7-8 κιλά, με πράγματα που πουλάει στους τουρίστες, και είναι μόνο 8 χρονών. 8. Είναι 2 χρόνια μικρότερος από το γιο μου. Και το έχουν βάλει κάποια συνείδητη, κάποια κτίνη, να πουλάει πράγματα μέσα στον δρόμο. Χθες λοιπόν είχα φορτώσει τόσο πολύ που ήταν 4 ώρα το μεσημέρι. Μιλάμε, είχε πολύ ζεστή ακόμα. Το παιδάκι το είδα ιδρωμένο μπροστά από την λότζια να προσπαθεί να προσεγγίσει τουρίστες, να τους πουλήσει αυτά που είχε πάνω του, κάτι χαϊμαλιά και κάτι μπιχλιμπίδια. Λοιπόν, άρχισα να τον γράφω με το κινητό, γιατί δεν άντεχα να το βλέπω το παιδάκι. Του λέω: πού είναι η μαμά σου, πού είναι ο μπαμπάς σου, πού είναι οι γονείς σου. Δεν μίλαγε. Του λέω: γιατί σε βάζουν και δουλεύεις. Και πετάγεται ένας από ένα σουλατζίδικο εκεί πέρα, να μην πω ποιο είναι, και αρχίζει και μου ταχώνει. Γιατί τραβάζει το παιδάκι. Μεγάλη, του λέω, εσύ που βλέπεις το παιδάκι να πουλάει πράγματα μέσα στο λιοπύρι, του δώσε ένα σουβλάκι, του δώσε ένα μπουκαλάκι νερό να του πεις τι είναι αυτό που κάνεις εδώ πέρα. Ή το να το βλέπεις το παιδάκι 8 χρόνων να πουλάει πράγματα είναι για σένα κάτι φυσιολογικό. Αφού το παιδάκι λοιπόν έφυγε, το ακολούθησα, χωρίς να καταλάβει ότι το ακολουθώ, να δω που πάει. Και φτάνει στην πλατεία εκεί η Θεοτοκόπουλου, όπου η μαμά και άλλη μία γυναίκα το περίμεναν. Αφήνω να περάσει λίγη ώρα. Και το παιδάκι παρέμεινε εκεί και της έδινε τα λεφτά. Αυτό λέω, είναι καταγεγραμμένο. Έτσι. Για να μην λένε διάφοροι ότι δεν είναι. Όταν είδα ότι η μητέρα έτρωγε χάμπουργκερ και έπινε κοκακόλα και το παιδάκι την κοίταζε, και τρελάθηκα. Και πλησίασα. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε σε βίντεο που θα έχουμε εδώ στο politica.gr σε λίγη ώρα. Γιατί πραγματικά είναι εξωφρενικό. Και αν μας ακούνε από το Δήμο, η δημοτική αστυνομία θα έπρεπε σε αυτό το κομμάτι να επέμβει. Όταν βλέπει ένα παιδάκι στο δρόμο να κάνει αυτό το πράγμα μέσα στο λιοπύρι, μέσα στη ζέστη, θα έπρεπε η δημοτική αστυνομία πρώτα να του δώσει ένα μπουκαλάκι νερό, παγωμένο, και δεύτερον να πάει να τον πλησιάσει να δει που είναι οι γονείς του. Η δημοτική αστυνομία δεν είναι μόνο για να μην μπαρκάρουν οι ταξιτζίδες εκεί κάτω στην πλατεία Άγγλων. Γιατί εγώ μέσα στην πόλη δεν του έχω δει να κάνουν βόλτα. Μόνο κάτω στις πλατείες είναι εκεί πέρα για να ρυθμίζουν την κίνηση. Δεν είναι τροχονόμοι. Και αυτό το παιδάκι εχθές το είδα λιωμένο από τη ζέστη και γι' αυτό κινήθηκα. Γι' αυτό έκανα αυτό που έκανα. Και πετάγεται κάποιος και μου λέει: γιατί τραβάς βίντεο το παιδάκι, δεν σου έχει δώσει το δικαίωμα. Ε, μεγάλε, βλέπεις το παιδάκι τι κάνει. Γιατί τραβάς, λέει, τη μάνα. Γιατί τραβάω τη μάνα. Είναι η μάνα και τρώει χάμπουργκερ και πίνει κοκακόλα στη σκιά και το παιδάκι δουλεύει στη ζέστη. Έχεις καταλάβει γιατί πράγμα μιλάμε. Όταν δεν καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι αυτό το θέμα, εκτός από το ότι είναι απόλυτα τοξικοί στο μυαλό τους, είναι και υπεύθυνοι για την κατάντια μας. Να βλέπουμε δηλαδή ένα παιδάκι 8 χρονών στο δρόμο να πουλάει πράγματα και η μάνα του να κάθεται στη δροσιά και να περιμένει τα χρήματα. Αν εσάς σας αρέσει αυτή η εικόνα, μαγκιά σας. Εμένα δεν μου αρέσει. Και θα τη χτυπάω όπου τη βλέπω. Το παιδάκι είναι 8 χρονών. 8. Όταν έγραφα με βίντεο τη μάνα και της έλεγε: γιατί βάζεις το παιδάκι και δουλεύει, γιατί βάζεις το παιδάκι και δουλεύει, ξέρετε τι μου είπε? Θες γυναίκα, μη με ακουμπάς. Και δεν την είχα ακουμπήσει καν. Θέλω γυναίκα. Δηλαδή, καταλαβες που το πήγαινε το θέμα η τύπησα. Και καλά ότι της έκανα επίθεση. Μιλάμε για τέτοια τραγική κατάσταση. Και όλο αυτό το έχουμε γραμμένο μπροστά μας. Να συμβαίνει μπροστά μας. Το βλέπουμε μπροστά μας και κάποιος δεν τους πειράζει, δεν τους ενοχλεί. Είναι 8 χρόνο παιδί, ρε παιδιά. Μέσα στη ζέστη να πουλάει πράγματα. 8 χρονών. Αυτό το παιδάκι 8 χρονών θα έπρεπε να παίζει με παιχνιδάκια, θα έπρεπε να είναι κάπου δροσερά. Θα έπρεπε να είναι με άλλα παιδάκια. Δεν το καταλαβαίνει κανένας εδώ. Δηλαδή τον βλέπετε να περπατάει στην πόλη, μόνο εμένα με πειράζει. Δεν είμαι εγώ μόνος ευαίσθητος σε αυτή τη χώρα ή σε αυτή την πόλη. Το βλέπετε το παιδάκι. Κάντε κάτι, αστυνομία, μαζέψτε τους. Μα η αστυνομία πρέπει να τη μαζέψει αυτή την τύπησα. Και μην μου πείτε γιατί να τη μαζέψει, γιατί είναι έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο με στη ζέστη. Και παραμένει υποπτία. Το παιδάκι γύριζε μόνο του με στους δρόμους και που λέγε πράγματα. Και δεν ξέρω κι εγώ πόσες άλλες κατηγορίες είναι. Αλλά αυτές οι δύο οι πρώτες είναι πιο βασικές. 8 χρονών παιδάκι να πουλάει πράγματα μέσα στη ζέστη και η μάνα να πίνει κοκακόλα και να τρώει χάμπουργκερ στην πλατεία. Το λέω και γελάω. Γιατί μόλις το είδα πήγε να μου πέσει η τσάντα από τα χέρια που είχα. Σάστησα. Μόλις το είδα, σάστησα. Περίμενε στη δροσιά αυτή η τύπησα. Το παιδάκι να τη φέρει τις εισπράξεις. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Και λέμε, καμιά φορά βλέπουμε τους αστέγους στο δρόμο και λέμε γιατί αυτή η αστέγη, γιατί δεν κάνει κάτι κοινωνική πολιτική. Το είχα μια συζήτηση χθες εδώ πέρα, εδώ στον Όμιλο, και έλεγα ότι υπάρχουν και άστεγοι που δεν θέλουν να πάνε στις δομές. Δεν θέλουν τη βοήθεια. Το μόνο που θέλουν είναι το συσίτιό τους πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ξέρω εγώ, και να κάθονται εκεί στη γωνία που έχουν κλειδώσει μια γωνία κάπου στην πόλη και κάθονται εκεί και κοιμούνται. Δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στις δομές. Κάποιοι από αυτούς. Κάποιοι άλλοι θέλουν αλλά δεν μπορούν. Ή κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να είναι μαζί με άλλους. Υπάρχουν πολλά θέματα με τους άστεγους, τα οποία δεν τα κατανοούμε εμείς γιατί δεν είμαστε στη θέση τους. Αλλά αυτό με το παιδάκι είναι άλλο πράγμα. Άλλο ο άστεγος, ο 50, 40, 60, πόσος είναι, που θέλει να είναι εκεί στο δρόμο, και άλλο ένα παιδάκι 8 χρονών που δεν ξέρει ακόμα τι παιχνίδια υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη για να παίξει και να χαρεί, και το βάζουν και δουλεύει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Λοιπόν, κάντε κάτι εκεί στο Δήμο, μαζέψτε εκεί τους δημοτικούς αστυνομικούς να μπουν να τα μαζέψουν αυτούς άλλοι ταράδες που βάζουν τα παιδάκια και δουλεύουν, και να αφήσουμε στην άκρη τα υπόλοιπα ότι κάνουμε έργο και δεν κάνουμε έργο. Αν ένα παιδί κλαίει, είναι καταστροφή για την κοινωνία μας. Τέλος. Αν ένα παιδί δεν χαμογελάει, είναι απίστευτη η ευθύνη που έχετε εσείς, πρώτα απ' όλα. Εγώ προσπάθησα να κάνω αυτό που έκανα. Δεν μπορώ να κάνω και ό,τι παραπάνω. Ούτε αν τη συλλάβω τη μάνα μπορώ, ούτε να πάρω το παιδάκι στο σπίτι μου. Εσείς όμως που είσαστε πολιτεία, που είσαστε δήμος εδώ πέρα και παίρνετε και λεφτά για την κοινωνική πολιτική, πρέπει να τα βάλετε αυτά τα λεφτά κάτω και να δείτε τι θα κάνετε. Θα μου πείτε, τάξη, Ρωμά είναι, τι να κάνουμε. Όχι, ρε. Ρε, δεν πανάνε ό,τι να είναι. Το παιδάκι με νοιάζει. Δεν με νοιάζει ούτε η μάνα, ούτε ο πατέρας, ούτε αυτοί που το βάλανε το παιδάκι να δουλεύουν. Αυτοί ας τιμωρηθούν όπως πρέπει. Το παιδάκι με νοιάζει. Να μην είναι στη μέση, στους 40 βαθμούς Κελσίου εχθές. Μιλάμε, χθες είχε 40-42 βαθμούς. Και το παιδάκι ήταν στο δρόμο με 8 κιλά βάρος. Πόσο ήταν αυτό το κουτί που κουβάλαγε και πούλαγε πράγματα. Λοιπόν, κάντε κάτι εκεί στο Δήμο, γι' αυτό το παιδάκι τουλάχιστον. Το ξέρετε όλοι εκεί στο Ηράκλειο. Το έχετε δει 100 φορές να κυκλοφορεί. Εδώ την προηγούμενη φορά τραβήξαμε το βίντεο που ήταν ένα καροτσάκι μόνο του για 20 λεπτά, με ένα μωρό μέσα. Στην πλατεία, στα λιοντάρια. Ένα καροτσάκι με το μωρό μέσα. Και για 20 λεπτά γύρω το τίποτα. Και ήμουν μαζί με το γιο μου. Και μου λέει ο γιος μου, μπαμπά, πάμε το παιδάκι στην αστυνομία. Πώς θα το κουμπίσει το καλούτσι εκείνη την ώρα? Λοιπόν, είναι πράγματα μικρά. Φαίνονται μικρά, αλλά είναι πολύ μεγάλα. Και γίνονται πολύ μεγαλύτεροι αυτοί που τα λύνουν αυτά τα μικρά θεματάκια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Να γραφτίζω να τηλεφωνείς.
5: Dirty 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Παρασύρθηκα. Έβλεπα εκεί το φίλο μου τον Νίκο Τολογκάκο στον Αντένα. Όπου μιλάμε, εκπομπάρα έχουν φτιάξει. Μαζί με τον Σίσκο και τη Λιμαθηνού. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, υπάρχει μια δολοφονία στη Σύρο. Πολύ περίεργη υπόθεση. Ένας άντρας και μια γυναίκα κατηγορούνται για τη δολοφονία μιας νοσηλεύτριας, έτσι, από το νοσοκομείο. Τη μαχαίρωσαν ισόπλατα. Βάλανε χειροπέδες στον άντρα. Πλέον είναι κατήτε για ανθρωποκτονία. Αλλά ελεύθερη γυναίκα του. Ενώ ήταν μαζί στο σκηνικό. Υπάρχει ένα θρίλερ εκεί στη Σύρο με αυτή την ιστορία. Πολύ περίεργη υπόθεση. Πάρα πολύ περίεργη υπόθεση. Η γυναίκα, το θύμα, η 49χρονη, εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο, όπου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε έντονη συμπλοκή με το ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο άντρας παρατραυμάτισε με μαχαίρι θανάσιμο στην πλάτη τη γυναίκα. Ψόπλατα. Παρά το σοβαρό τραυματισμό της όμως, αυτή η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο, να διανύσει μια μικρή απόσταση πεζί, προτού καταρρεύσει στο έδαφος από το χτύπημα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Τι λένε τώρα αυτοί? Η αστυνομία προσπαθεί να διαπιστώσει με βιντεοληπτικό υλικό και με μαρτυρίες τι ακριβώς έχει συμβεί. Η θέση των δύο συλληφθέντων λέει ότι πήγε να τους ληστέψει. Μια γυναίκα μόνη της πήγε να τους ληστέψει. Φορούσε, λέει, κουκούλα, ήταν, λέει, με τέτοιο. Λοιπόν, μάλιστα φαίνεται ότι την ώρα που η γυναίκα κατάφερε και έφυγε από το σπίτι, αυτοί την κυνήγησαν. Και τους καταφέρανε και άλλα χτυπήματα. Λένε τώρα οι πληροφορίες. Τώρα θα δούμε. Δεν έχει βρεθεί το μαχαίρι. Ξέρεις, χωρίς μαχαίρι υπάρχει. Αυτό είναι μόνο με σύμβουλη δικηγόρου μπορείς να το καταφέρεις, να το κρύψεις. Γιατί δεν υπάρχει το φωνικό όπλο. Είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, περίεργη υπόθεση. Αυτοί λένε ότι πήγαν να τους ληστέψει. Δεν ξέρω. Τι να πω.

Αύριο στις 10.30 το πρωί πάμε Χανιά. Ναι, ναι, πάμε Χανιά αύριο, τέλος. Έχει την παρουσίαση της υπόθεσης αυτής που έχει ταράξει πλέον εδώ την Κρήτη με τον γνωστό ιατροδικαστή, αλλά και τον πασίγνωστο τοξικόλογο. Να θυμίσω ότι το γράψαμε εμείς στο πολιτικά.gr, δεν το είδα καπαλού γραμμένο, μάλλον δεν το θυμούνται, ότι ο κύριος, πήγα από το όνομα, ο τοξικολόγος, είχε και συμμετοχή στην υπόθεση Πισπυρίγκου. Συμμετοχή. Τι? Είχε πάει ως μάρτυρας, υπερασπίσεως της Πισπυρίγκου, στο δικαστήριο για το θάνατο της Ζορτζίνας, με την κεταμίνη.

Λοιπόν, στον καθηγητή τοξικολογίας αποδίδεται η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Ενώ σε βάρος του ιατροδικαστή φαίνεται ότι έχουν επαγγελθεί 4 άλλες κατηγορίες. Λοιπόν, έγινε μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας εχθές σε διάφορες περιοχές και εδώ στο Ηράκλειο. Γιατί ο κύριος τοξικολόγος συνελήφθη εδώ στο Ηράκλειο. Ξημερώματα. Αξιμέρωτα, μάλλον. Αξιμέρωτα. Ξέρεις, είναι όπως την υπόθεση με τον ΟΠΚΠ που του πιάσαν στον ύπνο κάποιους, κοιμόντουσαν, λέει: ναι, να κοιμάσαι, ναι, γεια σα, κοπιές καφέ, γιατί ερχόμαστε. Τέτοια φάση. Εδώ δεν έγινε έτσι, έγινε λίγο πιο διαφορετικά. Πήγαν κατευθείαν στο σπίτι, τον συνέλαβαν. Τον προσήγαγαν, μάλλον, και μετά συνελήφθη. Το όνομα λοιπόν του τοξικολόγου είχε απασχολήσει την επικαιρότητα και κατά τη διάρκεια της δίκης της Λούλας Πισπυρίγκου, καθώς είχε οριστεί ως τεχνικός σύμβουλος της υπεράσπισης της Λούλας Πισπυρίγκου. Και μάλιστα κατά την ακροματική διαδικασία, ήταν για την υπόθεση της 9χρονης Ζορτζίνας. Είχε αναφερθεί στα τοξικολογικά ευρήματα και είχε αμφισβητήσει συμπεράσματα της έκθεσης για την κεταμίνη. Και μάλιστα είχε προκαλέσει τότε μέσα στην αίθουσα τρομερή αντιπαράθεση για το ότι ισχυριζόταν ως τοξικολόγος. Κορυφαίος, λένε κάποιοι. Να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια πάλι είχε κατηγορηθεί για κάτι, αλλά αθώθηκε από τα δικαστήρια. Οπότε οφείλουμε να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν 8 υποθέσεις, όπως είπαμε, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών. Και αύριο, 10.30 το πρωί, στο αστυνομικό Μεγάλο των Χανίων, θα γίνει η παρουσίαση αυτής της υπόθεσης από τους αστυνομικούς των Χανίων, από την υποδίευση δίωξης εξυγχρονής εγκλημάτων Χανίων. Θα μας πούνε σημαντικά πράγματα, γιατί ξέρετε, έχουν γίνει 2 συλλήψεις. Έτσι, του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου. Είχαν γίνει 5 προσαγωγές, ανάμεσα τους και ένας δικηγόρος. Και γενικά σε όλη την ιστορία ήταν 30 άτομα. Έτσι. Και μέσα στη δικογραφία υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, λέει, γύρω στα 30 συνολικά. Έχει να κάνει η υπόθεση και με νέα στοιχεία που έχει βρει η υποδιεύση δίωξης εξυγχρονής εγκλημάτων, αλλά έχει να κάνει και με τη μαφία της Κρήτης, δηλαδή συνέχεια αυτής της ιστορίας που είχε ταλανίσει τους πάντες. Θυμάστε τι είχε γίνει, μέχρι και τον Καμένο είχαμε μέσα πρωταγωνιστή. Και τους ιερείς εκεί πέρα στα Χανιά, και οικόπεδα και αγοραπολισίες και ναρκωτικά και όπλα και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Μέσα από το Viper που λάγανε όπλα. Το θυμάσαι? Ναι, ναι. Πόσο κάνει ο καλέ, είναι κοφτό σου. Για να το δω. Τάκ, το βλέπει. Καλή κατάσταση. Ωραία, το παίρνω. Γεια σα, φύγαμε. Ναι, μια υπόθεση που κάποιοι πήγαν να την πούνε ότι δεν ήταν και καλά τόσο μεγάλη υπόθεση. Αλλά έκανε μπαμ. Δηλαδή είχε μέχρι και πολιτικέ προεκτάσει. Δηλαδή να μιλάει τώρα ο ένα από του ξενοδόχου με τον Καμένο, με τον Πάνο Καμένο, έτσι. Τον Ανέλ. Πρώην Ανέλ. Και να μιλάει και να προσπαθεί να του κανονίσει ραντεβού με τον Τραμπ για να φτιάξουν ένα Μητροπολίτο με Μελχισεδέκ να γίνει Μητροπολίτης. Εντάξει, μπλέξανε και τον Μελχισεδέκ. Ένας χαμός, δηλαδή, για να καταλάβεις. Αυτή η υπόθεση τότε είχε βγάλει πλοκάμια σε πολύ έτσι διαφορετικές διαδρομές. Ναρκωτικά, όπλα, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, τώρα βαίνεται ότι όποιος ήθελε να δηλώσει τοξικομανής είχε το πηγαδάκι του, είχε το στέκι, ρε παιδί μου, θα πήγε να το κάνει. Αυτό λέει η δικογραφία. Ότι υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις αλλίωσης κάποιων αποτελεσμάτων. Ή, πώς να το πούμε, να έχουν γραφτεί λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξύλωσε ολόκληρη την ιατροδικαστική υπηρεσία Πάτρας για τις αλλοιώσεις που φέρονται να γινόντουσαν από κάποιους ιατροδικαστές. Την ξύλωσε τελείως. Έχουν βρεθεί υποθέσεις οι οποίες σε στέλνουν αδιάβαστο. Και δεν μιλάμε μόνο για τα παιδιά της Πάτρας από την Πισπυρίγκου, από την οικογένεια Πισπυρίγκου. Μιλάμε και για κάτι άλλο. Μιλάμε για την υπόθεση Μουρτζούκου. Εκεί στην Πάτρα κάτι γίνεται. Τώρα, αν γίνεται κι αλλού, σε άλλες ιατροδικαστικές υπηρεσίες, δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό έχουμε την αστυνομία για να μας τα πει τι έχει γίνει. Και αύριο θα μας ενημερώσουν ακριβώς για το τι έχει πίσω της αυτή η ιστορία. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε σε λίγο, γιατί ήδη μου έχει σκάσει ένα θέμα και πρέπει να το ψάξουμε. Φιλία, είσαι εδώ, έρχεται.

Λοιπόν, στο 6932-907-898 μας έχετε στείλει πάρα πολλά σχόλια, παρατηρήσεις και βίντεο. Λοιπόν, μου έχετε στείλει και ένα μήνυμα το οποίο δεν θα το διαβάσω. Το λέω σε ένα φίλη Στεφανία. Έτσι, για να το ξέρεις, δεν θα το διαβάσω το μήνυμά σου. Ούτε καν θα το λάβω υπόψη μου, αλλά καλά κάνεις και το λες αυτό. Καλά κάνεις και το λες. Δεν θα το διαβάσω το μήνυμα, αλλά θα πω τι περιλαμβάνει. Λέει. Έπρεπε να σεβαστείς τη μητέρα, λέει, που τράβαγες εχθές, λέει, βίντεο στην πλατεία. Σε είδα, ήμουν απέναντι. Το παιδάκι το είδες? Δεν μπορείς να απαντήσεις. Κρίμα. Απάντησε μου και για το παιδάκι, αν το είδες το παιδάκι. Λοιπόν, μου έχετε στείλει μηνύματα και για την υπόθεση. Όχι υπόθεση. Για αυτό που ξεκίνησε στην εκπομπή για το Μητσοτάκη. Που είπα ότι έδωσε μια πολλή ώρα συνέντευξη στον Μάριο Νιφλή και στον Γιάννη Κολοκυθά. Και μάλιστα μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει: ο Μάριος Νιφλής έθεσε ένα υποθετικό σενάριο, λέει, για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και φυσικά ο Μητσοτάκης τον πετσόκοψε. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, με το καλή τύχη. Λέει ο Μητσοτάκης, εγώ στον Ιφλή, αν μου περιγράφεται μια κυβέρνηση με τον Αδουλάκη, τον Τζίπα, την Κωνσταντοπούλου, τον Κουτσούμπα και τον Βελόπουλο, τότε καλή τύχη. Και αν δεν έσκασε η βόμβα Κολοκυθά εκείνη τη στιγμή, έτσι. Δεν έσκασε. Δηλαδή, έπρεπε ο Κολοκυθάς να το πάρει πάνω του. Εντάξει, η ατάκα καλή τύχη πρέπει να γίνει. Πώς να το πω, παιδί μου, προεκλογικό σποτ. Ξέρεις. Πόσες άρσεις ηλίας έχει η Κωνσταντοπούλου, μου λέει ένας φίλος. Φίλε, τη έχασα το μέτρημα. Ένας φίλος εδώ, μπράβο ρε φίλε Δημήτρη, μου λέει: εχθές ακούσαμε, λέει, που μίλαγες και με την κυρία Κοτρότσου αλλά και με τον κύριο Γιαννόπουλο από το Μάτι. Δεν είδαμε, λέει, πολλά ραδιόφωνα να μιλάνε για το Μάτι ή πολλές εκπομπές στην τηλεόραση να λένε για το Μάτι. Εγώ τι να πω εκεί. Υπάρχει ένα βίντεο που μπορώ να σας παίξω που λέγεται 2.000 ευρώ που δεν έδωσε στους ανθρώπους στο Μάτι ο Τσίπρας. Ή το βίντεο που είναι έξω από το. Από την πολιτική προστασία, εκεί που ήταν η πολιτική προστασία επί Τσίπρα, δηλαδή άμα τη δείτε που ήτανε, άστο, ήτανε για να κλαίω, δεν έμπαινες μέσα, βρωμιά, παντού. Λοιπόν, τώρα έχει φτιάξει. Και ήταν απ' έξω και έλεγε για τους νεκρούς, παιδί μου, δεν έλεγε για νεκρούς. Δεν είπε τίποτα για νεκρούς, είπε μόνο για το παιδί, γιατί θα πετάξουν αεροπλάνα αυτά, το πόσα είναι και τέτοια. Και ο κύριος Γιαννόπουλος που μίλησε χθες στην εκπομπή, εκεί στάθηκε. Στο σημείο αυτό, ότι την ώρα αυτή που μιλάγανε για όλα αυτά που λέγανε, εγώ περπάταγα μπροστά σε νεκρούς. Περπατούσα. Είχα νεκρούς δίπλα μου. Αυτό δεν το έχει πει κανένας, έτσι. Λίγοι το λένε. Λοιπόν, υπάρχει μια γυναίκα, την οποία θα τη βγάλω την επόμενη εβδομάδα. Λέγεται Κάλλη Αναγνώστου. Είναι η πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θανόντων και εγκαματιών. Εχθές ο κύριος Γιαννόπουλος μου είπε ότι για σας έχουν περάσει 8 χρόνια από το Μάτι. Για μας έχει περάσει μια μέρα. Η κυρία Κάλλη Αναγνώστου μου λέει ότι έχουν περάσει μόνο 8 μέρες. Σαν να έχουν περάσει μόνο 8 μέρες. Κοιμόταν μαζί με το παιδάκι της αγκαλιά και μπήκε η φωτιά μέσα στο σπίτι της την ώρα που κοιμόντουσαν. Έπρεπε να πάρει μια ακραία απόφαση εκείνη τη στιγμή για το αν μένει μέσα στο σπίτι ή αν φεύγει όταν είδε τη φωτιά να περικυκλώνει το σπίτι. Και να τη βλέπεις μέσα στην αυλή της, όπως περιέγραφε. Βγήκε και σχεδόν κάηκαν. Μόνο. Φοβερό, είναι φοβερό το τι λέει η κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Απίστευτη τύπησα. Θα σας την έχω εδώ μέσα στην εβδομάδα να την ακούσετε. Φοβερή. Αυτό που με στεναχωρεί, όπως είναι τώρα, λέμε για τη συνέντευξη Μητσοτάκη ή παραδείγματο χάρη η ΑΔΕ. Άκου να δεις τι έγινε. Μια καφετέρια έριχνε, ρε παιδί μου, πολύ. Πώς να σου πω. Πήγε να ξεγελάει την εφορία. Πώς βρήκε τον πραγματικό της τζίρο η ΑΔΕ. Από τον καφέ. Απίστευτο. Ας σου πω τώρα πώς και γιατί. Λοιπόν, οι ελεκτές της ΑΔΕ υπολόγισαν τα πραγματικά έσοδα της επιχείρησης αξιοποιώντας τις αγορές πρώτων υλών, τις δοσολογίες παρασκευής ροφημάτων και τα ποσοστά φύρας του καφέ.
Λοιπόν, η μέθοδος αποκάλυψε απόκρυψη ακαθάριστων εσόδων ύψους 203.414,72 ευρώ, οδηγώντας στον καταλογισμό επιπλέον φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ ύψους 48.819,53 ευρώ. Αυτόν καφέ. Πόσο καφέ δεν έφτιαξες, τόσο. Άρα, κάτι παίζει εδώ. Μπορείς να πεις κέρασα 48.000 ευρώ καφέδες. Δεν μπορείς. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα και στο Σαββατοκύριακο θα υπάρχει μια έτσι σίγαση του πυρός. Ε? Αλλά θα δείτε ότι αυτή η κόντρα Σαλμά Άδων Γεωργιάδη θα διωγγωθεί πάρα πολύ. Από ό,τι μαθαίνω θα βγουν κάποια στοιχεία τα οποία θα κάνουν λίγο τζιζ

Αρέσει που παίρνουν θέματα μας και τα παίζουν στην Αθήνα, έτσι. Πολύ ωραία. Σε όλους αρέσει. Σε όλους αρέσει. Δίνουμε ιδέες, παιδί μου. Λοιπόν, για 6 ως 8 άτομα για μία εβδομάδα κοστίζει 1500 ως 1800 ευρώ ένα ιστιοπλοϊκό. Για να το νοικιάσεις θα πας διακοπές το καλοκαίρι. Ο Σκύπερ είναι γύρω στα 1200 άτομα. 1400 μάλλον ευρώ. Λοιπόν, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, αυτό που σας έλεγα πριν για τη Σύρο. Ακούστε τώρα τι έγινε. Σύμφωνα με την αστυνομία πάντα, έτσι. Η 49χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ πήγε στο σπίτι του ζευγαριού κρατώντας μαχαίρι, αεροβόλο και λωστό. Τη χτύπησαν με μία γλάστρα και μία καρέκλα. Και μετά την κάρφωσε στην πλάτη με το μαχαίρι ο άντρας. Λοιπόν, έχει συλλεχθεί βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και σε συνδυασμό με τις καταθέσεις ψάχνουν να βρουν τώρα το αίτιο του φωνικού. Γιατί έγινε όλο αυτό? Συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο 49χρονος άντρας, ενώ αφέθηκε ελεύθερη γυναίκα του. Άρα κάτι παίζει εδώ πέρα. Λοιπόν, από ό,τι έχουν μαζέψει από βίντεο οι αστυνομικοί, φαίνεται ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ, το θύμα, έφτασε έξω από το σπίτι φορώντας το παντελόν της υπηρεσιακής στολής. Γάντια και έχοντας καλυμμένα λίγο τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Είχε μαζί της ένα σακίδιο πλάτης, ενώ στο χέρι κρατούσε μια πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι. Αυτό έχουν δει αστυνομικοί σε βίντεο, έτσι. Δεν το εικάζουμε. Μέσα στο σακίδιο που βρέθηκε στην κατοχή της εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λωστός. Το υλικό από τις κάμερες που έχουν δει αστυνομικοί φαίνεται ότι δείχνει ακόμα και ότι όταν έφτασε έξω από το σπίτι, άφησε το σακίδιο στο έδαφος, περίμενε για λίγο απ' έξω, δεν μπήκε δηλαδή αμέσως, και μετά χτύπησε το κουδούνι. Παρά το γεγονός ότι φορούσε γάντια, φαίνεται να χρησιμοποίησε την πλαστική σακούλα προκειμένου να πατήσει το κουδούνι. Δηλαδή έβαλε τη σακούλα στο κουδούνι, κάπ και το πάτησε. Αυτό. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες της αστυνομίας, την πόρτα την άνοιξε σύζυγος του άνδρα, τότε ακολούθησε επίθεση λύση σε βάρος της γυναίκας με μαχαίρι και τραυματίστηκε λίγη στην κοιλιακή χώρα η γυναίκα. Στη συνέχεια ο άνδρας φαίνεται να άπαξε άλλο μαχαίρι που βουσκόταν μέσα στο σπίτι και έριξε τις πίσω όπλατες. Λοιπόν, ακολούθησε λέει μια καταδίωξη έξω από την οικία, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες ο άνδρας φαίνεται να πέταξε μια γλάστρα η οποία χτύπησε τη 41χρονη στο κεφάλι. Δηλαδή, όπως την κυνηγούσε, ντουπ, γλάστρα. Έχεις καταλάβει τι περιγράφουμε? Απίστευτο σκηνικό. Και ενώ είχε πέσει κάτω από τη γλάστρα η γυναίκα, τη χτύπησε με μια καρέκλα. Ό,τι είχε μπροστά του δηλαδή. Δηλαδή, τι να έγινε εκεί? Ας το, αν το λύσει αστυνομία αυτό. Πάμε τώρα στα καλά. Λοιπόν, έχω κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον κύριο Σαλμά και τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος Άδων Γεωργιάδη τον προκαλεί να του κάνει μήνυση. Τον προκαλεί να πάνε στα δικαστήρια. Από εδώ και πέρα λέει δεν θα του ξαναπαντήσω, αλλά απλά από εδώ και πέρα θα μιλάρε μόνο τα δικαστήρια. Και από ό,τι φαίνεται αυτή η κόντρα θα συνεχιστεί.

Βέβαια, αξίζει να πούμε κάτι. Το Πασόκ κάπου τα χάνει. Δεν έχει, από ό,τι φαίνεται, μια κεντρική καθοδήγηση στα πράγματα. Γιατί τότε με την Οβάρτη, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είχαν σηκώσει καταιγίδα για τις αστήριχτες, όπως αποδείχθηκε τελικά, κατηγορίες, και δεν πάσε στα μανταλάκια τόσο κόσμο, προκειμένου να κλείσουν φυλακή κάποιους πολιτικούς από τις άλλες παρατάξεις, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, αυτό φαίνεται. Και τότε είχε κατηγορηθεί και ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Τώρα λοιπόν που ο Σαλμάς λέει αυτά που λέει, από την κυβέρνηση, πηγές λένε ότι το Πασόκ θα δεν εκμεταλλευτεί αυτή τη σαχλαμάρα που λέει ο Σαλμάς για τον Άδωνη, και το σηκώνει το Πασόκ για να κάνει κόντρα στον Άδωνη, επειδή έχουν ξέσει εκεί τα θεματάκια. Αν δουλέξει, Άδωνη έχουν πάει στα δικαστήρια. Πάνε στα δικαστήρια. Και λέει τώρα, εσείς λέει, υποστηρίζετε να ξανανοίξει ο φάκελος Νοβάρτης που είχατε λέει τότε τον Ευάγγελο Βενιζέλο να κατηγορείτε άδικα, και είχατε βγει και λέγατε ότι ήταν άδικες όλες αυτές τις κατηγορίες για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Τώρα δηλαδή πώς θέλει να σηκωθεί ξανά η υπόθεση. Δηλαδή τώρα δεν είναι ένοχος. Τώρα είναι ένοχος ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ή τελικά ένοχοι είναι μόνο ό,τι έχει να κάνει με Νέα Δημοκρατία. Ενώ οι υπόλοιποι είναι, ξέρεις, απλά κατηγορούμενοι ή απλά υπάρχουν στο θέμα. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Ο κύριος Σαλμάς θα δείξει τα πάντα την επόμενη εβδομάδα, όπου θα αποφασίσει εάν θα πάει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα του Σαμαρά, ή αν θα πάει σε άλλο κόμμα. Δεν ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, έρχεται και η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά. Λοιπόν, όπου εκεί σίγουρα θα πάει ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει ο Μητσοτάκης. Θα πάνε λέει και ο Ανδρουλάκης και ο Κουτσούμπας. Αλλά δεν θα πάνε λέει οι υπόλοιποι αρχηγοί. Για κάτι αστείους λόγους, έτσι. Μιλάμε, δεν μπορώ να φανταστείς. Η κυρία Δούρου είναι νεοκλεγής απρόεδρος σε ό,τι έχει απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Που τα είχε πάει και πολύ καλά στο μάτι από ό,τι θυμάμαι εγώ, και έχει γράψει και σε ένα σπότ ότι τη σταχώνουμε, δεν θα πάει λέει στη δεξίωση, γιατί λέει εκεί πάνε και φασίστες, έτσι λέει κυρία Δούρου, το λέει. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα πάει, γιατί θα κάπου θα λείπει λέει, θα έχει πάει κάπου περιοδεία. Και σε λίγο θα μας πούν ότι δεν θα πάει και ο Σαμαράς, γιατί είναι αντισυστημικός. Όπου να είναι θα μας το πούν γι' αυτό. Ναι, δεν θα πάει. Άρε φίλε, τι λυγίνεται. Να ξέρει κάτι με ζέντες, δεν υπάρχουν. Είναι φοβερή η δεξίωση. Έχω πάει μόνο μια φορά. Παλιά. Αλλά θα έχουμε ρεπορτάζ από εκεί. Θα πάει η Αλεξία, τα Σούλη.

Λοιπόν, διαβάζω κάπου εδώ στο ίντερνετ ότι η καλύτερη περίοδος, λέει, αγοράς σπιτιού ήταν το 2016. Και σκέφτομαι να πάω τηλέφωνο τον κύριο Παπαδημούλη να με τον ρωτήσω. Το 16 θα πήρε όλα τα σπίτια που έχει. Έχει και μένει το 40, ξέρεις. Παραπάνω.

Πρέπει να το πούμε αυτό. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Αύριο στις 10.30 θα γίνει παρουσίαση στα Χανιά της υπόθεσης αυτής με τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο. Ο τοξικολόγος ήταν και στην υπόθεση της Πισπυρίγκου. Όπως είπαμε πριν, δεν το έχουν θυμηθεί πολύ να το γράψουν. Προσπαθούσε τότε να αποδομήσει την ιστορία της κεταμίνης στην Τζορτζίνα. Μία υπόθεση που την έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά και την ξέρω πάρα πολύ καλά. Τότε είχαμε ακούσει το όνομα του κ. Τσατσάκη και το ψάχναμε εκεί στο ίντερνετ να δούμε ποιος θα δώσει ο τοξικολόγος, να πάει στα δικαστήρια, να πάει. Και βγαίνει κάπου ότι είχε συλληφθεί κάπου το 2012-2013. Κάπου, κάποτε. Είχε συλληφθεί για κάποιες κατηγορίες, αλλά είχε αθωωθεί. Αλλά ψάχνοντας στο διαδίκτυο, βάζεις σύλληψη, ξέρω εγώ. Σύλληψη. Δεν το βγάζει. Βγάζει το όνομα, βγάζει τη σύλληψη, αλλά βγάζει το θέμα. Περίεργο.

Λοιπόν, δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Το πάμε. Το καθαρίσαμε. Πόσες φορές πρέπει να σας το πούμε, από αυτή την εκπομπή τουλάχιστον το έχει ακούσει 100 φορές. Ούτε ο Μητσοτάκης να μου λέει, δεν το λέει. Παίζει να το έχω πει πιο πολλές φορές από το Μητσοτάκη ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο Σεπτέμβριο. Εσύ το θυμάσαι. Άλλοι το θυμούνται που το λέω και δεν το ξαναλέω και δεν το πιστεύουν. Παιδιά, τι θέλετε να γίνει για να το πιστέψετε. Δηλαδή, απορώ, ρε παιδί μου, απορώ. Λοιπόν, αυτό που είναι λίγο τρομακτικό για τους άλλους είναι ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Έτσι. Και πέρα από την πλάκα που κάνουμε γενικά, να ξέρετε ότι όταν είναι κάποιος κυβέρνηση, έχει πιο πολλά εργαλεία για να προχωρήσει παρακάτω. Έτσι. Και σίγουρα η ΔΕΘ, τη ΔΕΘ δεν τη θέλουν κάποιοι. Δεν θέλουν να γίνει η ΔΕΘ. Άκου τι είπα, δεν θέλουν να γίνει η ΔΕΘ. Υπάρχει λόγος.

Το καλύτερο ξέχασα. Τα έφτιαξα για το τέλος. Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στο Open, στο Μάριο Νιφλή και στο Γιάννη Κολοκυθά, στο Γιάννη Κολοκυθά και στο Μάριο Νιφλή, εκείνη τη στιγμή είχε βγει η κυρία Καριστιανού live. Ναι, βγήκε live, παιδιά, απαντούσε σε ερωτήσεις. Στον Παυλόπουλο και στον Οικονόμο. Όπου ήταν και συγκινητική ημέρα, γιατί ο Άκης Παυλόπουλος φεύγει από το Sky, πάει στον Αντένα για να αναλάβει την πρωινή ζώνη. Στη θέση του θα πάει μάλλον ο Πιταράς από την εκπομπή 19 του φίλου μου του Γιώργου του Γρηγοριάδη. Και ο Γρηγοριάδης θα μείνει στο Σαββατοκύριακο, μάλλον με τη φίλη μου τη Μαρία τη Βούσουλα. Έχω πολλούς φίλους εκεί. Λοιπόν, αλλά είναι καλά παιδιά όλοι τους, αν ξέρεις. Λοιπόν, και την ώρα που έπαιζε ο Μητσοτάκης, έδινε συνέντευξη στον Μάριο Νιφλή που ήταν μακροσκοπημένη και στον Γιάννη Κολοκυθά, μιλούσε η Καριστιανού για όλα αυτά τα θέματα που μιλάει, έτσι. Και μάλιστα είπε ότι το ενίκιο για το γραφείο που έχει εκεί στην Οδό Αιώλου στην Αθήνα το πληρώνει η ίδια. Αλλά εγώ δεν θα σταθώ τόσο στη συνέντευξη της Καριστιανού στο Sky, που ήταν πάρα πολύ καλή η συνέντευξη. Γιατί βλέπεις. Γιατί βλέπεις πάλι τα ίδια τα αστήριχτα, τα γενικόλογα. Α, θα κάνουμε. Οι πολίτες με σταματάνε στον δρόμο. Το καλύτερο. Της είπε ο οικονόμος σε μια φάση εκεί, πέθανε στο γέλιο. Λέω τώρα, δούμε την απάντηση. Δηλαδή, εκεί γελάς πριν να ακούσει την απάντηση. Και λέει, οι δημοσκοπήσεις, λέει, ενώ στην αρχή σας δείχνανε βόμβα δυνατή μεγατόνων, μέχρι και δεύτερη σας είχαν βγάλει, τώρα ξαφνικά λέει είστε πέμπτη, έκτη, εφτά. Τώρα δεν τις άρεσαν οι δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν είναι καλές δημοσκοπήσεις. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, τη μία να με έχεις στα ψηλά και την άλλη στα χαμηλά. Τη θυμάσαι την ταινία με τον Κωνσταντάρα. Άτιμη κοινωνία. Με έριξε στα τάρταρα, αλλά τι να κάνουμε, να το υποστούμε. Να το υποστείς, να το υποστείς. Εγώ αύριο δεν έχουμε εκπομπή, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, να δω αύριο τα νούμερα τηλεθέασης. Δηλαδή, πόσο έκανε ο Νιφλής με τον Κολοκυθά και πόσο έκανε ο Οικονόμου και ο Παυλόπουλος με την Καριστιανού. Θα πέφτε τρελό γελιο. Πίστεψέ με, θα πέσει τρελό γελιο. Εκεί θα φανούν πολλά. Η κυρία Καριστιανού υποστήριξε, ρε παιδί μου, ότι με σταματάνε στον δρόμο, μου λένε σας παρακαλούμε, κάντε κάτι, φτιάξτε τα. Ναι, την παρακαλούν. Δηλαδή, εδώ στον δρόμο, σας παρακαλώ, κάντε κάτι, είναι ακρίβεια. Θα το κάνω, παιδιά. Θα πάω την ντομάτα 10 λεπτά. Τέλος. Θα την πάει. Θα το πει, θα ακούσεις. Υπάρχει τέτοιο πράγμα τώρα. Θα πούνε ότι για την ακρίβεια πώς θα το κάνουν. Και όταν φτάνουν στο σημείο να τα εξηγήσουν με νούμερα, γίνονται νούμερα κάποιοι. Τέλος. Λοιπόν, θα σου πω κάτι τέλος για την κυρία Καριστιανού για να κλείσουμε. Ο Χρήστος Τιβαίος, ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, βγήκε στα μέσα και είπε ότι προσπαθεί επικοινωνικά η κυρία Καριστιανού να καπηλευτεί συναυλία μου στη Λάρισα. Και μάλιστα είπε ο κύριος Τιβαίος ότι θέλω να σας πω ότι ουδε μία σχέση έχουμε με αυτόν τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλλει στην περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία. Η συναυλία του Χρήστου Τιβαίου στην πινακοθήκη της Λάρισας παρουσιαζόταν ως το κλείσιμο των πολιτικών δράσεων της Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρίας Καριστιανού. Λοιπόν, και αναγκάστηκε ο Χρήστος Τιβαίος να βγει να κάνει μια διάψευση, έτσι, στα μέσα, ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη Μαρία Καριστιανού και το πολιτικό της κίνημα. Η πλάκα ποια είναι? Ότι βγάζει μια αφίσα η Ελπίδα της Δημοκρατίας, έτσι, με το πρόσωπο της Μαρίας Καριστιανού και λέει: συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 9 η ώρα. Συναυλία Χρήστου Θηβαίου, προαύριος χώρος πινακοθήκης Λάρισας. Σας περιμένουμε όλους. Σαν να το έχει κανονίσει αυτή. Δηλαδή, έχει και την αφίσα που την καπηλεύεται, ρε παιδί μου, τη συναυλία και λέει ότι την καπηλεύεται. Ρε, γιατί δεν είναι κακή λέξη. Μη γόλο στα μάτια του Χρήστου εδώ πέρα. Ο Βαγγέλης. Ρε Βαγγέλη, αλλά καπηλεύτηκε τη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου για να παρουσιάσει ότι έχει αυτή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Και σε εγώ έβαζε και στα έξοδα του συλλόγου. Όχι του συλλόγου, λάθος, του κινήματος.

Λοιπόν, θα στέλνω μήνυμα στο φίλο μου τον Νίκο Ροκάκο που λέει ότι δίνει, λέει, προσκλήσεις για να δουν την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Από την Αθήνα τώρα μπορεί, αυτό μου λείψε. Να πάω να δω το σινεμά, καλοκαιρινό ήταν ανοιχτό, μπορώ να πάω στο Δέσμηνο και να κάτσουμε το γεμό να δούμε την Οδύσσια. Πολύ γέλιο. Τέλειο. Λοιπόν, μου έρχονται μηνύματα παλωτά για τον Χρήστο Θηβαίο τώρα. Έχει βγάλει μια μεγάλη ανακοίνωση ο Χρήστος Θηβαίος και λέει ότι με μεγάλη έκπληξη εμπιστώσαμε πως ο πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί στην αυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Δεν το είπα εγώ το καπηλεύεται. Έτσι το είπε ο ίδιος ο Χρήστος Θηβαίος. Οπότε μη μου επιτίθεστε οι φίλοι της Μαρίας Χαριστιανού. Και αυτοί, να σου πω, μήπως είναι αυτοί που μου στέλνουν μηνύματα πρέπει να είναι αυτοί που βγαίνουν στον δρόμο και λένε και σας παρακαλώ, σώστε μας, σας παρακαλώ. Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος εδώ, ο Θοδωρής. Άσε ρε φίλε Νίκο με το Θηβαίο, τι καλλιτεχνική ακαιρεότητα μου λέει είναι αυτή. Αν ήταν, λέει, το κουκουέ, κατευθείαν θα έλεγε ναι. Δεν ξέρω. Εδώ πάντως λέει όχι. Και ένας φίλος μου λέει, ρε Μαρία, πάλι ψέματα την πιάσανε να λέει τη Μαρία. Ρε Μαρία, ρε Μαρία. Δεν τα υιοθετώ εγώ αυτά, εσείς τα λέτε έτσι. Ψέματα, ξεψέματα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι στην αφίσα γράφει η Μαρία Καριστιανού και έχει το πρόσωπό της μια ωραία αυτό. Το γοητευτικό που έχει το αυτό και από κάτω τα υπόλοιπα. Θα το πω και είναι κακία. Δεν ρώταγε πριν κάνει τη συναυλία. Αφού ρωτάει για ό,τι κάνει η κυρία Καριστιανού, ρωτάει. Ε? Στο υπερπέραν. Ας ρώταγε και τώρα. Μου λέει ένας φίλος τώρα, τι σου λέει αυτός για τον κουκουέ, ρε Νίκο. Τελικά τι είναι, λέει ο Θηβαίος, κουκουέ, Σιριζέος ή Τσιπρέος. Δηλαδή, μας έχετε μπερδέψει. Φίλε μου, όχι εγώ. Εντάξει, το ότι έχει συμμετάσχει πολλές φορές στα φεστιβάλ της Κινέα δεν έχει να κάνει κάτι. Εντάξει. Και ένας άλλος φίλος μου λέει ότι έχει πάει σε τόσες συναυλίες στη Σκηνέ, περισσότερες λέει και από τον Κουτσούμπα. Και είναι ανέκδοτο να λέει αυτός ότι αρνούμαστε να είμαστε μέρος των κομματικών συμφερόντων. Τι να πω, φίλε, για να το λες εσύ κάτι τα ξέρεις. Αλλά έχει μια βάση αυτό που λες. Έτσι. Αν έχει πάει περισσότερες φορές από τον Κουτσούμπα, δεν το ξέρω. Αλλά αυτό το κομματικών συμφερόντων μέρος και τέτοια, ναι, μου κάνει λίγο κουκουέ. Ε? Αντίδραση σε όλα, ξεσπάθωμα και ιστορίες. Πού φαντάζεσαι ξανά κυβέρνηση Μητσοτάκη κουκουέ. Πω! Τι χτύπησε. Λοιπόν, αυτή την ώρα λένε το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Μια εκπληκτική γυναίκα. Φανταστική γυναίκα. Την είχα γνωρίσει πολύ παλιά, μία φορά. Την έχω δει τρεις στη ζωή μου από κοντά. Μία φορά ήταν που της είχα κάνει μια συνέντευξη μαζί με την Άννα Βύση τότε, που θα τραγουδούσαν μαζί στο Rex. Η γυναίκα που έφερε το swing στην Ελλάδα. Μαζί με τον Χιώτη. Τρομερή. Λοιπόν, καλό της ταξίδι. Να είναι καλά. Όλοι όσοι τη θυμούνται. Πάμε. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε και να σας αφήσουμε εδώ. Δεν ξέρω τώρα αν σας κάλυψα σήμερα, αλλά επειδή έχω πάρει δύο μηνύματα πολύ σημαντικά όσον αφορά το παιδάκι στο Ηράκλειο, να ξέρετε ότι εγώ, παρά τους αλληλέγγυους εκεί των Ρωμά, εγώ δεν θα αφήσω το θέμα έτσι. Εγώ θα το τρέξω. Εγώ θα το παίξω, θα το κάνουμε μούρι, θα το κάνουμε βίντεο, θα το κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί θεωρώ απαράδεκτο την κακοποίηση αυτού του ανήλικου παιδιού μέσα στη ζέστη. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε με αυτούς που αγαπάτε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
4: Ιουλία Καλυμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
4: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
4: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πανοσιάμος live Κυριακή 2 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
5: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
4: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
5: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
4: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
5: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
4: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: www.γιατίκουλε.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλε.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλε.gr.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Ιουλία Καλυμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
2: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
3: Δέρτη, 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καθημερινού.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλέκτρο σοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Power

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως τα λέγαμε ήδη από προχθές, επιτέλους δρόσε. Ναι, γιατί είναι δροσιά, ρε παιδί μου, η θερμοκρασία να είναι 29-30 βαθμούς μεσημέρι, καρδιά του καλοκαιριού, σε σχέση με αυτό που ζήσαμε το προηγούμενο τριήμερο, τετραήμερο, και θα δροσίσει ακόμη περισσότερο αύριο. Έτσι να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα, να ξεκουραστούν λίγο τα air condition, να ανακουφθεί και λίγο η τσέπη μας.

Για παράδειγμα, αύριο 2-3 ώρα το μεσημέρι, οι προβλέψεις αναφέρουν για 25-26 βαθμούς. Εξαιρετικά δροσερά, αν αντιληφθεί κανείς ότι μιλάμε για το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και μάλιστα τέλη Ιουλίου. Αφήστε που τα προγνωστικά μοντέλα επιμένουν και για κάτι ψηλό βροχά.

0: ήδη το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την βορειοδυτική κυρίως Ελλάδα επεκτείνεται. Έχουμε το 112 να ηχεί σε πολλές περιοχές της χώρας για ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς. Έχει εκδοθεί μάλιστα και έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις συγκεκριμένες περιοχές. Ενώ στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί και η Αθήνα. Η 24η λοιπόν Ιουλίου του 2026, 52 ακριβώς χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την επάνωδο τότε του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σήμερα λοιπόν πιθανότατα θα είναι και η τελευταία εκτός θεαματικού απρόπτου πολιτική σύγκρουση των αρχηγών των κομμάτων πριν την θερινή ανάπαυλα. Αυτό δηλαδή που εκτελήσεται εδώ και λίγη ώρα εντός του Κοινοβουλίου με αφορμή τις προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στην κυρία Δούρου, την νέα πλέον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε λάθος την απόφασή της να μην προσέλθει στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα. Δεν ξέρω αν θα γίνει σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Και το χαρακτήρισε λάθος διότι υπενθύμησε την κυρία Δούρου ότι όταν συγκυβερνούσε εκείνη στο πλαίσιο της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα το 2015 με τον ακροδεξιό, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Μητσοτάκης, Πάνο Καμένο, πήγαινε κανονικά στο Προεδρικό Μέγαρο να παραστεί κατά τον εορτασμό της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για την ανάγκη ενός συντάγματος που θα συμβαδίζει με την εποχή. Εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης που σαμποτάρουν, όπως ο ίδιος επισήμανε, την συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο άρθρο 90 η κυβέρνηση αποχωρεί τυπικά από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αλλά τη θέση της την καταλαμβάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που κυβερνά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει την κυβέρνηση. Άρα το ίδιο. Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Μητσοτάκη? Τον ελληνικό λαό? Τίποτα δεν αλλάζει. Εσείς την επιλέγατε, εσείς θα την επιλέγετε. Και θέλετε και λευκή επιταγή. Ας σταματήσετε να κοροϊδεύετε τους πολίτες. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζεται στο άρθρο 90. Εμείς έχουμε άλλη αντίληψη. Εμείς προτείνουμε πραγματικό περιορισμό και εγγυήσεις ώστε να επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης διευρυμένο όργανο, ώστε αύριο να μπορεί να ελέγξει η δικαιοσύνη και όχι να μην μπορεί να ελέγξει αυτόν που την επιλέγει. Το άρθρο 110α που αφορά τις ανεξάρτητες αρχές. Δεν θεσπίζονται ούτε εδώ εγγύσεις. Αντίθετα, παραμένει και εδώ το θέμα μονοκομματικών επιλογών. Η δική μας επιλογή είναι σε άλλη κατεύθυνση. Προβλέπει αυξημένες πλειοψηφίες, ενισχύει τη θεσμική ανεξαρτησία των αρχών και θεσπίζει δικλείδες που αποτρέπουν την κομματική οικειοποίηση. Μια από αυτές είναι η συνταγματική κατοχύρωση της τετραετούς απαγόρευσης, ανάληψης δημόσιων θέσεων ευθύνης από αφιερεπίσαντες δικαστικούς λειτουργούς, όπως έχω προτείνει και σε τροπολογία που είχατε στο πρόγραμμά σας το 2019 και έχετε αρνηθεί πολλές φορές να ψηφίσετε. Στο κρίσιμο πεδίο της διαφάνειας, και εδώ έχουμε καθαρή θέση, εσείς διατηρείτε τον πολιτικό αυτοέλεγχο. Εμείς προτείνουμε μια πραγματικά εθνική ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας για τα οικονομικά των κομμάτων, τις εκλογικές δαπάνες και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Λυμμένα τα χέρια της ανεξάρτητης συνταγματικής και συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής για να ελέγχει το πολιτικό χρήμα. Άρθρο 16. Η πρότασή μας από το 2008 είναι ίδια. Προτείνουμε την αναθεώρησή του, αλλά όχι με το οποιοδήποτε περιεχόμενο. Ζητάμε να κατοχυρωθούν συνταγματικά ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των μη κρατικών πανεπιστημίων και τα ίδια αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Ποιος είναι ο συνεπής? Εσείς πριν 2 χρόνια λέγατε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Μετά είπατε μη κρατικά, κερδοσκοπικά. Εσείς κάνετε άλματα λογικής, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας, που από τη μία δεν θέλει τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, αλλά θέλει τα ιδιωτικά κερδοσκοπικά. Η θέση μας είναι καθαρή. Επίσης, ένα ακόμη άρθρο. Προτείνουμε για την περιφρούρηση της χώρας μας να μπει τέλος στο ξεπούλημα της ελληνικής περιουσίας με την αναθεώρηση του άρθρου 17, ώστε να θεσπίσουμε υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων περιοχών της χώρας. Εισάγουμε ειδικούς περιορισμούς στη μεταβίβαση δικαιωμάτων σε κατοίκους τρίτων χωρών σε περιοχές για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και τέλος, θεσπίζουμε ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες σε μια εποχή που το φαινόμενο αυξάνεται πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούτε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να μας εγκαλεί, γιατί δεν δίνουμε λευκή επιταγή, όπως είπα προηγουμένως. Γιατί δεν δίνουμε λευκή επιταγή? Το κάνουμε από κομματικό εγωισμό? Ή μήπως, κύριε Μητσοτάκη, η συνένεση προϋποθέτει η αξιοπιστία που εσείς έχετε απολέσει τώρα και καιρό? Όχι μόνο ως Πρωθυπουργός, και πριν. Να δώσω λοιπόν τα παραδείγματα. Αναθεώρηση 2019. Η κυβέρνηση αξιοποίησε τις αυξημένες πλειοψηφίες της προτείνουσας Βουλής. Όχι ως εντολή για ευρύτερες συνενέσεις, αλλά ως ευκαιρία να διαμορφώσει μόνο μερός και κατά όπως τη βόλευε τα άρθρα του συντάγματος. Το κάνατε ή δεν το κάνατε? Το κάνατε. Εσείς προσωπικά δεν διαβεβαιώνατε εμάς και τον ελληνικό λαό ότι ακόμα κι αν το Σύνταγμα επιτρέψει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με πλειοψηφία 151 βουλευτών, θα αναζητούσατε ένα πρόσωπο που θα συγκέντρωνε τη μέγιστη δυνατή συνένεση? Το πράξατε τελικά, κύριε Πρωθυπουργέ? Όχι. Όχι. Για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά επιλέξατε εν ενεργεία βουλευτή σας και τον εκλέξατε αποκλειστικά με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Άρθρο 6. Διατυμπανίζετε ότι θέλετε να το αλλάξετε. Το έχετε εργαλειοποιήσει κατ' επανάληψη για να προστατεύσετε τους δικούς σας υπουργούς από τη δικαιοσύνη και την έρευνα. Και τώρα τι μας λέτε? Μα ένας δικαστής θα κάνει μία έρευνα και τι θα κάνει μετά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία? Δεν θα ψηφίσει αυτό που προτείνει? Εδώ δεν ψηφίσατε αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Τον εθνικό δικαστή θα σεβαστείτε, κύριε Μητσοτάκη? Αφήστε λοιπόν τα παιχνίδια. Σας έχουμε μάθει και εμείς και ο ελληνικός λαός. Όπως γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε πολλές περιπτώσεις είστε ικανοί λόγω θεσμικής ασέβειας να γράψετε στα παλιά σας τα παπούτσια και την ελληνική δικαιοσύνη. Εμείς λέμε κάτι απλό. Σε ένα κράτος δικαίου οι ελεγχόμενοι δεν μπορεί να αποφασίζουν αν και πότε θα ελεγχθούν. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ειδικό δικαστικό όργανο και όχι η Βουλή. Η Βουλή δεν θα έχει κανένα λόγο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ειδικό δικαστικό όργανο, πλήρης διαφάνεια. Κανένας σε πλαίσιο ατιμωρησίας, είτε είναι από εσάς είτε από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αυτό ζητά ο ελληνικός λαός. Και έρχομαι και σε ένα 38 παράδειγμα ατολμίας προσωπικής σας. πριν από δύο μήνες, γιατί είπατε για τόλμη, σε τολμηρή, εσείς εμφανιστήκατε ενώπιον του λαού και είπατε με διάγγελμα ότι έρχεστε για μια πολύ μεγάλη θεσμική ρήξη. Ποια είναι αυτή? Η ρήξη με το βαθύ κράτος. Πώς θα την πετύχετε? Με το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Πού είναι λοιπόν σήμερα, κύριε Μητσοτάκη, αυτή η μεγάλη θεσμική τομή που ανακοινώσατε με τέτοια υπερηφάνεια στον ελληνικό λαό? Μάλλον οι βουλευτές σας έκαναν να σημάνετε ισπανική υποχώρηση. Πού να τη βρούμε τέτοια τόλμη? Πού να τη βρούμε? 3 η ώρα το πρωί θα τη βρούμε αυτή την τόλμη.
2: Αυτό σημαίνει διαβούλευση.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει τώρα και 7 χρόνια ένα όλο και πιο συγκεντρωτικό.
0: Λοιπόν, τελειώσε ο χρόνος του κύριου Ανδρουλάκη, μας απευθείας σύνδεση με τη Βουλή και προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει απαντήσεις στον κύριο Ανδρουλάκη, όπως συνηθίζεται. Άλλωστε έχει το δικαίωμα ο Πρωθυπουργός να απαντήσει στα όσα του χρέωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είχε υπάρξει πρωτολογία του κύριου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι, αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ανέβει στο βήμα για να τον ακούσουμε τις απαντήσεις που δίνει στον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Ξέρετε όλα αυτά τα οποία πάντα λέτε σε αυτήν την αίθουσα όσον αφορά το κράτος δικαίου, θέματα τα οποία είχαμε την ευκαιρία και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Εσείς όμως επιλέξατε να αφιερώσετε σχεδόν τη μισή σας ομιλία όχι στο κρίσιμο ζήτημα της θεματικής αναθεώρησης, όσο σε αυτές τις αναμασημένες θεωρίες τις οποίες μονίμως επαναλαμβάνετε σε αυτήν την αίθουσα. Θα πω μια κουβέντα μόνο για το ποιος είναι το αφεντικό. Πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που 3 φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του, στις επόμενες εκλογές, το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσεις στα εξών, συνετέθηκε, γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα ζητήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά στη σταματική αναθεώρηση. Έχω μετρήσει, κύριε Ανδρουλάκη, μια σειρά από άρθρα, το 5, το 14, το 16, το 17, το 21, το 24, το 29, το 44, το 51, το 89, το 101, το 102, το 90, φυσικά το 86, το οποίο ψηφίσατε παρόν. Παρόν. Υπεύθυνοι σας. Τι σημαίνει παρόν, κύριε Ανδρουλάκη? Θα μου το εξηγήσετε παρακαλώ στην δευτερολογία σας. Τι σημαίνει παρόν? Δεν έχετε άποψη? Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα? Και θέλω να σας θυμίσω, όχι απλά το πνεύμα, αλλά το γράμμα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, μια βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αλλά συντάγματα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Στη δικιά μας την περίπτωση προβλέπεται αυτή η σύνθετη διαδικασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο συνταγματικός νομοθέτης, και κανείς δεν έχει εισηγηθεί μία αλλαγή σε αυτήν την κεντρική λογική, προβλέπει ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής, μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές λοιπόν είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Εάν είστε τόσο σίγουρος ότι θα είστε πρώτο κόμμα και με μία ψήφο διαφορά, μάλλον δεν θα έπρεπε να σας ενοχλεί καθόλου το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε αυξημένη πλειοψηφία από αυτή τη Βουλή, αφού θα είχατε εσείς πιο εύκολα τη δυνατότητα στην επόμενη Βουλή να καθορίσετε το περιεχόμενο των ανωθετών διατάξεων. Ούτε ορίζει πουθενά το Σύνταγμα αυτό το οποίο εσείς προτείνετε ως αλλαγή. Έρχεστε και λέτε κάτι, θα μπορούσα σε ένα επίπεδο να το ακούσω. 150 στην πρώτη Βουλή, 180 στη δεύτερη. Μα δεν λέει αυτό το Σύνταγμα σήμερα, κύριε Ανδρουλάκη. Δεν λέει αυτό. Παραβιάζεται ευθέως το γράμμα του Συντάγματος με τη στάση την οποία ακολουθείτε. Και στη δικιά μας την περίπτωση, εμείς στις επόμενες εκλογές θα ζητήσουμε νομιμοποίηση και για τις προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει. Έχουμε περιγράψει εμείς, όχι απλά τα άρθρα τα οποία θέλουμε να αναθεωρήσουμε. Έχουμε περιγράψει και το περιεχόμενο, την κατεύθυνση της αναθεώρησης, την οποία και θα εισηγηθούμε στη Βουλή στην περίπτωση που έχουμε απόλυτη πλειοψηφία. Δεν πρόκειται να ευνηδιάσουμε κανέναν. Θα πούμε ξεκάθαρο ότι θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο 16 που θα είχαμε την ευκαιρία εδώ και 25 χρόνια να το αλλάξουμε, εάν δεν επικρατούσαν οι δικές σας αιμονές και του τότε Προέδρου σας. Και πολλά άλλα. Και εν πάση περιπτώσει, για να κάνω και μία μικρή ιστορική αναδρομή που νομίζω ότι έχει την αξία της, για τον τρόπο με τον οποίο, κάποιος άλλος αρχηγός της παράταξής σας και πρωθυπουργός αντιλαμβανόταν τη σημασία της λαϊκής ετοιμιγορίας σε σχέση με τη διαδικασία της θεματικής αναθεώρησης. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1985 διέλυσε τη Βουλή αμέσως μετά την πρώτη ψηφοφορία, επικαλούμενος σημαντικό λόγο και ουσιαστικά εξουσιοδοτώντας τον ελληνικό λαό να κρίνει το ίδιο το περιεχόμενο της αναθεώρησης. Εσείς έρχεστε ουσιαστικά και λέτε ότι η κρίση του λαού δεν έχει καμία σημασία. Θέλουμε 180 ντε και καλά. Γιατί? Διότι δεν αντέχετε, κυρία Ανδρουλάκη, πολιτικά. Λυπάμαι να το πω έτσι πιο λαϊκά. Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις σύγκρουσες της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχετε κάνει το θάρρος να πείτε, ρε παιδιά, αυτά είναι σωστά. Μόνοι σας τα λέγατε στην Επιτροπή. Εδώ πέρα να πάμε να συμφωνήσουμε σε 5 αυτονόητα πράγματα. Αλλά δεν με ευθυδιάζετε, κυρία Ανδρουλάκη, επειδή μιλήσατε και για υπευθυνότητα. Μιλήσατε για υπευθυνότητα. Να θυμηθούμε τη φαρσοκομωδία με τις ανεξάρτητες αρχές, όταν είχατε συμφωνήσει μαζί μας σε δύο πρόσωπα και ήρθατε εδώ πέρα και αλλάξατε άποψη και θέλατε να επιβάλλετε μόνο το ένα πρόσωπο της δικιάς σας αρεσκίας. Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία. Το καταλαβαίνω. Εμείς δεν έχουμε τα ίδια αισθήματα απέναντί σας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Λοιπόν, δεν έχουμε τα ίδια. Όχι, δεν θα κάνουμε καρδούλες, αλλά δεν έχουμε τα ίδια συστήματα απέναντί σας. Αλλά επιτέλους, κύριε Ανδρουλάκη, σταθείτε έστω και κατελάκι.
0: Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πικ-πονγκ μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Ανδρουλάκη. Θα ανταπαντήσει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στον κύριο Μητσοτάκη, και με αυτό θα κλείσουμε για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όπως καταλαβαίνετε, ότι είναι η τελευταία παράσταση. Πολιτική, πάντα, την πολιτική έννοια του όρου, δεν εννοούμε κάτι άλλο. Η τελευταία παράσταση λίγο πριν πάνε για διακοπές, όχι τίποτα άλλο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη τις ανταπαντήσεις μάλλον που δίνει στον κύριο Μητσοτάκη.
4: Παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πήρε την

0: Διότι η ιστορία με τα ξά σπιτάκια που αποφεύγετε να απαντήσετε είναι ακόμη ένα βαρύδι στην καμπούρα σας, κύριε Μητσοτάκη. Ένα ακόμη βαρύδι. Ένα ακόμη βαρύδι. Λέτε για ευθύνη και συναισθήματα. Ποιοι είναι αυτοί που στα δύσκολα βάζουν μπροστά την πατρίδα και όχι το κομματικό του συμφέρον? Αυτή η παράταξη ανέλαβε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα το 2009, και αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν ακολουθήσει τη δική σας επιλογή, η χώρα θα ήταν στη δραχμή. Και μιλάτε εσείς για το ποιος στέκεται για την πατρίδα στα δύσκολα? Όχι. Πάει πολύ, κύριε Μητσοτάκη. Λέτε ότι δεν πρόκειται να μας ευνηδιάσετε. Σε ποιους το λέτε? Μα εσείς άλλα λέτε και άλλα κάνετε συνεχώς. Έδωσα παραδείγματα. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εσείς δεν είπατε. Αλλάζω το Σύνταγμα για να μην πηγαίνουμε σε εκλογές, αλλά ευρύτερη συνένεση στο πρόσωπο. Το κάνατε? Όχι. Εσείς μου λέτε σήμερα γιατί δεν ψηφίσουμε από την πρώτη Βουλή. Γιατί λέτε παρόν? Μα αν πούμε ναι, στη δεύτερη Βουλή δεν χρειάζονται 180. Αυτό που λέω δεν το καταλαβαίνετε? Πώς γίνεται λοιπόν αυτό που λέω να το καταλαβαίνετε κι εσείς και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2019 και στην πρόταση αναθεώρησης του 110 να είναι υπογραφή του σημερινού πρωθυπουργού και του σημερινού πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά σήμερα να αρνείτε την αναθεώρησή του? Πώς γίνεται αυτό? Ποιος είναι συνεπής? Ποιος είναι συνεπής? Αυτός που το 19 υπέγραψε εδώ, υπογραφούλα σας είναι, την αναθεώρηση του 110 και τώρα λέει δεν το αναθεωρούμε? Ελάτε κύριε Μητσοτάκη. Ελάτε κύριε Μητσοτάκη. Πάει πολύ. Πάει πολύ. Και κάτι ακόμη. Λέτε ότι υπάρχει μια κουλτούρα διακυβέρνησης και γιατί τα είπατε όλα αυτά σήμερα και κάνω μια στενή συζήτηση για το Σύνταγμα. Το επαναλαμβάνω. Η οικονομία που αναπτύσσεται και αναπτύσσεται δίκαια για δεκτικά θέλει θεσμούς. Ο σεβασμός στους θεσμούς προϋποθέτει πολιτικό παράδειγμα προς τους πολίτες. Είστε τέτοιο παράδειγμα? Είστε άνθρωπος που τηρεί τους κανόνες, που σέβεται τους θεσμούς? Εμείς λοιπόν στη σημερινή συζήτηση βάλαμε ένα καμβά, γιατί υπάρχουν δύο κορυφαία ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της δημοκρατίας. Και είναι το Σύνταγμα αυτό καθεαυτό, αλλά είναι και ο σεβασμός στο Σύνταγμα, τους θεσμούς, το κοινοβούλιο και τη δικαιοσύνη. Όλες μας οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες. Γι' αυτό λοιπόν κλείνω με το εξής. Θέλετε συνένεση? Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται τώρα ότι θα ψηφίσει από την πρώτη Βουλή το 110 για να μπούμε σε μια νέα εποχή ευρύτερων συνενέσεων όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, χωρίς τον εκβιασμό του 150 στη δεύτερη Βουλή, την αναθεωρητική, που μπορεί μια άλλη πλειοψηφία η ίδια να γράψει το άρθρο όπως θέλει και όπως κάνετε εσείς με το ευληματικό άρθρο 86, που από τη μία λέτε ότι το αλλάζουμε, ότι δεν θα αποφασίζει η Βουλή, αλλά πάλι η Βουλή αποφασίζει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και το επιχείρημα ότι μεσολαβεί ένας δικαστής, μα εδώ μεσολάβησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η ελληνική δικαιοσύνη, για τον κύριο Καραμαλή, για τον κύριο Βορύδη, για τον κύριο Αυγενάκη. Σένα τολμήσατε να διαβείτε το Ρουβίκονα και να στρίξετε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτή για τον κύριο Τριαντόπουλο, και η πρόταση είναι ειδικό δικαστήριο, κύριε Μητσοτάκη. Ειδικό δικαστήριο είναι η πρόταση.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την ανταπάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, και με αυτό θα πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικού

0: φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Μένεται η σύγκρουση και αντιπαράθεση εντός της Βουλής με αφορμή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σκληρή σύγκρουση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη. Ακούσαμε έτσι εκτενή αποσπάσματα σε απευθείας μετάδοση από τη Βουλή μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών. Επιβεβαίωσε ότι και μες το καλοκαίρι και παρά την θερινή ανάπαυλα που θα ακολουθήσει, η πολιτική αντιπαράθεση θα είναι στο απόγειό της. Ταυτόχρονα βέβαια δεν απουσιάζει και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Και όπως περιγράφαμε και χθες, και νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα, διότι απασχολεί χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, μιας και τα δύο τρίτα αυτής της χώρας ουσιαστικά είναι τουριστικοί προορισμοί επί της ουσίας. Απασχολεί χιλιάδες επιχειρήσεις. Το ζήτημα που αναδείξαμε και χθες, με αφορμή και την ερώτηση που κατέθεσαν 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς τους υπουργούς ανάπτυξης και τουρισμού, και αφορά φυσικά στην λειτουργία των ηλεκτρονικών πλατφορμών κρατήσεων, που έχουν αλλάξει σε κάθε περίπτωση τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε. Όμως, όπως επισημαίναμε και χθες, μαζί με την ευκολία έχουν ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις προμήθειες, τους όρους συνεργασίας και κατά πόσο υπάρχει πραγματικά υγιής ανταγωνισμός. Οι 15 λοιπόν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θέτουν αυτά τα ερωτήματα, αναδεικνύουν στοιχεία μέσα από την πραγματική αγορά, όπως εξελίσσεται κυρίως σε ό,τι αφορά το ποσοστό των προμηθειών που αποσπούν αυτές τις πλατφόρμες από τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες τουριστικών επιχειρήσεων, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, το ασφικτικό μέσα στο οποίο καλούνται να διοχετεύσουν τις κλίνες τους οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, και ουσιαστικά ενός κλίματος που θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, διαμορφώνει συνθήκες. Όχι ακριβώς καρτέλ, κάτι χειρότερο, μονοκρατορίας, μιας και μιλάμε για την πιο γνωστή πλατφόρμα διαδικτυακών κρατήσεων, που ουσιαστικά συγκεντρώνει πάνω από το 80, ίσως και περισσότερο το 100% των διαθέσιμων κλινών μέσα από αυτό το κανάλι διαθέσιμων κλινών της χώρας, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ανεξάρτητα και μικρότερα τουριστικά καταλήμματα. Σε κάθε περίπτωση αναδεικνύεται ένα μείζον ζήτημα. Ένας από τους 15 βουλευτές που συνυπογράφουν την συγκεκριμένη ερώτηση, και μάλιστα είναι και βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, τουριστική περιοχή κατεξοχήν, ο κύριος Φίλιππος Φόρτωμας, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Φόρτωμα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόνστα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την απογευματική πρόσκληση.
1: Είναι, να είστε καλά.
0: Θέλω πριν πάω στην ουσία της ερώτησης, δεν μπορώ να σας ζητήσω ένα γενικότερο πολιτικό σχόλιο και με αφορμή την αντιπαράθεση που έχει προηγηθεί για την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και του κλίματος που διαμορφώνεται, γιατί κατά ψέματα πλέον δεν το αφισβητεί κανείς. Βρισκόμαστε σε προεκλογικό κλίμα ανεξάρτητα του χρόνου που θα στηθούν οι κάλπες. Διαφέρεται ένα εξαιρετικά πολλωμένο κλίμα, με πάρα πολλές σκιές και ανοιχτές υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Και θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας.
1: Καταρχήν, ήμασταν μέχρι πριν λίγο στην Ολομέλεια, τους άλλους και ομιλητής στην συνταγματική αναθέωρηση, η οποία είναι κορυφαία τιμή για τον κοινοβουλευτικό μας βίο. Και δείχνει και τη θεσμική ωριμότητα του πολιτικού συστήματος, δοκιμάζεται μέσα στη διαδικασία αυτή, και είναι και μια μορφή συνενέσεων με ευθύνη που λέτε και τεκμηρίωση. Επιτρέψτε μου την άποψη, θεωρώ ότι ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές. Έχει τις δικές του απόψεις, όμως αυτές μπορούν να τεθούν με άλλη κοινοβουλευτική ευκαιρία. Πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι το πεδίο αντιπαράθεσης δεν αφορά το Σύνταγμα. Οφείλουμε να μην είναι πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά να είναι πεδίο συνένεση, και αυτό είναι και το πρόβλημα του Συντάγματος. Ο κόσμος μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται, αλλά εμείς το χρέος μας είναι ως πολιτικός κόσμος να το μεταφέρουμε, γιατί είναι ένα θεμέλιο της δημοκρατίας το Σύνταγμα, κύριε Κόνστα, και έκφραση και της εθνικής μας ταυτότητας, και έχει διαχρονικές αξίες. Και πρέπει με τη συνταγματική αναθεώρηση που διεξάγεται και θα διεξαχθεί και στην πρώτη Βουλή που είναι αυτή, αλλά και στη δεύτερη, που θα αφορά και το περιεχόμενο, αν σύμφωνα με τις όποιες πλειοψηφίες δημιουργηθούν από τις εκλογές, αφορά και τις κοινωνικές μεταβολές και τις προκλήσεις που είναι γεωπολιτικές, τεχνολογικές. Αλλά εμείς οφείλουμε να υπηρετήσουμε αυτή την ισορροπία με αίσθημα ευθύνης, όπως είπα ούτως ή άλλως και στην στην Ολομέλεια σε μια τέτοια διαδικασία. Θεωρώ, επιτρέψουμε την άποψη με κάθε σεβασμό προς τον πρόεδρο της, του ΠΑΣΟΚ, ότι η τοποθέτησή του δεν θα άσκησε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα το κρίνει ο κόσμος.
0: Προφανώς.
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτό φαίνεται και μέσα στις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι έχει ακολουθήσει ένα δρόμο που ρίχνει νερό στο μήλο του κύριου Τσίπρα. Άρα αντί να βγει θεσμικά και να έχει συγκεκριμένες απόψεις και με τομές και να τολμήσει ένα σύνταγμα με μια άλλη πρόταση, με μια διαφορετική προσέγγιση, όπως με άλλη μια τοξικότητα σε αντιπαράθεση για τα σκάνδαλα κτλ. Αυτά θα μπορούσαν να υποθούν και σε άλλη ώρα. Δεν τιμά το τελικό κοινοβούλιο τέτοιες τοποθετήσεις. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη, μια και πριν από λίγο βγήκα από την Ολομέλεια.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά τη ζαγματική αναθεώρηση και το πλαίσιο που εσείς θα θέλατε να δείτε ως βουλευτής να συζητιέται εντός του κοινοβουλίου. Αλλά αυτό δεν παραμερίζει το γεγονός ότι έχουμε πολλές ανοιχτές υποθέσεις και δεν ξέρω κατά πόσο προβληματίζεστε από το γεγονός ότι η χώρα οδηγείται σε μια εκλογική αναμέτρηση με τόσες πολλές υποθέσεις και μάλιστα και παλαιότερες που επανέρχονται με νέες καταγγελίες. Είδαμε την περίπτωση και την αντιπαράθεση με τον κύριο Σαλμάκη και τον κύριο Γεωργιάδη για την υπόθεση της Μοβάρτης, αλλά και μια σειρά ακόμη υποθέσεις του κύριου Τριαντόπουλου που είχαμε την εξέλιξη από τον αντισαγγελέα του Αριού Πάγου να προτείνει το ειδικό δικαστήριο.
1: Ο κύριος Τριαντόπουλος καταρχήν δεν είναι καταδικασμένος.
0: Προφανώς.
1: Θα πάρει στο ειδικό δικαστήριο γιατί υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι εμπλέκεται και θα κριθεί πώς οφείλει. Ένας υπουργός.
0: Σύμφωνα,
1: εγώ να το κάνει.
0: Δεν θέλω να μείνω στο ειδικό. Εγώ θα μείνω στο γενικό.
1: Όχι, ναι, ναι.
0: Με την έννοια πια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 4 υποδίωξοι βουλευτές. 5 μάλλον μαζί με τον κύριο Αβραμόπουλο. 4 για τον
1: Παγκεπέ. Μισό λεπτό, για ένα πλημέλημα.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Ένα πλημέλημα. Μην είμαστε. Και δεν έχουν καταδικαστεί άνθρωποι. Εδώ έχουμε καταδικασμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στον πολιτικό βίο ακόμα και σήμερα. Ο κύριος Παπάς και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή και πήγαμε σε εκλογές. Ο κόσμος κρίνει, βλέπει. Τώρα, συγγνώμη τώρα την άποψη, να μην κρυβόμαστε.
0: Παρακαλώ.
1: Να μην κρυβόμαστε πολλές φορές. Αν κάποιος σήκωσε ένα τηλέφωνο και ζήτησε να γίνει κάτι ή να βοηθήσει κάποια κατάσταση ή έναν άνθρωπο που είχε ένα πρόβλημα, αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Είναι πλημέλημα.
0: Αν είναι παρά τον νόμο, ναι. Αν είναι παρά τον νόμο, ναι.
1: Τότε, ναι, σας εξηγώ λοιπόν τότε, όλος ο πολιτικός κόσμος είναι απαράνομος. Όλος ο πολιτικός κόσμος και το κάθε πολιτικό γραφείο. Συγγνώμη τώρα, αλλά κρυβόμαστε. Κρύβουμε την πραγματικότητα κάτω από το χάλι. Δεν είμαστε υποκριτές. Εγώ δεν έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι υποκριτής. Προφανώς όλοι κάνουμε εξυπηρετήσεις και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι τωρινές. Το θέμα είναι να σέβεσαι τους θεσμούς. Το κάθε πολιτικό γραφείο έτσι λειτουργεί. Είτε αριστερά είτε δεξιά είτε στο κέντρο. Αυτή είναι πραγματικότητα. Συγγνώμη, να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Το Πασόκ δηλαδή δεκαετία του 80 τι έκανε. Τι ήταν δηλαδή αυτά. Εκτροπή θεσμική που έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τι ήταν. Που έβαζε από τα παράθυρα τον κόσμο. Τι ήταν αυτό. Δεν έπληξε το.
0: Και αυτό τι σημαίνει, μισό λεπτό κύριε Φωτό. Και αυτό τι σημαίνει, πρέπει να συνεχίσω να το κάνω.
1: Μισό.
0: Σας ακούω προσοχή. Μισό λεπτό κύριε Φωτό. Σας ακούω με πολύ προσοχή, αλλά αυτό τι μου λέτε. Δηλαδή ότι πρέπει να συνεχίσουμε πρακτικές δεκαετίας του 80 παράνομες, αυτό μου λέτε. Αν το λέτε, να το πείτε.
1: Αυτό
0: λέτε, μα συγχωρείτε. Σας ακούω με προσοχή.
1: Δεν είπα εγώ αυτό.
0: Αυτό είπα. Ότι όλοι είμαστε παράνομοι και σηκώνουμε το τηλέφωνο και είμαστε όλοι παράνομοι. Αυτό είπατε. Αυτό είπατε.
1: Το αν σηκώνει το τηλέφωνο να βοηθήσει. Να βοηθεί σε κάποια διαδικασία σε κενά του πολιτικού σύστηματος στο οποίο υπάρχει.
0: Και σας απάντησα λοιπόν και σας λέω, έχετε δίκιο, αν αυτό είναι εκτός νόμου, τότε καλώς διώκονται. Και μου λέτε εσείς, μα όλοι είμαστε παράνομοι.
1: Εντάξει.
0: Τι σας απάντησα εγώ. Τι άλλο
1: μπορείτε να πείτε. Συγγνώμη, αλλά όλος ο πολιτικός κόσμος, ο κάθε πολιτικός, ασχολείται και με τα αιτήματά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία.
1: Τώρα, το αν θα στείλει ένα αίτημα και θα το στείλει στο κάθε Υπουργείο και το ζήτησε και ελέγχεται γι' αυτό τώρα να ποινικοποιήσει και την πολιτική ζωή. Για την υπόλοιπα, ναι, αν υπάρχει εισαγγελέας, να δει αυτό για το σπιτάκι, ναι, με πολύ μεγάλη χαρά. Και αν υπάρχουν ασφαλείες, να κατηγορηθούν και άνθρωποι. Ή να κατηγορηθούν και άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, γινότανε πάρτι με την ανοχή. Πάρτι. Υπήρχαν ζητήματα διαχρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όλα τα κρύβαμε κάτω από το χαλί. Αυτά λέω, την πραγματικότητα λέω, μη σας ενοχλεί.
0: Μένα καθόλου δεν με ενοχλεί. Θα σας πω λοιπόν, αφού μου το θέτατε κύριε Φόρτο, θα σας πω λοιπόν τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί η κανονικοποίηση ή αν θέλετε η υποβάθμιση μιας παράνομης ενέργειας, αν και εφόσον υφίσταται. Εγώ αυτό εισέπραξα έτσι όπως σας άκουσα.
1: Έχουν αποτανθεί σε ένα πολιτικό γραφείο. Έχουν ζητήσει μια βοήθεια για ένα φαντάρο. Έχουν σηκώσει το τηλέφωνο οι οικογένειες και έχουν πάρει για ένα φαντάρο, για ένα παιδί.
0: Φαντάζομαι χιλιάδες. Αυτό τι είναι νόμιμο.
1: Αυτό τι είναι. Ισονομία και ισοπολιτεία είναι, κύριε. Τι είναι. ισονομία και ισοπολιτεία.
0: Εμένα ρωτάτε.
1: Εσείς
0: το υλοποιείτε. Εσείς παρεμβαίνετε τον νόμο και εμένα ρωτάτε αν είναι ισονομία και ισοπολιτεία.
1: Ναι, παρεμβαίνω τον νόμο, εντάξει.
0: Με συγχωρείτε δηλαδή.
1: Να πάνε και 300 μέσα φυλακή του.
0: Μα με συγχωρείτε κύριε Φωτοπαδάκη. Εντάξει, ο καθένας βγάζει τα συμπεράγματά τώρα, δεν μπορώ να σα πω κάτι άλλο. Εσείς τι λέτε. Με συγχωρείτε, όχι τι λέω. Εσείς τι λέτε. Κλείνω το θέμα.
1: Σας εξηγώ. Σας εξήγησα και σας ενοχλεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλετε να μην τη λέμε.
0: Σας είπα λοιπόν ότι με ως πολίτη, κύριε Φορτωμά.
1: Θέλετε να κοροϊδεύετε
0: ως πολίτη. Μα μην μου βγαίνετε εδώ εμένα από τα αριστερά. Ως πολίτη, σας εξήγησα τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί βουλευτές να κανονικοποιούν την παρανομία. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Αυτό σας
1: περιμένω. Καμία παρανομία.
0: Τι καμία παρανομία. Όταν μου λέτε ότι βάζετε από την πίσω πόρτα φαντάρους και τους κάνετε μεταθέσεις, αυτό δεν είναι παράνομο. Και λέτε ότι είναι φυσιολογικό.
1: Δεν το ξέρω αν είναι παράνομο.
0: Εσείς το περιγράψατε τώρα, τα αναιρείτε.
1: Μα δεν το ξέρω. Εγώ το κάνω.
0: Μα προσπαθείτε. Εσείς το κάνετε. Μπράβο σας. Προς τιμή σας λοιπόν το παραδέχεστε. Μπράβο. Αν εσείς θεωρείτε ότι ως βουλευτής λειτουργείτε σύμφωνα με τον νόμο, γούστο σας καπέλο, σας κρίνουν οι κυκλαδίτες, σας ψηφίζουν.
1: Εάν έχουμε μάθει να είμαστε υποκριτές και να μην βλέπουμε και να μην ακούμε και να κάνουμε μάλλον πως δεν βλέπουμε και πως δεν ακούμε το τι συμβαίνει γύρω μας.
0: Εσείς δεσμευτήκατε, κύριε Φόρτωμα, το 19 ερχόμενοι στην κυβέρνηση. Εσείς δεσμευτήκατε να τα αλλάξετε όλα. Δεν δεσμεύτηκα εγώ, με συγχωρείτε. Άρα υποκρισία, με συγχωρείτε, δεν με αφορά. Κάποιος άλλος αφορά. Αν σας αφορά εσάς, είναι δικό σας θέμα. Τι εντάξει.
1: Κάνετε πολιτική όταν δημοσιογράφο. Καταλάβατε.
0: Πολιτική κάνω. Συγγνώμη, εσείς μου λέτε, εσείς ήρθατε εδώ και μου λέτε ότι κανονικοποιείτε την παρανομία. Και εγώ θέλετε αυτό να το ακούσω έτσι. Να σας πω μπράβο, να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό μου λέτε.
1: Όταν μίλησε για όλα τα κόμματα σας ενόχλησε. Το καταλαβαίνω.
0: Μα αυτό φορά όλα τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή όμως είστε εσείς κυβέρνηση 7 χρόνια. Για εσάς δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή. Σας ενοχλεί αυτό.
1: Σας απάντησε κύριε για τον ΟΠΚΠ.
0: Έκλεισε το θέμα, ο καθένας βγάζει συμπεράσματά του. Πάμε στην ερώτηση που καταθέσατε με τους υπόλοιπους 14 συνάδελφους σας. Τι είναι αυτό που είδατε, διαπιστώσατε ως μια πραγματικότητα και σας οδήγησε να καταθέσετε αυτή την ερώτηση? Δηλαδή, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία έχετε αντλήσει και θεωρείτε ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα?
1: Καταρχήν, οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται γύρω από την αγορά δεν είναι όσοι συμβολημένοι ούτε στις πλατφόρμες αυτές. Έχουμε γίνει δέκτες παραπώνων ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούν γύρω από τον τουρισμό, οι οποίοι μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις πολλές φορές σε χρήματα τα οποία παίρνουν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες και αφορά στην ουσία, είναι ένα ζήτημα που αφορά έντονα την αγορά. Η παρέμβαση αυτή λοιπόν είναι προς τους υπουργούς, ένα νομοσχέδιο που έρχεται σε δημόσια διαβούλευση, και εμείς τονίζουμε το πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα τι είναι? Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πλατφόρμες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες τα εξωτερικών πρακτορείων, οι οποίες λειτουργούν με αθέμητο ανταγωνισμό και αθέμητες πρακτικές απέναντι συνολικά στους επιχειρηματίες και στην αγορά. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν έχουμε τονίσει το ζήτημα, αυτό έχει τονιστεί και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Βλέπουμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Επιβάλλουν υψηλές προμήθειες στα τουριστικά καταλήμματα. Υπάρχουν πρακτικές παραπλανητικής προβολής και διαφήμισης, καθώς και ψηφιακές τεχνικές που ενδέχεται να επηρεάζουν αθέμητα την συμπεριφορά των καταναλωτών. Όλα αυτά το Υπουργείο πρέπει να τα δει, γιατί είμαστε σε μια νέα εποχή και πρέπει να εξετάσει πρόσθετες νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις με στόχο και την ένωση και της διαφάνειας και του ίσου ανταγωνισμού. Και προφανώς και την προστασία και του καταναλωτή και του επιχειρηματία. Αυτό προσπαθούμε εμείς να τονίσουμε μέσα από την ερώτησή μας. Προφανώς και για την ανάγκη απαγόρευσης της παρακράτησης χωστού προμήθειας από τις πλατφόρμες και την ανάγκη ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλίων, όπως το πλαφόν στο ποσοστό προμήθειας με σιτίες το οποίο παρακρατούν. Μιλάμε τώρα για μια προμήθεια που φτάνει σε πολλές περιπτώσεις και το 30%. Ακραίες περιπτώσεις. Από το 15 φτάνει μέχρι και το 30%. Mm-hmm. Άρα οφείλει και πρέπει το κράτος, η ελληνική πολιτεία και τα υπουργεία να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό και την προστασία του κλάδου.
0: Επειδή αυτές οι
1: πλατφόρμες. Αυτή κινείται.
0: Επειδή κύριε Φόρτωμα, αυτές οι πλατφόρμες είναι παγκόσμιες. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η χώρα μπορεί μεμονωμένα.
1: Μπορεί μεμονωμένα, φυσικά. Είναι ελεύθερη. Οφείλει να εφαρμόσει και τη δικιά της επιλογή στα πλαίσια και του ευρωπαϊκού δικαίου. η τουριστική βιομηχανία μας, ξέρετε κύριε Κόνστα, είναι καταλήτης της ελληνικής οικονομίας και εμείς οφείλουμε να την προσέχουμε ως πόρο οφθαλμού. Άρα για μας τους Έλληνες πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί η συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας είναι καθοριστική. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, και οφείλω να το καταθέσω αυτό, ότι μετά την ερώτηση, εμείς ως πολιτικοί καταθέτουμε ερωτήσεις, ας πούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κάθε κυβέρνηση, είτε είμαστε στην συμπολίτευση είτε αντιπολίτευση. Και το λέω αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο την όλη διαδικασία. Από τις λίγες φορές που πολίτες, έχοντας και το δικό μου κινητό, επικοινώνησε μαζί μου και μου λέγανε μπράβο, πολύ καλή ερώτηση, γιατί εγώ έχω το συγκεκριμένο πρόβλημα και μου συμβαίνουν 1, 2, 3, 4, 5, 10 πράγματα. Αυτό είναι μια ευαισθητοποίηση και πρέπει να προστατεύσουν τις τουριστικές περιοχές και τους.
0: Προφανώς, γιατί φαντάζομαι ότι οι επιχειρηματίες, το βλέπετε και εσείς στη δυτική σας περιοχή, είναι εγκλωβισμένοι, διότι είναι αναγκασμένοι, επειδή πλέον η τάση είναι αυτή.
1: Κάποιοι είναι σε μια πλατφόρμα, κάποιοι δεν είναι. Υπάρχει μια παραπλάνηση που λέει κάτι άλλο με στην πλατφόρμα, όταν παίρνουν λέει κάτι άλλο πάνω στο πρακτορείο, βλέπουν άλλη πραγματικότητα. Εδώ το Υπουργείο αυτό οφείλει να τα δει. Και εμείς αυτό τονίζουμε και θεωρώ ότι εμείς αξιοποιούμε και τα πορίσματα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να δημορφώσει ένα πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.
0: Πάντως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ασχοληθεί με το θέμα, αλλά προς το παρόν δεν έχει αλλάξει το καθεστώς.
1: Έχει ασχοληθεί όμως το χρέος μας, εμάς ημών με ήττα των πολιτικών που είμαστε στη συμπολίτευση και δεν είμαστε μέλη της κυβέρνησης, οφείλουμε να πιέζουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό εκφράζει η συνολική αυτή πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα. Θα περιμένω την εξέλιξη και την απάντηση από τα συναρμόδια Υπουργεία και ενδεχομένως το σχέδιο που διαχείρισης και αντιμετώπιση που μπορεί να έχουν με αφορμή και τη δική σας ερώτηση. Κύριε Φόρτωμα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλά.
0: Ήταν ο κύριος Φόρτωμας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φίλιππος Φόρτωμας, βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε δύο μέρη σε αυτή τη συζήτηση, όπως διαπιστώσατε. Νομίζω και τα δύο είχαν ενδιαφέρον. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Πάμε, διακοπή μου, σχένα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Ιουλία Καλιμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
0: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Παραμένει επίση το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε δεχτεί αρκετά μηνύματα με αφορμή τη συζήτηση. Νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον που προηγήθηκε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φόρτωμα, όπου επιχείρησε να κανονικοποιήσει την παράνομη δράση λειτουργία βουλευτών. Τι είπε ο άνθρωπος, ναι, εγώ λέει, παίρνω τηλέφωνα, μεταθέτω φαντάριους, αυτό δεν πρέπει να κρυφτούμε. Και μας εγκάλεσε κιόλας, γιατί είμαστε εμείς υποκριτές, ότι καλά δεν το ξέρουμε, αυτό συμβαίνει. Και πρέπει να το αποδεχτούμε ως μια κανονικότητα. Αυτή είναι η κανονικοποίηση λοιπόν της παρανομίας στη χώρα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ρε παιδί μου. Και έχουμε αλλάξει και πίστα, πολλά επίπεδα. Είναι το απροκάλυτο πλέον. Αυτό, η πίστα είναι αυτή. Το απροκάλυτο ότι το λένε μια μέρα μεσημέρι Παρασκευής, 24 Ιουλίου, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ελπίζω κάποιος αρμόδιος να ακούει, δεν ξέρω, ή να άκουσε τη συζήτηση με τον κύριο Φόρτωμα. Κλείνουμε. Αρκετά τα μηνύματα, δεν έχω χρόνο τώρα γιατί ακολουθεί άλλη συζήτηση. Αρκετά τα μηνύματα, λέτε πολλά, κάποια όχι τόσο κόσμια, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, λοιπόν, δικές σας είναι οι επιλογές, παιδιά, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, από την κανονικοποίηση, λοιπόν, που επιχειρήθηκε δια του κυρίου Φόρτωμα της παρανομίας βουλευτών, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, πάμε στην κανονικοποίηση της παράνομης πρακτικής που εφαρμόζουν, περίπου παράνομης, σίγουρα, με πολλές σκιές πρακτικής που εφαρμόζουν αρκετές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε μεγάλους κόμβους, όπως είναι για παράδειγμα τα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Διότι υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κατάλογος διατίμησης προϊόντων, όπου είναι πολύ συγκεκριμένες οι τιμές, το ανώτατο όριο των τιμών για κάθε ένα προϊόν, όπου όμως επί της ουσίας δεν εφαρμόζεται από καμία ή εφαρμόζεται από ελάχιστες, για να μην είμαστε και απόλυτοι, από ελάχιστες επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι να αναγκάζονται οι ταξιδιώτες, Έλληνες και ξένοι, να αγοράζουν προϊόντα σε τιμές υπερπολαπλάσιες από την βασική τιμή του καταλόγου διατίμησης. Επί της ουσίας κατάλογος διατίμησης δεν υπάρχει, υπάρχουν οι κατάλογοι που έχει κάθε επιχείρηση. Και επειδή βρισκόμαστε στην διά του καλοκαιριού και ήδη έχετε ξεκινήσει τις διακοπές, ή αν πρόκειται να ταξιδέψετε σύντομα, θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους καταστάσεις. Είπαμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Μας βοήθησε άλλωστε και η ανάδειξη του θέματος από την γνωστή διακεκριμένη νομικό, την κυρία Μαρία Παναγιώτη, την οποία έχουμε στην αλληλέγγυα της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτου.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, σε εσάς, τους συνεργάτες σας και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ένας κατάλογος διατίμησης τιμών που επί της ουσίας είναι ένα τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή, ενώ πρακτικά.
1: Θα ήθελα μόνο να κάνουμε μία διόρθωση, παρακαλώ, αν γίνεται, στον πρόλογό σας.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Δεν είναι παράνομο,
0: ναι, ναι,
1: το ότι κάποιος μπορεί να πουλάει 5 ευρώ τον καφέ, 6 ναι, ευρώ τον καφέ. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση, όχι η παρούσα προφανώς. Αυτό υπάρχει, έχω δει, ας πούμε, υπουργικές αποφάσεις από το 2016 κτλ. Τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχει ένας κατάλογος για όρθιους πελάτες που διατίθονται συγκεκριμένα καταναλωτικά αγαθά. Είναι συγκεκριμένη λίστα που μπορεί, και αυτός ο κατάλογος πρέπει να είναι εμφανές στους πελάτες. Να είναι αναρτημένος, εμφανώς, δηλαδή όταν θα πάει κάποιος στο ταμείο να παραγγείλει, που θα είναι όρθιος, για όρθιους πελάτες, όχι αυτοί που θα καθίσουν, εξυπηρετηθούν από σερβιτόρο, γιατί εκεί αντιλαμβάνεται...
0: Προφανώς αλλάζει το κόστος, σωστά, αλλάζει το κόστος.
1: Η επιχείρηση μπορεί να έχει τον δικό της τον κατάλογο, πέραν από αυτόν τον ειδικό κατάλογο διατίμησης, και να προσφέρει τις υπηρεσίες, ας πούμε, κάποιο φρέντο καπουτσίνο, τετραπλή δόση φρέντο, για παράδειγμα, στον καφέ, που εκεί δεν μπορεί η τιμή να είναι στα 1,80.
0: Κυρία Παναγιώτη, μπαίνω στο αεροδρόμιο, μπαίνω στο Ελευθέριος Βενιζέλος, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Και οδεύω προς την αίθουσα αναχωρήσεων στην πύλη που μου έχουν ενημερώσει. Περνάω και παίρνω ένα καφέ. Τον αγοράζω.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Έναν εσπρέσο. Απλό. Μονό εσπρέσο. Τον παίρνω τον καφέ. Μάλιστα. Και πάω και κάθομαι και περιμένω στην αίθουσα αναμονής. Ερώτημα.
1: Ναι.
0: Πόσο πρέπει να τον πληρώσω, το ανώτατο? Αυτό είναι το ερώτημά μου.
1: Ακούστε. Εάν εσείς δεν γνωστοποιήσετε στον ταμεία, στον υπάλληλο, ότι εγώ θέλω να επιλέξω προϊόντα, καταναλωτικά αγαθά από τον ειδικό κατάλογο διατίμησης, θα σας χρεώσει ο υπάλληλος στο ταμείο 5 ευρώ τον εσπρέσο για παράδειγμα. Ή το νερό πάλι, το εμφιαλωμένο. Που εκεί πάλι έχω παρατηρήσει, μου έχει στείλει πολλοί κόσμος, μου έχουν στείλει μηνύματα που μου λένε ότι τα νερά τα δίνουν εκτός ψυγείου, εάν ζητήσετε από τον ειδικό κατάλογο διατίμησης. Και αυτό δεν είναι ορθό. Mm-hmm. Θα πρέπει το παγωμένο το νερό να το δίνουν τα 500 ml στα 0,60 λεπτά του ευρώ. Αυτή όχι είναι, να τα έχουν ας πούμε πεταμένα εκτός ψυγείου για να είναι ας πούμε χαμηλότερες οι...
0: Για να δικαιολογήσουν, γιατί πουλάνε ένα ευρώ.
1: Για να σε αναγκάσουν ουσιαστικά να θες παγωμένο νερό και να πάρεις από το άλλο το νερό το οποίο θα το χρεώσουν παραπάνω. Ο κατάλογος λοιπόν διατίμησης έχει τον ελληνικό καφέ, έχει τον καφέ φίλτρου το μονό, έχει τον εσπρέσο το μονό είτε κρύο είτε ζεστό, έχει το στιγμιαίο καφέ το μονό, το φραπέ το μονό, το τσάι. Το εμφιαλωμένο νερό 500 ml που αυτό είναι στα 60 λεπτά, τον 750 ml που είναι στα 90 λεπτά και έχει και το τοστ, ένα τοστάκι τυρί ζαμπόν το απλό δηλαδή, που πάλι και αυτό θα είναι στα 1,80.
0: Ψημένο ή άψητο, γιατί πρέπει να το διευκρίνει. Δηλαδή με το νερό όπως είναι παγωμένο ή ζεστό, ψημένο ή άψητο. Δηλαδή μας πούνε ότι ξέρεις άψητο έχει ένα 80 αλλά ψημένο... Πάρ' το 2,80, ναι. 3,80.
1: Εντάξει, δεν γίνεται τέτοια ειδική αναφορά. Εικάζω ότι μπορεί να είναι το άψητο, για παράδειγμα. Τώρα σε τέτοια πολύ λεπτομέρεια δεν μπορώ να τη γνωρίζω. Και
0: καταλαβαίνετε, κυρία Παναγιώτη, ότι από τις τιμές που μας περιγράφετε, βρισκόμαστε...
1: Δεν είναι τεράστια απόκληση. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Πολύ μακριά την πραγματικότητα τώρα.
1: Και να ξέρετε ότι μετά...
0: Δεν έχω πάει... Και ταξίδεψα και πρόσφατα κιόλας. Πουθενά και να είδα κατάλογο διατίμησης. Πουθενά.
1: Θα σας απαντήσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι. Τι γίνεται τώρα, μετά την ανάρτηση και του δικού μου βίντεο που το γνωστοποίησα, τώρα που έχουν ξεκινήσει όντως οι άνθρωποι, παίρνουν τις άδειές τους και ταξιδεύουν είτε με πλοία είτε στα αεροδρόμια, έχουν ξεκινήσει και ζητούν και κάνουν βίντεο στο TikTok, έχω δει πάρα πολλά, σε πολλές αλυσίδες, τις οποίες τις γνωρίζετε και εσείς και όλος ο κόσμος, γνωστές αλυσίδες, καφέ, που τον είχαν ουσιαστικά κρυμμένο τον ειδικό κατάλογο αυτόν, τον κατάλογο διατίμησης. Και πουλούσαν ας πούμε τον καφέ 5 ευρώ και τα λοιπά. Και όταν ζητούσαν και περισσότερο το κάνουν νεαρά παιδιά, νέοι. Οι νέοι έχουν πιο πολύ να ξέρετε έτσι το θάρρος να το κάνουν. Γιατί οι μεγαλύτερες ηλικίες ξέρετε ντρέπονται. Σου λέει τι με ψυχικάζει δεν το κάνω. Γιατί ξέρετε στον Έλληνα υπάρχει κι αυτό.
0: Σωστά, έχετε
1: δίκιο.
0: Σου λέει
1: τώρα θα με ακούσει ο από πίσω στην ουρά να ζητάω εγώ ψυχικάζει στον ειδικό κατάλογο διατίμηση να πάρω.
0: Έχετε απόλυτο, δίκιο και ένα
1: και
0: μεγάλο...
1: Και να το από πίσω μπορεί να πεινάει και να τα βγάζει τσίμα-τσίμα, αλλά να κατηγορήσει και να κουτσομπολέψει τον μπροστινό του που θα ζητήσει το 1,80.
0: Έχετε απόλυτο Ρέχετε. Δίκιο και είναι ένας από τους βασικούς λόγους επιτυχίας αυτής της πρακτικής. Θέλω να πω δηλαδή, έχουν ποντάρει οι επιχειρήσεις στο γεγονός ότι θα βρεθεί ένας στους χίλιους να κάνει θέμα. Κερδισμένη είναι από το 1999. Επίσης, μία ακόμη επιβεβαίωση από την εικόνα μας περιγράφεται είναι ότι ο κατάλογος διατίμησης υπάρχει. Αλλά υπάρχει μόνο σε περίπτωση ελέγχου. Δεν υπάρχει για τους καταναλωτές.
1: Δεν υπάρχει. Ναι, κανονικά σας λέω, τα καταστήματα είναι υποχρεωμένα, όπως έχουν το βασικό τους κατάλογο, να έχουν και τον ειδικό κατάλογο διατίμησης πλαστικοποιημένο κανονικά και να λέει, ο τίτλος πρέπει να είναι ξεκάθαρος και να λέει για όρθιους πελάτες. Διατίθενται εμφιαλωμένα νερά, σάντουιτς, τοστ, καφέδες και τσάι σε ελεγχόμενες τιμές. Αυτός είναι ο τίτλος. Και πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο στις καφετέριες ή στα πλοία. Εάν δεν υπάρχει, τον ζητάει ο καταναλωτής. Εάν ο εργαζόμενος στην καφετέρια κάνει, δεν έχουμε ή δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο καταναλωτής, να πάρει τηλέφωνο το 1520, τη γραμμή 1520 που είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή 1520 και να κάνει την καταγγελία του. Να φανταστείτε εχθές, πριν κάνω και το βίντεο στα social media, πήρα τηλέφωνο 9:01 ακριβώς γιατί η υπηρεσία ανοίγει 9 το πρωί. Ο υπάλληλος, να φανταστείτε, δεν γνώριζε. Εγώ δεν επικαλέστηκα, να ξέρετε, καμία ιδιότητα δικηγόρου. Ήθελα να συνομιλήσω όμως με τη γραμμή 1520, να ρωτήσω και κάποια επιπρόσθετα πράγματα, να δω εάν η απόφαση αυτή, γιατί είναι η τελευταία, είναι του 22, εάν έχει βγει κάποια νεότερη, αν ισχύει αυτή του 22, Και μου λένε, δεν ξέρω να ξέρω εγώ. Και λέω, συγγνώμη, αλλά αν δεν ξέρετε εσείς, ποιος ξέρει. Εγώ έχω πάρει τη γραμμή καταναλωτή.
0: Φοβερό.
1: Χωρίς Έλληνες, σας λέω, ναι, χωρίς να επικαλεστώ ότι είμαι δικηγόρος, σαν απλή πολίτης πήρα τηλέφωνο. Τη λέω, δεν πρέπει, πώς πρέπει να συμβαίνει, τι γίνεται σε περίπτωση καταγγελίας, δεν πρέπει να πάρει τηλέφωνο ένας πολίτης κτλ. Και μου λέει, ναι, αλλά καλό είναι να στείλει ένα email. Έχω δώσει και το email που θα πρέπει να, αν δεν θέλουν να πάρουν τηλεφωνικά, να στείλουν ένα email. Αν και πάντα να ξέρουν οι ακροατές σας, ότι μόλις θα καλέσεις αυτή τη γραμμή, είναι σίγουρο ότι θα, ακόμα και 9 το πρωί και ένα πρώτο λεπτό να καλέσετε, θα ακούσετε στη γραμμή. Όλες οι γραμμές μας είναι κατηλημένες. Ακούστε όμως. Θα το αφήσετε, θα περάσει αυτό το μήνυμα που είναι αποτρεπτικό για τους καταναλωτές, για να περιμένουν στη γραμμή ακούγοντας αυτό το αποτρεπτικό μήνυμα. Θα το κλείσουν οι άνθρωποι.
0: Και να περιορίζονται οι καταγγελίες, να μειώνεται ο αριθμός των καταγγελιών.
1: Ακριβώς. Και θέλω να το καταγγείλω αυτό από την εκπομπή σας να ακουστεί. Και εγώ ανέμενα, περίμενα, δεν έκλεισα τη γραμμή και μου το σήκωσε αυτός ο κύριος. Ο οποίος και βαριότανε, εχθές κάλεσα σας λέω, εχθές, 23 Ιουλίου του 2026. Και βαριότανε και δεν ήξερε. Και μπήκε στη διαδικασία, εφόσον έβλεπε ότι εγώ δεν έκλεινα το τηλέφωνο και ήμουνα ευγενική, μπήκε στη διαδικασία να διαβάσει. Του έκανε κάποια ερωτήματα όσον αφορά τον ειδικό κατάλογο διατίμησης. Και μου απάντησε, ναι, πρέπει να είναι αναρτημένος. Όντως, αν ζητήσεις μονοκαφέ, θα πρέπει να σου δώσουν με αυτή την τιμή το 1,80 και όλα τα προϊόντα που περιέχουν μέσα σε αυτόν τον κατάλογο. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια τεράστια ανοργανωσιά στο κράτος και δυστυχώς αυτά που άκουσα πριν από την εκπομπή σας από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λυπάμαι πάρα πολύ, όπως είπατε και εσείς, συνυπογράφω, προσυπογράφω, του σχολιασμού στο ότι πλέον είναι κανονικότητα όλα αυτά τα οποία να ακούμε να συμβαίνουν, επειδή γινόντουσαν το 1980, θα πρέπει και εν έτη 2026 να συνεχίζονται να γίνονται αυτά. Υποτίθεται ότι εξελισσόμαστε, ότι δεν πρέπει να γίνονται ρουσφέτια, θα πρέπει να εξαλειφθεί, βέβαια αντιλαμβάνεστε το έγκλημα και η διαφορά δεν μπορεί να συμβεί, γιατί όλα τα κράτη έχουν διαφορά, αλλά να υπάρχουν όμως άνθρωποι που διοικούν και είναι στο τιμόνι αυτής της χώρας όσο το δυνατόν εντιμότεροι από τους προηγούμενους. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε το παρελθόν για να κάνουμε συμψηφισμούς. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα και εδώ όμως θέλω να τονίσω και την ευθύνη που έχουμε και ως ψηφοφόροι, εμείς οι Έλληνες. Ποιοι μας αντιπροσωπεύουν, ποιους εμείς ψηφίζουμε για να μας αντιπροσωπεύσουν.
0: Και πάνω δεν θέλω να σχολιάσω, νομίζω ότι τα είπα και νωρίτερα με τον κύριο Φόρτωμα, τέτα-τέτ εννοώ, δηλαδή αδιανόητο αυτό που άκουγα από τον βουλευτή, δεν έχω κάτι εγώ να σχολιάσω, μένω στο δικό σχολιασμό και σε ευχαριστώ θερμά και για την ανάδειξη του θέματος.
1: Κύριε Κόνστα, να πούμε μόνο, γιατί είναι και στα αεροδρόμια, αυτά να ξέρετε ισχύουν και στους κινηματογράφους και στα θέατρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Σε οργανωμένες παραλίες με εισιτήριο. Σε νοσοκομεία που είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος για τα νοσοκομεία, για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
0: Είναι ο ίδιος κατάλογος με τις ίδιες τιμές ακριβώς. Με τις ίδιες τιμές.
1: Βεβαίως.
0: Με
1: τις ίδιες τιμές, αυτές που λέμε, ας πούμε, με το 60 λεπτά, ας πούμε, το νερό και όλα αυτά που έχω αναφέρει μέχρι στιγμής είναι μόνο για αεροδρόμια και επιβατικά πλοία. Ναι. Γιατί υπάρχει και άλλη καρτέλα που είναι στα 50 λεπτά, 75, είναι λίγο πιο κάτω κιόλας. Για τις υπόλοιπες. Για τα τρένα, για τους αθλητικούς χώρους, επίσης για τα δικαστήρια και για τα ΤΕΗ και για τα ΕΗ. Σε εκεί είναι και ακόμα πιο φθηνά. Ας πούμε, ένας ελληνικός είναι στο 1,40 ο μονός.
0: Μάλιστα.
1: Ο νέος ελληνικός είναι 1,5 ευρώ στο αεροδρόμιο και στα πλοία. Οπότε βλέπουμε εκεί ότι υπάρχει και είναι και φθηνότερα κιόλας και στα υπόλοιπα.
0: Εμείς αυτό που κάναμε από πλευράς μας ήταν να αναδείξουμε, να ενημερώσουμε τους πολίτες με τη βοήθειά σας. Από εκεί πέρα είναι θέμα των δικαίων των πολιτών πλέον.
1: Και πολύ καλά κάνετε.
0: Τον ίδιο των πολιτών.
1: Βεβαίως.
0: Να ενεργοποιηθούν και οι ίδιοι.
1: Οι πολίτες να μην ντρέπονται, να νομίζουν ότι γίνονται ψιλικαζίδες, ενώ υπάρχει τέτοια ακρίβεια, όπως μπορεί ο καθένας να γλιτώσει. Γιατί να πληρώσεις 5 ευρώ έναν καφέ, ενώ μπορείς να δώσεις ένα 80 και να πιεις μονή δώσει καφέ. Εκτός αν κάποιος θέλει να δώσει για διπλή δόση, καφέ κανονικό, ένα περιφρέντο καπουτσίνο κτλ. Έτσι που αυτά τα προϊόντα δεν υπάρχουν στον κατάλογο διατίμησης.
0: Εγώ το μόνο που έχω να σας πω, κύριε Παναγιώτου, για τους ψιλικατζίδες είναι ότι αν ο καθένας νιώθει εκείνη την ώρα που πάει να διεκδικήσει το δίκαιο του ως ψιλικατζής, θα πρέπει να σκεφτεί ότι, για παράδειγμα, ενώ θα έπρεπε να πληρώνει το νερό των 500 ml 60 λεπτά, την ώρα που δίνει το ευρώ, τα 47 επιπλέον λεπτά μπορεί να, είναι να εμφανίζεται ψιλικατζής εκείνος, αλλά θα εμφανίζεται χονδρέμπορας ο άλλος, δηλαδή ο επιχειρηματίας, διότι έχει πουλήσει 1000 νερά, παράδειγμα, τυχαίο το νούμερο, με ένα κέρδος 40 λεπτών πάνω από την διατίμηση και έχει βγάλει 400 ευρώ έτσι με το καλημέρα. Άρα...
1: Εγώ θα σας πω μόνο, το ξέρουν τουρίστες. Έχουν ανεβάσει στο διαδίκτυο Αμερικανοί πολίτες που το γνωρίζουν. Και πηγαίνουν Αμερικανοί πολίτες και ζητούν τον ειδικό κατάλογο διατίμησης. Μόνο αυτό έχω να σας πω.
0: Ποβερό. Κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και σας ευχαριστώ διπλάκι για την ανάδειξη του θέματος. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Η κυρία Μαρία Παναγιώτου, δικηγόρος από την Αθήνα, που ανέδειξε και το θέμα, έτσι, αλλά το υπενθύμισε κιόλας. Η αλήθεια είναι τα τελευταία 3 χρόνια έχω να δω ανακοινώσεις, έχω να δω ελέγχους από ρεπορτάζ, τα γνωστά που στείνονται από τα υπουργεία κάθε καλοκαίρι για τη διατίμηση των προϊόντων. 3 χρόνια. Τελευταία φορά πρέπει να ήταν το 23. Λοιπόν, συνοψίζουμε. Νεράκι εμφιαλωμένο σύμφωνα με τον κατάλογο, τον ειδικό κατάλογο διατίμησης έως 60 λεπτά των 500 ml. Των 750 έως 90 λεπτά. Καφές φίλτρου γαλλικός, καφές ελληνικός μονός έως 1,5 ευρώ μαζί και ο ελληνικός είπα. Ο εσπρέσο 1,80 μέχρι εκεί. Το ίδιο και για το τόστ ή σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα. Αυτές είναι οι τιμές διατίμησης. Είπαμε τώρα κάποια βασικά, υπάρχουν και άλλα προϊόντα. Επομένως, θα πρέπει και εμείς, αφού έλεγχοι δεν γίνονται, εντάξει, το βλέπετε αυτό, γιατί αν γινόντουσαν θα ήταν εντελώς διαφορετική εικόνα. Θα πρέπει την ώρα που σας λέει την τιμή ο ταμείας, λέτε, είναι με διατίμηση, με τον κατάλογο της διατίμησης ή χωρίς τον κατάλογο. Και μετά παίρνουν τα πράγματα το δρόμο τους, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα μπλοκάρει, σας το λέω εγώ, θα γίνει. Θα μπλοκάρει ο ταμείας, τι εννοείται, αρχίζει αυτό να λέει. Και πολλά είναι και νέα παιδιά, δεν ξέρουν καν τι είναι ο κατάλογος διατίμησης. Όχι, δεν τους έχει ενημερώσει ο ίδιος επιχειρηματίας. Τον έχει βάση υποχρέωσης, τον έχει κάτω στο σιρτάρι και τα λοιπά να υπάρχει εκεί. Τον έβαλε πριν από 3-4 χρόνια. Άστον εκεί να υπάρχει, άμα έρθει κανένας έλεγχος, να τους ο κατάλογος διατίμησης. Ή τον έχει σε λιγότερο εμφανές σημείο. Ναι, λοιπόν, και ο κατάλογος που ουσιαστικά πρακτικά με τον οποίο λειτουργεί το κάθε μαγαζί, κάθε επιχείρηση, έχει χαοτική διαφορά. Λοιπόν, ο ταμείας θα μπλοκάρει και εκεί θα αρχίσει ο μαλιχουλές. Απλά πράγματα. Τι εννοείται, πώς το εννοείται, αυτό κτλ. Σε επιμείνετε. Μη σκέφτεστε τον πίσω σας. Θα πείτε, τον Καρμίρι τώρα να πούμε κάνει εδώ, διαπραγματεύεται για μερικά λεπτά. Γιατί είναι μερικά λεπτά για τον έναν. 30, 40, 50, 60, 80. Πάρουν καφέδες. Σπρέσο μονός. 2,5, 3 ευρώ. Χτουπ. Αυτό δεν είναι μερικά λεπτά. Αυτό δεν είναι καρμιδιά, διότι από το 1,5 ένα 80 να βρεθεί στα 3 ευρώ, το καταλαβαίνετε ότι είναι εδώ πέρα, μιλάμε τώρα για εσωκέρδια όσο δεν πάει. Το αντιλαμβάνεστε. Αυτό λοιπόν. Μιλάμε για τα προϊόντα που παίρνεις από το μαγαζί, δεν κάθεσαι. Ότι συζητάμε είναι για τους όρθιους. Take away. Δεν είναι για τους καθήμενους. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καρμιδιά. Καρμιδιά, γιατί αν για εσάς είναι καρμιδιά, για κάποιον άλλον είναι τεράστιο κέρδος. Πάνω στις πλάτες του καθενός μεμονωμένα, που του φαίνεται λίγο, αλλά αν μαζευτούμε όλοι μαζί, είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με αθλητισμό. Αθλητισμό. Όχι ακριβώς. Θα θέλαμε πάρα πολύ να κλείναμε με αθλητισμό στην κυριολεξία, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες δεν μας το επιτρέπουν. Ή μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν μας το επιτρέπουν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μαζί με την τεχνική της υπηρεσία. Και μιλάμε βέβαια για το Στάδιο Ελευθερίας. Και επειδή έχει παρατραβήξει, όπως ακριβώς το λέμε, πλήρη συνειδήση και απόλυτη ευθύνη, επειδή έχει παρατραβήξει αυτός ο νέος εμπαιγμός, θα πρέπει κάποιοι να αναλάβουν πλέον την ευθύνη. Και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, βρισκόμαστε τέλη Ιουλίου, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, πλέον έχει την ευθύνη για το νέο φιάσκο. Όπως εξελίσσεται η υπόθεση αποκατάστασης του περιβόητου και πολύπαθου ταρτάν του Σταδίου Ελευθερίας. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Το θέμα το έχουμε αναδείξει. Τελευταία φορά που κάναμε αντίστοιχες αναφορές, πιστεύοντας ότι δεν μπορεί, κάποια πράγματα θα ξεκολλήσουν, ήταν στα τέλη Μαΐου, δηλαδή πριν από ακριβώς 2 μήνες. Το έργο δημοπρατήθηκε και ο εργολάβος μπήκε για την έναρξη των εργασιών στις 26 Φεβρουαρίου του 26. 24, με συγχωρείτε, Φεβρουαρίου του 26. Πριν από 5 μήνες ακριβώς. Τότε λοιπόν που έκλεισε και το Στάδιο Ελευθερίας. Αθλητές και σωματεία κλήθηκαν να εγκαταλείψουν άρον-άρον τη φυσική τους έδρα, γιατί όπως τους διαβεβαίωναν τότε, ξεκινούσε ένα έργο που θα ολοκληρώνονταν

γρήγορα και θα παρέδιδε στο Ηράκλειο ένα σύγχρονο στάδιο με αποκατεστημένο το Ταρτάν πριν από το τέλος του καλοκαιριού. Αυτού του καλοκαιριού, ή του καλοκαιριού με 10 από 10 τέρμινα. 5 μήνες μετά λοιπόν, μπαίνοντας πλέον στον Αύγουστο, η εικόνα δεν θυμίζει εργοτάξιο. Ούτε καν εργοτάξιο. Θυμίζει πλήρη εγκατάλειψη

0: Τίμημα το πληρώνουν καθημερινά εκατοντάδες αθλητές, προπονητές και σύλλογοι, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αναπροσαρμόσουν το ολόκληρο τον προγραμματισμό τους για ένα έργο που σήμερα βρίσκεται ουσιαστικά παγωμένο. Το Μάιο, όπως είπαμε, είχαμε προειδοποιήσει με άρθρο ότι οι καθυστερήσεις δημιουργούσαν σοβαρό κίνδυνο εκτροχιασμού του έργου. Δυστυχώς, οι φόβοι εκείνοι όχι μόνο επιβεβαιώθηκαν, αλλά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Αφού ξεπεράστηκαν τα ζητήματα που είχαν ανακύψει με την αρχαιολογία και όλοι περίμεναν ότι οι εργασίες θα επανεκκινούσαν άμεσα, το έργο παραμένει για τουλάχιστον 2 μήνες τώρα μπλοκαρισμένο στην τεχνική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κανείς, μα κανείς όμως, δεν δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα. Επιχειρήσαμε και σήμερα το πρωί για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, αυτό που δημοσιεύσαμε στο politica.gr, να αναζητήσουμε απαντήσεις. Κανείς δεν μπορούσε να μας δώσει καμία απάντηση. Κανείς δεν μπορούσε να μας δώσει οποιαδήποτε εξήγηση για το πότε θα ξαναμπούν μηχανήματα στο στάδιο. Κανείς δεν αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για αυτή τη νέα παράλυση. Στην αρχή, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης, έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον και πρέπει αυτό να το πιστώσουμε, ώστε να προχωρήσει η αποκατάσταση του ταρτάν του σταδίου ελευθερίας. Σήμερα όμως, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δεν αρκούν οι τότε προθέσεις. Όταν ένα έργο έχει σταματήσει επί μήνες, όταν οι αθλητές παραμένουν χωρίς την κύρια αθλητική τους εγκατάσταση και όταν η δημόσια διοίκηση αδυνατεί να δώσει απαντήσεις, η πολιτική ευθύνη δεν μπορεί να αναζητείται σε υπηρεσιακά γραφεία. Ο Υπουργός λοιπόν Αθλητισμού, από εδώ και πέρα, δεν μπορεί να κρίνεται μόνο για το πώς ξεκίνησε ένα έργο, αλλά κυρίως για το αν το παρακολουθεί, αν παρεμβαίνει όταν εκείνο κολλάει και αν διασφαλίζει ότι τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει, η ευθύνη τον βαραίνει. Από το Μάιο λοιπόν, οπότε και είναι ενήμερος για τις αλλεπάλληλες εμπλοκές του έργου και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, μέχρι και σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού δεν έχει ουσιαστικά προσδώσει τίποτα στην εξέλιξη του έργου. Και όπως καταλαβαίνετε, το στάδιο ελευθερίας δεν μπορεί να παραμένει άλλο ένα δημόσιο έργο που ξεκίνησε με πανηγυρικές ανακοινώσεις και κατέληξε να βαλτώνει μέσα στην γραφειοκρατία. 5 μήνες λοιπόν μετά το κλείσιμό του, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Το έργο παραμένει ουσιαστικά ανενεργό, το χρονοδιάγραμμα έχει εκτροχιαστεί και η σιωπή του Υπουργείου είναι πλέον εκοφαντική. Επομένως, από αυτό το σημείο και μετά, η ευθύνη για ό,τι συμβαίνει και κυρίως για ό,τι δεν συμβαίνει στο στάδιο ελευθερίας βαραίνει εξ ολοκλήρου τον Υπουργό Αθλητισμού. Με αφορμή και τα όσα σήμερα δημοσιεύθηκαν στο politica.gr, αλλά και τις αναστάτωσες που υπάρχει γενικότερα στην αθλητική κοινότητα του Ηρακλείου για τα προβλήματα που έχουν επί της ουσίας συσσωρευθεί από την πολύμηνη πλέον διακοπή λειτουργίας του σταδίου ελευθερίας. Υπήρξε και παρέμβαση από το Ηράκλειο με επιστολή που εστάλει στον Υπουργό Αθλητισμού από ένα γνωστό Ηρακλειώτη, τον πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κυρίως όμως έναν άνθρωπο ενεργό πολίτη και έναν, θα τολμήσω να πω, εραστή της διαβίου άθλησης, τον κύριο Γιώργο Αμπατζάκη, τον οποίο έχουμε στα άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Αμπατζάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είστε ένας από τους αθλούμενους παύλα χρήστες του σταδίου ελευθερίας που έχετε βρει κλειστή την πόρτα από το Φεβρουάριο, περιμένοντας με την προσδοκία και την προσμονή και εσείς να αποκατασταθεί αυτή η σοβαρή, το σοβαρό φιάσκο που συνέβη με την αρχική εργολαβία και περιμένοντας ότι μέσα σε, ήταν ζήτημα λίγων ημινών, να έχει ολοκληρωθεί ως αρχές καλοκαιριού, άντε βαριά στα μέσα καλοκαιριού, με τη βελτίωση και των καιρικών συνθηκών, να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αναγκαστήκατε και εσύ να στείλετε επιστολή στον κύριο Βρούτση.
1: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι εγώ δεν είμαι, είπατε πολύ σωστά ότι υπάρχουν τα σωματεία, οι αθλητές, τα νέα παιδιά που είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουν αποκλειστεί από εκεί, αναγκάζουν και πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Εμείς είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, όπως είπατε, εραστές αυτού του καθημερινού. Για μας το στάδιο δεν είναι απλά. Είναι μια συνήθεια χρόνο, δεκάδο χρόνο. Εγώ τουλάχιστον είμαι εκεί 33 χρόνια. Πάρα πολύ σε εμάς, το πρωί 7 η ώρα είμαστε εκεί, κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε για τον εαυτό μας, για την ψυχολογία μας, για το σώμα μας και γενικά είναι κάτι που μας λείπει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Περάσαμε αρκετούς μήνες, δεν το καταλήξαμε το στάδιο, με ένα ταρτάν κίνδυνο θάνατο, με ανθρώπους που χτύπησαν σε αυτό το σώμα, έπεσα, δηλαδή και εγώ κάποια στιγμή έπεσα γιατί ήταν το στάδιο σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά το αγαπάμε το στάδιο, είναι για μας ένας τρόπος ζωής. Και εδώ και πολύ καιρό, χαρήκαμε επιτέλους, γιατί είπαμε ότι εντάξει, έκλεισε τώρα, όπως είπατε και εσείς, άντε δύο μήνες, όπως την προηγούμενη φορά, τρεις μήνες θα το έχουμε πάλι δικό μας. Δυστυχώς, περνάνε οι μήνες, το στάδιο είναι κλειστό, δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Και το λέω γιατί περνάω τακτικά και βλέπω πολύ τακτικά να δω αν υπάρχει κάποια κίνηση, αν υπάρχει κάποια ελπίδα, τίποτα. Έχουν μαζέψει τα κάποια, από τα ταρτά τα έχουν σκάψει, το έχουν μαζέψει σε κάποια βουναλάκια. Αυτό είναι τώρα. Εδώ και μήνες. Ομολογώ ότι δεν ξέραμε εμείς που είμαστε απ' έξω τι ακριβώς έχει γίνει. Μας βοήθησε πάρα πολύ το δικό σας το ρεπορτάζ και καταλάβαμε τι ακριβώς συμβαίνει. Για τον λόγο αυτό και εγώ, επειδή βλέπω ότι κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και σας ευχαριστούμε, γιατί και εσείς είσαστε ένας αθλητής, ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε περάσει πολλά πρωινά στο στάδιο, όσο σας έχω δει, σας θυμάμαι. Σήμερα ξεκίνησα να κάνω μια επιστολή στον Υπουργό, στο γραφείο του Υπουργού, το οποίο του είπαμε τι γίνεται ακριβώς. Και ότι αν δεν μπορεί ο Υπουργός να δώσει λύση, ποιος μπορεί. Έτσι. Διάβαζα σήμερα στο σελίδα και στη σελίδα στο Facebook του Υπουργού, με πολύ χαρά, εγγενιάσανε στην Αθήνα πάλι ένα ωραίο κάποιο, δεν θυμάμαι πολύ ακριβώς, ένα αθλητικό έργο, όλο χαρά, όλες φωτογραφίες. Και βεβαίως έγραψα και εγώ από κάτω, ότι και εμείς θα χαρούμε με την έναρξη του σταδίου ελευθερίας. Φυσικά δεν περιμένω καμία απάντηση. Το θέμα είναι ότι ένα έργο που για τους συλλακτιώτες είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκεί δεν πάνε μόνο αθλητές, εκεί πάνε άνθρωποι απλοί, άνθρωποι που απλές γυναίκες, λέει, περπατάει ο κόσμος και ευχαριστιέται εκεί το στάδιο. Είχε γίνει μια πολύ καλή δουλειά προηγουμένως, την πρώτη φορά, έγινε μια στοχεία με τον Ταρτάν. Τώρα ελπίζαμε ότι όλα θα ξαναφτιάξουν. Και δυστυχώς περνάνε οι μήνες και φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Με αυτά που διάβασα από το ρεπορτάζ σας, με αυτή την αστοχία, με αυτή την κακή αντιμετώπιση που έκανε η τεχνική υπηρεσία της Γης Λεωτήρας Αθλητισμού, φαίνεται ότι έχουν μπει σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω. Τόσο δύσκολο είναι να γίνει μια μελέτη, καινούρια μελέτη και να προχωρήσει το έργο. Και ότι θέλει και το αυτό το έργο αυτό καθεαυτό θέλει κάποιους μήνες. Ένα μήνα, δύο μήνες. Δηλαδή πάμε χειμώνα. Και αν αρχίσει να βρέχει, καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο.
0: Υποτίθεται ότι ο εργολάβος μπήκε Φεβρουάριο, αρχές δηλαδή άνοιξης, ακριβώς για αυτό το λόγο. Η σύμβαση είναι νωρίτερα. Δηλαδή η κατακύρωση του διαγωνισμού είναι νωρίτερα. Μπήκε, ενεργοποιήθηκε η σύμβαση ακριβώς για αυτό το λόγο. Τέλη χειμώνα, αρχές άνοιξης, προκειμένου με τη βελτίωση των καιρικών συνδικών να γίνουν κάποιες προεργασίες. Και κάπου στο Μάιο. Να έχουμε Μάιο-Ιούνιο, που πλέον οι βροχές δεν θα υπήρχαν, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με το Ταρτάν, ως Ταρτάν δηλαδή, με το υλικό εννοώ που μένει να αποκατασταθεί, να ξεκινήσει το έργο. Ώστε μέσα καλοκαιριού, βαριά-βαριά μέχρι τα τέλη, δηλαδή σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της νέας αθλητικής περίοδου, και μιλάω για τους συλλόγους τους αθλητικούς, ας αφήσουμε εμάς τους αθλούμενους έξω, τους συλλόγους αθλητικούς και τους αθλητές, πριν λοιπόν την έναρξη της αθλητικής περίοδου, της νέας αγωνιστικής περίοδου, με συγχωρείτε. Να μπορέσει να έχει επαναλειτουργήσει πλήρως το στάδιο ελευθερίας. Βρισκόμαστε τώρα στα μέσα προς τα τέλη καλοκαιριού πλέον και δεν έχει παιχτεί, να το πω απλά λαϊκά, πενιά.
1: Όχι, τίποτα. Διότι είναι πολύ πιθανό, ο καιρός είναι παράξενο, κάποια στιγμή τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου, πάρα πολλές φορές έχει βρέξει, έχει χαλάσει ο καιρός. Αν αρχίσει η βραχή, με αυτά που λένε τουλάχιστον τεχνική, ότι δεν πρέπει να βραχεί όταν φτιάχνουν τα ραν, καταλαβαίνω ότι μπορεί να πάμε και σε. Να μην γίνει τίποτα τελικά. Τι θα γίνει τότε. Τώρα έτσι που το έχουν κάνει, δεν μπορεί να ξανανοίξει και το στάδιο, αν δεν φτιάξει πλέον το Ταρτάν. Διότι δεν είναι όπως παλιά.
0: Προφανώς.
1: Τώρα σκάφηκε.
0: Παλιά παλιά έχετε δίκιο. Παλιά υπολειτουργούσε με τα προβλήματα. Αλλά λειτουργούσε. Υπολειτουργούσε, αλλά λειτουργούσε. Τώρα δεν λειτουργεί καν. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει χρήση.
1: Δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως είναι τώρα. Τώρα όπως είναι δεν μπορεί να λειτουργήσει καθόλου. Οπότε φοβάμαι ότι θα έχουμε μια κακή εξέλιξη. Εγώ, όποιος ακούει, όποιος ενδιαφέρεται, όσοι από εμάς τουλάχιστον που τους ενδιαφέρει αυτός ο τρόπος ζωής, αυτό το καθημερινό που κάναμε εκεί, ας κάνει και αυτό μια παρέμβαση στον Υπουργό, οπουδήποτε μπορεί.
0: Θα περιμένουμε ενδιαφέρον.
1: Είναι κρίμα.
0: Θα περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχει κάποια αντίδραση, κάποια απάντηση στην επιστολή σας. Αυτό είναι το ένα, γιατί σε εμάς από το Μάιο δεν απαντάνε. Συγγύη ηχθείως, δεν καμία απάντηση, καμία εξήγηση και δεν υπάρχει και εδώ τοπικά. Δηλαδή, αναζητάς και εδώ τopικά από την δικούσα επιτροπή του ΕΑΚΙ και δεν. Επειδή δεν είναι στα χέρια του το έργο, απλά παρακολουθούν τις εξελίξεις, μάλλον τις μη εξελίξεις, χωρίς να μπορούν να σου απαντήσουν για οτιδήποτε σε σχέση με το μέλλον αυτού του έργου.
1: Εκεί είχαμε αποτανθεί και πριν από το κλείσιμο για άλλο θέμα σχετικά με το προσωπικό κτλ. Δεν βρήκαμε κάποιον να αφήσει ένα τηλέφωνο, είπαμε ποιοι είμαστε, να μας πάρει κάποιος από τη διοίκηση, δεν μας πήρε κανείς, διότι υπάρχει ένα άλλο θέμα με την υπολειτουργία του σταδίου λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος άει το πρωί στο στάδιο 7 η ώρα Όποτε ο άνθρωπος αυτός είχε άδεια, είχαμε σημείωμα στην είσοδο του στρατίου ότι λόγω συντήρηση του κλωτόπεδα το στάδιο ανοίξει 9 η ώρα ή δεν κλείνει, ανοίγει καθόλου. Δηλαδή δεν μπορεί να βασίζεσαι σε έναν άνθρωπο το πρωί, ο οποίος φιλότιμα μας εξυπηρετούσε. Ο άνθρωπος θα πάρει σύνταξη όπου να είναι. Τι δεν γίνεται το στάδιο. Δηλαδή θα ανοίξει, αν φτιάξουν κάποια τούτα το ταρφάν, δεν θα έχουμε κάποιον να το ανοίγει το πρωί. Δηλαδή είναι πολλά τα προβλήματα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι δεν ξέρω να αποταθούμε στους βουλευτές μας, στον περιφερειάρχη, κάπου πρέπει να αποταθούμε. Και θα το κάνω αυτό. Πραγματικά θα το κάνω.
0: Στη διάθεσή σας να το ξανααναδείξουμε για μια ακόμη φορά. Κύριε Μπαζάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Μπαζάκης, ο πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης και παλαιό μέλος της κεντρικής διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ένας από τους ενεργούς πολίτες και ηρακλειώτες. Εγώ θα το πω για μια ακόμη φορά και κλείνουμε με αυτό. Πλέον όπως εξελίσσονται τα πράγματα, καλά, εξ αρχής η πολιτική ευθύνη, όπως σε όλα τα έργα, για όλα τα έργα, ανήκει στον αρμόδιο υπουργό. Για τη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, και έτσι όπως έχει εξελιχθεί το συγκεκριμένο θέμα, από εδώ και πέρα, αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μη ολοκλήρωση του έργου στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, είναι ο κ. Βρούτσης. Διότι αν εκείνος δεν μπορεί να κάνει καλά τις τεχνικές του υπηρεσίες στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ποιος μπορεί να τις κάνει καλά. Τόσο απλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο, που όπως όλα δείχνουν θα είναι λίγο δροσερότερο. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα κοντά 9,8, 20 λοιπόν, 6 όλα μαζί και ψάχνω να βρω την κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες και τους κεραυνούς πουθενά στον δρόμο. Ήρθα και ίδρουσα. Όλες οι προβλέψεις έλεγαν ότι έχουμε ένα δύσκολο 24ωρο μπροστά μας με ένα κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος χώρας. Με κατατόπους ένταση αλλά και μόνη στις καταιγίδες. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει. Αργήσανε.

Διαβάζω λοιπόν ότι Πιερία, η Μαθία Χαλκιδική, η Λίμνο, Στάσο Σαμοθράκη και Αττική θα πληγούν πρώτες. Εμείς μετά. Δεν το βλέπω. Ένα αεράκι υπάρχει, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό δεν φτάνει. Φτάνει. Μπα. Λένε ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30-32 βαθμούς στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και το Δωδεκάνησα. Προς το παρόν, εγώ με το που βγήκα στο μπαλκόνι σήμερα έτσι να δώσω μια, να πάρω μια ανάσα, κάηκα με τη μία. Γεια σας. Κατά τα άλλα, κακό το ξημέρωμα, κακό το ξύπνημα για αρκετούς έτσι στην αντιπολίτευση, καθώς ο κ. Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη στο Open, στον Γιάννη Κολοκυθάκη, στον Μάριο Νιφλή, και για άλλη μια φορά είπε ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Αλλά το είπε πολύ διαφορετικά αυτή τη φορά. Έχει σχέση αυτό που σας λέω. Λοιπόν, αυτό το παραμυθάκι με την κυβέρνηση ειδικού σκοπού που θα ενωθούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να ρίξουν το Μητσοτάκη, γιατί για όλα στην αντιπολίτευση φταίει ο Μητσοτάκης, έτσι. Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη σε αυτό το σενάριο ήταν καλή τύχη. Τρομερή ατάκα. Εγώ εκεί τη στιγμή περίμενα τον Γιάννη Κολοκυθά να πεταχτεί, να πει και αυτός μια ατάκα να γίνει κούγκι όλη η συνέντευξη, αλλά δεν το έκανε. Να ξέρετε ότι ο Γιάννης Κολοκυθάς έχει απίστευτο χιούμορ. Θα του πεις μια ατάκα, θα σου πει 10 και θα πεθάνει στο γέλιο. Ήταν μια πολύ στρωτή συνέντευξη, πολύ συγκεντρωμένη στα έργα που έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα. Δεν απάντησε επιθετικά σε όλα όσα προσπαθούν να καταλογίσουν στην κυβέρνηση στον ίδιο τον Μητσοτάκη. Πάντως απάντησε θεσμικά, θα μπορούσαμε να πούμε. Και κλείνοντας τη συνέντευξη, αντί να πει γεια σας και καλό καλοκαίρι, είπε καλό καλοκαίρι, αλλά θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να σας πω για αυτό το θέμα με τα πατίνια και να προσθέσει τις δικές του πινελιές για αυτά που γίνανε τις τελευταίες ημέρες. Και είναι μεγάλη σημασία. Ειδικά το νέο, οι νέοι κανόνες κυκλοφορίας με τα πατίνια είναι σημαντικοί. Ας έρθει μια βόλτα εδώ από το Ηράκλειο να δει στους πεζόδρομους τι γίνεται. Πάνω κάτω. Τιου, τιου, τιου, τιου. Λες και παίζεις ατάρι, ναι. Θυμάσαι το ατάρι το παλιό, ένα παιχνίδι που χτύπαγε στα τέτοια. Που πηγαίνανε δεξιά-αριστερά το διαστημόπλαιο και έριχνε σφαίρες. Εμείς είμαστε σαν το διαστημόπλαιο, αλλά χωρίς τις σφαίρες. Περνάνε τα πατίνια δίπλα μας και δεν κάνουμε τίποτα. Απλά τα αποφεύγουμε. Μεγάλο θέμα σχετικά με τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο εδώ από το Ηράκλειο στα Χανιά για τις αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Μια δικογραφία απιστευτή, έτσι όπως λένε οι πληροφορίες, δεν την έχουμε διαβάσει, δεν την έχουν πάρει ακόμα οι δικηγόροι, αλλά οι δικηγόροι έχουν δώσει προς τα έξω κάποια πράγματα. Χθες οδηγήθηκα στα δικαστήρια Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατά εξακολούθηση. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Και από ό,τι φαίνεται, μέσα στο κατηγορητήριο φέρονται να συνδέονται με υποθέσεις στις οποίες είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις ατόμων για εμπορία ναρκωτικών και η έρευνα των αρχών αφορά καταγγελίες για πιθανή παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να εμφανίζονται ως τοξικομανείς άτομα που είχαν εμπλακεί ακόμα και σε εμπορία ναρκωτικών, σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο συνδέονται με την εγκληματική οργάνωση, τη μαφία της Κρήτης, που είχε εξαρθρωθεί τον περασμένο χρόνο από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Χανίων. Κατά την έρευνα προέκυψαν στοιχεία τα οποία αυτά τα δύο άτομα αποπειράθηκαν ή είτε παρέδωσαν ψευδείς βεβαιώσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους πάντα για να διευκολύνουν κάποια μέλη του κυκλώματος της μαφίας της Κρήτης. Ο δικηγόρος του τοξικολόγου ανέφερε χθες εκεί στα κανάλια που ήταν μπροστά στα Χανιά ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση ούτε με όλα όσα τους αποδίδονται. Θα λέει κάτι άλλο? Όχι. Λοιπόν, πάμε να σας πούμε τώρα έτσι αποκλειστικά από εδώ από το Politica.gr και από το Politica89.8 ποιες είναι αυτές οι υποθέσεις στις οποίες οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο του ιατροδικαστή και του καθηγητή τοξικολογίας. Λοιπόν,
Αρχικά πρόκειται για ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Ερευνά τη σύνταξη τοξικολογικής έκθεσης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να αποτέλεσε αντικείμενο δώρο λειψίας. Η δεύτερη υπόθεση αφορά τον ευνίδιο θάνατο ενός άνδρα εδώ στην Κρήτη. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται στη σύνταξη ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων, οι οποίες εξετάζονται πλέον ως προς την αξιοπιστία τους. Υπάρχει ένα θανατηφόρο τροχαίο με μια γυναίκα, η οποία ήταν το θύμα αυτού του τροχαίου, και στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η ιατροδικαστική έκθεση που σύμφωνα με δικογραφία φέρεται να συντάχθηκε κατόπιν δωροληψίας. Coming to the tree.

Λοιπόν, η επόμενη σοβαρή υπόθεση που φέρονται να εμπλέκονται είναι μια ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς. Εξετάζει τη σύνταξη ιατροδικαστικής νομάτευσης, η οποία φέρεται να επηρέαζε την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Μην πούμε παραπάνω. Υπάρχει μια καταγγελία οικογένειας για απέτηση χρημάτων. Στη μέση τη δικογραφία αυτή περιλαμβάνεται αυτή η υπόθεση, η οποία φέρεται να ζητήθηκε χρηματικό αντάλλαγμα για τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης. Οι αρχές διερευνούν και μια καταγγελόμενη παρέμβαση στη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης που αφορούσε τη συγκεκριμένη υπόθεση. Λοιπόν, υπάρχει ακόμα μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, δύο υπάρχουν ακόμα. Η μία είναι ότι η ερευνητική τοξικολογική έκθεση που φέρεται να συνδέεται με πράξη δολοληψίας, δηλαδή... Γιατί, θα σας πω μετά γιατί γίνεται αυτό, αφήστε το. Πάμε πάνω. Υπάρχει μια δεύτερη υπόθεση ναρκωτικών, στην οποία εξετάζεται για ενδεχόμενη αλλίωση των επιστημονικών συμπερασμάτων. Πάμε τώρα να σας πω γιατί συμφέρει κάποιον να χαρακτηριστεί τοξικομανής από μια τοξικολογική έκθεση. Όταν κάποιος κατηγορείται για εμπόριο ναρκωτικών και πάει με την με την αιτιολογία ότι εγώ τα ναρκωτικά τα είχα για προσωπική μου χρήση, είμαι τοξικομανής, χρειάζεται λοιπόν μια τοξικολογική εξέταση και έκθεση που να λέει ότι όντως αυτός ο τύπος, ο άνθρωπος, είναι χρήστης, χρόνιος χρήστης ναρκωτικών και είναι τοξικομανής. Όταν υπάρχει αυτή η έκθεση που επιβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος αυτός που κατηγορείται είναι τοξικομανής και δεν την είχε για εμπόριο αλλά για δική του χρήση, πέφτει πιο χαμηλά. Αυτό είναι το νόημα. Άλλη ποινή για εμπόριο ναρκωτικών, άλλη ποινή για χρήση ναρκωτικών. Είναι πολύ διαφορετική. Οπότε τι κάνουνε, τι μπορεί να κάνουνε κάποιοι, μπορεί να ζητάνε μια έκθεση που να τους δείχνει τοξικομανής ενώ δεν είναι, για να μπορούσαν να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση στο δικαστήριο. Αυτό είναι το πλαίσιο. Από ό,τι φαίνεται, σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή την ιστορία μάλλον, οι υποθέσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου δεν έχει τελειώσει. Έτσι, να ξέρετε ότι περιμένουμε και άλλα πράγματα μέσα στην εβδομάδα. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Και από ό,τι φαίνεται, τη Δευτέρα στην απολογία τους, αυτοί οι δύο, έχουν να πούν πολλά. Πολλά. Μέσα στη δικογραφία φέρονται να είναι ακόμα άλλα 30 άτομα. Φέρεται να είναι και ένας ή δύο δικηγόροι και γενικά υπάρχει πολλής κόσμος που θα ψαχτεί για αυτή την ιστορία. Αλλά όπως βλέπετε υπάρχει μια έρευνα εδώ πέρα η οποία κρατάει πάρα πολύ καιρό. Έκλεισε η ιστορία τότε με τη μαφία της Κρήτης, την ξεχάσαμε, έχει μπει στη δικαστική της έτσι διαδρομή, αλλά όπως βλέπετε υπάρχουν παραθυράκια και πλοκάμια της μαφίας της Κρήτης που ακόμα κάνουν δουλίτσες, αν αυτό αποδειχθεί και από τη διαδικασία, έτσι. Οι δύο άνδρες, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τότε και με τους αθεότητες υπάρχει πάντα για όλους, έτσι, εννοείται. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η έρευνα της αστυνομίας είναι πολύ βαθιά και έχει φτάσει σε κατάσταση η οποία θα μας εκπλήξει αργότερα.

Λοιπόν, σου έκανε μια πολύ σοβαρή επαγγελματική πρόταση τώρα, Δημήτρη. Είναι ο Δημήτρης Φάκης απέναντι μας, έτσι. Λοιπόν, σου έκανε μια πολύ σοβαρή. Έχει δει τι λεφτά βγάζουν. Είναι μια επαγγελματική πρόταση, μην το ξεχνά. Δηλαδή. Θε να το περιγράψω, όχι. Coming to the tree, they strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happened. Δεν μένεις πατέλες εσύ, ε? Όχι. Ξέρεις κι άλλο που να μένει. Ξέρεις κι άλλο από εκεί που να θέλει συνεργείο αυτοκινήτων. Πολύ. Χθες το βράδυ, λοιπόν, ένας με το αυτοκίνητό του θέρισε αυτοκίνητα και μηχανάκια, ό,τι υπήρχε στον δρόμο τα πήρε παραμάζωλα. Παραμάζωμα. Τα θέρισε. Βλέπετε, τα έκανε γης μαδιά μου. Ευτυχώς που ήταν μεσάνυχτα και δεν κινδύνευσε κόσμος. Δηλαδή έγινε ένας χαμός εκεί στην οδό Ιερονυμάκη, αν δεν κάνω λάθος. Λίγο μετά τις 12 έγινε αυτό. Εξετράπη της πορείας του ένα αυτοκίνητο. Τα πήρε όλα παραμάσκαλα. Γεια σας. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Ευτυχώς. Αλλά πολλές ζημιές σε οχήματα. Λοιπόν, η τροχιά Ηρακλείου έχει αναλάβει την έρευνα. Α, δούμε τώρα τι θα βγει από εκεί. Θα βγει κάτι. Να το ξεχάσουμε. Πάντως είναι πολλά τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια που πρέπει να αποζημιώσει ο τύπος αν δεν θέλει να του κάνουν μηνύσεις. Λοιπόν, όλα καλά. Δεν υπήρχε τραυματισμός. Αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, και χθες το απόγευμα να σου πω ότι το λιμενικό των Χανίων είχε πάρα πολύ δουλειά, καθώς περίμενε κάποιες βάρκες εκεί, ξέρεις, μεταναστών, είχαν σε ήττα σε περιπολία. Και ξαφνικά ένα σκάφος ζήτησε βοήθεια στους Αγίους Αποστόλους, καθώς προσάραξε και πάνω σε αυτό επέβαιναν περίπου 10 άτομα. Παρουσίασε η ζωή υδάτων μετά την πρόσκλησή του στη ξηρά. Ευτυχώς δεν υπήρχαν ούτε εκεί τραυματισμοί. Το λιμενικό έσπευσε αμέσως. 3 ιδιωτικά σκάφη βοήθησαν τους λιμενικούς στην ασφαλή μεταφορά των επιβενώντων. Οι 8 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σκάφος και μεταφέρθηκαν με παραπλέον πλωτό μέσα στο παλιό λιμάνι των Χανίων, όπου τους περίμεναν οι αρμόδιες υπηρεσίες για προληπτικό έλεγχο. Και εδώ είπαμε δεν υπήρχε τραυματισμός. Την ώρα που έγινε το περιστατικό υπήρχαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ. Τα υπόλοιπα τα αίτια τι, πώς και γιατί θα τα βρει το λιμενικό αρχείο όπως κάνει πάντα το Χανίων.

Λοιπόν, και πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι και πούμε για κάποια άλλα θέματα που θα σκάσουν σε λίγο. Εχθές χάρηκα πολύ τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, τον ευρωβουλευτή. Μιλάμε το τι χαστούκι έριξε στην Κάγια Κάλλας σε μια ερώτηση που υπήρχε εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει. Μιλάμε, πρέπει να το βρω το βιντεάκι να σας το βάλω. Ήταν τρομερό το χαστούκι και αφορούσε τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας που είπε μέσα σε άλλα ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια. Τι λέει το άτομο?

Τότε ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης ζήτησε ευθέως την καταδίκη των δηλώσεων που στρέφονται κατά της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιώματων των κρατών μελών της χώρας μας. Και της χώρας μας, μεταξύ άλλων. Έγινε ένα στελός τσαμπουκάς εκεί πέρα. Τα πήρε λίγο στο κανέο ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης. Καλά έκανε. Μας υπερασπίθηκε. Δεν μπορεί να λέει ο καθένας ότι θέλει και εμένα να απαντήσω. Έτσι δεν είναι. Κάτι ξέρω για να απαντήσω, γι' αυτό θα σου πω μετά.

να πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις, ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για δισεκατομμυριούχους. Το πιστεύεις? Πόσοι δισεκατομμυριούχοι ήρθαν στην Κρήτη το τελευταίο διήμερο? Δεν ξέρεις. Πολιτικά.gr. Δείτε ποιο σκάφο 46 μέτρων ήρθε στην Κρήτη και ποιου είχε πάνω. Πέρασα, έκατσε λίγο απέναντι από την Δία εκεί κανένα δύο μέρες. Έφυγε, πήγε φαλάσσανα και μετά από τα φαλάσσανα δεν ξέρω πού πάει. Κάπου θα πάει. Κυκλάδες μάλλον. Μιλάμε για θαλαμικό απίστευτο. Μπείτε στο πολιτικά.gr να δείτε αμέσως.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8 Νίκος Σελμουνιδέκης, όλα μαζί και στο 693-297-8998 στέλνετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Κάνω που λέτε λοιπόν προχθές μια βόλτα με ένα καταμαράν εδώ που έχει στο Ηράκλειο μια εταιρεία μου, έτσι, με το γιο μου, και όπως κάναμε εκεί τη βολτίτσα μας, βλέπουμε απέναντι ένα τεράστιο σκάφος. Είναι το Multiverse, έγραφε η ταμπέλα. Μπαίνω μέσα, χτυπάω Multiverse, τι είναι αυτό? Γιούρι Μίλνερ μου γράφει. Τι είναι αυτός ο Γιούρι Μίλνερ? Ένας φτωχός δισεκατομμυρίουχος, παιδί μου, δεν έχει γίνει τρισεκατομμυρίουχος ακόμα. Ρώσος, γεννημένος Ρώσος, αλλά μένει αλλού. Και ήταν εδώ ανοιχτά του Ηρακλείου. Απέναντι από την Τία ήταν εκεί το σκάφος. Ψάχνω, δεν βρίσκω περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι και Ρώσος αυτός. Οπότε λέω: τι να κάνω, πάρω τον Γιώργο Βάλη τηλέφωνο, τον πρόεδρο της PPF, να μου πει δύο πράγματα παραπάνω. Και τι μαθαίνω? Ότι ο Γιώργος Βάλης, εκτός από το να μας ενημερώνει για τη θάλασσα και ό,τι γίνεται και να βοηθάει εκεί τους ναυτικούς και όλο τον κόσμο, βοήθησε και στην Κέρκυρα να αποκτήσουν σε μια κοινότητα απεινιδωτή. Οπότε λέω: μια που έπαθα εγώ με την καρδιά μου μόλις είδα το σκάφος εκείνο το τεράστιο, λέω κάτσε να το ρωτήσω για το πιδεωτή. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Μιλάμε, με έπιασε η καρδιά μου μόλις είδα το σκάφος, ήταν 47-48 μέτρα, πόσο ήταν αυτό. Και μετά διαβάζω ότι έχετε κάνει μια δωρεά στην κοινότητα Κουραμάδων στην Κέρκυρα. Ένα πιδεωτή που το χρειαζόντουσαν.
1: Σωστά, ήρθαν σε επαφή ο Δήμαρχος

0: ειδικότητες, εμείς κοιτάμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τον κάθε άνθρωπο που οδηγείται εκεί να είναι, να κάνουμε μια καλή πράξη, ένα κοινωνικό έργο που θα πρέπει και άλλος κόσμος να το δει, να έχει ευαισθησία και να ανταποκρίνεται.
1: Σωστά. Είναι εκεί, από ό,τι έμαθα στην περιοχή, ο κύριος Γκίκας έχει ιδιαίτερη ευαισθησία. Έχουν γίνει διάφορα περιστατικά και τους έλειπε απεινιδωτής.
0: Γι' αυτό είμαστε εμείς εκεί, μόλις μας ζητήσανε και ανταποκριθήκαμε.
1: Ωραία, είναι ωραία κίνηση να τη λέμε. Και, ξέρετε κάτι, καμιά φορά λέμε μόνο τα άσχημα νέα και λέμε ένα καλό νέο, ρε παιδί μου, την ημέρα, κάνει το για το πέρα. Συμφωνείτε?
0: Καλό θα ήταν να λέμε και τα άσχημα και τα καλά για να έχει και ο κόσμος μια ποικιλία, γιατί είναι κουραστικό και πολύ άσχημο και ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι να ακούει ο άλλος συνέχεια και άσχημα γεγονότα. Ας βλέπει και να ακούει και ένα θετικό και ένα καλό, ας υπάρχει και λίγο ήλιος μέσα στο σκοτάδι, ρε παιδί μου.
1: Ήλιος μέσα στο σκοτάδι, πω πω, τι ωραία τα αυτή που είπατε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: όσο για το σκάφος που είπατε, μετά από την Κρήτη, πολύ σωστά είπατε, έφυγε και ανέβηκε προς Δυτικές Κυκλάδες, όπου το συναντήσαμε και εμείς. Και ενθουσιαστήκαμε από το μέγεθος, από το ελικόπτερο που είχε πάνω και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι οι δισεκατομμυριούχοι από οποιαδήποτε χώρα
1: έρχονται Ελλάδα.
0: Προτιμάνε τα ελληνικά νησιά μας. Είναι, και ας μην έχουμε υποδομές, γιατί τέτοια μεγάλα σκάφη δεν μπορούμε εύκολα να τα φιλοξενήσουμε εκτός στην Αττική.
1: Ναι,
0: παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι, αυτά τα νησιά που έχουμε, αυτές τις θάλασσες, αυτό το φαγητό, αυτή τη φιλοξενία και αυτή την ιδιομορφία και αυτή την ομορφιά, δεν υπάρχει πουθενά να τη βρουν όσα χρήματα και να έχουν. Γι' αυτό επιλέγουν και εμάς. Και μακάρι και εμείς να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες και τις υποδομές μας για να μπορούμε να πάρουμε και περισσότερα χρήματα.
1: Κάποια νησιά θέλουν πολύ μεγάλη. Κάποια νησιά θέλουν πολύ μεγάλη.
0: Έχουν αφήσει πολλά χρόνια πίσω, κύριε Τσιλιπουνιδάκη, έχουν μείνει πολλά χρόνια πίσω και έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Βλέπετε και τι γίνεται και με τα ατυχήματα και με όλα αυτά που δημιουργούνται. Θα πρέπει λίγο να ξανακοιτάξουμε πολύ το κομμάτι λιμανιών, μαρίνες και να δούμε λίγο τι πρέπει να γίνει, γιατί είμαστε πολύ πίσω ακόμα.
1: Όντως, αυτό το σκάφος, το multiverse, όπως λέγεται, είναι τόσο χλιδάτο όπως φαίνεται απ' έξω ή ακόμα μέσα να πάθουμε πλάκα?
0: Αν σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να κάνει το σκάφος πάνω από 150 με 200 εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνετε τώρα ότι μιλάμε τώρα για υπερπολυτέλεια. Θα σκεφτείτε μόνο το ελικόπτερο που έχει πάνω την αξία του και ας πάμε μετά και στα εσωτερικά, πισίνες, εξοπλισμούς, συστήματα. Μιλάμε τώρα για σκάφη υπερπολυτελές,
1: μέγα γιότ,
0: τα μηδενικά είναι ατελείωτα, θέλεις κομπιουτεράκι, δεν μπορούμε να τα πιάσουμε μαθηματικά, απλά θέλει κομπιούτερ.
1: Να το πάω αλλού. Για να κάνει ένα ταξίδι Κρήτη, Μύκονο, Σαντορίνη και να γυρίσει πίσω στην Κρήτη, τι καύσιμο χρειάζεται, πόσο χρειάζεται για να κάνει να...
0: Μπορεί να χαλάσει από 20 μέχρι και 50.000 ευρώ. Αλλά όταν ο άλλος τώρα είναι δισεκατομμυριούχος, πιστεύετε ότι τον αγγίζουν αυτά τα νούμερα, είναι αστείο για τις διακοπές.
1: Στα λιμάνια που πηγαίνει, βρίσκει εύκολα καύσιμο αυτό το σκάφος? Ή πρέπει να πάει συγκεκριμένα κάπου?
0: Πρέπει να πάει συγκεκριμένα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να χωρέσει να μπει για να πάρει το συγκεκριμένο σκάφος. Εκτός αν πάει σε κάποιο νησί, εκεί που πέφτει η ακτοπλοεία και δεν έχουν το βράδυ δρομολόγιο και πέσει με άδεια να πάρει πετρέλαιο για να φύγει. Δεν έχουμε υποδομές, μαρίνες, λιμάνια, που να μπορούμε στα νησιά να φιλοξενήσουμε τέτοια μεγέθη σκαφών.
1: Δηλαδή αυτό το σκάφος που...
0: Τι χρήματα θα αφήνανε.
1: Ναι, πού είναι φοβιάζεται.
0: Ένα κυροβόλιο, Άγκυρα βγαίνει και έχουν συνοδευτικά σκάφη φουσκωτά μεγάλα ή κλειστές λιμουζίνες και τους βγάζουν έξω.
1: Ναι, για να πάρει βενζίνη εννοώ, να πάρει καύσιμα, αυτό λέω.
0: Για να πάρει καύσιμα, αυτός γεμίζει από το εξωτερικό και αν χρειαστεί στο ενδιάμεσο μπορεί να σταματήσει στην Αλβανία, μπορεί να σταματήσει η Κέρκυρα ή κάπου οπουδήποτε για να ξαναπάρει. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτά τα σκάφη μπορεί να παίρνουν μέσα από 100 μέχρι 200.000 λίτρα πετρέλαιο. Δηλαδή έχουν κάποιες αυτονομίες. Δεν είναι ότι χρειάζεται τόσο άμυνα για τις γεννήτριες ή για τις μηχανές. Αλλά ό,τι και να είναι, μπορεί να κάνει ένα γέμισμα στην Ελλάδα, παράδειγμα στην Αθήνα, να κάνει ένα γέμισμα και στην Ευρώπη και να τον βγάλει όλο το ταξίδι του. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι να σταματάει για να βάζει.
1: Λέει τώρα ότι με την ανακαίνιση, διαβάζω τώρα σε ένα ξένο site, ότι για να κάνει την ανακαίνιση, με την ανακαίνιση μάλλον που έκανε, πλέον οι εκτιμήσεις της αξίας του σκάφου φτάνουν τα 275 εκατομμύρια δολάρια.
0: Είδατε που σας είπα, δηλαδή μόνο η ανακαίνιση του κόστησε 275 εκατομμύρια.
1: Μαζί με την ανακαίνιση κοστίζει τόσο.
0: Ναι, ναι. Άρα είναι εκεί στα πλαίσια που συζητήσαμε.
1: Ναι, 150.
0: 400. Σωστά.

0: Άρα μιλάμε τώρα για τα χρήματα τώρα απίστευτα. Το καλό βέβαια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι με τέτοια επιφάνεια, ότι διαφημίζουν την Ελλάδα και τα νησιά μας στους φίλους τους, αυτή την ελίτ των πλουσίων των δισεκατομμυριούχων, και αφήνουν χρήματα στην Ελλάδα. Άρα είναι πολύ βασικό να επιλέγουν εμάς που μπορούν να πάνε οπουδήποτε στον κόσμο και να αφήνουν τα χρήματά τους εδώ. Απλά εμείς θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουν υπηρεσίες
1: ανάλογες
0: και να μπορούν, μπράβο, και να μπορούμε να πάρουμε και περισσότερα χρήματα στα νησιά και γενικότερα να έχει ένα αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία.
1: Θυμάμαι, ήταν ένα καλοκαίρι όπου ήταν ο Χούλιο Ιγκλέσιας, είχε πάει στη Μύκονο για να τραγουδήσει εκεί στο Νάμος, μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Και είχαν βγει όλα τα site, όλα αυτά, και κράζανε γιατί είχε 1000 ευρώ η καρέκλα στα πρώτα τραπέζια. 800 στα δεύτερα, 700 στα τρίτα και μετά πήγαινε 500 άρικο η κάθε καρέκλα.
0: Δεν υποχρεώνει κανένας όμως να πας με το ζόρι, άμα θες πας και πληρώνει.
1: Ναι, αυτό λέω. Και εκείνη το καλοκαίρι λοιπόν είχα πάει για ρεπορτάζ για να κάνω συνέντευξη στο Χούλιο Ιγκλέσιας εκεί στη Μύκονο, και κάποια site και κάποια τέτοια κράζανε και έλεγαν γιατί να είναι τόσο. Και έλεγα εγώ εκείνη τη μέρα στο Δελτίο ότι μακάρι να υπήρχαν την ίδια μέρα λες 5 τέτοιες εκδηλώσεις σε άλλα νησιά. Γιατί αυτό και μαζεύει τον πλούτο και δίνει και δουλειά. Γιατί για φανταστείτε τώρα, εκείνη την ημέρα στο Νάμος οι σερβιτόροι, έτσι, οι απλοί βοηθοί και σερβιτόροι, έβγαλαν 650 ευρώ φιλοδόρημα ο καθένας. Και μιλάμε τώρα για 20 άτομα, έτσι.
0: Το κακό ξέρετε ποιο είναι στην Ελλάδα.
1: Ό,τι δεν ακουμπάμε, ό,τι δεν είναι δικό μας, δεν μας αρέσει.
0: Όχι. Λέμε κότερο. Α, τι να τους κάνουμε, διώχτους αυτούς τους καφάτους. Α, ήρθανε πλούσιοι, βρε, τι να τους κάνεις, διώχτους μωρέ, τι να τους γύρευε τη δουλειά, λένε και στην άξο, τι να τους κάνουμε τώρα, διώχτους αυτούς. Αντί να χαιρόμαστε, να βλέπουμε σκάφη θαλαμιγά, κόσμο πλούσιο από το εξωτερικό που έρχεται και αφήνει χρήματα, να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, εμείς κοιτάζουμε πώς θα διώξουμε, πώς θα κακολογήσουμε, πώς θα πούμε μας χαλάει την εικόνα, μας χαλάει την ομορφιά, δεν μπορώ να κάνω μπάνιο στην παραλία. Δεν μας νοιάζει δηλαδή ο άλλος να αφήσει χιλιάδες ευρώ στον τόπο μας, που αυτά θα έχουν ένα τίκτυπο να κινηθεί όλη η κατάσταση με μεγάλο πληθωρισμό, με μεγάλη ακρίβεια, με μεγάλη αύξηση των καυτήμων, τα σούπερ μάρκετ, πόσο θα βοηθήσει κάποιες οικογένειες. Εμείς λέμε αφού δεν είναι για μας, ας μην είναι για κανέναν. Γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Δεν κοιτάμε το καλό το γενικό, κοιτάμε μόνο την πάρτη μας. Αν όλοι μας κοιτάγαμε το καλό του κόσμου και της Ελλάδας, δεν θα μιλούσαμε σήμερα για όλα αυτά τα πράγματα.
1: Το επόμενο θέμα, αν θα μας ακούτε σε λίγο, έχει να κάνει με αυτό, ότι κάποιοι δεν ασχολούνται. Και θα ακούσετε μετά ένα θέμα που έχω βγάλει εδώ στο Ηράκλειο και θα γίνει χαμός από τη Δευτέρα, γιατί θα το κυνηγήσω πάρα πολύ. Όταν βλέπεις 8 χρονών παιδάκι να πουλάει πράγματα στο δρόμο και να το ακολουθείς, να δεις πού θα τα πάει αυτά τα πράγματα μετά και τα λεφτά, και βρίσκεις τη μαμά, υποτίθεται, να κάθεται σε ένα παγκάκι κάτω από τη δροσιά και να τρώει γκούντις και να πίνει κοκακόλα, εκεί τρελαίνεσαι. Το έχω αυτό το ρεπορτάζ για να το παίξουμε σήμερα, κύριε
0: Βάλλη. Αυτό δεν είναι ο ορισμός της μαμάς, να ξέρετε, καμία σχέση.
1: Καλά, εννοείται, αλλά αυτό ο κόσμος που το βλέπει και δεν αντιδρά.
0: Είμαστε σε μια κατάσταση που λέει, εντάξει, αν δεν μας, δεν μη σε ενδιαφέρει, δεν είναι δικό σου πρόβλημα, άστο. Αν όλοι μας δεν αντιδρούμε για πράγματα της καθημερινότητας, δεν θα γίνει η καθημερινότητα καλύτερη για κανένα. Και όχι μόνο αυτό, και η εκμετάλλευση ενός μικρού παιδιού και να είναι αυτό που μου λέει η εικόνα, και μιλάμε τώρα για ένα νησί, δεν μιλάμε για μια πρωτεύουσα, για ένα νησί μιλάμε. Είναι τραγικό, δηλαδή σκεφτείτε ο κόσμος που έχει φτάσει, με το διπλανό, με το γείτονα, με το συνάνθρωπό του, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Μετά τον κορονοϊό όλοι οι άνθρωποι έχουν αγριέψει όπως βλέπετε και όλοι έχουν κλειστεί προς τον εαυτό τους και στους δικούς τους. Δεν υπάρχει τίποτα γύρω γύρω για κανένα. Και όπως βλέπω, πάμε από το κακό στο χειρότερο, δυστυχώς, για την κοινωνία και για τα νέα παιδιά που έρχονται και βγαίνουν στην αγορά και αντικρίζουν και βλέπουν όλα αυτά τα χάλια.
1: Γιατί
0: περί χάλια μιλάμε τώρα και είναι ντροπή, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Θα πρέπει να υπάρχουν και κοινωνικές πρόνοιες, θα πρέπει να υπάρχουν και αυστηροί ελέγχοι, αυστηροί ποινές, αυστηροί. Γενικά πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο που στην Ελλάδα δυστυχώς, ό,τι προσπάθειες και να κάνουμε, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει.
1: Γι' αυτό θα το κυνηγήσω αυτό το θέμα. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Βάλλη, ξέρω ότι είστε, άμα χρειαστούν βοήθεια θα είσαστε απίκο, το ξέρω αυτό.
0: Λοιπόν. Είμαι πάντα δίπλα και σε εσάς και στο σταθμό και θερμά ευχαριστώ σε όλους, να είστε καλά
1: και εμείς ευχαριστούμε
0: και εύχομαι όλα τα καλά από καρδιάς, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, θα μιλήσουμε.
0: Γεια σας.
1: Καλό υπόλοιπο. Θα το έλεγα μετά το θέμα, αλλά να το πω τώρα, μια και ξεκινήσαμε. Λοιπόν. Όλοι όσοι ακούτε τώρα το ραδιόφωνο αυτό εδώ, ξέρετε ότι υπάρχουν στο δρόμο εκεί στην πόλη μας, μέσα στο Ηράκλειο, ένα μικρό παιδάκι το οποίο κυκλοφορεί με ένα βάρος πάνω του περίπου 7-8 κιλά, με πράγματα που πουλάει στους τουρίστες, και είναι μόνο 8 χρονών. 8. Είναι 2 χρόνια μικρότερος από το γιο μου. Και το έχουν βάλει κάποια συνείδητη, κάποια κτίνη, να πουλάει πράγματα μέσα στο δρόμο. Χθες λοιπόν είχα φορτώσει τόσο πολύ που ήταν 4 ώρα το μεσημέρι. Μιλάμε, είχε πολύ ζεστή ακόμα. Το παιδάκι το είδα ιδρωμένο μπροστά από την λότζια, να προσπαθεί να προσεγγίσει τουρίστες, να τους πουλήσει αυτά που είχε πάνω του, κάτι χαϊμαλιά και κάτι μπιχλιμπίδια. Λοιπόν, άρχισα να τον γράφω με το κινητό, γιατί δεν άντεχα να το βλέπω το παιδάκι. Του λέω: πού είναι η μαμά σου, πού είναι ο μπαμπάς σου, πού είναι οι γονείς σου. Δεν μίλαγε. Του λέω: γιατί σε βάζουν και δουλεύεις. Και πετάγεται ένας από ένα σουλατζίδικο εκεί πέρα, να μην πω ποιο είναι, και αρχίζει και μου ταχώνει. Γιατί τραβάζει το παιδάκι. Μεγάλη, του λέω: εσύ που βλέπεις το παιδάκι να πουλάει πράγματα μέσα στο λιοπύρι, του δώσε ένα σουβλάκι, του δώσε ένα μπουκαλάκι νερό να του πεις τι είναι αυτό που κάνεις εδώ πέρα. Ή το να το βλέπεις το παιδάκι 8 χρόνων να πουλάει πράγματα, είναι για σένα κάτι φυσιολογικό. Αφού το παιδάκι λοιπόν έφυγε, το ακολούθησα, χωρίς να καταλάβει ότι το ακολουθώ, να δω που πάει. Και φτάνει στην πλατεία εκεί η Θεοτοκόπουλου, όπου η μαμά και άλλη μία γυναίκα το περίμεναν. Αφήνω να περάσει λίγη ώρα. Και το παιδάκι παρέμεινε εκεί και της έδινε τα λεφτά. Αυτό λέω, είναι καταγεγραμμένο, έτσι. Για να μην λένε διάφοροι ότι δεν είναι. Όταν είδα ότι η μητέρα έτρωγε χάμπουργκερ και έπινε κοκακόλα και το παιδάκι την κοίταζε, και τρελάθηκα. Και πλησίασα. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε σε βίντεο που θα έχουμε εδώ στο politica.gr σε λίγη ώρα, γιατί πραγματικά είναι εξωφρενικό. Και αν μας ακούνε από το Δήμο, η Δημοτική Αστυνομία θα έπρεπε σε αυτό το κομμάτι να επέμβει. Όταν βλέπει ένα παιδάκι στο δρόμο να κάνει αυτό το πράγμα μέσα στο λιοπύρι, μέσα στη ζέστη, θα έπρεπε η Δημοτική Αστυνομία πρώτα να του δώσει ένα μπουκαλάκι νερό, παγωμένο, και δεύτερον να πάει να του πλησιάσει να δει που είναι οι γονείς του. Η Δημοτική Αστυνομία δεν είναι μόνο για να μην μπαρκάρουν οι ταξιτζίδες εκεί κάτω στην πλατεία Άγγλων. Γιατί εγώ μέσα στην πόλη δεν του έχω δει να κάνουν βόλτα. Μόνο κάτω στις πλατείες είναι εκεί πέρα για να ρυθμίζουν την κίνηση. Δεν είναι τροχονόμοι. Και αυτό το παιδάκι εχθές το είδα λιωμένο από τη ζέστη. Και γι' αυτό κινήθηκα. Γι' αυτό έκανα αυτό που έκανα. Και πετάγεται κάποιος και μου λέει: γιατί τραβάς βίντεο το παιδάκι, δεν σου έχει δώσει το δικαίωμα. Μεγάλε, βλέπεις το παιδάκι τι κάνει. Γιατί τραβάς, λέει, τη μάνα. Γιατί τραβάω τη μάνα. Είναι η μάνα και τρώει χάμπουργκερ και πίνει κοκακόλα στη σκιά και το παιδάκι δουλεύει στη ζέστη. Έχεις καταλάβει γιατί πράγμα μιλάμε. Όταν δεν καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι αυτό το θέμα, εκτός από το ότι είναι απόλυτα τοξικοί στο μυαλό τους, είναι και υπεύθυνοι για την κατάντια μας. Να βλέπουμε δηλαδή ένα παιδάκι 8 χρονών στο δρόμο να πουλάει πράγματα και η μάνα του να κάθεται στη δροσιά και να περιμένει τα χρήματα. Αν εσάς σας αρέσει αυτή η εικόνα, μαγκιά σας. Εμένα δεν μου αρέσει. Και θα την χτυπάω όπου τη βλέπω. Το παιδάκι είναι 8 χρονών. 8. Όταν έγραφα με βίντεο τη μάνα και έλεγε: γιατί βάζεις το παιδάκι και δουλεύει, γιατί βάζεις το παιδάκι και δουλεύει, ξέρετε τι μου είπε? Θες γυναίκα, μη με ακουμπάς. Και δεν την είχα ακουμπήσει καν. Θέλω γυναίκα. Δηλαδή, κατάλαβες που το πήγαινε το θέμα η τύπησα. Και καλά δεν της έκανα επίθεση. Μιλάμε για τέτοια τραγική κατάσταση. Και όλο αυτό το έχουμε γραμμένο μπροστά μας. Να συμβαίνει μπροστά μας, το βλέπουμε μπροστά μας και κάποιος δεν τους πειράζει, δεν τους ενοχλεί. Ένα 8χρονο παιδί, ρε παιδιά, μέσα στη ζέστη να πουλάει πράγματα. 8 χρονών. Αυτό το παιδάκι 8 χρονών θα έπρεπε να παίζει με παιχνιδάκια, θα έπρεπε να είναι κάπου δροσερά. Θα έπρεπε να είναι με άλλα παιδάκια. Δεν το καταλαβαίνει κανένας εδώ. Δηλαδή τον βλέπετε να περπατάει στην πόλη, μόνο εμένα με πειράζει. Δεν είμαι εγώ μόνος ευαίσθητος σε αυτή τη χώρα ή σε αυτή την πόλη. Το βλέπετε το παιδάκι. Κάντε κάτι, αστυνομία, μαζέψτε τους. Μα η αστυνομία πρέπει να τη μαζέψει αυτή την τύπησα. Και μην μου πείτε γιατί να τη μαζέψει, γιατί είναι έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο με στη ζέστη. Και παραμένει εποπτεία. Το παιδάκι γύριζε μόνο του με στους δρόμους και που λέγε πράγματα. Και δεν ξέρω κι εγώ πόσες άλλες κατηγορίες είναι. Αλλά αυτές οι δύο οι πρώτες είναι πιο βασικές. 8 χρονών παιδάκι να πουλάει πράγματα με στη ζέστη και η μάνα να πίνει κοκακόλα και να τρώει χάμπουργκερ στην πλατεία. Το λέω και γελάω. Γιατί μόλις το είδα πήγε να μου πέσει η τσάντα από τα χέρια που είχα. Σάστησα, μόλις το είδα σάστησα. Περίμενε στη δροσιά αυτή η τύπησα το παιδάκι να της φέρει τις εισπράξεις.
2: Μιλάμε, καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Και λέμε καμιά φορά, βλέπουμε τους αστέγους στον δρόμο και λέμε γιατί αυτή η αστεγυναική, γιατί δεν κάνει κάτι κοινωνική πολιτική. Το είχα μια συζήτηση χθες εδώ πέρα, εδώ στον Όμιλο, και έλεγα ότι υπάρχουν και άστεγοι που δεν θέλουν να πάνε στις δομές. Δεν θέλουν τη βοήθεια. Το μόνο που θέλουν είναι το συσίτιό τους πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ξέρω εγώ, και να κάθονται εκεί στη γωνία που έχουν κλειδώσει μια γωνία κάπου στην πόλη και κάθονται εκεί και κοιμούνται. Δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στις δομές. Κάποιοι από αυτούς. Κάποιοι άλλοι θέλουν αλλά δεν μπορούν. Ή κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να είναι μαζί με άλλους. Υπάρχουν πολλά θέματα με τους άστεγους, τα οποία δεν τα κατανοούμε εμείς γιατί δεν είμαστε στη θέση τους. Αλλά αυτό με το παιδάκι είναι άλλο πράγμα. Άλλο ο άστεγος, ο 50, 40, 60, πόσος είναι, που θέλει να είναι εκεί στο δρόμο, και άλλο ένα παιδάκι 8 χρονών που δεν ξέρει ακόμα τι παιχνίδια υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη για να παίξει και να χαρεί, και το βάζουν και δουλεύει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Λοιπόν, κάντε κάτι εκεί στο Δήμο, μαζέψτε εκεί τους δημοτικούς αστυνομικούς να μπουν να τα μαζέψουν αυτούς τους αλυταράδες που βάζουν τα παιδάκια και δουλεύουν, και να αφήσουμε στην άκρη τα υπόλοιπα ότι κάνουμε έργο και δεν κάνουμε έργο. Αν ένα παιδί κλαίει, είναι καταστροφή για την κοινωνία μας. Τέλος. Αν ένα παιδί δεν χαμογελάει, είναι απίστευτη η ευθύνη που έχετε εσείς. Πρώτα απ' όλα. Εγώ προσπάθησα να κάνω αυτό που έκανα. Δεν μπορώ να κάνω και ό,τι παραπάνω. Ούτε αν τη συλλάβω τη μάνα μπορώ, ούτε να πάρω το παιδάκι στο σπίτι μου. Εσείς όμως που είσαστε πολιτεία, που είσαστε δήμος εδώ πέρα και έχετε, παίρνετε και λεφτά για την κοινωνική πολιτική, πρέπει να τα βάλετε αυτά τα λεφτά κάτω και να δείτε τι θα κάνετε. Θα μου πείτε, εντάξει, Ρωμά είναι, τι να κάνουμε. Όχι, ρε. Δεν πάνε να είναι ό,τι να είναι. Το παιδάκι με νοιάζει. Δεν με νοιάζει ούτε η μάνα, ούτε ο πατέρας, ούτε αυτοί που το βάλανε το παιδάκι να δουλεύουν. Αυτοί ας τιμωρηθούν όπως πρέπει. Το παιδάκι με νοιάζει. Να μην είναι στη μέση, στους 40 βαθμούς Κελσίου εχθές. Μιλάμε χθες, είχε 40-42 βαθμούς. Και το παιδάκι ήταν στον δρόμο με 8 κιλά βάρος. Πόσο ήταν αυτό το κουτί που κουβάλαγε και που έλεγε πράγματα. Λοιπόν, κάντε κάτι εκεί στο Δήμο, για αυτό το παιδάκι τουλάχιστον. Το ξέρετε όλοι εκεί στο Ηράκλειο. Το έχετε δει 100 φορές να κυκλοφορεί. Εδώ την προηγούμενη φορά τραβήξαμε το βίντεο που ήταν ένα καροτσάκι μόνο του για 20 λεπτά, με ένα μωρό μέσα. Στην πλατεία, στα λιοντάρια. Ένα καροτσάκι με το μωρό μέσα. Και για 20 λεπτά γύρω του τίποτα. Και ήμουν μαζί με το γιο μου. Και μου λέει ο γιος μου, μπαμπά, πάμε το παιδάκι στην αστυνομία. Πώς θα το κουμπίσει το καροτσάκι εκείνη την ώρα. Λοιπόν, είναι πράγματα μικρά. Φαίνονται μικρά, αλλά είναι πολύ μεγάλα. Και γίνονται πολύ μεγαλύτεροι αυτοί που τα λύνουν αυτά τα μικρά θεματάκια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Παρασύρθηκα. Έβλεπα εκεί το φίλο μου τον Νίκο τον Ρογκάκο στον Αντένα. Όπου μιλάμε, εκπομπάρα έχουν φτιάξει. Μαζί με τον Σέσκο και την Λιβαθινού. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, υπάρχει μια δολοφονία στη Σύρο. Πολύ περίεργη υπόθεση. Ένας άντρας και μια γυναίκα κατηγορούνται για τη δολοφονία μιας νοσηλεύτριας, έτσι, από το νοσοκομείο. Τη μαχαίρωσαν ισόπλατα. Βάλανε χειροπέδες στον άντρα. Πλέον είναι κατήτε για ανθρωποκτονία. Αλλά ελεύθερη γυναίκα του. Ενώ ήταν μαζί στο σκηνικό. Υπάρχει ένα θρίλερ εκεί στη Σύρο με αυτή την ιστορία. Πολύ περίεργη υπόθεση. Πάρα πολύ περίεργη υπόθεση. Η γυναίκα, το θύμα, η 49χρονη, εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Μετέβει στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο, όπου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε έντονη συμπλοκή με το ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο άντρας παρατραυμάτισε με μαχαίρι θανάσιμο στην πλάτη τη γυναίκα. Ψόπλατα. Παρά το σοβαρό τραυματισμό της όμως, αυτή η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο, να διανύσει μια μικρή απόσταση πεζή, προτού καταρρεύσει στο έδαφος από το χτύπημα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Τι λένε τώρα αυτοί? Η αστυνομία προσπαθεί να διαπιστώσει με βιντεοληπτικό υλικό και με μαρτυρίες τι ακριβώς έχει συμβεί. Η θέση των δύο συλληφθέντων λέει ότι πήγε να τους ληστέψει. Μια γυναίκα μόνη της πήγε να τους ληστέψει. Φορούσε, λέει, κουκούλα, ήταν, λέει, με τέτοιο. Λοιπόν, μάλιστα φαίνεται ότι την ώρα που η γυναίκα κατάφερε και έφυγε από το σπίτι, αυτή την κυνήγησαν. Και τους καταφέρανε και άλλα χτυπήματα. Λένε τώρα οι πληροφορίες. Τώρα θα δούμε. Δεν έχει βρεθεί το μαχαίρι. Ξέρεις, χωρίς μαχαίρι υπάρχει. Αυτό είναι μόνο με σύμβουλη δικηγόρου μπορείς να το καταφέρεις, να το κρύψεις. Γιατί δεν υπάρχει το φωνικό όπλο. Είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, περίεργη υπόθεση. Αυτοί λένε ότι πήγαν να τους ληστέψει. Δεν ξέρω. Τι να πω.

Αύριο στις 10.30 το πρωί πάμε Χανιά. Ναι, ναι, πάμε Χανιά αύριο, τέλος. Έχει την παρουσίαση της υπόθεσης αυτής που έχει ταράξει πλέον εδώ την Κρήτη με τον γνωστό ιατροδικαστή, αλλά και τον πασίγνωστο τοξικόλογο. Να θυμίσω ότι το γράψαμε εμείς στο politica.gr, δεν το είδα καπαλού γραμμένο, μάλλον δεν το θυμούνται, ότι ο κύριος, πήγα από το όνομα, ο τοξικολόγος, είχε και συμμετοχή στην υπόθεση Πισπυρίγκου. Συμμετοχή. Τι? Είχε πάει ως μάρτυρας, υπερασπίσεως της Πισπυρίγκου, στο δικαστήριο για το θάνατο της Ζορτζίνας, με την κεταμίνη.

Λοιπόν, στον καθηγητή τοξικολογίας αποδίδεται η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Ενώ σε βάρος του ιατροδικαστή φαίνεται να έχουν επαγγελθεί 4 άλλες κατηγορίες. Λοιπόν, έγινε μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας εχθές σε διάφορες περιοχές και εδώ στο Ηράκλειο. Γιατί ο κύριος τοξικολόγος συνελήφθη εδώ στο Ηράκλειο. Ξημερώματα. Αξιμέρωτα, μάλλον. Αξιμέρωτα ξημερώματα. Ξέρεις, είναι όπως την υπόθεση με τον ΟΠΚΠ που του πιάσαν στον ύπνο κάποιους, κοιμόντουσαν, λέει: ναι, να κοιμάσαι, ναι, γεια σα, κοπιές καφέ, γιατί ερχόμαστε. Τέτοια φάση. Εδώ δεν έγινε έτσι, έγινε λίγο πιο διαφορετικά. Πήγαν κατευθείαν στο σπίτι, τον συνέλαβαν. Τον προσήγαγαν, μάλλον, και μετά συνελήφθη. Το όνομα λοιπόν του τοξικολόγου είχε απασχολήσει την επικαιρότητα και κατά τη διάρκεια της δίκης της Λούλας Πισπυρίγκου, καθώς είχε οριστεί ως τεχνικός σύμβουλος της υπεράσπισης της Λούλας Πισπυρίγκου. Και μάλιστα κατά την ακροματική διαδικασία, ήταν για την υπόθεση της 9χρονης Τζορτζίνας. Είχε αναφερθεί στα τοξικολογικά ευρήματα και είχε αμφισβητήσει συμπεράσματα της έκθεσης για την κεταμίνη. Και μάλιστα είχε προκαλέσει τότε μέσα στην αίθουσα τρομερή αντιπαράθεση για το ότι ισχυριζόταν ως τοξικολόγος. Κορυφαίος, λένε κάποιοι. Να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια πάλι είχε κατηγορηθεί για κάτι, αλλά αθώθηκε από τα δικαστήρια. Οπότε οφείλουμε να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν 8 υποθέσεις, όπως είπαμε, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών. Και αύριο, 10.30 το πρωί, στο αστυνομικό Μεγάλο των Χανίων, θα γίνει η παρουσίαση αυτής της υπόθεσης από τους αστυνομικούς των Χανίων, από την υποδιεύση 2 εγκλημάτων Χανίων. Θα μας πούνε σημαντικά πράγματα, γιατί ξέρεις τι, έχουν γίνει 2 συλλήψεις. Έτσι, του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου. Είχαν γίνει 5 προσαγωγές, ανάμεσα τους και ένας δικηγόρος. Και γενικά σε όλη την ιστορία ήταν 30 άτομα. Έτσι. Και μέσα στην δικογραφία υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, λέει, γύρω στα 30 συνολικά. Έχει να κάνει η υπόθεση και με νέα στοιχεία που έχει βρει η υποδιεύση δίωξη ξεκινήσεων εγκλημάτων, αλλά έχει να κάνει και με τη μαφία της Κρήτης, δηλαδή συνέχεια αυτής της ιστορίας που είχε ταλανίσει τους πάντες. Θυμάστε τι είχε γίνει, μέχρι και τον Καμένο είχαμε μέσα πρωταγωνιστή. Και τους ιερείς εκεί πέρα στα Χανιά, και οικόπεδα και αγοραπολισίες και ναρκωτικά και όπλα και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Μέσα από το Viper που λάγανε όπλα. Το θυμάσαι? Ναι, ναι. Πόσο κάνει ο καλέ, είναι κοφτό σου. Για να το δω. Τάκ, το βλέπει. Καλή κατάσταση. Ωραία, το παίρνω. Γεια σας, φύγαμε. Ναι, μια υπόθεση που κάποιοι πήγαν να την πούνε ότι δεν ήταν και καλά τόσο μεγάλη υπόθεση. Αλλά έκανε μπαμ. Δηλαδή είχε μέχρι και πολιτικές προεκτάσεις. Δηλαδή να μιλάει τώρα ο ένας από τους ξενοδόχους με τον Καμένο, με τον Πάνο Καμένο, έτσι. Τον Ανέλ. Πρώην Ανέλ. Και να μιλάει και να προσπαθεί να του κανονίσει ραντεβού με τον Τραμπ για να φτιάξουν ένα Μητροπολίτο με Μελχισεδέκ να γίνει Μητροπολίτης. Εντάξει, μπλέξανε και το Μελχισεδέκ. Ένας χαμός, δηλαδή, για να καταλάβεις. Αυτή η υπόθεση τότε είχε βγάλει πλοκάμια σε πολύ έτσι διαφορετικές έτσι, διαδρομές. Ναρκωτικά, όπλα, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, τώρα βαίνεται ότι όποιος ήθελε να δηλώσει τοξικομανής είχε το πηγαδάκι του, είχε το στέκι, ρε παιδί μου, θα πήγε να το κάνει. Αυτό λέει η δικογραφία. Ότι υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις αλλίωσης κάποιων αποτελεσμάτων. Ή, πώς να το πούμε, να έχουν γραφτεί λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξύλωσε ολόκληρη την ιατροδικαστική υπηρεσία Πάτρας για τις αλλοιώσεις που φέρονται να γινόντουσαν από κάποιους ιατροδικαστές. Την ξύλωσε τελείως. Έχουν βρεθεί υποθέσεις οι οποίες σε στέλνουν αδιάβαστο. Και δεν μιλάμε μόνο για τα παιδιά της Πάτρας από την Πισπυρίγκου, από την οικογένεια Πισπυρίγκου. Μιλάμε και για κάτι άλλο. Μιλάμε για την υπόθεση Μουρτζούκου. Εκεί στην Πάτρα κάτι γίνεται. Τώρα, αν γίνεται κι αλλού, σε άλλες ιατροδικαστικές υπηρεσίες, δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό έχουμε την αστυνομία για να μας τα πει τι έχει γίνει. Και αύριο θα μας ενημερώσουν ακριβώς για το τι έχει πίσω της αυτή η ιστορία. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε σε λίγο, γιατί ήδη μου έχει σκάσει ένα θέμα και πρέπει να το ψάξουμε. Φιλία, είσαι εδώ, έρχεται.

Λοιπόν, στο 693-2907-898 μας έχετε στείλει πάρα πολλά σχόλια, παρατηρήσεις και βίντεο. Λοιπόν, μου έχετε στείλει και ένα μήνυμα το οποίο δεν θα το διαβάσω. Το λέω σε σένα, φίλη Στεφανία. Έτσι, για να το ξέρεις, δεν θα το διαβάσω το μήνυμά σου. Ούτε καν θα το λάβω υπόψη μου. Αλλά καλά κάνεις και το λες αυτό. Καλά κάνεις και το λες. Δεν θα το διαβάσω το μήνυμα, αλλά θα πω τι περιλαμβάνει. Λέει. Έπρεπε να σεβαστείς τη μητέρα, λέει, που τράβαγες εχθές, λέει, βίντεο στην πλατεία. Σε είδα, ήμουν απέναντι. Το παιδάκι το είδες? Δεν μπορείς να απαντήσεις. Κρίμα. Απάντησε μου και για το παιδάκι, αν το είδες το παιδάκι. Λοιπόν, μου έχετε στείλει μηνύματα και για την υπόθεση. Όχι υπόθεση. Για αυτό που ξεκίνησε στην εκπομπή για το Μητσοτάκη. Που είπα ότι έδωσε μια πολλή ώρα συνέντευξη στο Μάριο Νιφλή και στον Γιάννη Κολοκυθά. Και μάλιστα μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει. Ο Μάριος Νιφλής έθεσε ένα υποθετικό σενάριο, λέει, για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και φυσικά ο Μητσοτάκης τον πετσόκοψε. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, με το καλή τύχη. Λέει ο Μητσοτάκης, εγώ στον Ιφλή, αν μου περιγράφετε μια κυβέρνηση με τον Αδουλάκη, τον Τζίπρα, την Κωνσταντοπούλου, τον Κουτσούμπα και τον Βελόπουλο, τότε καλή τύχη. Και δεν έσκασε βόμβα Κολοκυθάκη τη στιγμή, έτσι. Δεν έσκασε. Δηλαδή, έπρεπε ο Κολοκυθάς να το πάρει πάνω του. Εντάξει, η ατάκα καλή τύχη πρέπει να γίνει. Πώς να το πω, παιδί μου, προεκλογικό σποτ. Ξέρεις. Πόσες άρσες ηλίας έχει η Κωνσταντοπούλου, μου λέει ένας φίλος. Φίλε, τις έχασα το μέτρημα. Ένας φίλος εδώ, μπράβο ρε φίλε Δημήτρη, μου λέει, εχθές ακούσαμε, λέει, που μίλαγες και με την κυρία Κοτρότσου αλλά και με τον κύριο Γιαννόπουλο από το Μάτι. Δεν είδαμε, λέει, πολλά ραδιόφωνα να μιλάνε για το Μάτι ή πολλές εκπομπές στην τηλεόραση να λένε για το Μάτι. Εγώ τι να πω εκεί. Υπάρχει ένα βίντεο μπορώ να σας παίξω που λέγεται 2.000 ευρώ που δεν έδωσε στους ανθρώπους στο Μάτι ο Τσίπρας. Ή το βίντεο που είναι έξω από την πολιτική προστασία, εκεί που ήταν η πολιτική προστασία επί Τσίπρα, δηλαδή άμα τη δείτε που ήτανε, άστο, ήτανε για να κλαίει, δεν έμπαινε μέσα, βρωμιά, παντού. Λοιπόν, τώρα έχει φτιάξει. Και ήταν απ' έξω και έλεγε για τους νεκρούς, παιδί μου. Δεν έλεγε για νεκρούς. Δεν είπε τίποτα για νεκρούς. Είπε μόνο για το παιδί, γιατί θα πετάξουν αεροπλάνα αυτά, το πόσα είναι και τέτοια. Και ο κύριος Γιαννόπουλος, που μίλησε χθες στην εκπομπή, εκεί στάθηκε. Στο σημείο αυτό, ότι την ώρα αυτή που μιλάγανε για όλα αυτά που λέγανε, εγώ περπάταγα μπροστά σε νεκρούς. Περπατούσα. Είχα νεκρούς δίπλα μου. Αυτό δεν το έχει πει κανένας, έτσι. Λίγοι το λένε. Λοιπόν, υπάρχει μια γυναίκα, την οποία θα τη βγάλω την επόμενη εβδομάδα. Λέγεται Κάλλη Αναγνώστου. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Εχθές ο κύριος Γιαννόπουλος μου είπε ότι για σας έχουν περάσει 8 χρόνια από το Μάτι. Για μας έχει περάσει μια μέρα. Η κυρία Κάλλη Αναγνώστου μου λέει ότι έχουν περάσει μόνο 8 μέρες. Σαν να έχουν περάσει μόνο 8 μέρες. Κοιμόταν μαζί με το παιδάκι της αγκαλιά και μπήκε η φωτιά μέσα στο σπίτι της την ώρα που κοιμόντουσαν. Την ώρα που κοιμόντουσαν. Έπρεπε να πάρει μια ακραία απόφαση εκείνη τη στιγμή για το αν μένει μέσα στο σπίτι ή αν φεύγει όταν είδε τη φωτιά να περικυκλώνει το σπίτι. Και να τις βλέπεις μέσα στην αυλή της, όπως περιέγραφε. Βγήκε και σχεδόν κάηκαν. Μόνο. Φοβερό, είναι φοβερό το τι λέει η κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Απίστευτη τύπησα. Θα σας την έχω εδώ μέσα στην εβδομάδα να την ακούσετε. Φοβερή. Αυτό που με στεναχωρεί, όπως είναι τώρα, λέμε για τη συνέντευξη Μητσοτάκη ή παραδείγματος χάρη η ΑΔΕ. Άκου να δεις τι έγινε. Μια καφετέρια έριχνε, ρε παιδί μου, πολύ. Πώς να σου πω. Πήγε να ξεγελάει την εφορία. Πώς βρήκε τον πραγματικό της τζίρο η ΑΔΕ. Από τον καφέ. Απίστευτο. Ας σου πω τώρα πώς και γιατί. Λοιπόν, οι ελεκτές της ΑΔΕ υπολόγισαν τα πραγματικά έσοδα της επιχειρήσης αξιοποιώντας τις αγορές πρώτων υλών, τις δοσολογίες παρασκευής νοφημάτων και τα ποσοστά φύρας του καφέ.
Λοιπόν, η μέθοδος αποκάλυψε απόκρυψη ακαθάριστων εσόδων ύψους 203.414,72 ευρώ, οδηγώντας στον καταλογισμό επιπλέον φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ ύψους 48.819,53 ευρώ. Τον καφέ. Πόσο καφέ δεν έφτιαξε, τόσο. Άρα, κάτι παίζει εδώ. Μπορεί να πει κέρασα 48.000 ευρώ καφέδε. Δεν μπορεί. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα και στο Σαββατοκύριακο θα υπάρχει μια έτσι σίγαση του πυρός. Ε? Αλλά θα δείτε ότι αυτή η κόντρα, Σαλμά, Άδων Γεωργιάδη θα διωγγωθεί πάρα πολύ. Από ό,τι μαθαίνω θα βγουν κάποια στοιχεία τα οποία θα κάνουν λίγο τζιζ όσον αφορά τις σχέσεις του κυρίου Σαλμά με κάποιους οι οποίοι σκορπούσαν παντού θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, πάμε ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε να τα πούμε όλα μαζί.

πας διακοπές το καλοκαίρι. Ο σκίπερ είναι γύρω στα 1200 άτομα. 1400 μάλλον ευρώ. Λοιπόν, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, αυτό που σας έλεγα πριν για τη Σύρο. Ακούστε τώρα τι έγινε. Σύμφωνα με την αστυνομία πάντα, έτσι. Η 49χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ πήγε στο σπίτι του ζευγαριού κρατώντας μαχαίρι, αεροβόλο και λωστό. Τη χτύπησαν με μία γλάστρα και μία καρέκλα. Και μετά την κάρφωσε στην πλάτη με το μαχαίρι ο άντρας. Λοιπόν, έχει συλλεχθεί βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και σε συνδυασμό με τις καταθέσεις ψάχνουν να βρουν τώρα το αίτιο του φωνικού. Γιατί έγινε όλο αυτό? Συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο 49χρονος άντρας, ενώ αφέθηκε ελεύθερη γυναίκα του. Άρα κάτι παίζει εδώ πέρα. Λοιπόν, από ό,τι έχουν μαζέψει από βίντεο οι αστυνομικοί, φαίνεται ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ, το θύμα, έφτασε έξω από το σπίτι φορώντας το παντελόνι της υπηρεσιακής στολής. Γάντια και έχοντας καλυμμένα λίγο τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Είχε μαζί της ένα σακίδιο πλάτης, ενώ στο χέρι κρατούσε μια πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι. Αυτό έχουν δει αστυνομικοί σε βίντεο, έτσι. Δεν το εικάζουμε. Μέσα στο σακίδιο που βρέθηκε στην κατοχή της εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λωστός. Το υλικό από τις κάμερες που έχουν δει αστυνομικοί φαίνεται ότι δείχνει ακόμα και ότι όταν έφτασε έξω από το σπίτι, άφησε το σακίδιο στο έδαφος, περίμενε για λίγο απ' έξω, δεν μπήκε δηλαδή αμέσως, και μετά χτύπησε το κουδούνι. Παρά το γεγονός ότι φορούσε γάντια, φαίνεται να χρησιμοποίησε την πλαστική σακούλα προκειμένου να πατήσει το κουδούνι. Δηλαδή έβαλε τη σακούλα στο κουδούνι, κάπ και το πάτησε. Αυτό. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες της αστυνομίας, την πόρτα την άνοιξε σύζυγος του άνδρα, τότε ακολούθησε επίθεση λέει, σε βάρος της γυναίκας με μαχαίρι και τραυματίστηκε λέει και στην κοιλιακή χώρα η γυναίκα. Στη συνέχεια ο άνδρας φαίνεται να άλλο μαχαίρι που μέσα στο σπίτι και έριξε τις πίσω όπλατες. Λοιπόν, ακολούθησε λέει, μια καταδίωξη έξω από την οικία, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες ο άνδρας φαίνεται να πέταξε μια γλάστρα η οποία χτύπησε τη 41χρονη στο κεφάλι. Δηλαδή, όπως την κυνηγούσε, ντουπ, γλάστρα. Έχεις καταλάβει τι περιγράφουμε. Απίστευτο σκηνικό. Και ενώ είχε πέσει κάτω από τη γλάστρα η γυναίκα, τη χτύπησε με μια καρέκλα. Ό,τι είχε μπροστά του δηλαδή. Δηλαδή, τι να έγινε εκεί. Ας το, αν το λύσει αστυνομία αυτό. Πάμε τώρα στα καλά. Λοιπόν, έχω κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον κύριο Σαλμά και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος Άδωνη Γεωργιάδη τον προκαλεί να του κάνει μήνυση. Τον προκαλεί να πάνε στα δικαστήρια. Από εδώ και πέρα λέει δεν θα του ξαναπαντήσω, αλλά απλά από εδώ και πέρα θα μιλάρε μόνο τα δικαστήρια. Και από ό,τι φαίνεται αυτή η κόντρα θα συνεχιστεί. Βέβαια, αξίζει να πούμε κάτι. Το Πασόκ κάπου τα χάνει. Δεν έχει, από ό,τι φαίνεται, μια κεντρική καθοδήγηση στα πράγματα. Γιατί τότε με την Οβάρτης το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είχαν σηκώσει καταιγίδα για τις αστήριχτες, όπως αποδείχθηκε τελικά, κατηγορίες, και κρεμάσαν στα μανταλάκια τόσο κόσμο προκειμένου να κλείσουν φυλακή κάποιους πολιτικούς από τις άλλες παρατάξεις. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή, αυτό φαίνεται. Και τότε είχε κατηγορηθεί και ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Τώρα λοιπόν που ο Σαλμάς λέει αυτά που λέει, από την κυβέρνηση πηγές λένε ότι το Πασόκ δεν έχει εκμεταλλευτεί αυτή τη σαχλαμάρα που λέει ο Σαλμάς για τον Άδωνη και το σηκώνει το Πασόκ για να κάνει κόντρα στον Άδωνη, επειδή έχουν ξέρει εκεί τα θεματάκια. Αν δουλέξει Άδωνης έχουν πάει στα δικαστήρια. Πάνε στα δικαστήρια. Και λέει τώρα, εσείς λέει υποστηρίζετε να ξανανοίξει ο φάκελος Νοβάρτης που είχατε λέει τότε τον Ευάγγελο Βενιζέλο να κατηγορείτε άδικα και είχατε βγει και λέγατε ότι ήταν άδικες όλες αυτές τις κατηγορίες για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Το λέει, δηλαδή πώς θέλει να σηκωθεί ξανά η υπόθεση. Δηλαδή τώρα δεν είναι ένοχος. Τώρα είναι ένοχος ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ή τελικά ένοχοι είναι μόνο ό,τι έχει να κάνει με Νέα Δημοκρατία. Ενώ οι υπόλοιποι είναι, ξέρεις, απλά κατηγορούμενοι ή απλά υπάρχουν στο θέμα. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Ο κύριος Σαλμάς θα δείξει τα πάντα την επόμενη εβδομάδα, όπου θα αποφασίσει εάν θα

πάει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα του Σαμαρά, και αν θα πάει σε άλλο κόμμα. Δεν ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, έρχεται και η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά. Λοιπόν, όπου εκεί σίγουρα θα πάει ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει ούτε πάει. Θα πάνε, λέει, και ο Ανδρουλάκης και ο Κουτσούμπας. Αλλά δεν θα πάνε, λέει, οι υπόλοιποι αρχηγοί. Για κάτι αστείους λόγους, έτσι. Μιλάμε, δεν μπορώ να φανταστείς. Η κυρία Δούρου είναι νεοκλεγής απρόεδρος σε ό,τι έχει απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Που τα έχει πάει και πολύ καλά στο μάτι, από ό,τι θυμάμαι εγώ. Και έχει γράψει και συνασπότη ότι τη σταχώνουμε. Δεν θα πάει, λέει, στη δεξίωση. Γιατί, λέει, εκεί πάνε και φασίστες. Έτσι, λέει. Κυρία Δούρου το λέει. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα πάει. Γιατί θα κάπου θα λείπει, λέει. Θα έχει πάει κάπου περιοδεία. Και σε λίγο θα μας πούνε ότι δεν θα πάει και ο Σαμαράς, γιατί είναι αντισυστημικός. Όπου να είναι θα μας το πούνε γι' αυτό. Ναι, δεν θα πάει. Άρε φίλε, τι λέγεται. Να ξέρει κάτι με ζέντες, δεν υπάρχουν. Είναι φοβερή η δεξίωση. Έχω πάει μόνο μια φορά. Παλιά. Αλλά θα έχουμε ρεπορτάζ από εκεί. Θα πάει η Αλεξία, τα Σούλη.

Λοιπόν, διαβάζω κάπου εδώ στο ίντερνετ ότι η καλύτερη περίοδος, λέει, αγοράς σπιτιού ήταν το 2016. Και σκέφτομαι να πάρω τηλέφωνο τον κύριο Παπαδημούλη να με το ρωτήσω. Το 2016 θα πήρε όλα τα σπίτια που έχει. Έχει και μένει την εταιρεία 40, ξέρεις. Παραπάνω.

πρέπει να το πούμε αυτό. Λοιπόν, άμα δεν γίνεται. Αύριο στις 10.30 θα γίνει παρουσίαση στα Χανιά της υπόθεσης αυτής με τον νεοδικαστή και τον τοξικολόγο. Ο τοξικολόγος ήταν και στην υπόθεση της Πισπυρίγκου. Όπως είπαμε πριν, δεν το έχουν θυμηθεί πολύ να το γράψουν. Προσπαθούσε τότε να αποδομήσει την ιστορία της κεταμίνης στην Τζορτζίνα. Μία υπόθεση που την έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά και την ξέρω πάρα πολύ καλά. Τότε είχαμε ακούσει το όνομα του κ. Τσατσάκη και το ψάχναμε εκεί στο ίντερνετ να δούμε ποιος θα δώσει ο τοξικολόγος που θα πάει στα δικαστήρια. Να πάει. Και βγαίνει κάπου ότι είχε συλληφθεί κάπου το 12-13. Κάπου, κάποτε. Είχε συλληφθεί για κάποιες κατηγορίες, αλλά είχε αθωωθεί. Αλλά ψάχνοντας στο διαδίκτυο, βάζει σύλληψη, ξέρω εγώ. Σύλληψη. Δεν το βγάζει. Βγάζει το όνομα, βγάζει τη σύλληψη, αλλά βγάζει το θέμα. Περίεργο. Λοιπόν, δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Το πάμε. Το καθαρίσαμε. Πόσες φορές πρέπει να σας το πούμε. Από αυτή την εκπομπή τουλάχιστον το έχετε ακούσει 100 φορές. Ούτε ο Μητσοτάκης να μου λέει να το λέει. Πες να το έχω πει πιο πολλές φορές από το Μητσοτάκη ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο Σεπτέμβριο. Εσύ το θυμάσαι. Το θυμάσαι. Άλλοι το θυμούνται που το λέω και δεν το ξαναλέω και δεν το πιστεύουνε. Παιδιά, τι θέλετε να γίνει για να το πιστέψετε. Δηλαδή, απορώ, παιδί μου, απορώ. Λοιπόν, αυτό που είναι λίγο τρομακτικό για τους άλλους είναι ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Έτσι. Και πέρα από την πλάκα που κάνουμε γενικά, να ξέρετε ότι όταν είναι κάποιος κυβέρνηση, έχει πιο πολλά εργαλεία για να προχωρήσει παρακάτω. Έτσι. Και σίγουρα η ΔΕΘ. Τη ΔΕΘ δεν τη θέλουν κάποιοι. Δεν θέλουν να γίνει η ΔΕΘ. Άκου τι είπα, δεν θέλουν να γίνει η ΔΕΘ. Υπάρχει λόγος.

καλύτερο ξέχασα. Τα έφτασα για το τέλος. Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στο Open, στο Μάριο Νιφλή και στο Γιάννη Κολοκυθά, στο Γιάννη Κολοκυθά και στο Μάριο Νιφλή, εκείνη τη στιγμή είχε βγει η κυρία Καριστιανού live. Ναι, βγήκε live, παιδιά, απαντούσε σε ερωτήσεις. Στον Παυλόπουλο και στον Οικονόμου. Όπου ήταν και συγκινητική ημέρα, γιατί ο Άκης Παυλόπουλος φεύγει από το Sky, πάει στον Αντένα για να ανάβει την πρωινή ζώνη. Στη θέση του θα πάει μάλλον ο Πιταράς από την εκπομπή 19 του φίλου μου του Γιώργου του Γρηγοριάδη. Και ο Γρηγοριάδης θα μείνει στο Σαββατοκύριακο, μάλλον με τη φίλη μου τη Μαρία τη Βούσουλα. Έχω πολλούς φίλους εκεί. Λοιπόν, αλλά είναι καλά παιδιά όλοι τους, να ξέρεις. Λοιπόν, και την ώρα που έπαιζε ο Μητσοτάκης, έδινε συνέντευξη στον Μάριο Νιφλή που ήταν μακροσκοπημένη και στον Γιάννη Κολοκυθά, μιλούσε η Καριστιανού για όλα αυτά τα θέματα που μιλάει, έτσι. Και μάλιστα είπε ότι το ενίκιο για το γραφείο που έχει εκεί στην Οδό Αιώλου στην Αθήνα το πληρώνει η ίδια. Αλλά εγώ δεν θα σταθώ τόσο στη συνέντευξη της Καριστιανού στο Sky, που ήταν πάρα πολύ καλή η συνέντευξη. Γιατί βλέπεις. Γιατί βλέπεις πάλι τα ίδια τα αστήριχτα, τα γενικόλογα. Α, θα κάνουμε. Οι πολίτες με σταματάνε στον δρόμο. Το καλύτερο. Της είπε ο Οικονόμου σε μια φάση εκεί, πέθανε στο γέλιο. Λέω τώρα να δούμε την απάντηση. Δηλαδή εκεί γελάς πριν να ακούσει την απάντηση. Και λέει, οι δημοσκοπήσεις, λέει, ενώ στην αρχή σας δείχνανε βόμβα δυνατή μεγατόνων, μέχρι και δεύτερη σας είχαν βγάλει. Τώρα ξαφνικά λέει είστε πέμπτη, έκτη, εφτά. Τώρα δεν της άρεσαν οι δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν είναι καλές δημοσκοπήσεις. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Τη μία να μείνεις στα ψηλά και την άλλη στα χαμηλά. Τη θυμάσαι την ταινία με τον Κωνσταντάρα. Άτιμη κοινωνία. Με έριξε στα τάρταρα. Αλλά τι να κάνουμε, να το υποστούμε. Να το υποστείς. Να το υποστείς. Εγώ αύριο δεν έχουμε εκπομπή, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, να δω αύριο τα νούμερα τηλεθέασης. Δηλαδή, πόσο έκανε ο Νιφλής με τον Κολοκυθά και πόσο έκανε ο Οικονόμου και ο Παυλόπουλος με την Καριστιανού. Θα πέφτε τρελό γελιό. Πίστεψε με, θα πέσει τρελό γελιό. Εκεί θα φανούν πολλά. Η κυρία Καριστιανού υποστήριξε, ρε παιδί μου, ότι με σταματάνε στον δρόμο, μου λένε σας παρακαλούμε, κάντε κάτι, φτιάξτε τα. Ναι, την παρακαλούν. Δηλαδή, εδώ στον δρόμο, σας παρακαλώ, κάντε κάτι, είναι ακρίβεια. Θα το κάνω, παιδιά. Θα πάω την ντομάτα 10 λεπτά. Τέλος. Θα την πάει. Θα το πει, θα ακούσεις. Υπάρχει τέτοιο πράγμα τώρα. Θα πούνε ότι για την ακρίβεια πώς θα το κάνουν. Και όταν φτάνουν στο σημείο να τα εξηγήσουν με νούμερα, γίνονται νούμερα κάποιοι. Τέλος. Λοιπόν, θα σου πω κάτι τέλος για την κυρία Καριστιανού για να κλείσουμε. Ο Χρήστος Θηβαίος, ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, βγήκε στα μέσα και είπε ότι προσπαθεί επικοινωνικά η κυρία Καριστιανού να καπηλευτεί συναυλία μου στη Λάρισα. Και μάλιστα είπε ο κύριος Θηβαίος ότι θέλω να σας πω ότι ουδεμία σχέση έχουμε με αυτόν τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία. Η συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στην πινακοθήκη της Λάρισας παρουσιαζόταν ως το κλείσιμο των πολιτικών δράσεων της Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού. Λοιπόν, και αναγκάστηκε ο Χρήστος Θηβαίος να βγει να κάνει μια διάψευση, έτσι, στα μέσα, ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη Μαρία Καριστιανού και το πολιτικό της κίνημα. Η πλάκα ποια είναι? Ότι βγάζει μια αφίσα η Ελπίδα της Δημοκρατίας, έτσι, με το πρόσωπο της Μαρίας Καριστιανού και λέει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 9 η ώρα, συναυλία Χρήστου Θηβαίου, προαύριος χώρος πινακοθήκης Λάρισας. Σας περιμένουμε όλους. Σαν να το έχει κανονίσει αυτή. Δηλαδή, έχει και την αφίσα που την καπηλεύεται, ρε παιδί μου, τη συναυλία και λέει ότι την καπηλεύεται, ρε, γιατί δεν είναι κακή λέξη. Μη γούλω στα μάτια του Χρήστο εδώ πέρα, ο Βαγγέλης. Ρε Βαγγέλη, άλλη καπηλεύτηκε τη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου για να παρουσιάσει ότι έχει αυτή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Και σε εμπόδια έβαζε και στα έξοδα του συλλόγου. Όχι του συλλόγου, λάθος, του κινήματος.

Λοιπόν, θα στείλω μήνυμα στο φίλο μου τον Νίκο Ροκάκο που λέει ότι δίνει, λέει, προσκλήσεις για να δουν την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Να σου πω, από την Αθήνα τώρα μπορούν, αυτό μου λείψε. Να πάω να δω το σινεμά, καλοκαιρινό έτσι ανοιχτό, γιατί μάλλον να πάω στο Ρέθμινο, και να κάτσουμε το γεγονό να δούμε την Οδύσσια. Πολύ γέλιο. Τέλειο. Λοιπόν, μου έρχονται μηνύματα παλωτά για τον Χρήστο Θηβαίο τώρα. Έχει βγάλει μια μεγάλη ανακοίνωση ο Χρήστος Θηβαίος και λέει ότι με μεγάλη έκπληξη εμπιστώσαμε πως ο πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί στην αυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Δεν το είπα εγώ το καπηλεύεται. Έτσι το είπε ο ίδιος ο Χρήστος Θηβαίος. Οπότε μη μου επιτίθεστε οι φίλοι της Μαρίας Χαριστιανού. Να σου πω, μήπως είναι αυτοί που μου στέλνουν μηνύματα πρέπει να είναι από αυτοί που βγαίνουν στον δρόμο και λένε και σας παρακαλώ, σώστε μας, σας παρακαλώ. Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος εδώ, ο Θοδωρής. Άσε ρε φίλε Νίκο με το Θηβαίο, τι καλλιτεχνική ακαιρεότητα μου λέει είναι αυτή. Αν ήταν, λέει, το κουκουέ, κατευθείαν θα έλεγε ναι. Δεν ξέρω. Εδώ πάντως λέει όχι. Και ένας φίλος μου λέει, ρε Μαρία, πάλι ψέματα την πιάσα να λέει τη Μαρία. Ρε Μαρία, ρε Μαρία. Δεν τα υιοθετώ εγώ αυτά, εσείς τα λέτε έτσι. Ψέματα, ψέματα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι στην αφίσα γράφει η Μαρία Καριστιανού και έχει το πρόσωπό της μια ωραία αυτό. Το γοητευτικό που έχει το αυτό και από κάτω τα υπόλοιπα. Θα το πω και είναι κακία. Δεν ρώταγε πριν κάνει τη συναυλία. Αφού ρωτάει για ό,τι κάνει η κυρία Καριστιανού, ρωτάει. Ε? Στο υπερπέραν. Ας ρώταγε και τώρα. Μου λέει ένας φίλος τώρα, τι σου λέει αυτός για τον κουκουέ, Νίκο. Τελικά τι είναι, λέει ο Θηβαίος, κουκουέ, Σιριζέος ή Τσιπρέος. Δηλαδή, μας έχετε μπερδέψει. Φίλε μου, όχι εγώ. Εντάξει, το ότι έχει συμμετάσχει πολλές φορές στα φεστιβάλ της Κινέ δεν έχει να κάνει κάτι. Εντάξει. Και ένας άλλος φίλος μου λέει ότι έχει πάει σε τόσες συναυλίες της Κινέ, περισσότερες λέει και από τον Κουτσούμπα. Και είναι ανέκδοτο να λέει αυτός ότι αρνούμαστε να είμαστε μέρος των κομματικών συμφερόντων. Τι να πω, φίλε, για να το λες εσύ κάτι τα ξέρεις. Αλλά έχει μια βάση αυτό που λες, έτσι. Αν έχει πάει περισσότερες φορές από τον Κουτσούμπα, δεν το ξέρω. Αλλά αυτό το κομματικών συμφερόντων μέρος και τέτοια, ναι, μου κάνει λίγο κουκουέ. Ε? Αντίδραση σε όλα, ξεσπάθωμα και ιστορίες. Πού φαντάζεσαι ξανά κυβέρνηση Μητσοτάκη κουκουέ. Πω. Τι χτύπησε. Λοιπόν, αυτή την ώρα λένε το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Μια εκπληκτική γυναίκα. Φανταστική γυναίκα. Την είχα γνωρίσει πολύ παλιά, μία φορά. Την έχω δει τρεις στη ζωή μου από κοντά. Μία φορά ήταν που της είχα κάνει μια συνέντευξη μαζί με την Άννα Βύση τότε, που θα τραγουδούσαν μαζί στο Rex. Η γυναίκα που έφερε το swing στην Ελλάδα. Μαζί με τον Χιώτη. Τρομερή. Λοιπόν, καλό της ταξίδι. Να είναι καλά. Όλοι όσοι τη θυμούνται. Πάμε. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε και να σας αφήσουμε εδώ. Δεν ξέρω τώρα αν σας κάλυψα σήμερα, αλλά επειδή έχω πάρει δύο μηνύματα πολύ σημαντικά όσον αφορά το παιδάκι στο Ηράκλειο, να ξέρετε ότι εγώ, παρά τους αλληλέγγυους εκεί των Ρωμά, εγώ δεν θα αφήσω το θέμα έτσι. Εγώ θα το τρέξω. Εγώ θα το παίξω, θα το κάνουμε μούρι, θα το κάνουμε βίντεο, θα το κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί θεωρώ απαράδεκτο την κακοποίηση αυτού του ανήλικου παιδιού μέσα στη ζέστη. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε με αυτούς που αγαπάτε.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία, αντικαθιστώντας την εκπομπή Πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου, του διευθυντή μας, που βρίσκεται σε άδεια. Ωστόσο, από Δευτέρα επιστρέφει και θα είστε και πάλι συντροφιά. Πάμε να ανοίξουμε την ατζέντα της επικαιρότητας πληκτρολογώντας politica.gr. Στην πρώτη σελίδα του site μας είναι η μεγάλη υπόθεση με την σύλληψη του ιατροδικαστή και του καθηγητή τοξικολογίας. Οι αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 8 υποθέσεις. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στην πολύκροτη έρευνα. Σχετίζεται με τη μαφία των Χανίων και τις συλλήψεις που είχαν γίνει πριν από μερικούς μήνες. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών στα Χανιά και ο εισαγγελέας τους άσκησε δίωξη για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση. Ζήτησαν όμως, όπως προβλέπεται από την διαδικασία, και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Δευτέρα, γιατί πρέπει να προετοιμάσουν και την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή μαζί με τους συνηγόρους υπεράσπισης. Να σας πω ότι δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Γενικότερα η εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης ανοίγει νέα μονοπάτια και για νέες έρευνες, γιατί δεν είναι μια απλή υπόθεση να κατηγορούνται ένας καθηγητής τοξικολογίας και ένας ιατροδικαστής για το γεγονός ότι έδωσαν χαρτιά, επίσημα έγγραφα με την υπογραφή τους για πάρα πολύ σοβαρές υποθέσεις, γιατί να ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές ακόμη και τα δικαστήρια λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τα υπογεγραμμένα χαρτιά των κατηγορούμενων, έτσι. Δηλαδή, αν για παράδειγμα υπήρξε ένα έγκλημα και ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής έδωσαν άλλο αποτέλεσμα χρηματιζόμενοι για το τι ακριβώς συνέβη, αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι υποθέσεις που ήρθαν στο ακροατήριο πρέπει να εξεταστούν από την αρχή. Το ίδιο και για ένα τροχαίο. Για παράδειγμα, έχουμε τη σύγκρουση δύο οχημάτων. Αν λοιπόν κάποιο χέρι μεσολάβησε για να δώσει χαρτί ότι ο ένας από τους δύο οδηγούς είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, είχε κάνει χρήση αλκοόλ, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει άρδιν η απόφαση του δικαστηρίου. Έτσι, το ίδιο συμβαίνει και σε ανθρώπους που πιθανότατα να δικάστηκαν για τις κατηγορίες του νόμου περί ναρκωτικών. Γιατί όταν κάποιος έχει ένα χαρτί που τον φέρει ως χρήστη, να ξέρετε, πάντα πέφτει στα πιο μαλακά. Αίσθηση πανελλαδικά έχει προκαλέσει, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία των Χανίων, έτσι, η σύλληψη των δύο αυτών ανδρών. Είναι γνωστή σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα για την εργασία τους. Επαναλαμβάνω ότι αφορά η υπόθεση το κακούργημα της δωροληψίας, έτσι, δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν το έκαναν για την καλή τους την καρδιά, το έκαναν γιατί ερχόταν κάποιος ο οποίος τους προσέφερε κάποια χρήματα και θα μάθουμε και πόσα είναι αυτά τα χρήματα. Να σας πω ότι κάποιες υποθέσεις έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, υποθέσεις στις οποίες έδωσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας. Μία από αυτές είναι όντως ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Χανιά, στο οποίο ένας πεζός έχασε τη ζωή του. Κατά τον έλεγχο του οδηγού είχαν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης, ενώ η αρχική τοξικολογική έκθεση κατέγραψε ανίχνευση της ουσίας στο αίμα του. Κατά την κατηγορία λοιπόν αυτήν, λίγες ημέρες αργότερα, ο κατηγορούμενος φέρεται να έλαβε
5.000 ευρώ προκειμένου μετά από επανεξέταση του δείγματος να εκδώσει δεύτερη τοξικολογική έκθεση, προφανώς ο κατηγορούμενος καθηγητής τοξικολογίας, στην οποία να αναφέρεται ψευδώς ότι δεν ανιχνεύτηκαν ναρκωτικές ουσίες. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ το αποτέλεσμα άλλαξε άρδιν, έτσι, και η απόφαση μετά, ανακριτή και εισαγγελέα και του δικαστηρίου, πάλι επηρεάστηκαν από αυτό το χαρτί που εξέδωσε χωρίς να αποτυπώνει την πραγματικότητα του τι είχε στο αίμα του αυτός ο άνδρας που εξετάστηκε. Είχε λοιπόν ποσότητες κοκαίνης που δεν αναφέρθηκαν πουθενά. Στη δεύτερη όμως, στο δεύτερο δείγμα, έτσι, στην επανεξέταση. Το πρώτο δηλαδή έλεγε την αλήθεια, το δεύτερο επιπληρωμή έλεγε ψευδώς ότι δεν υπήρχε τίποτα. Όπως σας είπα και νωρίτερα, χωρίς να το έχω δει, η δεύτερη περίπτωση αφορά δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, στην οποία μεταξύ άλλων ήταν η κατηγορία της προτροπής ανηλίκου σε χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πάλι ο κατηγορούμενος φέρεται να έλαβε 2.500 ευρώ από συγγενικά πρόσωπα του κατηγορούμενου, προκειμένου να βεβαιώσει ψευδώς σε τοξικολογική έκθεση ότι στις εργαστηριακές αναλύσεις της ανήλικης δεν προέκυψε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, αφορούν κατά κύριο λόγο σε χρήση ναρκωτικών ουσιών, γιατί όταν μιλάμε για τοξικολογικές εξετάσεις, αυτά τα πράγματα δείχνουν αλκοόλ, αν έχει πάρει κάποιο φάρμακο οποιοδήποτε, αν έχει πάρει οποιοδήποτε ναρκωτικό και τι ναρκωτικό είναι αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει όσον αφορά στη δικαιοσύνη και στην απόδοσή της. Πάντως σίγουρα ανοίγει ο ασκός του αιώλου για να επανεξεταστούν πάρα πολλές υποθέσεις, γιατί ξέρετε, και όσοι καταδικάστηκαν ή όσοι διαφωνούν με κάποιες από τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται αυτοί οι δύο κατηγορούμενοι, δεν θα μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Θα απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου και αυτοί, αν νιώθουν αδικημένοι, να βρουν το δίκιο τους. Συνεχίζουμε με τις ειδήσεις από το politica.gr. Έχουμε ένα συναγερμό στο φαράκι της Σαμαριάς για μια τραυματισμένη πεζοπόρο. Μεγάλη η αναστάτωση όταν ενημερώθηκε το 112 για μια Ελληνίδα πεζοπόρο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έσπευσε επί τόπου, βοήθησε τη γυναίκα, την ανέβασε στην ειδική διασωστική σανίδα και τη μετέφερε με ασφάλεια στο δρόμο, σε ένα σημείο που είναι βατό για τα οχήματα. Εκεί την περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, της παρήχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Δεν κινδυνεύει όμως η ζωή της.

Θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις από την Κρήτη και στη συνέχεια θα πάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας ενημερώσαμε και χθες ότι εντοπίστηκε 22χρονη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου με 20 κιλά χασίς. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες, γιατί είναι μέλος διεθνούς κυκλώματος. Αυτή η βαλίτσα, επαναλαμβάνω, περιείχε 20 κιλά χασίς. Πόσο μυαλό μπορεί να διαθέτει κάποιος που ξεκινά από την Ισπανία να έρθει σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και να πιστεύει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εντοπιστεί. Όπως βλέπω τις φωτογραφίες που μας έδωσε και η υποδιεύθυνση ασφαλείας Ηρακλείου και συγκεκριμένα δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου, δεν υπάρχει και κάτι το οποίο να πεις ότι η βαλίτσα, βρε παιδί μου, έφερε κάποια προστατευτικά που να μην μπορεί να φανεί η ναρκωτική ουσία από τις X-ray. Εγώ νομίζω ότι τη στείλανε σαν πρόβατο στη σφαγή, γιατί θα πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Δεν ξέρω αν εκβιαζόταν όμως η κοπέλα από κάτι αυτή τη συγκίνηση, γιατί όταν μιλάμε για τόσο μεγάλη ποσότητα χασίς, σίγουρα θα κάνει να δει το φως του ήλιου έξω από τη φυλακή πάρα πολλά χρόνια. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, γιατί έχουμε κινητικότητα εκεί. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είχαμε ασφαλιστικά μέτρα εκ μέρους του Όλη και σήμερα εκδικάζονται στο μονομελές πρωτοδικείο Ηρακλείου τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο οργανισμός λιμένος Ηρακλείου. Είναι κατά του λιμεναρχείου, ζητώντας να σταματήσει η χρήση ακριβώς του παλιού ψυγείου και να μην μεταφέρονται εκεί προσωρινά οι μετανάστες που φτάνουν καθημερινά στα παράλια της Κρήτης. Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί ξέρετε, αν κερδιθούν αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν θα έχουμε εμείς, οι αρμόδιες αρχές, εν πάση περιπτώσει η λιμενικό αστυνομία, που να τους πάει αυτούς τους μετανάστες. Να σας θυμίσω ότι τα κρατητήρια δεν μπορούν να τους χωρέσουν, είναι πάρα πολύ, ούτε στο λιμεναρχείο Ηρακλείου, ούτε στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Οπότε όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα λοιπόν σε αυτή την εκδίκαση της υπόθεσης. Δεν έχουμε και κάποια εξέλιξη όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας στους αθανάτους. Ξέρουμε μόνο ότι δεν κάνουν βήμα πίσω κάτοικοι εκεί και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί μετά πραγματικά θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και η δυνατότητα να φεύγουν απευθείας να πηγαίνουν στην Αθήνα. Κάτι τέτοιο γινόταν παλιότερα, όμως ξέρετε, είμαστε και σε μια τουριστική περίοδο που βρίσκεται στο πικ της. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, για όσους δεν το γνωρίζετε, μπαίνουν είτε από το λιμενικό, είτε από την αστυνομία, είτε σε συνεργασία πάρα πολλές φορές στις ειδικές κλούβες της Ελλάς και ταξιδεύουν για την Αθήνα, για τις άλλες δομές φιλοξενίας εκεί, είτε στη Βόρεια Ελλάδα είτε στην Αττική, με το πλοίο της γραμμής. Δεν αυλώνεται ειδικό πλοίο για να τους πάρει από το Ηράκλειο, από τα Χανιά, γενικά από την Κρήτη να τους πάει στην Αθήνα. Όταν ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα, να σας πω, ήταν πιο συχνά τα δρομολόγια, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, γιατί ακριβώς δεν υπήρχαν πάρα πολλοί χώροι να τους κρατήσουμε εδώ. Πλέον όμως, μετά τη λύση του ψυγείου, έμεναν για κάποιο χρονικό, μένουν για κάποιο χρονικό διάστημα εδώ οι μετανάστες, μέχρι καταρχήν να δακτυλοσκοπηθούν, να δούμε αν είναι καλά στην υγεία του. Σας λέω τώρα τις διαδικασίες που ακολουθούνται, να βρούμε τους διακινητές, γιατί περνάνε όλοι αυτοί από ανάκριση και λένε αυτός ήταν αυτός που μας μετέφερε. Θα δούμε, πραγματικά είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση αν αποφασίσει το δικαστήριο ότι θα γίνει έξωση από το παλιό ψυγείο, και θα πρέπει η αντίδραση για να βρεθεί λύση να είναι άμεση, γιατί θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πριν από το ψυγείο, σας θυμίζω ότι φιλοξενούνταν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στην Κρήτη αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στην αίθουσα των αυτοεργατών στο Ηράκλειο, η οποία όμως είναι και αρκετά μικρή. Θα το δούμε όμως, θα το παρακολουθούμε. Αν έχουμε κάτι νεότερο στη διάρκεια της εκπομπής,
εννοείται ότι θα σας ενημερώσουμε πάρα αυτά. Και να σας πάω σε ένα τροχαίο, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς. Πήρε αμπάριζα ένα γιο ταχύ, σβάρνα, όπως θέλετε πείτε τα, δίκυκλα στις πατέλες. Νομίζω ότι τα χρήστευσε τελείως. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και να δείτε φωτογραφίες. Για άγνωστο λόγο ο οδηγός του στην οδό Γερονιμάκη στις Πατέλες έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το τι ακριβώς συνέβη το ερευνάει η τροχέα Ηρακλείου. Ο καθένας μας μπορεί να υποθέσει φυσικά το οτιδήποτε. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ξαφνικά άκουσαν οι κάτοικοι της περιοχής δυνατό κρότο, γδούπο, βγαίνουν έξω στα μπαλκόνια και βλέπουν αυτό το όχημα να έχει καταστρέψει τουλάχιστον 6-7 μηχανάκια. Μεγάλη η αναστάτωση και από τους ιδιοκτήτες τους και από τη γειτονιά, επιτόπου έσπευσε περιπολικό της τροχέας για να κάνει όλες τις απαραίτητες καταγραφές. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς. Τώρα τι θα κάνει η ασφαλιστική του συγκεκριμένου οδηγού, πόσο θα κληθεί να πληρώσει, δεν ξέρουμε αν είχε πιει, αν είχε καταναλώσει κάτι, αυτά θα τα δουν οι υπεύθυνοι. Αν πάντως ήταν πιωμένος ή είχε καταναλώσει οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία, θα πληρώσει πολύ ακριβά τις φθορές για τα μηχανάκια, γιατί τα κατέστρεψε.

Είπαν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα, η οικογένειά της, φίλοι της, εκπρόσωποι της πολιτικής, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί, τραγουδιστές. Υπενθυμίζουμε ότι η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια, αφήνοντας πίσω σπουδαία παρακαταθήκη. Άφησε την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο Αθηνών, εκεί ζούσε από το 2018. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 10 το πρωί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, ακριβώς στο γυροκομείο Αθηνών, μετά από δική της επιθυμία. Θέλω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητικές οι στιγμές με τους εργαζόμενους του γυροκομείου, που όλοι μαζί, φορώντας τις στολές εργασίας, πήγαν να την αποχαιρετήσουν. Συντετριμένη φυσικά η οικογένειά της, μπορεί να ήταν μεγάλη σε ηλικία, όπως και να έχει όμως, δεν πάβει να ήταν και μητέρα, οπότε συντετριμένη ήταν και η κόρη της και η στενή της συγγενής. Και να σας πω ότι μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 77χρονος, ο οποίος εχθές υπέστη σοβαρά εγκάβματα στο 80% του σώματός του, στα Χανιά, στα Λιβάδια, όταν έγινε έκρηξη στη βιοτεχνία, στο εργαστήριο που επισκευάζει σκάφη. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος βγήκε περιπατητικός μέσα από το χώρο εργασίας του. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έφερε σοβαρά εγκάβματα. Οι θεράποντες ιατροί από το νοσοκομείο των Χανίων έχουν έρθει σε επικοινωνία με εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων στην Αθήνα και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, εφόσον η πολύ κρίσιμη κατάσταση του 77χρονου σταθεροποιηθεί, υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα οι δικές μου πληροφορίες λένε στο ΚΑΤ, όμως αυτό θα αξιολογηθεί εκ νέου μέσα στην ημέρα και φυσικά θα είμαστε εδώ και θα σας ενημερώσουμε και μέσα από τον Πολίτικα 89,8 αλλά και από το politica.gr. Θα περάσουμε σε μια απαραίτητη διακοπή και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Επιστρέψαμε κοντά σας. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ο Βαγγέλης, στη ρύθμιση του ήχου. Ορίστε, βιάζαμε τόσο πολύ που μπερδεύτηκα. Ο Βαγγέλης ο Λίτινας. Σας είπαμε χθες ότι ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει πως φέτος εισήχθησαν 63.600 νέοι 9 υποψήφοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΑΕΗ, ανώτατες και ανώτερες σχολές. Χαρά σε Ευαγγέλια για τα παιδιά που κατάφεραν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, κάποια στεναχώρια και κατήφια για όσους δεν κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους. Όμως επαναλαμβάνουμε πως η ζωή συνεχίζεται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και η ζωή δεν σταματά εδώ, αρκεί να έχουμε πάνω απ' όλα την υγεία μας. Όμως εμείς σήμερα επιλέξαμε να δώσουμε το λόγο σε ένα κορίτσι το οποίο κατάφερε να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα μετά από σκληρή δουλειά και με τη βοήθεια της οικογένειας, γιατί αυτά πάνε όλα μαζί. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Ευαγγελία Γαϊτανίδου. Ευαγγελία, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να μου πεις πώς νιώθεις βασικά, γιατί να πω εγώ ότι πέρασες τη νομική στην Κομωτινή. Και θερμά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, νιώθω πολύ ωραία, αλλά δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Αλλά είμαι χαρούμενη γιατί ήθελα κάτι συγκεκριμένο και το κατάφερα.
0: Είναι η πρώτη φορά που έδωσες πανελλαδικές?
1: Ναι, είναι η πρώτη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι που με την πρώτη κατάφερες να εισαχθείς στην σχολή που επιθυμούσες. Συγχαρητήρια, επαναλαμβάνω, και στην οικογένεια. Στηρίχθηκες από την οικογένειά σου, από το φροντιστήριο?
1: Ναι, γιατί εντάξει, υπήρχαν πολύ δύσκολες μέρες, πολύ πίεση. Οπότε όλα αυτά βασικά που ένιωθα, τα ένιωθα μαζί και η οικογένειά μου και τα διδυτές μου και όλα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο μυστικό επιτυχίας? Εσύ δηλαδή διάβαζες απίστευτες ώρες, ξεκουραζόσουν ίσως, πήγαινες και μια βόλτα για να καθαρίσει το μυαλό σου? Τι πρόγραμμα διαβάσματος ακολούθησες εσύ?
1: Η αλήθεια είναι να διάβαζα αρκετές ώρες και ήμουν και στο φροντιστήριό μου πολλές ώρες. Αλλά δεν είναι ότι, δηλαδή χαλάρωνα, έβγαινα βόλτα. Όχι, δεν το έκανα συνέχεια, αλλά με βοηθούσε για να παίρνω δυνάμεις. Δεν είχα, προσπαθούσε δηλαδή να μην έχω καθόλου άγχος. Επίσης, όταν πήγαινε 12 η ώρα το βράδυ, τα κλείνα όλα, γιατί έπρεπε κάπως να έχω ενέργεια την επόμενη μέρα, δεν καθόμουν να ξενυχτίζω μόνο προς το τέλος. Και αυτό βασικά, προσπαθούσα να μην έχω καθόλου άγχος στη διάρκεια ακόμα δηλαδή και να μην τα πήγαινα καλά ή να άπεστα. Προσπαθούσα να μένω ψύχρεμη και χαλαρή.
0: Είχες όμως ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που ακολούθησες, έτσι? Άρα λοιπόν δίνουμε το μήνυμα και στα παιδιά τα οποία πιθανότατα θα δοκιμάσουν φέτος τις δυνάμεις τους, ότι όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά, και το να ξεκουραστεί κάποιος και να ξεθολώσει το μυαλό του, αλλά και το διάβασμα.
1: Ναι, δεν ήταν μόνο διάβασμα όλη μέρα, αλλά ήταν κυρίως διάβασμα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να δώσεις έτσι ένα μήνυμα και στα παιδιά τα οποία πιθανότατα να μην κατάφεραν να εισαχθούν στη σχολή που επιθυμούσαν διακαώς.
1: Επειδή γενικότερα και εγώ έχω πολλές φίλες που ήθελαν να εισαχθούν στις σχολές και δεν τα κατάφεραν, αυτό που λέω και σε εκείνες είναι ότι γενικότερα όποιος θέλει και έχει ένα στόχο, μπορεί να ξαναπροσπαθήσει και να δώσει. Δεν είναι ούτε ντροπή ούτε τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Και γενικότερα, ό,τι μπορεί, βασικά ό,τι θέλει ο καθένας να το κάνει, θα το κάνει, είτε με τη δεύτερη είτε με την τρίτη. Και αυτό που είδα εγώ βασικά από κοντινές μου φίλες που ήθελαν πάρα πολύ να περάσουν και δεν τα κατάφεραν, ότι είχαν πάρα πολύ άγχος από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα και δεν το έζησαν όλο αυτό.
0: Κακό σύμβουλος, δηλαδή το άγχος.
1: Ναι. Θεωρώ ότι να είσαι έτσι και λίγο χαλαρός, δεν είναι κακό. Δηλαδή, να μην σκέφτεσαι μόνο αυτό και να σκέφτεσαι ότι εντάξει, υπάρχουν και άλλες λύσεις και γενικά ό,τι θέλει ο καθένας θα το κάνει στο τέλος.
0: Μάλιστα. Έχεις μπει στη διαδικασία αναζήτησης φοιτητικής στέγης που θα στεγάσεις εκεί τα όνειρά σου για όσα χρόνια διαρκέσουν οι σπουδές?
1: Ναι. Έχω βρει κιόλας.
0: Ήταν εύκολη η υπόθεση, Ευαγγελία?
1: Δεν ήταν εύκολα, αλλά εμείς ας πούμε ξεκινήσαμε την αναζήτηση σχετικά νωρίς.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ τώρα είναι πιο δύσκολο, γιατί τώρα που ανακοινωθήκαν τα αποτελέσματα το κάνουν όλοι αυτή τη διαδικασία. Οπότε είχαμε προνοήσει και το είχαμε κάνει λίγο πιο νωρίς, οπότε ήταν εύκολο.
0: Μάλιστα. Πότε με το καλό αναχωρείς για Κομωτινή?
1: 20 Σεπτεμβρίου θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι να ενταχθώ λίγο στο κλίμα και μετά...
0: Και τα μαθήματα έχεις ενημερωθεί πότε ξεκινούν?
1: Νομίζω 28 του Οκτώβρη.
0: Μάλιστα. Εμείς να σου ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας καλή σταδιοδρομία. Καταρχήν, να το χαρείς όλη αυτή τη διαδικασία, να περνάς καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να διαβάζεις. Ευχαριστώ. Αλλά και να διασκεδάζεις όπως κάνουν οι περισσότεροι φοιτητές.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια και πάλι και σε σένα και σε όλη την οικογένεια αφού μαζί το περάσατε όλο αυτό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ευχόμαστε κάθε καλύτερο στη ζωή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάνω απ' όλα να έχεις υγεία και να είσαι ευτυχισμένη.

που τα κατάφεραν και εισήχθησαν στις σχολές που επιθυμούσαν, και πάμε στην αντίπερα όχθη για όσους δεν πέρασαν. Θέλω να σας πω ότι, να επαναλάβω μάλλον, ότι η ζωή δεν σταματά. Μπορεί να μας ακούτε να δίνουμε τα συγχαρητήρια σε αυτούς που πέρασαν, γιατί και αυτοί κόπιασαν όπως και εσείς. Στάθηκαν όμως λίγο πιο τυχεροί. Εσείς μπορεί να το πετύχετε με τη δεύτερη, με την τρίτη. Και αν δεν θέλετε να ξαναμπείτε στη διαδικασία και στη βάσανο του διαβάσματος, μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ γρήγορα κάποια άλλη επιλογή, γιατί επαναλαμβάνω, κανείς μα κανείς δεν χάνεται. Πάμε να δούμε λίγο και τα του καιρού. Μέχρι να φιλοξενήσουμε κοντά μας την κυρία Θάνια Λιναρδάκη, γιατί μένουμε στο θέμα, θα μιλήσουμε για τις σχολές, ποιες ανέβηκαν, ποιες κατέβηκαν, ποιες επέλεξαν. Έρχεται λοιπόν κακοκαιρία εξπρές με μπουρίνια σε πολλές περιοχές. Θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Κυρίως η Εύβοια, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία. Είδατε, μέσα σε λίγες ώρες από το σφοδρό κύμα καύσωνα, κάποιες περιοχές θα περάσουν στις βροχοπτώσεις και μάλιστα στα μπουρίνια και στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Την προσοχή λοιπόν εφιστούν οι μετεωρολόγοι και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ήδη σε κάποιες περιοχές έχει ξεκινήσει να βρέχει, όπως τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα. Να σας πω ότι στην Κρήτη δεν φαίνεται να επηρεαστούμε τόσο πολύ. Δείχνει ότι μπορεί να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις τοπικού χαρακτήρα, όμως δεν προβλέπονται ακραία καιρικά φαινόμενα για την Κρήτη μας.

Λοιπόν, θέλω να σας πω αυτές τις μέρες πως οι εργαζόμενοι στην ΑΔΕ δεν έχουν πάρει ανάσα. Κοιτάνε ποιοι δεν έκαναν το πόθεν έσχες. Ποιοι φοροδιαφεύγουν. Ποιοι δεν δίνουν αυτά που πρέπει να δώσουν στα ταμεία του κράτους. Τώρα, στο στόχαστρο, μπήκαν και οι καφετέριες, αλλά και ο καφές. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Δεν κοιτάνε μόνο τις αποδείξεις. Μπαίνουν στη διαδικασία να τσεκάρουν τις πρώτες ύλες και τις δοσολογίες. Αυτά έγιναν το όπλο της ΑΔΕ για να καλύψει, να αποκαλύψει τα πραγματικά έσοδα μιας καφετέριας. Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά ολοένα και περισσότερο εφευρίσκει η ΑΔΕ νέους τρόπους για να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Έτσι λοιπόν πια δεν χρειάζεται να εντοπιστεί ούτε μια αδήλωτη απόδειξη για να αμφισβητηθεί ο τζίρος μιας καφετέριας, γιατί σύμφωνα πάντα με την ΑΔΕ τσεκάρουν τις δοσολογίες και τις πρώτες ύλες. Σου λέει, ας πούμε, με μια συσκευασία καφέ, πόσους καφέδες, πόσα ποτήρια καφέ μπορείς να πουλήσεις. Okay, τα βάζουν κάτω, υπολογίζουν την τιμή του καφέ, βλέπουν τα έσοδα, σου λέει, μεγάλε, δεν έχεις δηλώσει αυτά που θα έπρεπε. Κάπως έτσι λοιπόν βάζουν στην τσιμπίδα τους κάποιες καφετέριες που φοροδιαφεύγουν. Να σας πω ότι με βάση τα στοιχεία αυτά ο έλεγχος προσδιορίσε, λέει, την δυνατότητα της επιχείρησης να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες αναλογίες. Για παράδειγμα, ας πούμε, 20 γραμμάρια καφέ για κάθε διπλό εσπρέσο, με τα γραμμάρια παίζουν, έτσι, έλεγξαν 33 γραμμάρια σοκολάτας αναρρόφημα. Έβαλαν κάτω και τα 25 γραμμάρια του Nescafé και είδανε πόσους καφέδες μπορείς να φτιάξεις με τα συγκεκριμένα γραμμάρια. Υπολόγισαν ξανά τις ποσότητες των πρώτων υλών και των εκτιμόμενων αριθμών

0: το αριθμό πωλήσεων και τα ακαθάριστα έσοδα. Μπράβο τους όμως, έτσι. Δηλαδή, σου λέει τώρα, εσύ πας να μας τη φέρεις, αλλά δεν θα τα καταφέρεις και πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την κυρία Θάνια Λιναρδάκη. Είναι από το φροντιστήριο Διακρότημα. Μας ενημερώνει εδώ πάντα στον Πολίτικα. Είναι πάρα πολύ καλή μας φίλη και θα μας πει πόσο ανέβηκαν, ποιες ανέβηκαν και πώς πήγε και το φροντιστήριο όσον αφορά τους μαθητές. Πέτυχαν το στόχο τους, κυρία Θάνια?
1: Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το φροντιστήριο Διακρότημα. Προφανώς οι μαθητές μας πέτυχαν το στόχο τους, τη σχολή της πρώτης επιλογής τους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είμαστε πολύ συγκινημένοι για τα παιδιά μας. Έγραψαν φέτος πολύ ψηλούς βαθμούς σε πολύ δύσκολα μαθήματα, φυσικές, χημίες, οικονομίες, μαθηματικά, βιολογίες κτλ. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια που μπήκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, που αγωνίστηκαν, που πέτυχαν τους στόχους τους, αλλά να πω και σε, ακόμα και σε αυτά τα παιδιά που δεν πέτυχαν ίσως την πρώτη επιλογή τους ή που δεν είδαν κάποια σχολή σε ένα μήνυμα χθες από το Υπουργείο, ότι δεν χάθηκε κάτι, ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή μας και αν πραγματικά θέλουν πολύ μια σχολή ή έναν επαγγελματικό προορισμό, μπορούν να το πετύχουν με διάφορους τρόπους και να ξαναπροσπαθήσουν, αλλά και γενικότερα από πολλούς δρόμους. Τώρα, όσον αφορά τις σχολές και τις βάσεις τις χθεσινές, ήταν αναμενόμενα όσα είδαμε χθες. Είδαμε μάλιστα μια έντονη ανομοιογένεια ανάμεσα στα τέσσερα επιστημονικά πεδία, με μια φοβερή άνοδο στα πολυτεχνία, μια σταθερή άνοδο στις ιατρικές σχολές και έτσι, αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο επιστημονικό πεδίο, όπου υπήρξε μια μικρή συγκρατημένη πτώση στις νομικές σχολές, με τη νομική Αθηνών βέβαια να παραμένει σταθερή, και με πτώση μέχρι 150 μόρια στις υπόλοιπες, το ίδιο και στις σχολές ψυχολογίας, στις φιλολογίες που είδαμε μείωση και προφανώς η μείωση αυτή οφείλεται στις χαμηλότερες βαθμολογίες των υποψηφίων φέτος, αλλά ίσως και στη μειωμένη ζήτηση κάποιων σχολών, οπότε δεν τη δήλωσαν υποψήφοι στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αυτό που μας έκανε φοβερή εντύπωση και αυτό που αποτέλεσε και μεγάλο πρωταγωνιστή ίσως της φετινής χρονιάς είναι το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, εκτόξευση βάσεων λόγω των καλών επιδόσεων στη φυσική και όχι μόνο. Βλέπουμε μια εκτείναξη των πολυτεχνείων, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί για παράδειγμα στα 18.850 και μάλιστα την αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να φτάνει στα 20.995 μόρια. Είναι και η πιο υψηλόβαθμη σχολή της φετινής χρονιάς για το 2026.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει και περισσότερο, δηλαδή ειλικρινά είναι όντως κάποιες που εκτοξεύτηκαν στην κυριολεξία.
1: Όντως έτσι είναι. Στο τρίτο πεδίο, λόγω των καλών επιδόσεων και πάλι στη φυσική, βλέπουμε τις ιατρικές σχολές να κινούνται ανωδικά και οι 7 ιατρικές σχολές. Με 380 μόρια είχαμε άνοδο σχολών στην ιατρική και άνοδο επίσης σε παραϊατρικά επαγγέλματα, φυσικοθεραπεία, νοσηλευτική, φαρμακευτική. Στο τέταρτο πεδίο είδαμε αυξομοιώσεις, δηλαδή η πληροφορική να ανεβαίνει πολύ, ενώ στο μάθημα της οικονομίας δεν υπήρχαν πολύ καλές επιδόσεις φέτος. Τα οικονομικά τμήματα κάποια ανέβηκαν, κάποια παρέμειναν σταθερά και κάποια ειδικά περιφερειακά οικονομικά τμήματα δέχτηκαν αρκετές πιέσεις. Γενικότερα, αν θα μπορούσαμε έτσι να έχουμε μία εικόνα για τις φετινές βάσεις και ίσως ένα συμπέρασμα από τις φετινές βάσεις, είναι ότι αυτό που επέλεξαν τελικά οι υποψήφοι είναι τα επαγγέλματα εκείνα που έχουν καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας, επαγγέλματα πληροφορικής, ψηφιακών συστημάτων, το πολυτεχνείο επίσης. Και αυτά που βλέπω ότι δεν προτιμήθηκαν ιδιαίτερα είναι τα παιδαγωγικά.
0: Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, έτσι?
1: Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ναι. Έχουμε μία σταθερή πτωτική πορεία στα παιδαγωγικά.
0: Προφανώς, κυρία Λιναρδάκη, γιατί βλέπουν ότι σκουραίνουν τα πράγματα στην παιδεία. Πολλοί που ήδη ασκούν αυτό το επάγγελμα δεν είναι ικανοποιημένοι, οπότε δεν προτρέπουν και τα νέα παιδιά να μπουν σε αυτό.
1: Όλοι σωστά το λέτε, προφανώς σε αυτό οφείλεται. Βλέπουμε έτσι κι αλλιώς ότι είναι πολύ δύσκολος ο πρώτος μισθός των εκπαιδευτικών, δύσκολος για να μην πω και πολύ χαμηλός. Βλέπουμε ότι αναγκάζονται να πηγαίνουν σε δυσπρόσιτες περιοχές ή νησιά που είναι και πολύ ακριβά και να καλύπτουν και το στεγαστικό με δικά τους έξοδα. Βλέπουμε τον αιώνιο αναπληρωτή, άρα είναι πολλοί οι λόγοι που προφανώς αποτρέπουν τους υποψηφίους από το να δηλώνουν πλέον.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα καμπανάκι προς το αρμόδιο Υπουργείο να σκύψει λίγο στα προβλήματα αυτά, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα, και δεν το βλέπω και να είναι και πολύ μακριά, θα αναζητούμε τους εκπαιδευτικούς και δεν θα τους έχουμε.
1: Και αξίζει τον κόπο, γιατί η ποιότητα στην εκπαίδευση νομίζω πάντα οδηγεί και σε ποιότητα όσον αφορά τους νέους ανθρώπους και τις αξίες που περνάμε και όχι μόνο. Και αυτό που επίσης βλέπουμε είναι τεράστια ζήτηση πλέον όσον αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα, και γι' αυτό έχουμε και μια μεγάλη προς τα πάνω όθηση των σχολών που έχουν να κάνουν με τους μηχανικούς, αρχιτέκτονες κτλ.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Να είστε καλά, πάντα επιτυχίες, και ένα μήνυμα με αυτό θα κλείσουμε για τα παιδιά που δεν κατάφεραν με την πρώτη να πετύχουν το στόχο.
1: Θα έλεγα ότι δεν τελειώνει τίποτα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως λέμε πάντα, οι πανελλαδικές είναι ένας σταθμός. Σήμερα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Δεν είναι όπως το παρελθόν που όλα ήταν ασπρομαύρο. Σήμερα υπάρχουν τόσες σχολές, υπάρχουν τόσες ευκαιρίες. Μπορούν να επαναλάβουν την προσπάθειά τους αν θέλουν. Μπορούν να στραφούν ακόμα και σε μη κρατικά πανεπιστήμια, ακόμα και σε άλλες επιλογές.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και αν πέρασαν σε μια πιο χαμηλόβαθμη σχολή, διδάξουν λίγο παραπάνω, γιατί μπορεί να τους ανοίγει εξαιρετικούς δρόμους επαγγελματικούς. Όπως και να έχει όμως, δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση. Η αξία ενός ανθρώπου δεν κρίνεται στις πανελλαδικές εξετάσεις, και ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ αυτό που θέλει να κάνει θα τον βρει το δρόμο του σίγουρα. Να πω συγχαρητήρια και πάλι σε όλους όσους πέτυχαν, και να μην απογοητεύεται κανένας που δεν πέτυχε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε εσείς στις 12:59. Είστε συντονισμένοι στο 89,8. Συνεχίστε να μας ακούτε. Ακολουθούν και άλλοι συνάδελφοι. Έχουμε και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Φιλία της Αριδάκη για αναλυτικά τις ειδήσεις, διαβάστε αναλυτικά τις ειδήσεις πληκτρολογώντας politika.gr, και μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στα social του σταθμού μας πληκτρολογώντας politika.gr, και στο Facebook και στο TikTok και στο Instagram. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες, και καλό Σαββατοκύριακο.

μεγάλους έρωτες. Για τους έρωτες που μας άφησαν κάτι στη ζωή μας να θυμόμαστε. Για αυτές τις στιγμές, αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε δίπλα τους. Για τα χείλη σου μόνο, στην ανάσα σου λιώνω. Δεν το βλέπεις καρδιά μου, ματώνω καιρούς.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως τα λέγαμε ήδη από προχθές, επιτέλους δρόσε. Ναι, γιατί είναι δροσιά, ρε παιδί μου, η θερμοκρασία να είναι 29-30 βαθμούς μεσημέρι, καρδιά του καλοκαιριού, σε σχέση με αυτό που ζήσαμε το προηγούμενο τριήμερο, τετραήμερο, και θα δροσίσει ακόμη περισσότερο αύριο. Έτσι να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα, να ξεκουραστούν λίγο τα air condition, να ανακουφθεί και λίγο η τσέπη μας. We'll be right back.

Για παράδειγμα, αύριο 2-3 ώρα το μεσημέρι, οι προβλέψεις αναφέρουν για 25-26 βαθμούς. Εξαιρετικά δροσερά, αν αντιληφθεί κανείς ότι μιλάμε για το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και μάλιστα τέλη Ιουλίου. Αφήστε που τα προγνωστικά μοντέλα επιμένουν και για κάτι ψηλό βροχά.

0: ήδη το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την βόρειο-δυτική κυρίως Ελλάδα επεκτείνεται. Έχουμε το 112 να ηχεί σε πολλές περιοχές της χώρας για ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς. Έχει εκδοθεί μάλιστα και έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις συγκεκριμένες περιοχές. Ενώ στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί και η Αθήνα. Λοιπόν, Ιουλίου του 2026, 52 ακριβώς χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την επάνωδο τότε του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σήμερα λοιπόν πιθανότατα θα είναι και η τελευταία εκτός θεαματικού απρόοπτου πολιτική σύγκρουση των αρχηγών των κομμάτων πριν την θερινή ανάπαυλα. Αυτό δηλαδή που εκτελήσεται εδώ και λίγη ώρα εντός του Κοινοβουλίου με αφορμή τις προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στην κυρία Δούρου, την νέα πλέον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε λάθος την απόφασή της να μην προσέλθει στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα. Δεν ξέρω αν θα γίνει σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Και το χαρακτήρισε λάθος, διότι υπενθύμησε η κυρία Δούρου ότι όταν συγκυβερνούσε εκείνη στο πλαίσιο της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα το 2015 με τον ακροδεξιό, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Μητσοτάκης, Πάνο Καμένο, πήγαινε κανονικά στο Προεδρικό Μέγαρο να παραστεί κατά τον εορτασμό της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για την ανάγκη ενός συντάγματος που θα συμβαδίζει με την εποχή. Εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης που σαμποτάρουν, όπως ο ίδιος επισήμανε, την συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο άρθρο 90 η κυβέρνηση αποχωρεί τυπικά από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αλλά τη θέση της την καταλαμβάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που κυβερνά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει την κυβέρνηση. Άρα το ίδιο. Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Μητσοτάκη? Τον ελληνικό λαό? Τίποτα δεν αλλάζει. Εσείς την επιλέγατε, εσείς θα την επιλέγετε. Και θέλετε και λευκή επιταγή. Ας σταματήσετε να κοροϊδεύετε τους πολίτες. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζεται στο άρθρο 90. Εμείς έχουμε άλλη αντίληψη. Εμείς προτείνουμε πραγματικό περιορισμό και εγγυήσεις ώστε να επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης διευρυμένο όργανο, ώστε αύριο να μπορεί να ελέγξει η δικαιοσύνη και όχι να μην μπορεί να ελέγξει αυτόν που την επιλέγει. Το άρθρο 110 α που αφορά τις ανεξάρτητες αρχές. Δεν θεσπίζονται ούτε εδώ εγγύσεις. Αντίθετα, παραμένει και εδώ το θέμα μονοκομματικών επιλογών. Η δική μας επιλογή είναι σε άλλη κατεύθυνση. Προβλέπει αυξημένες πλειοψηφίες, ενισχύει τη θεσμική ανεξαρτησία των αρχών και θεσπίζει δικλείδες που αποτρέπουν την κομματική οικειοποίηση. Μια από αυτές είναι η συνταγματική κατοχήρωση της τετραετούς απαγόρευσης ανάληψης δημόσιων θέσεων ευθύνης από αφιερεπίσεντες δικαστικούς λειτουργούς, όπως έχω προτείνει και σε τροπολογία που είχατε στο πρόγραμμά σας το 2019 και έχετε αρνηθεί πολλές φορές να ψηφίσετε. Στο κρίσιμο πεδίο της διαφάνειας, και εδώ έχουμε καθαρή θέση, εσείς διατηρείτε τον πολιτικό αυτοέλεγχο. Εμείς προτείνουμε μια πραγματικά εθνική ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας για τα οικονομικά των κομμάτων, τις εκλογικές δαπάνες και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Λυμμένα τα χέρια της ανεξάρτητης συνταγματικής και συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής για να ελέγχει το πολιτικό χρήμα. Άρθρο 16. Η πρότασή μας από το 2008 είναι ίδια. Προτείνουμε την αναθεώρησή του, αλλά όχι με το οποιοδήποτε περιεχόμενο. Ζητάμε να κατοχυρωθούν συνταγματικά ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των μη κρατικών πανεπιστημίων και τα ίδια αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Ποιος είναι ο συνεπής? Εσείς πριν 2 χρόνια λέγατε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Μετά είπατε μη κρατικά, κερδοσκοπικά. Εσείς κάνετε άλματα λογικής, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας, που από τη μία δεν θέλει τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, αλλά θέλει τα ιδιωτικά κερδοσκοπικά. Η θέση μας είναι καθαρή. Επίσης, ένα ακόμη άρθρο. Προτείνουμε για την περιφρούρηση της χώρας μας να μπει τέλος στο ξεπούλημα της ελληνικής περιουσίας με την αναθεώρηση του άρθρου 17, ώστε να θεσπίσουμε υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων περιοχών της χώρας. Εισάγουμε ειδικούς περιορισμούς στη μεταβίβαση δικαιωμάτων σε κατοίκους τρίτων χωρών σε περιοχές για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και τέλος, θεσπίζουμε ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες σε μια εποχή που το φαινόμενο αυξάνεται πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούτε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να μας εγκαλεί, γιατί δεν δίνουμε λευκή επιταγή, όπως είπα προηγουμένως. Γιατί δεν δίνουμε λευκή επιταγή? Το κάνουμε από κομματικό εγωισμό? Ή μήπως, κύριε Μητσοτάκη, η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία που εσείς έχετε απολέσει τώρα και καιρό? Όχι μόνο ως Πρωθυπουργός, και πριν. Να δώσω λοιπόν τα παραδείγματα. Αναθεώρηση 2019. Η κυβέρνηση αξιοποίησε τις αυξημένες πλειοψηφίες της προτείνουσας Βουλής. Όχι ως εντολή για ευρύτερες συνενέσεις, αλλά ως ευκαιρία να διαμορφώσει μόνο μερός και κατά όπως τη βόλευε τα άρθρα του Συντάγματος. Το κάνατε ή δεν το κάνατε? Το κάνατε. Εσείς προσωπικά δεν διαβεβαιώνατε εμάς και τον ελληνικό λαό ότι ακόμα κι αν το Σύνταγμα επιτρέψει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με πλειοψηφία 151 βουλευτών, θα αναζητούσατε ένα πρόσωπο που θα συγκέντρωνε τη μέγιστη δυνατή συνένεση? Το πράξατε τελικά, κύριε Πρωθυπουργέ? Όχι. Όχι. Για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά επιλέξατε εν ενεργεία βουλευτή σας και τον εκλέξατε αποκλειστικά με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Άρθρο 86. Διατυμπανίζετε ότι θέλετε να το αλλάξετε. Το έχετε εργαλειοποιήσει κατ' επανάληψη για να προστατεύσετε τους δικούς σας υπουργούς από τη δικαιοσύνη και την έρευνα. Και τώρα τι μας λέτε? Μα ένας δικαστής θα κάνει μία έρευνα και τι θα κάνει μετά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία? Δεν θα ψηφίσει αυτό που προτείνει? Εδώ δεν ψηφίσατε αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον Εθνικό Δικαστή? Θα σεβαστείτε, κύριε Μητσοτάκη? Αφήστε λοιπόν τα παιχνίδια. Σας έχουμε μάθει και εμείς και ο ελληνικός λαός. Όπως γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε πολλές περιπτώσεις είστε ικανοί λόγω θεσμικής ασέβειας να γράψετε στα παλιά σας τα παπούτσια και την ελληνική δικαιοσύνη. Εμείς λέμε κάτι απλό. Σε ένα κράτος δικαίου οι ελεγχόμενοι δεν μπορεί να αποφασίζουν αν και πότε θα ελεγχθούν. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ειδικό δικαστικό όργανο και όχι η Βουλή. Η Βουλή δεν θα έχει κανένα λόγο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ειδικό δικαστικό όργανο, πλήρης διαφάνεια. Κανένας σε πλαίσιο ατιμωρησίας, είτε είναι από εσάς είτε από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αυτό ζητά ο ελληνικός λαός. Και έρχομαι και σε ένα 38 παράδειγμα ατολμίας προσωπικής σας. πριν από δύο μήνες, γιατί είπατε για τόλμη, σε τολμηρή, εσείς εμφανιστήκατε ενώπιον του λαού και είπατε με διάγγελμα ότι έρχεστε για μια πολύ μεγάλη θεσμική ρήξη. Ποια είναι αυτή? Η ρήξη με το βαθύ κράτος. Πώς θα την πετύχετε? Με το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Πού είναι λοιπόν σήμερα, κύριε Μητσοτάκη, αυτή η μεγάλη θεσμική τομή που ανακοινώσατε με τέτοια υπερηφάνεια στον ελληνικό λαό? Μάλλον οι βουλευτές σας έκαναν να σημάνετε ισπανική υποχώρηση. Πού να τη βρούμε τέτοια τόλμη? Πού να τη βρούμε? 3 η ώρα το πρωί θα τη βρούμε αυτή την τόλμη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει τώρα και 7 χρόνια ένα όλο και πιο συγκεντρωτικό.
0: Λοιπόν, τελειώσε ο χρόνος του κ. Ανδρουλάκη, μας απευθείας σύνδεση με τη Βουλή και προφανώς ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει απαντήσεις στον κ. Ανδρουλάκη. Όπως συνηθίζεται, άλλωστε έχει το δικαίωμα ο Πρωθυπουργός να απαντήσει στα όσα του χρέωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είχε υπάρξει πρωτολογία του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι, αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ανέβει στο βήμα για να τον ακούσουμε τις απαντήσεις που δίνει στον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Είσατε όλα αυτά τα οποία πάντα λέτε σε αυτήν την αίθουσα όσον αφορά το κράτος δικαίου, θέματα τα οποία είχαμε την ευκαιρία και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Εσείς όμως επιλέξατε να αφιερώσετε σχεδόν τη μισή σας ομιλία όχι στο κρίσιμο ζήτημα της θεματικής αναθεώρησης, όσο σε αυτές τις αναμασημένες θεωρίες, τις οποίες μονίμως επαναλαμβάνετε σε αυτήν την αίθουσα. Θα πω μια κουβέντα μόνο για το ποιος είναι το αφεντικό. Πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που 3 φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσει στα εξών, συνετέθηκε, γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα ζητήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά συστηματική αναθεώρηση. Έχω μετρήσει, κύριε Ανδρουλάκη, μια σειρά από άρθρα, το 5, το 14, το 16, το 17, το 21, το 24, το 29, το 44, το 51, το 89, το 101, το 102, το 90, φυσικά το 86, το οποίο ψηφίσατε παρόν. Υπεύθυνοι στα. Τι σημαίνει παρόν, κύριε Ανδρουλάκη? Θα μου το εξηγήσετε παρακαλώ στην δευτερολογία σας. Τι σημαίνει παρόν? Δεν έχετε άποψη? Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα? Και θέλω να σας θυμίσω όχι απλά το πνεύμα αλλά το γράμμα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, μια βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αλλά συντάγματα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Στη δικιά μας την περίπτωση προβλέπεται αυτή η σύνθετη διαδικασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο συνταγματικός νομοθέτης, και κανείς δεν έχει εισηγηθεί μία αλλαγή σε αυτή την κεντρική λογική, προβλέπει ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής, μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές λοιπόν είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Εάν είστε τόσο σίγουρος ότι θα είστε πρώτο κόμμα, και με μία ψήφο διαφορά, μάλλον δεν θα έπρεπε να σας ενοχλεί καθόλου το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε αυξημένη πλειοψηφία από αυτή τη Βουλή, αφού θα είχατε εσείς πιο εύκολα τη δυνατότητα στην επόμενη Βουλή να καθορίσετε το περιεχόμενο των ανωθετών διατάξεων. Ούτε ορίζει πουθενά το Σύνταγμα αυτό το οποίο εσείς προτείνετε ως αλλαγή. Έρχεστε και λέτε κάτι, θα μπορούσα σε ένα επίπεδο να το ακούσω. 150 στην πρώτη Βουλή, 180 στη δεύτερη. Μα δεν λέει αυτό το Σύνταγμα σήμερα, κύριε Ανδρουλάκη. Δεν λέει αυτό. Παραβιάζεται ευθέως το γράμμα του Συντάγματος με τη στάση την οποία ακολουθείτε. Και στη δικιά μας την περίπτωση, εμείς στις επόμενες εκλογές θα ζητήσουμε νομιμοποίηση και για τις προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει. Έχουμε περιγράψει εμείς όχι απλά τα άρθρα τα οποία θέλουμε να αναθεωρήσουμε. Έχουμε περιγράψει και το περιεχόμενο, την κατεύθυνση της αναθεώρησης, την οποία και θα εισηγηθούμε στη Βουλή στην περίπτωση που έχουμε απόλυτη πλειοψηφία. Δεν πρόκειται να ευνηδιάσουμε κανέναν. Θα πούμε ξεκάθαρο ότι θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο 16 που θα είχαμε την ευκαιρία εδώ και 25 χρόνια να το αλλάξουμε, εάν δεν επικρατούσαν οι δικές σας αιμονές και του τότε Προέδρου σας. Και πολλά, και πολλά άλλα. Και εν πάση περιπτώσει, για να κάνω και μία μικρή ιστορική αναδρομή που νομίζω ότι έχει την αξία της, για τον τρόπο με τον οποίο, για τον τρόπο τον οποίο κάποιος άλλος αρχηγός της παράταξής σας και πρωθυπουργός αντιλαμβανόταν τη σημασία της λαϊκής ετοιμιγορίας σε σχέση με τη διαδικασία της θεματικής αναθεώρησης. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1985 διέλυσε τη Βουλή αμέσως μετά την πρώτη ψηφοφορία, επικαλούμενος σημαντικό λόγο και ουσιαστικά εξουσιοδοτώντας τον ελληνικό λαό να κρίνει το ίδιο το περιεχόμενο της αναθεώρησης. Εσείς έρχεστε ουσιαστικά και λέτε ότι η κρίση του λαού δεν έχει καμία σημασία. Θέλουμε 180 ντε και καλά. Γιατί? Διότι δεν αντέχετε, κυρία Ανδρουλάκη, πολιτικά. Λυπάμαι να το πω έτσι πιο λαϊκά. Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις σύγχρονες Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχετε κάνει το θάρρος να πείτε, ρε παιδιά, αυτά είναι σωστά. Μόνοι σας τα λέγατε στην Επιτροπή. Εδώ πέρα να πάμε να συμφωνήσουμε σε 5 αυτονόητα πράγματα. Αλλά δεν με ευθυδιάζετε, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή μιλήσατε και για υπευθυνότητα. Μιλήσατε για υπευθυνότητα. Να θυμηθούμε τη φαρσοκομωδία με τις ανεξάρτητες αρχές, όταν είχατε συμφωνήσει μαζί μας σε δύο πρόσωπα και ήρθατε εδώ πέρα και αλλάξατε άποψη και θέλατε να επιβάλλετε μόνο το ένα πρόσωπο της δικιάς σας αρεσκίας. Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία. Το καταλαβαίνω. Εμείς δεν έχουμε τα ίδια αισθήματα απέναντί σας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Λοιπόν, δεν έχουμε τα ίδια. Όχι, δεν θα κάνουμε καρδούλες, αλλά δεν έχουμε τα ίδια συστήματα απέναντί σας. Αλλά επιτέλους, κύριε Ανδρουλάκη, σταθείτε έστω και κατελάκι.
0: Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πικ-πονγκ μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Ανδρουλάκη. Θα ανταπαντήσει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στον κύριο Μητσοτάκη και με αυτό θα κλείσουμε για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όπως καταλαβαίνετε, ότι είναι η τελευταία παράσταση. Πολιτική, πάντα, την πολιτική έννοια του όρου, δεν εννοούμε κάτι άλλο. Η τελευταία παράσταση λίγο πριν πάνε για διακοπές, όχι τίποτα άλλο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη τις ανταπαντήσεις μάλλον που δίνει στον κύριο Μητσοτάκη.
3: Παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πήρε την απόφαση να γίνει με 150 εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές το 2022, αλλά με 120 σήμερα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πήρε απόφαση να πάτε να κοιμηθείτε νωρίς, ψηφίζοντας δίθεν με επιστολική ψήφο, για να μην τολμήσει κανείς από εσάς να φύγει από το Μαντρί και να ψηφίσει υπέρ του ελέγχου από τη δικαιοσύνη Βορύδη και Αβγενάκη. Άρα, εμείς εδώ που βρεθήκαμε στο προκήνιο. Και ό,τι λέμε είναι δημόσιο. Δεν παίζουμε παιχνίδια παρασκηνίου, ούτε παιχνίδια με τη διαπλοκή. Διότι η ιστορία με τα χρυσά σπιτάκια που αποφεύγετε να απαντήσετε είναι ακόμη ένα βαρύδι στην καμπούρα σας, κύριε Μητσοτάκη. Ένα ακόμη βαρύδι. Ένα ακόμη βαρύδι. Λέτε για ευθύνη και συναισθήματα. Ποιοι είναι αυτοί που στα δύσκολα βάζουν μπροστά στην πατρίδα και όχι το κομματικό του συμφέρον? Αυτή η παράταξη ανέλαβε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα το 2009, και αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν ακολουθήσει τη δική σας επιλογή, η χώρα θα ήταν στη δραχμή. Και μιλάτε εσείς για το ποιος στέκεται για την πατρίδα στα δύσκολα? Όχι. Πάει πολύ, κύριε Μητσοτάκη. Λέτε ότι δεν πρόκειται να μας ευνηδιάσετε. Σε ποιους το λέτε? Μα εσείς άλλα λέτε και άλλα κάνετε συνεχώς. Έδωσα παραδείγματα. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εσείς δεν είπατε? Αλλάζω το Σύνταγμα για να μην πηγαίνουμε σε εκλογές, αλλά ευρύτερη συνένεση στο πρόσωπο. Το κάνατε? Όχι. Εσείς μου λέτε σήμερα γιατί δεν ψηφίσουμε από την πρώτη βουλή. Γιατί λέτε παρόν? Μα αν πούμε ναι, στη δεύτερη βουλή δεν χρειάζονται 180. Αυτό που λέω δεν το καταλαβαίνετε? Πώς γίνεται λοιπόν αυτό που λέω να το καταλαβαίνετε κι εσείς και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2019 και στην πρόταση αναθεώρηση του 110 να είναι υπογραφή του σημερινού πρωθυπουργού και του σημερινού πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά σήμερα να αρνείτε την αναθεώρησή του? Πώς γίνεται αυτό? Ποιος είναι συνεπής? Ποιος είναι συνεπής? Αυτός που το 19 υπέγραψε εδώ, υπογραφούλα σας είναι, την αναθεώρηση του 110 και τώρα λέει δεν το αναθεωρούμε? Ελάτε κύριε Μητσοτάκη. Ελάτε κύριε Μητσοτάκη. Πάει πολύ. Πάει πολύ. Και κάτι ακόμη. Λέτε ότι υπάρχει μια κουλτούρα διακυβέρνησης και γιατί τα είπατε όλα αυτά σήμερα και κάνω μια στενή συζήτηση για το Σύνταγμα. Το επαναλαμβάνω. Η οικονομία που αναπτύσσεται και αναπτύσσεται δίκαια και ανθεκτικά θέλει θεσμούς. Ο σεβασμός στους θεσμούς προϋποθέτει πολιτικό παράδειγμα προς τους πολίτες. Είστε τέτοιο παράδειγμα? Είστε άνθρωπος που τηρεί τους κανόνες, που σέβεται τους θεσμούς? Εμείς λοιπόν σημερινή συζήτηση βάλαμε ένα καμβά, γιατί υπάρχουν δύο κορυφαία ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της δημοκρατίας. Και είναι το Σύνταγμα αυτό καθεαυτό, αλλά είναι και ο σεβασμός στο Σύνταγμα, τους θεσμούς, το κοινοβούλιο και τη δικαιοσύνη. Όλες μας οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες. Γι' αυτό λοιπόν κλείνω με το εξής. Θέλετε συνένεση? Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται τώρα ότι θα ψηφίσει από την πρώτη βουλή το 110 για να μπούμε σε μια νέα εποχή ευρύτερων συνενέσεων όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης χωρίς τον εκβιασμό του 150 στη δεύτερη βουλή, την αναθεωρητική, που μπορεί μια άλλη πλειοψηφία η ίδια να γράψει το άρθρο όπως θέλει και όπως κάνετε εσείς με το ευληματικό άρθρο 16, που από τη μία λέτε ότι το αλλάζουμε, ότι δεν θα αποφασίζει η Βουλή, αλλά πάλι η Βουλή αποφασίζει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και το επιχείρημα ότι μεσολαβεί ένας δικαστής, μα εδώ μεσολάβησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ελληνική Δικαιοσύνη για τον κύριο Καραμαλή, για τον κύριο Βορύδη, για τον κύριο Αβγενάκη. Σένα τολμήσατε να διαβείτε το Ρουβίκονα και να στρίξετε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτή για τον κύριο Τριαντόπουλο, και η πρόταση είναι ειδικό δικαστήριο, κύριε Μητσοτάκη. Ειδικό δικαστήριο είναι η πρόταση.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την ανταπάντηση του κύριου Ανδρουλάκη. Με αυτό θα πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Μένεται η σύγκρουση και αντιπαράθεση εντός της Βουλής με αφορμή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σκληρή σύγκρουση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Εκκλημακικής Αντιπολίτευσης, του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη. Ακούσαμε έτσι εκτενή αποσπάσματα σε απευθείας μετάδοση από τη Βουλή μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών. Επιβεβαίωσε ότι και μες στο καλοκαίρι και παρά την θερινή ανάπαυλα που θα ακολουθήσει, η πολιτική αντιπαράθεση θα είναι στο απόγειό της. Ταυτόχρονα βέβαια δεν απουσιάζει και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, και όπως περιγράφαμε και χθες, και νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα, διότι απασχολεί χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, μιας και τα δύο τρίτα αυτής της χώρας ουσιαστικά είναι τουριστικοί προορισμοί επί της ουσίας. Απασχολεί χιλιάδες επιχειρήσεις. Το ζήτημα που αναδείξαμε και χθες, με αφορμή και την ερώτηση που κατέθεσαν 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς τους υπουργούς ανάπτυξης και τουρισμού, και αφορά φυσικά στην λειτουργία των ηλεκτρονικών πλατφορμών κρατήσεων, που έχουν αλλάξει σε κάθε περίπτωση τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε. Όμως, όπως επισημαίναμε και χθες, μαζί με την ευκολία έχουν ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις προμήθειες, τους όρους συνεργασίας και κατά πόσο υπάρχει πραγματικά υγιής ανταγωνισμός. Οι 15 λοιπόν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θέτουν αυτά τα ερωτήματα, αναδεικνύουν στοιχεία μέσα από την πραγματική αγορά, όπως εξελίσσεται κυρίως σε ό,τι αφορά το ποσοστό των προμηθειών που αποσπούν αυτές τις πλατφόρμες από τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες τουριστικών επιχειρήσεων, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, το ασφικτικό μέσα στο οποίο καλούνται να διοχετεύσουν τις κλίνες τους οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, και ουσιαστικά ενός κλίματος που θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, διαμορφώνει συνθήκες. Όχι ακριβώς καρτέλ, κάτι χειρότερο, μονοκρατορίας, μιας και μιλάμε για την πιο γνωστή πλατφόρμα διαδικτυακών κρατήσεων, που ουσιαστικά συγκεντρώνει πάνω από το 80, ίσως και περισσότερο το 100% των διαθέσιμων κλινών μέσα από αυτό το κανάλι διαθέσιμων κλινών της χώρας, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ανεξάρτητα και μικρότερα τουριστικά καταλήμματα. Σε κάθε περίπτωση αναδεικνύει ένα μείζον ζήτημα. Ένας από τους 15 βουλευτές που συνυπογράφουν την συγκεκριμένη ερώτηση, και μάλιστα είναι και βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, τουριστική περιοχή κατεξοχήν, ο κύριος Φίλιππος Φόρτωμας, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Φόρτωμα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόνστα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Είναι, να είστε καλά.
0: Θέλω πριν πάω στην ουσία της ερώτησης, δεν μπορώ να σας ζητήσω ένα γενικότερο πολιτικό σχόλιο και με αφορμή την αντιπαράθεση που έχει προηγηθεί για την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και του κλίματος που διαμορφώνεται, γιατί κατά ψέματα πλέον δεν το αφισβητεί κανείς. Βρισκόμαστε σε προεκλογικό κλίμα ανεξάρτητα του χρόνου που θα στηθούν οι κάλπες. Διαφέρεται ένα εξαιρετικά πολλωμένο κλίμα, με πάρα πολλές σκιές και ανοιχτές υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Και θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας.
1: Καταρχήν, ήμασταν μέχρι πριν λίγο στην Ολομέλεια, όπως ο άλλος και ο μιλητής, στην συνταγματική αναθεώρηση, η οποία είναι κορυφαία στιγμή για τον κοινοβουλευτικό μας βίο. Και δείχνει και τη θεσμική ωριμότητα του πολιτικού συστήματος, δοκιμάζεται μέσα στη διαδικασία αυτή, και είναι και μια μορφή συνενέσεων με ευθύνη, πλέτη και επιθυμητή τεκμηρίωση. Επιτρέψτε μου την άποψη, θεωρώ ότι ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές. Έχει τις δικές του απόψεις, όμως αυτές μπορούν να τεθούν με άλλη κοινοβουλευτική ευκαιρία. Πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι το πεδίο αντιπαράθεσης δεν αφορά το Σύνταγμα. Οφείλουμε να μην είναι πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά να είναι πεδίο συνένεση, και αυτό είναι και το πρόβλημα του Συντάγματος. Ο κόσμος μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται, αλλά εμείς το χρέος μας είναι ως πολιτικός κόσμος να το μεταφέρουμε, γιατί είναι ένα θεμέλιο της δημοκρατίας το Σύνταγμα, κύριε Κόνστα, και έκφραση και της εθνικής μας ταυτότητας, και έχει διαχρονικές αξίες. Και πρέπει με τη συνταγματική αναθεώρηση που διεξάγεται και θα διεξαχθεί και στην πρώτη Βουλή που είναι αυτή, αλλά και στη δεύτερη, που θα αφορά και το περιεχόμενο, αν σύμφωνα με τις όποιες πλειοψηφίες δημιουργηθούν από τις εκλογές, αφορά και τις κοινωνικές μεταβολές και τις προκλήσεις που είναι γεωπολιτικές, τεχνολογικές. Αλλά εμείς οφείλουμε να υπηρετήσουμε αυτή την ισορροπία με αίσθημα ευθύνης, όπως είπα ούτως ή άλλως και στην και στην Ολομέλεια σε μια τέτοια διαδικασία. Θεωρώ, επιτρέψτε μου την άποψη με κάθε σεβασμό προς τον πρόεδρο της, του ΠΑΣΟΚ, ότι η τοποθέτησή του δεν θα άσκησε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα το κρίνει ο κόσμος.
0: Προφανώς.
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτό φαίνεται και μέσα στις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι έχει ακολουθήσει ένα δρόμο που ρίχνει νερό στο μήλο του κύριου Τσίπρα. Άρα αντί να βγει θεσμικά και να έχει συγκεκριμένες απόψεις και με τομές και να τολμήσει ένα σύνταγμα με μια άλλη πρόταση, με μια διαφορετική προσέγγιση, όπως άλλη μια τοξικότητα σε αντιπαράθεση για τα σκάνδαλα κτλ. Αυτά θα μπορούσαν να υποθούν και σε άλλη ώρα. Δεν τιμά το τελικό κοινοβούλιο τέτοιες τοποθετήσεις. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Μια και πριν από λίγο βγήκα από την Ολομέλεια.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά τη δραματική αναθεώρηση και το πλαίσιο που εσείς θα θέλατε να δείτε ως βουλευτής να συζητιέται εντός του Κοινοβουλίου. Αλλά αυτό δεν παραμερίζει το γεγονός ότι έχουμε πολλές ανοιχτές υποθέσεις και δεν ξέρω κατά πόσο προβληματίζεστε από το γεγονός ότι η χώρα οδηγείται σε μια εκλογική αναμέτρηση με τόσες πολλές υποθέσεις και μάλιστα και παλαιότερες που επανέρχονται με νέες καταγγελίες. Είδαμε την περίπτωση και την αντιπαράθεση με τον κύριο Σαλμάκη και τον κύριο Γεωργιάδη για την υπόθεση της Νοβάρτης, αλλά και μια σειρά ακόμη υποθέσεις του κύριου Τριαντόπουλου που είχαμε την εξέλιξη με τον αντισαγγελέα του Αριουπάγου να προτείνει το ειδικό δικαστήριο.
1: Ο κύριος Τριαντόπουλος καταρχήν δεν είναι καταδικασμένος.
0: Προφανώς.
1: Θα πάρει στο ειδικό δικαστήριο γιατί υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι εμπλέκεται και θα κριθεί πώς οφείλει. Ένας υπουργός.
0: Σύμφωνοι, εγώ
1: να το κάνει.
0: Δεν θέλω να μείνω στο ειδικό, εγώ θα μείνω στο γενικό.
1: Όχι, ναι, ναι.
0: Με την έννοια πια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 4 υποδίωξοι βουλευτές. 5 μάλλον μαζί με τον κύριο Αβραμόπουλο. 4 για τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Για ένα πλημέλημα, μισό λεπτό, για ένα πλημέλημα.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Για ένα πλημέλημα. Και δεν έχουν καταδικαστεί άνθρωποι. Εδώ έχουμε καταδικασμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο πολιτικό βίο ακόμα και σήμερα, ο κύριος Παπάς και άλλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή και πήγαμε σε εκλογές. Ο κόσμος κρίνει, βλέπει. Τώρα, συγγνώμη τώρα την άποψη, να μην κρυβόμαστε.
0: Παρακαλώ.
1: Να μην κρυβόμαστε πολλές φορές. Αν κάποιος σήκωσε ένα τηλέφωνο και ζήτησε να γίνει κάτι ή να βοηθήσει κάποια κατάσταση ή έναν άνθρωπο που είχε ένα πρόβλημα, αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Είναι πλημέλημα.
0: Αν είναι παρά τον νόμο, ναι. Αν είναι παρά τον νόμο, ναι. Τότε,
1: ναι, σας εξηγώ λοιπόν τότε, όλος ο πολιτικός κόσμος είναι απαράνομος. Όλος ο πολιτικός κόσμος και το κάθε πολιτικό γραφείο. Συγγνώμη τώρα, αλλά κρυβόμαστε. Κρύβουμε την πραγματικότητα κάτω από το χαλί. Δεν είμαστε υποκριτές. Εγώ δεν έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι υποκριτής. Προφανώς όλοι κάνουμε εξυπηρετήσεις και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι τωρινές. Το θέμα είναι να σέβεσαι τους θεσμούς. Το κάθε πολιτικό γραφείο έτσι λειτουργεί. Είτε αριστερά είτε δεξιά είτε στο κέντρο. Αυτή είναι πραγματικότητα. Συγγνώμη, να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεκαετία του 80 τι έκανε. Τι ήταν δηλαδή αυτά. Εκτροπή θεσμική που έλεγε ο κύριος Καμπουλάκης. Τι ήταν. Που έβαζε από τα παράθυρα τον κόσμο. Τι ήταν αυτό. Δεν έπληξε το.
0: Και αυτό τι σημαίνει. Μισό λεπτό, κύριε Φορτώ. Και αυτό τι σημαίνει. Πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Μισό.
0: Σα ακούω προσοχή. Μισό λεπτό, κύριε Φορτώ. Σα ακούμε πολύ προσοχή, αλλά αυτό τι μου λέτε. Δηλαδή ότι πρέπει να συνεχίσουμε πρακτικές δεκαετίας του 80 παράνομες. Αυτό μου λέτε. Αν το λέτε, να το πείτε.
1: Αυτό λέτε.
0: Αυτό λέτε. Μα συγχωρείτε. Σα ακούμε προσοχή.
1: Δεν είπα εγώ αυτό.
0: Αυτό είπα. Ότι όλοι είμαστε παράνομοι και σηκώνουμε το τηλέφωνο και είμαστε όλοι παράνομοι. Αυτό είπατε. Αυτό είπατε.
1: Το αν σηκώνει το τηλέφωνο να να βοηθήσει σε κάποια διαδικασία σε κενά του πολιτικού σύστηματος στο οποίο υπάρχει.
0: Και σας απάντησα λοιπόν και σας λέω, έχετε δίκιο, αν αυτό είναι εκτός νόμου, τότε καλώς διώκονται. Και μου λέτε εσείς, μα όλοι είμαστε παράνομοι. Εντάξει, τι να σας απάντησω εγώ. Τι άλλο μπορείς να
1: πεις. Συγγνώμη, αλλά όλος ο πολιτικός κόσμος, ο κάθε πολιτικός, ασχολείται και με τα αιτήματά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία.
1: Τώρα, το αν θα στείλει ένα αίτημα και θα το στείλει στο κάθε Υπουργείο και το ζήτησε και ελέγχεται γι' αυτό τώρα να ποινικοποιήσει και την πολιτική ζωή. Για την υπόλοιπα, ναι, αν υπάρχει εισαγγελέας, να δει αυτό για τα σπιτάκια, ναι, με πολύ μεγάλη χαρά. Και αν υπάρχουν ασφαλείες, να κατηγορηθούν και άνθρωποι. Ή να κατηγορηθούν και άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ναι. Για τον ΟΠΚΕΠΕ, ναι, γινόταν πάρτι με την ανοχή. Πάρτι. Υπήρχαν ζητήματα διαχρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όλα τα κρύβαμε κάτω από το χαλί. Αυτά λέω, την πραγματικότητα λέω, μη σας ενοχλεί.
0: Εμένα καθόλου δεν με ενοχλεί. Θα σας πω λοιπόν, αφού μου το θέτατε κύριε Φορτώμα, θα σας πω λοιπόν τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί η κανονικοποίηση ή αν θέλετε η υποβάθμιση μιας παράνομης ενέργειας, αν και εφόσον υφίσταται. Εγώ αυτό εισέπραξα έτσι όπως σας άκουσα.
1: Ξέρετε φίλοι που έχουν αποταμφθεί σε ένα πολιτικό γραφείο. Έχουν ζητήσει μια βοήθεια για ένα φαντάρο. Έχουν σηκώσει το τηλέφωνο οι οικογένειες και έχουν πάρει για ένα φαντάρο, για ένα παιδί.
0: Φαντάζομαι χιλιάδες. Αυτό τι είναι νόμιμο.
1: Αυτό τι είναι. Ισονομία και ισοπολιτεία είναι, κύριε. Τι είναι. ισονομία και ισοπολιτεία.
2: Εμένα ρωτάτε.
1: Εσείς
2: το υλοποιείτε. Εσείς παρεμβαίνετε τον νόμο και εμένα ρωτάτε αν είναι ισονομία και ισοπολιτεία.
1: Ναι, παρεμβαίνω τον νόμο, εντάξει.
2: Με συγχωρείτε δηλαδή.
1: Να πάνε και 300 μέσα φυλακή του.
2: Μα με συγχωρείτε κύριε Φωτοπαδάκη. Εντάξει, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα τώρα, δεν μπορώ να σα πω κάτι άλλο. Εσείς τι λέτε. Με συγχωρείτε, όχι τι λέω εγώ. Εσείς τι λέτε. Κλείνω το θέμα.
1: Σας εξηγώ, σας εξηγώ. Σας εξήγησα και σας ενοχλεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλετε.
2: Σας είπα λοιπόν ότι μένω ως πολίτη, κύριε Φόρτωμα.
1: Ως πολίτη,
2: μα μη μου βγαίνετε εδώ εμένα από τα αριστερά. Ως πολίτη, σας εξήγησα τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί βουλευτές να κανονικοποιούν την παρανομία. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Αυτό σας
1: περιέχω. Καμία παρανομία.
2: Όχι καμία παρανομία. Όταν μου λέτε ότι βάζετε από την πίσω πόρτα φαντάρους και τους κάνετε μεταθέσεις, αυτό δεν είναι παράνομο. Και λέτε ότι είναι φυσιολογικό.
1: Δεν το ξέρω αν είναι παράνομο.
2: Εσείς το περιγράψατε τώρα, τα αναιρείτε.
1: Μα δεν το ξέρω. Βουλευόμαστε τώρα εδώ. Εγώ το κάνω.
2: Μα προσπαθείτε. Εσείς το κάνετε. Μπράβο σας. Προς τιμή σας λοιπόν το παραδέχεστε. Μπράβο. Αν εσείς θεωρείτε ότι ως βουλευτής λειτουργείτε σύμφωνα με τον νόμο, γούστο σας καπέλο. Σας κρίνουν οι κυκλαδίτες, σας ψηφίζουν.
1: Αν έχουμε μάθει να είμαστε υποκριτές και να μην βλέπουμε και να μην ακούμε και να κάνουμε μάλλον πως δεν βλέπουμε και πως δεν ακούμε το τι συμβαίνει γύρω μας.
2: Εσείς δεσμευτήκατε, κύριε Φόρτωμα, το 19 ερχόμενοι στην κυβέρνηση. Εσείς δεσμευτήκατε να τα αλλάξετε όλα. Δεν δεσμεύτηκα εγώ, με συγχωρείτε. Άρα υποκρισία, με συγχωρείτε, δεν με αφορά. Κάποιος άλλος αφορά. Αν σας αφορά εσάς, είναι δικό σας θέμα. Τι εντάξει, εντάξει.
1: Κάνετε πολιτική όντας δημοσιογράφος. Το καταλαβαίνω.
2: Πολιτική κάνω. Συγγνώμη, εσείς μου λέτε, εσείς ρίχνετε εδώ και μου λέτε ότι κανονικοποιείτε την παρανομία. Και εγώ θέλετε αυτό να το ακούσω έτσι. Να σας πω μπράβο, να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό μου λέτε.
1: Όταν μίλησε για όλα τα κόμματα σας ενόχλησε. Το καταλαβαίνω.
2: Μα αυτό φορά όλα τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή όμως είστε εσείς κυβέρνηση 7 χρόνια. Για εσάς δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή. Σας ενοχλεί αυτό.
1: Σας απάντησα κύριε για τον ΟΠΚΕΠΕ.
2: Έκλεισε το θέμα από ο καθένας βέβαια συμπεράσματά του. Πάμε στην ερώτηση που καταθέσατε με τους υπόλοιπους 14 συνάδελφους σας. Τι είναι αυτό που είδατε, να θέσω το ερώτημα, τι είναι αυτό που είδατε, διαπιστώσατε ως μια πραγματικότητα και σας οδήγησε να καταθέσετε αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία έχετε αντλήσει και θεωρείτε ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Καταρχήν, οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται γύρω από την αγορά δεν είναι όσοι δουλειμένοι ούτε στις πλατφόρμες αυτές. Έχουμε γίνει δέκτες παραπώνων ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούν γύρω από τον τουρισμό, οι οποίοι μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις πολλές φορές σε χρήματα τα οποία παίρνουν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες και αφορά στην ουσία, είναι ένα ζήτημα που αφορά έντονα την αγορά. Η παρέμβαση αυτή λοιπόν είναι προς τους υπουργούς, ένα νομοσχέδιο που έρχεται σε δημόσια διαβούλευση και εμείς τονίζουμε το πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα τι είναι? Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πλατφόρμες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων, οι οποίες λειτουργούν με αθέμητο ανταγωνισμό και αθέμητες πρακτικές απέναντι συνολικά στους επιχειρηματίες και στην αγορά. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν έχουμε τονίσει το ζήτημα, αυτό έχει τονιστεί και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Βλέπουμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Επιβάλλουν υψηλές προμήθειες στα τουριστικά καταλήμματα. Υπάρχουν πρακτικές παραπλανητικής προβολής και διαφήμισης, καθώς και ψηφιακές τεχνικές που ενδέχεται να επηρεάζουν αθέμητα την συμπεριφορά των καταναλωτών. Όλα αυτά το Υπουργείο πρέπει να τα δει, γιατί είμαστε σε μια νέα εποχή και πρέπει να εξετάσει πρόσθετες νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις με στόχο και την ένωση και της διαφάνειας και του ίσου ανταγωνισμού. Και προφανώς και την προστασία και του καταναλωτή και του επιχειρηματία. Αυτό προσπαθούμε εμείς να τονίσουμε μέσα από την ερώτησή μας. Προφανώς και για την ανάγκη απαγόρευσης της παρακράτησης κοστού προμήθειας από τις πλατφόρμες και την ανάγκη ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλίων όπως το πλαφόν στο ποσοστό προμήθειας με σιτίες το οποίο παρακρατούν. Μιλάμε τώρα για μια προμήθεια που φτάνει σε πολλές περιπτώσεις και το 30%. Ακραίες περιπτώσεις. Από το 15 φτάνει μέχρι και το 30. Mm-hmm. Άρα οφείλει και πρέπει το κράτος, η ελληνική πολιτεία και τα υπουργεία να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό και την προστασία του κλάδου.
2: Επειδή αυτές οι
1: πλατφόρμες.
2: Επειδή κύριε Φόρτωμα, αυτές οι πλατφόρμες είναι παγκόσμιες. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η χώρα μπορεί μεμονωμένα.
1: Μπορεί μεμονωμένα, φυσικά. Είναι ελεύθερη. Οφείλει να εφαρμόσει και τη δικιά της επιλογή στα πλαίσια και του ευρωπαϊκού δικαίου. η τουριστική βιομηχανία μας, ξέρετε κύριε Κόνστα, είναι καταλήτης της ελληνικής οικονομίας και εμείς οφείλουμε να την προσέχουμε ως πόριο φαλμού. Άρα για μας τους Έλληνες πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί η συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας είναι καθοριστική. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, και οφείλω να το καταθέσω αυτό, ότι μετά την ερώτηση, εμείς ως πολιτικοί καταθέτουμε ερωτήσεις, ας πούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κάθε κυβέρνηση, είτε είμαστε στην πολίτευση είτε αντιπολίτευση. Και το λέω αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο την όλη διαδικασία. Από τις λίγες φορές που πολίτες, έχοντας και το δικό μου κινητό, επικοινώνησαν μαζί μου και μου λέγανε μπράβο, πολύ καλή ερώτηση, γιατί εγώ έχω το συγκεκριμένο πρόβλημα και μου συμβαίνουν 1, 2, 3, 4, 5, 10 πράγματα. Αυτό είναι μια ευαισθητοποίηση και πρέπει να προστατεύσουν τις τουριστικές περιοχές και τους.
2: Προφανώς, γιατί φαντάζομαι ότι οι επιχειρηματίες, το βλέπετε και εσείς στη δική σας περιοχή, είναι εγκλωβισμένοι, διότι είναι αναγκασμένοι, επειδή πλέον η τάση είναι αυτή.
1: Κάποιοι είναι σε μια πλατφόρμα, κάποιοι δεν είναι. Υπάρχει μια παραπλάνηση που λέει κάτι άλλο με στην πλατφόρμα, όταν παίρνουν λέει κάτι άλλο πάνω στο πρακτορείο, βλέπουν άλλη πραγματικότητα. Εδώ το Υπουργείο αυτό οφείλει να τα δει. Και εμείς αυτό τονίζουμε και θεωρώ ότι εμείς αξιοποιούμε και τα πορίσματα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να δημορφώσει ένα πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.
2: Πάντως η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ασχοληθεί με το θέμα, αλλά προς το παρόν δεν έχει αλλάξει το καθεστώς.
1: Έχει ασχοληθεί όμως το χρέος μας, εμάς ημών με ήττα των πολιτικών που είμαστε στη συμπολίτευση και δεν είμαστε μέλη της κυβέρνησης, οφείλουμε να πιέζουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό εκφράζει η συνολική αυτή πρωτοβουλία.
2: Μάλιστα. Θα περιμένω την εξέλιξη και την απάντηση από τα συναρμόδια Υπουργεία και ενδεχομένως το σχέδιο που διαχείριση και αντιμετώπιση που μπορεί να έχουν με αφορμή και τη δική σας ερώτηση. Κύριε Φόρτωμα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Ήταν ο κύριος Φόρτωμας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φίλιππος Φόρτωμας, βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε δύο μέρη σε αυτή τη συζήτηση, όπως διαπιστώσατε. Νομίζω και τα δύο είχαν ενδιαφέρον. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Πάμε, διακοπή μου, σχένα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημίση και η διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Παραμένει επίση το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Πρέπει να σα πω ότι έχουμε δεχτεί αρκετά μηνύματα με αφορμή τη συζήτηση. Νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον που προηγήθηκε με τον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον βουλευτή Κυκλάδων τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Φόρτωμα, όπου επιχείρησε να κανονικοποιήσει την παράνομη δράση λειτουργία βουλευτών. Τι είπε ο άνθρωπος, είπε, ναι, εγώ λέει, παίρνω τηλέφωνα, μεταθέτω φαντάριους, αυτό δεν πρέπει να κρυφτούμε. Και μας εγκάλεσε κιόλας, γιατί είμαστε εμείς υποκριτές, ότι καλά δεν το ξέρουμε, αυτό συμβαίνει. Και πρέπει να το αποδεχτούμε ως μια κανονικότητα. Αυτή είναι η κανονικοποίηση λοιπόν της παρανομίας στη χώρα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ρε παιδί μου. Και έχουμε αλλάξει και πίστα, πολλά επίπεδα. Είναι το απροκάλυτο πλέον αυτό. Η πίστα είναι αυτή. Το απροκάλυτο ότι το λένε μια μέρα μεσημέρι Παρασκευής, 24 Ιουλίου, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ελπίζω κάποιος αρμόδιος να ακούει, δεν ξέρω, ή να άκουσε τη συζήτηση με τον κύριο Φόρτωμα. Κλείνουμε. Αρκετά τα μηνύματα, δεν έχω χρόνο τώρα γιατί ακολουθεί άλλη συζήτηση. Αρκετά τα μηνύματα, λέτε πολλά, κάποια όχι τόσο κόσμια, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, λοιπόν. Δικές σας είναι οι επιλογές, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, από την κανονικοποίηση λοιπόν που επιχειρήθηκε δια του κυρίου Φόρτωμα της παρανομίας βουλευτών, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, πάμε στην κανονικοποίηση της παράνομης πρακτικής που εφαρμόζουν, περίπου παράνομης, σίγουρα με πολλές σκιές πρακτικής που εφαρμόζουν, αρκετές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε μεγάλους κόμβους, όπως είναι για παράδειγμα τα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Διότι υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κατάλογος διατίμησης προϊόντων, όπου είναι πολύ συγκεκριμένες οι τιμές, το ανώτατο όριο των τιμών για κάθε ένα προϊόν, όπου όμως επί της ουσίας δεν εφαρμόζεται από καμία ή εφαρμόζεται από ελάχιστες, για να μην είμαστε και απόλυτοι, από ελάχιστες επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι να αναγκάζονται οι ταξιδιώτες, Έλληνες και ξένοι, να αγοράζουν προϊόντα σε τιμές υπερπολαπλάσιες από την βασική τιμή του καταλόγου διατίμησης. Επί της ουσίας κατάλογος διατίμησης δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι κατάλογοι που έχει κάθε επιχείρηση. Και επειδή βρισκόμαστε στην διά του καλοκαιριού και ήδη έχετε ξεκινήσει τις διακοπές, ή αν πρόκειται να ταξιδέψετε σύντομα, θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους καταστάσεις, είπαμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Μας βοήθησε άλλωστε και η ανάδειξη του θέματος από την γνωστή διακεκριμένη νομικό, την κυρία Μαρία Παναγιώτη, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτου.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, σε εσάς, τους συνεργάτες σας και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ένας κατάλογος διατίμησης τιμών που επί της ουσίας είναι ένα τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή, ενώ πρακτικά.
1: Θα ήθελα μόνο να κάνουμε μία διόρθωση,
0: παρακαλώ,
1: αν γίνεται, στον πρόλογό σας.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Δεν είναι παράνομο,
0: ναι, ναι,
1: το ότι κάποιος μπορεί να πουλάει 5 ευρώ τον καφέ, 6 ναι, ευρώ τον καφέ. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση, όχι η παρούσα προφανώς. Αυτό υπάρχει, έχω δει, ας πούμε, υπουργικές αποφάσεις από το 2016 mm-hmm. και τα λοιπά. Τι θέλω να πω με αυτό, υπάρχει ένας κατάλογος για όρθιους πελάτες που mm-hmm. διατίθονται συγκεκριμένα καταναλωτικά αγαθά, είναι συγκεκριμένη λίστα που μπορεί, και αυτός ο κατάλογος πρέπει να είναι εμφανές mm-hmm. στους πελάτες, mm-hmm. να είναι αναρτημένος, εμφανώς, δηλαδή όταν mm-hmm. θα πάει κάποιος στο ταμείο να παραγγείλει, που θα είναι όρθιος, για όρθιους πελάτες, όχι αυτοί που θα καθίσουν να εξυπηρετηθούν από σερβιτόρο, ναι, ναι, γιατί εκεί αντιλαμβάνεται
0: αλλάζει το κόστος. Σωστά, αλλάζει το κόστος.
1: Η επιχείρηση μπορεί να έχει τον δικό της τον κατάλογο, πέραν από αυτόν τον ειδικό κατάλογο διατίμησης, και να προσφέρει τις υπηρεσίες, ας πούμε, κάποιο φρέντο καπουτσίνο, τετραπλή δόση φρέντο, για παράδειγμα, στον καφέ, που εκεί δεν μπορεί η τιμή να είναι στα 1,80.
0: Κυρία Παναγιώτη, μπαίνω στο αεροδρόμιο, μπαίνω στο Ελευθέριος Βενιζέλος, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Και οδεύω προς την αίθουσα αναχωρήσεων στην πύλη που μου έχουν ενημερώσει. Περνάω και παίρνω ένα καφέ. Τον αγοράζω.
1: Μάλιστα.
0: Έναν εσπρέσο, απλό. Μονό εσπρέσο. Τον παίρνω τον καφέ. Μάλιστα. Και πάω και κάθομαι και περιμένω στην αίθουσα αναμονής. Ερώτημα.
1: Ναι.
0: Πόσο πρέπει να τον πληρώσω το ανώτατο? Αυτό είναι το ερώτημά μου.
1: Ακούστε, εάν εσείς δεν γνωστοποιήσετε στον ταμεία, στον υπάλληλο, ότι εγώ θέλω να επιλέξω προϊόντα, καταναλωτικά αγαθά από τον ειδικό κατάλογο διατίμησης, mm-hmm. θα σας χρεώσει ο υπάλληλος στο ταμείο 5 ευρώ τον εσπρέσο για παράδειγμα. Ή το νερό πάλι, το εμφιαλωμένο. Που εκεί πάλι έχω παρατηρήσει, μου έχει στείλει πολλοί κόσμος, μου έχουν στείλει μηνύματα που μου λένε ότι τα νερά τα δίνουν εκτός ψυγείου, εάν ζητήσετε από τον ειδικό κατάλογο διατίμησης. Και αυτό δεν είναι ορθό. Mm-hmm. Θα πρέπει το παγωμένο το νερό να το δίνουν τα 500 ml στα 0,60 λεπτά του ευρώ. Όχι να τα έχουν πεταμένα εκτός ψυγείου για να είναι, ας πούμε, χαμηλότερης η...
0: Για να δικαιολογήσουν, γιατί πουλάνε ένα ευρώ.
1: Για να σε αναγκάσουν ουσιαστικά να θες παγωμένο νερό και να πάρεις από το άλλο το νερό το οποίο θα το χρεώσουν παραπάνω. Ο κατάλογος λοιπόν διατίμησης έχει τον ελληνικό καφέ, έχει τον καφέ φίλτρου το μονό, έχει τον εσπρέσο το μονό, είτε κρύο είτε ζεστό, έχει το στιγμιαίο καφέ το μονό, το φραπέ το μονό, το τσάι. Mm-hmm. Το εμφιαλωμένο νερό 500 ml που αυτό είναι στα 60 λεπτά, των 750 ml που είναι στα 90 λεπτά και έχει και το τοστ, ένα τοστάκι τυρί ζαμπόν το απλό δηλαδή, που πάλι και αυτό θα είναι στα 1,80.
0: Ψημένο ή άψητο, γιατί πρέπει να το διευκρινίσω. Δηλαδή με το νερό όπως είναι παγωμένο ή ζεστό, ψημένο ή άψητο. Δηλαδή μας πούνε ότι ξέρεις, άψητο έχει ένα 80 αλλά ψημένο... Πάρ' το 2,80, ναι. 3,80.
1: Εντάξει, δεν γίνεται τέτοια ειδική αναφορά. Εικάζω ότι μπορεί να είναι το άψητο, για παράδειγμα. Τώρα σε τέτοια πολύ λεπτομέρεια δεν μπορώ να τη γνωρίζω. Και
0: καταλαβαίνετε, κυρία Παναγιώτη, ότι από τις τιμές που μας περιγράφετε, βρισκόμαστε...
1: Τεράστια απόκληση. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Πολύ μακριά την πραγματικότητα τώρα.
1: Και να ξέρετε ότι μετά...
0: Δεν έχω πάει... Και ταξίδεψα και πρόσφατα κιόλας. Πουθενά και να είδα κατάλογο διατίμησης. Πουθενά.
1: Θα σας απαντήσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι. Τι γίνεται τώρα, μετά την ανάρτηση και του δικού μου βίντεο που το γνωστοποίησα, τώρα που έχουν ξεκινήσει όντως οι άνθρωποι, παίρνουν τις αδειές τους και ταξιδεύουν είτε με πλοία είτε στα αεροδρόμια, έχουν ξεκινήσει και ζητούν και κάνουν βίντεο στο TikTok, έχω δει πάρα πολλά, σε πολλές αλυσίδες, τις οποίες τις γνωρίζετε και εσείς και όλος ο κόσμος, γνωστές αλυσίδες, καφέ, που τον είχαν ουσιαστικά κρυμμένο τον ειδικό κατάλογο αυτόν, τον κατάλογο διατίμησης, και πουλούσαν, ας πούμε, τον καφέ 5 ευρώ και τα λοιπά. Και όταν ζητούσαν και περισσότερο το κάνουν νεαρά παιδιά, νέοι. Οι νέοι έχουν πιο πολύ, να ξέρετε, έτσι το θάρρος να το κάνουν. Γιατί οι μεγαλύτερες ηλικίες, ξέρετε, ντρέπονται. Σου λέει, τι με ψυχικάζει, δεν το κάνω. Γιατί ξέρετε, στον Έλληνα υπάρχει κι αυτό.
0: Σωστά, έχετε
1: δίκιο.
0: Σου λέει,
1: τώρα θα με ακούσει ο από πίσω στην ουρά να ζητάω εγώ ψυχικάζει στον ειδικό κατάλογο διατίμηση να πάρω πονό εσπρέσο 1,80.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και ένα
1: και
0: μεγάλο.
1: Και να φαίνεται από πίσω μπορεί να πεινάει και να τα βγάζει τσίμα-τσίμα, αλλά να κατηγορήσει και να κουτσομπολέψει τον μπροστινό του που θα ζητήσει το 1,80.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι ένα από τους βασικούς λόγους επιτυχίας αυτής της πρακτικής. Θέλω να πω, δηλαδή, έχουν ποντάρει οι επιχειρήσεις στο γεγονός ότι θα βρεθεί ένας στους χίλιους να κάνει θέμα. Κερδισμένοι είναι από το 1999. Επίσης, μία ακόμη επιβεβαίωση από την εικόνα μας περιγράφεται είναι ότι ο κατάλογος διατίμησης υπάρχει. Αλλά υπάρχει μόνο σε περίπτωση ελέγχου. Δεν υπάρχει για τους καταναλωτές.
1: Δεν υπάρχει. Ναι, κανονικά σας λέω, τα καταστήματα είναι υποχρεωμένα, όπως έχουν το βασικό τους κατάλογο, να έχουν και τον ειδικό κατάλογο διατίμησης πλαστικοποιημένο κανονικά και να λέει, ο τίτλος πρέπει να είναι ξεκάθαρος και να λέει «Για όρθιους πελάτες διατίθενται εμφιαλωμένα νερά, σάντουιτς, τοστ, καφέδες και τσάι σε ελεγχόμενες τιμές». Αυτός είναι ο τίτλος. Και πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο στις καφετέριες ή στα πλοία. Εάν δεν υπάρχει, τον ζητάει ο καταναλωτής. Εάν ο εργαζόμενος στην καφετέρια κάνει, δεν έχουμε ή δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο καταναλωτής, να πάρει τηλέφωνο το 1520, τη γραμμή 1520 που είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή 1520 και να κάνει την καταγγελία του. Να φανταστείτε, εχθές, πριν κάνω και το βίντεο στα social media, πήρα τηλέφωνο 9:01 ακριβώς, γιατί η υπηρεσία ανοίγει 9 το πρωί. Ο υπάλληλος, να φανταστείτε, δεν γνώριζε. Εγώ δεν επικαλέστηκα, να ξέρετε, καμία ιδιότητα δικηγόρου. Ήθελα να συνομιλήσω όμως με τη γραμμή 1520, να ρωτήσω και κάποια επιπρόσθετα πράγματα, να δω εάν η απόφαση αυτή, γιατί είναι η τελευταία, είναι του 22, εάν έχει βγει κάποια νεότερη, αν ισχύει αυτή του 22, και μου λένε, τι να ξέρω εγώ. Και λέω, συγγνώμη, αλλά αν δεν ξέρετε εσείς, ποιος ξέρει. Εγώ έχω πάρει τη γραμμή καταναλωτή.
0: Φοβερό.
1: Χωρίς τα άλλα, σας λέω, ναι, χωρίς να επικαλεστώ ότι είμαι δικηγόρος, σαν απλή πολίτης πήρα τηλέφωνο. Τη λέω, δεν πρέπει, πώς πρέπει να συμβαίνει, τι γίνεται σε περίπτωση καταγγελίας, δεν πρέπει να πάρει τηλέφωνο ένας πολίτης κτλ. Και μου λέει, ναι, αλλά καλό είναι να στείλει ένα email. Έχω δώσει και το email που θα πρέπει να, αν δεν θέλω να πάρουν τηλεφωνικά, να στείλουν ένα email. Αν και πάντα να ξέρουν οι ακροατές σας, ότι μόλις θα καλέσεις αυτή τη γραμμή, είναι σίγουρο ότι θα, ακόμα και 9 το πρωί και ένα πρώτο λεπτό να καλέσετε, θα ακούσετε στη γραμμή. Όλες οι γραμμές μας είναι κατηλημένες. Ακούστε όμως. Θα το αφήσετε, θα περάσει αυτό το μήνυμα που είναι αποτρεπτικό για τους καταναλωτές, για να περιμένουν στη γραμμή ακούγοντας αυτό το αποτρεπτικό μήνυμα. Θα το κλείσουν οι άνθρωποι.
0: Και να περιορίζονται οι καταγγελίες, να μειώνεται ο αριθμός των καταγγελιών.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και θέλω να το καταγγείλω αυτό από την εκπομπή σας να ακουστεί.
0: Ναι.
1: Και εγώ ανέμενα, περίμενα, δεν έκλεισα τη γραμμή και μου το σήκωσε αυτός ο κύριος. Ο οποίος και βαριότανε, εχθές κάλεσα σας λέω, εχθές, 23 Ιουλίου του 2026. Και βαριότανε και δεν ήξερε. Και μπήκε στη διαδικασία, εφόσον έβλεπε ότι εγώ δεν έκλεινα το τηλέφωνο και ήμουνα ευγενική, μπήκε στη διαδικασία να διαβάσει. Του έκανε κάποια ερωτήματα όσον αφορά τον ειδικό κατάλογο διατίμησης. Και μου απάντησε, ναι, πρέπει να είναι αναρτημένος. Όντως, αν ζητήσεις μονόκαφε, θα πρέπει να σου δώσουν με αυτή την τιμή το 1,80 και όλα τα προϊόντα που περιέχουν μέσα σε αυτόν τον κατάλογο. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια τεράστια ανοργανωσιά στο κράτος και δυστυχώς αυτά που άκουσα πριν από την εκπομπή σας από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λυπάμαι πάρα πολύ, όπως είπατε και εσείς, συνυπογράφω, προσυπογράφω, του σχολιασμού στο ότι πλέον είναι κανονικότητα όλα αυτά τα οποία να ακούμε να συμβαίνουν, επειδή γινόντουσαν το 1980, θα πρέπει και εν έτη 2026 να συνεχίζονται να γίνονται αυτά. Υποτίθεται ότι εξελισσόμαστε, ότι δεν πρέπει να γίνονται ρουσφέτια, θα πρέπει να, καλά, να εξαλειφθεί. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε, το έγκλημα και η διαφθορά δεν μπορεί να συμβεί, γιατί όλα τα κράτη έχουν διαφθορά. Αλλά να υπάρχουν όμως άνθρωποι που διοικούν και είναι στο τιμόνι αυτής της χώρας όσο το δυνατόν εντιμότεροι από τους προηγούμενους. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε το παρελθόν για να κάνουμε συμψηφισμούς. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα και εδώ όμως θέλω να τονίσω και την ευθύνη που έχουμε και ως ψηφοφόροι, εμείς οι Έλληνες. Ποιοι μας αντιπροσωπεύουν, ποιους εμείς ψηφίζουμε για να μας αντιπροσωπεύσουν.
0: Και πάλι δεν θέλω να σχολιάσω, νομίζω ότι είπα και νωρίτερα με τον κύριο Φόρτωμα, τετατέτ εννοώ, δηλαδή αδιανόητο αυτό που άκουγα από τον βουλευτή, δεν έχω κάτι εγώ να σχολιάσω, μένω στο δικό σχολιασμό και σε ευχαριστώ θερμά και για την ανάδειξη του θέματος.
1: Κύριε Κώστα, να πούμε μόνο, γιατί είναι και στα αεροδρόμια, αυτά να ξέρετε ισχύουν και στους κινηματογράφους και στα θέατρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Σε οργανωμένες παραλίες με εισιτήριο. Σε νοσοκομεία που είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος για τα νοσοκομεία. Για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
0: Είναι ο ίδιος κατάλογος με τις ίδιες τιμές ακριβώς. Ναι. Με τις ίδιες τιμές.
1: Βεβαίως. Με τις ίδιες τιμές, αυτές που λέμε, ας πούμε, με το 60 λεπτά, ας πούμε, το νερό και όλα αυτά που έχω αναφέρει μέχρι στιγμής είναι μόνο για αεροδρόμια και επιβατικά πλοία. Ναι. Γιατί υπάρχει και άλλη καρτέλα που είναι στα 50 λεπτά, 75, είναι λίγο πιο κάτω κιόλας. Για τις υπόλοιπες. Για τα τρένα, για τους αθλητικούς χώρους, επίσης για τα δικαστήρια και για τα ΤΕΗ και για τα ΑΕΗ. Σε εκεί είναι και ακόμα πιο φθηνά. Ας πούμε, ένας ελληνικός είναι στο 1,40 ο μονός.
0: Μάλιστα.
1: Ο νέο ελληνικός είναι 1,5 ευρώ στο αεροδρόμιο και στα πλοία. Οπότε βλέπουμε εκεί ότι υπάρχει και είναι και φθηνότερα κιόλας και στα υπόλοιπα.
0: Εμείς αυτό που κάναμε από πλευράς μας ήταν να αναδείξουμε, να ενημερώσουμε τους πολίτες με τη βοήθειά σας. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του δικαίου των πολιτών πλέον.
1: Και πολύ καλά κάνετε.
0: Τον ίδιο των πολιτών.
1: Βεβαίως.
0: Να ενεργοποιηθούν και οι ίδιοι.
1: Οι πολίτες να μην ντρέπονται, να νομίζουν ότι γίνονται ψιλικαζίδες, ενώ υπάρχει τέτοια ακρίβεια, όπως μπορεί ο καθένας να γλιτώσει. Γιατί να πληρώσεις 5 ευρώ έναν καφέ, ενώ μπορείς να δώσεις ένα 80 και να πιεις μονή δόση καφέ. Εκτός αν κάποιος θέλει να δώσει για διπλή δόση, καφέ κανονικό, να πάρει φρέντο καπουτσίνο κτλ. Έτσι που αυτά τα προϊόντα δεν υπάρχουν στον κατάλογο διατίμησης.
0: Εγώ το μόνο που έχω να σας πω, κύριε Παναγιώτου, για τους ψιλικατζίδες είναι ότι αν ο καθένας νιώθει εκείνη την ώρα που πάει να διεκδικήσει το δίκαιο του ως ψιλικατζής, θα πρέπει να σκεφτεί ότι, για παράδειγμα, ενώ θα έπρεπε να πληρώνει το νερό των 500 ml 60 λεπτά, την ώρα που δίνει το ευρώ, τα 47 επιπλέον λεπτά μπορεί να, είναι να εμφανίζεται ψιλικατζής εκείνος, αλλά θα εμφανίζεται χονδρέμπορας ο άλλος, δηλαδή ο επιχειρηματίας, διότι έχει πουλήσει 1000 νερά, παράδειγμα, τυχαίο το νούμερο, με ένα κέρδος 40 λεπτών πάνω από την διατίμηση και έχει βγάλει 400 ευρώ έτσι με το καλημέρα. Άρα...
1: Εγώ θα σας πω μόνο, το ξέρουν τουρίστες. Έχουν ανεβάσει στο διαδίκτυο Αμερικανοί πολίτες που το γνωρίζουν. Και πηγαίνουν Αμερικανοί πολίτες και ζητούν τον ειδικό κατάλογο διατίμησης. Μόνο αυτό έχω να σας πω.
0: Φοβερό. Κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή ομιλία.
1: Και
0: σας ευχαριστώ διπλά και για την ανάδειξη του θέματος. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Η κυρία Μαρία Παναγιώτου, δικηγόρος από την Αθήνα, που ανέδειξε και το θέμα, έτσι, αλλά το υπενθύμισε κιόλας. Η αλήθεια είναι τα τελευταία 3 χρόνια έχω να δω ανακοινώσεις, έχω να δω ελέγχους από ρεπορτάζ, τα γνωστά που στείνονται από τα υπουργεία κάθε καλοκαίρι για τη διατίμηση των προϊόντων. 3 χρόνια. Τελευταία φορά πρέπει να ήταν το 23. Λοιπόν, συνοψίζουμε. Νεράκι εμφιαλωμένο σύμφωνα με τον κατάλογο, τον ειδικό κατάλογο διατίμησης έως 60 λεπτά των 500 ml, των 750 έως 90 λεπτά, καφές φίλτρου γαλλικός, καφές ελληνικός μονός έως 1,5 ευρώ μαζί και ο ελληνικός είπα, ο εσπρέσο 1,80 μέχρι εκεί, το ίδιο και για το τοστ ή σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα. Αυτές είναι οι τιμές διατίμησης. Είπαμε τώρα κάποια βασικά, υπάρχουν και άλλα προϊόντα. Επομένως, θα πρέπει και εμείς, αφού ελέγχει δεν γίνονται, εντάξει, το βλέπετε αυτό, γιατί αν γινόντουσαν θα ήταν εντελώς διαφορετική εικόνα. Θα πρέπει την ώρα που σας λέει την τιμή ο ταμείας, λέτε, είναι με διατίμηση, με τον κατάλογο της διατίμησης ή χωρίς τον κατάλογο. Και μετά παίρνουν τα πράγματα το δρόμο τους, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα μπλοκάρει, σας το λέω εγώ, θα γίνει. Θα μπλοκάρει ο ταμείας, τι εννοείται, αρχίζει αυτό να λέει. Και πολλά είναι και νέα παιδιά, δεν ξέρουν καν τι είναι ο κατάλογος διατίμησης. Όχι, δεν τους έχει ενημερώσει ο ίδιος επιχειρηματίας. Τον έχει βάσει υποχρέωσης, τον έχει κάτω στο σιρτάρι και τα λοιπά να υπάρχει εκεί. Τον έβαλε πριν από 3-4 χρόνια. Άστον εκεί να υπάρχει, άμα έρθει κανένας έλεγχος, να τους ο κατάλογος διατίμησης. Ή τον έχει σε λιγότερο εμφανές σημείο. Ναι, λοιπόν, και ο κατάλογος που ουσιαστικά πρακτικά, με τον οποίο λειτουργεί το κάθε μαγαζί, κάθε επιχείρηση, έχει χαοτική διαφορά. Λοιπόν, ο ταμείας θα μπλοκάρει και εκεί θα αρχίσει ο μαλικουλές. Απλά πράγματα. Τι εννοείται, πώς το εννοείται, αυτό κτλ. Σε επιμείνετε. Μη σκέφτεστε τον πίσω σας. Θα πείτε, τον Καρμίρι τώρα να πούμε κάνει εδώ, διαπραγματεύεται για μερικά λεπτά. Γιατί είναι μερικά λεπτά για τον έναν. 30, 40, 50, 60, 80. Πάρουν καφέδες. Σπρέσο μονός. 2,5-3 ευρώ. Χτουπ. Αυτό δεν είναι μερικά λεπτά. Αυτό δεν είναι καρμιριά. Διότι από το 1,5-1,80 να βρεθεί στα 3 ευρώ, το καταλαβαίνετε ότι είναι εδώ πέρα. Μιλάμε τώρα για εσωκέρδια όσο δεν πάει. Το αντιλαμβάνεστε. Αυτό λοιπόν. Μιλάμε για τα προϊόντα που παίρνει από το μαγαζί. Δεν κάθεσαι. Ό,τι συζητάμε είναι για τους όρθιους. Take away. Δεν είναι για τους καθήμενους. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καρμιριά. Καρμιριά, γιατί αν για εσάς είναι καρμιριά, για κάποιον άλλον είναι τεράστιο κέρδος. Πάνω στις πλάτες του καθενός μεμονωμένα, που του φαίνεται λίγο, αλλά αν μαζευτούμε όλοι μαζί, είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με αθλητισμό. Αθλητισμό. Όχι ακριβώς. Θα θέλαμε πάρα πολύ να κλείναμε με αθλητισμό στην κυριολεξία, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες δεν μας το επιτρέπουν. Ή μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς,

έχει την ευθύνη για το νέο φιάσκο. Όπως εξελίσσεται η υπόθεση αποκατάστασης του περιβόητου και πολύπαθου Ταρτάν του σταδίου Ελευθερίας. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Το θέμα το έχουμε αναδείξει. Τελευταία φορά που κάναμε αντίστοιχες αναφορές, πιστεύοντας ότι δεν μπορεί, κάποια πράγματα θα ξεκολλήσουν, ήταν στα τέλη Μαΐου, δηλαδή πριν από ακριβώς 2 μήνες. Το έργο δημοπρατήθηκε και ο εργολάβος μπήκε για την έναρξη των εργασιών στις 26 Φεβρουαρίου του 26. 24, με συγχωρείτε, Φεβρουαρίου του 26. Πριν από 5 μήνες ακριβώς. Τότε λοιπόν που έκλεισε και το στάδιο Ελευθερίας. Αθλητές και σωματεία κλήθηκαν να εγκαταλείψουν άρον-άρον τη φυσική τους έδρα, γιατί όπως τους διαβεβαίωναν τότε, ξεκινούσε ένα έργο που θα ολοκληρώνονταν γρήγορα και θα παρέδιδε στο Ηράκλειο ένα σύγχρονο στάδιο με αποκατεστημένο το Ταρτάν πριν από το τέλος του καλοκαιριού. Αυτού του καλοκαιριού, όχι του καλοκαιριού με 10 από 10 τέρμινα. 5 μήνες μετά λοιπόν, μπαίνοντας πλέον στον Αύγουστο, η εικόνα δεν θυμίζει εργοτάξιο. Ούτε καν εργοτάξιο. Θυμίζει πλήρη εγκατάλειψη

Το τίμημα το πληρώνουν καθημερινά εκατοντάδες αθλητές, προπονητές και σύλλογοι, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αναπροσαρμόσουν το ολόκληρο τον προγραμματισμό τους για ένα έργο που σήμερα βρίσκεται ουσιαστικά παγωμένο. Το Μάιο, όπως είπαμε, είχαμε προειδοποιήσει με άρθρο ότι οι καθυστερήσεις δημιουργούσαν σοβαρό κίνδυνο εκτροχιασμού του έργου. Δυστυχώς, οι φόβοι εκείνοι όχι μόνο επιβεβαιώθηκαν, αλλά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Αφού ξεπεράστηκαν τα ζητήματα που είχαν ανακύψει με την αρχαιολογία και όλοι περίμεναν ότι οι εργασίες θα επανεκκινούσαν άμεσα, το έργο παραμένει για τουλάχιστον 2 μήνες τώρα μπλοκαρισμένο στην τεχνική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κανείς, μα κανείς όμως, δεν δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα. Επιχειρήσαμε και σήμερα το πρωί για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, αυτό που δημοσιεύσαμε στο politica.gr, να αναζητήσουμε απαντήσεις. Κανείς δεν μπορούσε να μας δώσει καμία απάντηση. Κανείς δεν μπορούσε να μας δώσει οποιαδήποτε εξήγηση για το πότε θα ξαναμπούν μηχανήματα στο στάδιο. Κανείς δεν αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για αυτή τη νέα παράλυση. Στην αρχή, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης, έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον και πρέπει αυτό να το πιστώσουμε, ώστε να προχωρήσει η αποκατάσταση του ταρτάν του Σταδίου Ελευθερίας. Σήμερα όμως, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δεν αρκούν οι τότε προθέσεις. Όταν ένα έργο έχει σταματήσει επί μήνες, όταν οι αθλητές παραμένουν χωρίς την κύρια αθλητική τους εγκατάσταση και όταν η δημόσια διοίκηση αδυνατεί να δώσει απαντήσεις, η πολιτική ευθύνη δεν μπορεί να αναζητείται σε υπηρεσιακά γραφεία. Ο Υπουργός λοιπόν Αθλητισμού, από εδώ και πέρα, δεν μπορεί να κρίνεται μόνο για το πώς ξεκίνησε ένα έργο, αλλά κυρίως για το αν το παρακολουθεί, αν παρεμβαίνει όταν εκείνο κολλάει και αν διασφαλίζει ότι τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει, η ευθύνη τον βαραίνει. Από το Μάιο λοιπόν, οπότε και είναι ενήμερος για τις αλλεπάλληλες εμπλοκές του έργου και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, μέχρι και σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού δεν έχει ουσιαστικά προσδώσει τίποτα στην εξέλιξη του έργου. Και όπως καταλαβαίνετε, το Στάδιο Ελευθερίας δεν μπορεί να παραμένει άλλο ένα δημόσιο έργο που ξεκίνησε με πανηγυρικές ανακοινώσεις και κατέληξε να βαλτώνει μέσα στην γραφειοκρατία. 5 μήνες λοιπόν μετά το κλείσιμό του, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Το έργο παραμένει ουσιαστικά ανενεργό, το χρονοδιάγραμμα έχει εκτροχιαστεί και η σιωπή του Υπουργείου είναι πλέον εκοφαντική. Επομένως, από αυτό το σημείο και μετά, η ευθύνη για ό,τι συμβαίνει και κυρίως για ό,τι δεν συμβαίνει στο Στάδιο Ελευθερίας βαραίνει εξ ολοκλήρου τον Υπουργό Αθλητισμού. Με αφορμή και τα όσα σήμερα δημοσιεύθηκαν στο politica.gr, αλλά και της αναστάτωσης που υπάρχει γενικότερα στην αθλητική κοινότητα του Ηρακλείου, για τα προβλήματα που έχουν επί της ουσίας συσσωρευθεί από την πολύμηνη πλέον διακοπή λειτουργίας του Σταδίου Ελευθερίας, υπήρξε και παρέμβαση από το Ηράκλειο με επιστολή που εστάλει στον Υπουργό Αθλητισμού από ένα γνωστό Ηρακλειώτη, τον πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κυρίως όμως έναν άνθρωπο ενεργό πολίτη και έναν, θα τολμήσω να πω,

0: αυτή τη διαβίου άθληση, τον κύριο Γιώργο Αμπατζάκη, τον οποίο έχουμε στα λιάγκρι τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Αμπατζάκη, καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή τη πρόσκληση. Είστε ένα από του αθλούμενου παύλα χρήστε του σταδίου Ελευθερία, που έχετε βρει κλειστή την πόρτα από το Φεβρουάριο, περιμένοντα με την προσδοκία και την προσμονή και εσεί να αποκατασταθεί το σοβαρό φιάσκο που συνέβη με την αρχική εργολαβία, και περιμένοντας ότι μέσα σε, ήταν ζήτημα λίγων ημινών, να έχει ολοκληρωθεί ως αρχές καλοκαιριού, άντε βαριά στα μέσα καλοκαιριού, με τη βελτίωση και των καιρικών συνθηκών, να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αναγκαστήκατε και εσύ να στείλετε επιστολή στον κύριο Βρούτσι?
1: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι εγώ δεν είμαι, είπατε πολύ σωστά ότι υπάρχουν τα σωματεία, οι αθλητές, τα νέα παιδιά που είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουν αποκλειστεί από εκεί, αναγκάζουν και πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Εμείς είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, όπως είπατε, εραστές αυτού του καθημερινού. Για μας το στάδιο δεν είναι απλά. Είναι μια συνήθεια χρόνο, δεκάδο χρόνο. Εγώ τουλάχιστον είμαι εκεί 33 χρόνια. Πάρα πολύ σε εμάς, το πρωί 7 η ώρα είμαστε εκεί, κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε για τον εαυτό μας, για την ψυχολογία μας, για το σώμα μας, και γενικά είναι κάτι που μας λείπει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Περάσαμε αρκετούς μήνες, δεν το καταλήξαμε το στάδιο, με ένα ταρτάν κίνδυνο θάνατο, με ανθρώπους που χτύπησαν σε αυτό το σώμα. Έπεσα, δηλαδή και εγώ κάποια στιγμή έπεσα, γιατί ήταν το στάδιο σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά το αγαπάμε το στάδιο, είναι για μας ένας τρόπος ζωής. Και εδώ και πολύ καιρό χαρήκαμε επιτέλους, γιατί είπαμε ότι εντάξει, έκλεισε τώρα, όπως είπατε και εσείς, άντε δύο μήνες, όπως και την προηγούμενη φορά, τρεις μήνες θα το έχουμε πάλι δικό μας. Δυστυχώς, περνάνε οι μήνες, το στάδιο είναι κλειστό, δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Και το λέω γιατί περνάω τακτικά και βλέπω πολύ τακτικά να δω αν υπάρχει κάποια κίνηση, αν υπάρχει κάποια ελπίδα. Τίποτα. Έχουν μαζέψει από τα ταρτά τα έχουν σκάψει, το έχουν μαζέψει κάποια βουναλάκια. Αυτό είναι τώρα. Εδώ και μήνες. Ομολογώ ότι δεν ξέραμε εμείς που είμαστε απ' έξω τι ακριβώς έχει γίνει. Μας βοήθησε πάρα πολύ το δικό σας το ρεπορτάζ και καταλάβαμε τι ακριβώς συμβαίνει. Για τον λόγο αυτό και εγώ, επειδή βλέπω ότι κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, και σας ευχαριστούμε, γιατί και εσείς είσαστε ένας αθλητής, ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε περάσει πολλά πρωινά στο στάδιο, όσο σας έχω δει, σας θυμάμαι. Σήμερα ξεκίνησα να κάνω μια επιστολή στον Υπουργό, στο γραφείο του Υπουργού, το οποίο του είπαμε τι γίνεται ακριβώς. Και ότι αν δεν μπορεί ο Υπουργός να δώσει λύση, ποιος μπορεί. Έτσι. Διάβαζα σήμερα στο σελίδα και στη σελίδα στο Facebook του Υπουργού, με πολύ χαρά, εγκαινιάσανε στην Αθήνα πάλι ένα ωραίο κάποιο, δεν θυμάμαι πολύ ακριβώς, ένα αθλητικό έργο, όλο χαρά, όλες φωτογραφίες. Και βεβαίως έγραψα και εγώ από κάτω, ότι και εμείς θα χαρούμε με την έναρξη του σταδίου Ελευθερίας. Φυσικά δεν περιμένω καμία απάντηση. Το θέμα είναι ότι ένα έργο που για τους Ηρακλείδες είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκεί δεν πάνε μόνο αθλητές, εκεί πάνε άνθρωποι απλοί, άνθρωποι που απλές γυναίκες τρελέψει, περπατάει ο κόσμος και ευχαριστιέται εκεί το στάδιο. Είχε γίνει μια πολύ καλή δουλειά προηγουμένως, την πρώτη φορά, έγινε μια στοχεία με τον Ταρτάν. Τώρα ελπίζαμε ότι όλα θα ξαναφτιάξουν. Και δυστυχώς περνάνε οι μήνες και φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Με αυτά που διάβασα από το ρεπορτάζ σας, με αυτή την αστοχία, με αυτή την κακή αντιμετώπιση που έκανε η τεχνική υπηρεσία της Γης Ρεωτήρας Αθλητισμού, φαίνεται ότι έχουν μπει σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω. Τόσο δύσκολο είναι να γίνει μια μελέτη, καινούρια μελέτη και να προχωρήσει το έργο. Διότι θέλει και αυτό το έργο αυτό καθεαυτό θέλει κάποιους μήνες. Ένα μήνα, δύο μήνες. Δηλαδή πάμε χειμώνα. Και αν αρχίσει να βρέχει, καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο.
0: Υποτίθεται ότι ο εργολάβος μπήκε Φεβρουάριο, αρχές δηλαδή άνοιξης, ακριβώς για αυτό το λόγο. Η σύμβαση είναι νωρίτερα. Δηλαδή προκήρυξη, η κατακύρωση του διαγωνισμού είναι νωρίτερα. Μπήκε, ενεργοποιήθηκε η σύμβαση ακριβώς για αυτό το λόγο. Τέλη χειμώνα, αρχές άνοιξης, προκειμένου με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών να γίνουν κάποιες προεργασίες. Και κάπου στο Μάιο. Να έχουμε Μάιο-Ιούνιο, που πλέον οι βροχές δεν θα υπήρχαν, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με το ταρτάν, ως ταρτάν δηλαδή, με το υλικό εννοώ που μένει να αποκατασταθεί, να ξεκινούσε το έργο. Ώστε μέσα καλοκαιριού, βαριά-βαριά μέχρι τα τέλη, δηλαδή σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της νέας αθλητικής περίοδου, και μιλάω για τους συλλόγους αθλητικούς, ας αφήσουμε εμάς τους αθλούμενους έξω, τους συλλόγους αθλητικούς και τους αθλητές, πριν λοιπόν την έναρξη της αθλητικής περίοδου, της νέας αγωνιστικής περίοδου, με συγχωρείτε. Να μπορέσει να έχει επαναλειτουργήσει πλήρως το στάδιο Ελευθερίας. Βρισκόμαστε τώρα στα μέσα προς τα τέλη καλοκαιριού πλέον και δεν έχει παιχτεί, να το πω απλά λαϊκά, πενιά.
1: Όχι, τίποτα. Διότι είναι πολύ πιθανό, ο καιρός είναι παράξενο. Κάποια στιγμή, τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου, πάρα πολλές φορές έχει γίνει έχει βρέξει, έχει χαλάσει ο καιρός. Αν αρχίσει η βραχή, με αυτά που λένε τουλάχιστον τεχνική, ότι δεν πρέπει να βραχεί όταν φτιάχνει καρδάν, καταλαβαίνω ότι μπορεί να πάμε και σε... δηλαδή, να μην γίνει τίποτα τελικά. Τι θα γίνει τότε. Τώρα έτσι που το έχουν κάνει, δεν μπορεί να ξανανοίξει και το στάδιο, αν δεν φτιάξει πλέον τον καρδάν. Διότι δεν είναι όπως παλιά.
0: Προφανώς,
1: τώρα σκάφηκε.
0: Παλιά έχετε δίκιο. Παλιά υπολειτουργούσε με τα προβλήματα. Αλλά λειτουργούσε. Υπολειτουργούσε, αλλά λειτουργούσε. Τώρα δεν λειτουργεί καν. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει κρίση.
1: Δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως είναι τώρα. Τώρα όπως είναι δεν μπορεί να λειτουργήσει καθόλου. Οπότε φοβάμαι ότι θα έχουμε μια κακή εξέλιξη. Εγώ, όποιος ακούει, όποιος ενδιαφέρεται, όσοι από εμάς τουλάχιστον που τους ενδιαφέρει αυτός ο τρόπος ζωής, αυτό το καθημερινό που κάναμε εκεί, ας κάνει και αυτό μια παρέμβαση στον Υπουργό, οπουδήποτε
0: θα
1: μπορεί
0: περιμένουμε
1: να
0: ενδιαφέρον,
1: είναι κρίμα.
0: Θα περιμένουμε είναι ενδιαφέρον κρίμα. Να δούμε αν υπάρχει κάποια αντίδραση, κάποια απάντηση στην επιστολή σας. Αυτό είναι το ένα, γιατί σε εμάς από το Μάιο δεν απαντάνε. Συγγυηχθείως, δεν καμία απάντηση, καμία εξήγηση και δεν υπάρχει και εδώ τοπικά. Δηλαδή, αναζητάς και εδώ τοπικά από την δικούσα επιτροπή του ΕΑΚΙ και δεν, επειδή δεν είναι στα χέρια του το έργο. Απλά παρακολουθούν τις εξελίξεις, μάλλον τις μη εξελίξεις, χωρίς να μπορούν να σου απαντήσουν για οτιδήποτε σε σχέση με το μέλλον αυτού του έργου.
1: Εκεί είχαμε αποτανθεί και πριν από το κλείσιμο για άλλο θέμα σχετικά με το προσωπικό κτλ. Δεν βρήκαμε κάποιον να αφήσει ένα τηλέφωνο. Είπαμε ποιοι είμαστε, να μας πάρει κάποιος από τη διοίκηση, δεν μας πήρε κανείς. Διότι υπάρχει ένα άλλο θέμα με την υπολειτουργία του σταδίου λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος άδειε το πρωί το στάδιο 7 η ώρα. Όποτε ο άνθρωπος αυτός είχε άδεια, είχαμε σημείωμα στην είσοδο του σταδίου ότι λόγω συντήρησης του χλωτόπεδα το στάδιο ανοίξει 9 η ώρα ή δεν ανοίγει καθόλου. Δηλαδή δεν μπορεί να βασίζεσαι σε έναν άνθρωπο το πρωί ο οποίος φιλότιμα μας εξυπηρετούσε. Ο άνθρωπος θα πάρει σύνταξη που να είναι. Τι δεν γίνεται το στάδιο. Δηλαδή θα ανοίξει, αν φτιάξουν κάποια τούτο το ταρτάν, θα έχουμε κάποιον να το ανοίγει το πρωί. Δηλαδή είναι πολλά τα προβλήματα. Τέλος πάντων. Ας ελπίζουμε ότι δεν ξέρω να αποταθούμε στους βουλευτές μας, στον Περιφερειάρχη. Κάπου πρέπει να αποταθούμε. Και θα το κάνω αυτό. Πραγματικά θα το κάνω.
0: Στη διάθεσή σας να το ξανααναδείξουμε για μια ακόμη φορά. Κύριε Μπαζάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Μπαζάκης, ο πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης και παλαιό μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ένας από τους ενεργούς πολίτες και ηρακλειώτες. Εγώ θα το πω για μια ακόμη φορά και κλείνουμε με αυτό. Πλέον όπως εξελίσσονται τα πράγματα, καλά, εξ αρχής η πολιτική ευθύνη όπως σε όλα τα έργα, για όλα τα έργα, ανήκει στον αρμόδιο υπουργό. Για τη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, και έτσι όπως έχει εξελιχθεί το συγκεκριμένο θέμα, από εδώ και πέρα, αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μη ολοκλήρωση του έργου, στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, είναι ο κ. Βρούτσης. Διότι αν εκείνος δεν μπορεί να κάνει καλά τις τεχνικές του υπηρεσίες στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ποιος μπορεί να τις κάνει καλά. Τόσο απλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο, που όπως όλα δείχνουν θα είναι λίγο δροσερότερο. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην αγκαλιά μου κι απόψε, σαν άστρο κινήσου.

Ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,